Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 139. Οικετήριος Ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από συκοφάντες. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με, ήτινες ελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους, εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκχυρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διελογίσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινία διέτειναν παγίδα της ποσίμου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη, είπα το Κυρίο, Θεός μου εισή, ενώτησε, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη στη σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου, μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό, διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ υψωθώσιν. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άκανθες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσιν. Ανήργλωσσόδης ου κατευθυνθήσετε επί της γης. Άνδρα άδικον κακάθυρευση εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίσιν των πτωχών και την δίκην των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το ονόματί σου, κατοικήσουσιν ευθύς συν το προσώπο σου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η αποδοκιμασία του Χριστού συντελεί στο να γίνει γνωστός. Η Βασιλεία του Θεού πρέπει να μας προαναγγέλλεται από το μέσα της καρδιάς μας.
1: Όμως και πάλι ο Χριστός προειδοποιεί τους μαθητές. Πρώτον δε δει αυτόν πολλά παθήν. Πρέπει ο Χριστός πρώτα να πάθει πολλά. Υπενθυμίζω ότι τα λέει αυτά στην περίοδο πριν το εκούσιο πάθος. Και αποδοκιμαστήνε από της γενεάς ταύτης. Πρέπει η παρούσα γενεά, η γενεά που είναι εν ζωή, να αποδοκιμάσει τον Χριστό. Και αυτή η αποδοκιμασία συντελεί στο να τον κάνει ταυτόχρονα και περισσότερο γνωστό. Διότι ένας ο οποίος είναι αδιάφορος δεν γίνεται γνωστός. Ένας ο οποίος είτε επενείται είτε κατακρίνεται γίνεται περισσότερο γνωστός. Και η γενεά η παρούσα θα τον γνωρίσει δια της αποδοκιμασίας για να λάβει χώρα και να βεβαιωθεί η προφητεία ότι εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν

το γεγονός της απορρίψεως του Χριστού ως γεγονός προειδεαζόμενο, προτυπούμενο από πολλές προφητείες, έρχεται η ώρα να εκπληρωθεί. Πρέπει να πούμε ότι στην εποχή του Χριστού υπήρχε μία σύγχυση. Οι Φαρισαίοι ρωτούσαν όπως ρωτούσαν και πολλοί Ιουδαίοι πίστευαν όπως πίστευαν, γιατί είχαν συναναμίξει στοιχεία της πρώτης και της δευτέρας ελεύσεως. Εμείς ζούμε σε ιστορική ασφάλεια. Ζούμε στο μετά. Και επομένως έχουμε βιώσει την πρώτη έλευση του Κυρίου, την άσημη, την ταπεινή, την άνευ δόξης, αυτήν την έλευση που έρχεται ώστε να σώσει τον άνθρωπον, το είπε και ο ίδιος, «Ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο». Και αυτή η δήλωση του Χριστού είναι η παρήγορη, ότι ζούμε στην περίοδο που μας έχει δώσει ώστε να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε να ελκύσουμε το Θείο Έλεος. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πολλές φορές λέμε στην Εκκλησία ότι η Θεία Χάρη στο Θείο Έλεος δίδεται δωρεάν, ως δωρεά. Θέλει και το δίνει ο Θεός. Και το ερώτημα είναι, αφού το δίνει δωρεάν, γιατί δεν το έχουμε όλοι? Και η απάντηση είναι απλή: γιατί δεν το θέλουμε. Γιατί το διώχνουμε. Γιατί προτιμούμε με τον τρόπο της ζωής μας να πούμε στον Θεό: «Απόστα απ' εμού ο Θεός, οδού σου ιδέν εου βούλομαι». Όταν ο Άγιος Θεός είναι έτοιμος να μας καταστέψει, δηλαδή να μας καταστεφανώσει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και με την πληθώρα των αρετών, και εμείς ανταυτού τρέχουμε πίσω από τηλεοπτικές σειρές, από διαδικτυακά παιχνίδια, από το κυνήγι του πλούτου, από την έναρχη καθημερινότητα και την ενασχόληση του νοός, όχι με προσευχή και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αγιαστικές καταστάσεις, αλλά με μέριμνες και βιωτικά, νομίζοντας ότι όλα τα μπορούν τα χέρια μας και τα πόδια μας και χωρίς να εκφράζουμε καμία εμπιστοσύνη στον Κύριο, πώς είναι δυνατόν να θεωρήσει ο Άγιος Θεός ότι είμαστε έτοιμοι να καταφάσκουμε τα σπουδαία δώρα Του, τη χάρη, τον αγιασμό, το έλεος. Γι' αυτό και συγκρατείται και τα δίνει σε αυτούς που τον πείθουν ότι είναι άξιοι μιας τέτοιας δωρεάς. Και ο Λουκάς, όταν μιλάει περί Δευτέρας Παρουσίας στο πρώτο κομμάτι ως απάντηση της ερώτησης των Φαρισαίων και ως μεγαλύτερη επεξεργασία κατά μόνας μετά του Χριστού μετά των μαθητών του πάνω στα κομμάτια αυτά, εκείνο που θέλει να εστιάσει και να πει, είναι να κοιτάξουμε το εντός μας. Και εκεί θα δούμε την Βασιλεία του Θεού. Όπως λέει αλλού ο Χριστός, ελληλυθίαν εν δυνάμει, να έχει ήδη έρθει δυνάμει. Να μην έχει έρθει θέση, να μην έχει έρθει στην πραγματικότητα, αλλά να μας προαναγγέλλεται από το μέσα της καρδιάς μας. Να προγευόμαστε και να κατανοούμε ότι είναι η οριστική αποκατάστασή μας, η αιώνια πατρίδα, για την οποία αξίζει να παλέψουμε.

Αν ήταν να γράψω πάλι τη σκέψη μου επάνω σε αυτό, δεν θα έγραφα το ίδιο πράγμα. Τι σημαίνει ανακαλύπτω τον μοναδικό τρόπο να είμαι ο εαυτός μου? Εν τούτες θεωρείς κάποιον άνθρωπο αυθεντικό ή μήπως δεν θεωρείς κανέναν αυθεντικό ενίσχυο? Θεωρώ κάποιους τυχερούς ανθρώπους αυθεντικούς για άλλους λόγους. Πιστεύω ότι πιο ουσιαστικό είναι να ανακαλύψεις τι θέλει ο Θεός από σένα από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γνωρίζεις το θέλημα του Θεού. Τι εννοείς? Εννοώ ότι με τη χάρη του Θεού μαθαίνουμε το λόγο που ο Θεός μας κάλεσε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Στη δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την κλίση του Θεού προς τον κάθε άνθρωπο. Ότι η κλίση του Θεού προς εμάς δεν είναι ως αμοιβή για τα έργα μας, αλλά από την πρόθεσή Του και τη χάρη Του που μας δόθηκε δια του Χριστού προχρόνων αιωνίων. Γιατί είναι ανάγκη να ξέρουμε τι σκέφτηκε ο Θεός που μας έφερε στη ζωή? Από την προσωπική του πείρα, ξέρει ο καθένας πως είναι καλύτερα να τη ζούμε τη δική μας ζωή ως αποστολή παρά ως ζωή στην τύχη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαθητή του, τον Τιμόθεο, «Υποτύπωση υγιεινών λόγων να έχεις που άκουσες από μένα για την πίστη στο Χριστό Ιησού. Την καλή αυτή παρακαταθήκη να τη φυλάξεις με πνεύμα Άγιο όπου κατοικεί μέσα σου».

σε κάθε σκέψη περί Θεού είναι ο Θεός που σκέπτεται τον εαυτό του μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει θεωρία των ενεργειών του Θεού, ποτέ όμως της ουσίας του. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι και μακριά και από την αλήθεια. Ο Θεός μας κάνει κάποτε να νιώσουμε την αδυναμία μας για να μας μεταδώσει ένα κομμάτι από την δική του δύναμη. Όταν σκέφτεται τον Θεό η ψυχή μου, γεμίζει χαρά και πλημμυρίζει μουσική.

πιστεύω στο Θεό που έπλασε τους ανθρώπους και όχι στον Θεό που έπλασαν οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι μια απέραντη σφαίρα που το κέντρο της βρίσκεται παντού και η περιφέρεια πουθενά. Μόνο με το Θεό αποτελώ πλειοψηφία. Ο Θεός δεν μας σέρνει, αλλά μας έλκει. Δεν επιθυμώ να έχω τον Θεό με το μέρος μου. Εκείνο που ποθώ είναι να είμαι εγώ με το μέρος του Θεού.

αυτοί που με χαρά αφήνουν τα πάντα στο χέρι του Θεού θα βλέπουν πάντοτε το χέρι του Θεού σε όλα τα πράγματα της ζωής τους. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες. Μία στους ουρανούς και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Το να ζεις χωρίς Θεό έχει σαν συνέπεια το να πεθαίνεις χωρίς ελπίδα. Μερικοί τον Θεό τον έχουν σαν ομπρέλα, που τη θυμούνται όταν βρέχει και την ξεχνούν σε μια γωνιά όταν ο καιρός είναι καλός. Εάν οι περιστάσεις μας βρουν κοντά στον Θεό, τότε θα βρούμε τον Θεό μέσα στις περιστάσεις. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται τον Θεό μόνο όταν πρόκειται για να βλασφημίσουν. Παιδί μου, εάν με ονομάζεις πατέρα σου, το άλλο παιδί μου δεν είναι αδελφός σου? Τόσο στον θόρυβο, όσο και στην ηρεμία, ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται για τη σωτηρία ψυχών. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που τους εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά άνθρωποι που εγκατέλειψαν τον Θεό.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Ακόμη κι αν η επιστροφή του απίστου στοιχίζει τη θυσία του πιστού, η αγάπη ακολουθεί τη θριαμβευτική του πορεία. Η αγάπη μεταμορφώνει τη θυσία σε χαρά. Και η αγάπη έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με την τρέλα. Και οι δύο δεν λογαριάζουν τον εαυτό τους. Ο άνθρωπος, εάν έχει μικρή αγάπη, αισθάνεται τον εαυτό του μικρό. Εάν έχει μεγάλη, μεγάλον. Το μέτρο με το οποίο οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλο είναι το μέτρο με το οποίο ο κόσμος πιστεύει σε αυτούς ή στον Χριστό. Το μέτρο της ζωής είναι η αγάπη. Η μητέρα είναι το μόνο πρόσωπο στον κόσμο που μπορεί να μοιράζει την αγάπη της σε 10 παιδιά και καθένα να έχει ολόκληρη την αγάπη της. Η αγάπη της μητέρας για το παιδί δεν βασίζεται στην ελκυστικότητα ή στον καλό χαρακτήρα του παιδιού. Συχνά η αγάπη της είναι δυνατότερη όταν το παιδί της δεν την αξίζει. Όπως με το να θυμάσαι τη φωτιά δεν ζεσταίνεσαι, έτσι και με το να πιστεύεις χωρίς να εργάζεσαι την αγάπη δεν σώζεσαι. Όποιος έχει για τσακμάκι την πίστη στο Θεό και ίσκα την ταπείνωση, ανάβει στην ψυχή του την φωτιά του Πνεύματος. Και αυτή η φωτιά είναι η κατά Θεόν αγάπη. Η αγάπη αντέχει στις δοκιμασίες, χαμογελά στον πόνο. Στον κόσμο αυτό υποφέρουμε ανάλογα με την αγάπη που δίνουμε. Εκεί επάνω η αγάπη θα είναι χωρίς πόνο. Να αγαπάμε τους ανθρώπους τόσο, ώστε να συμπάσουμε μαζί τους στον πόνο τους. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στο μάθημα που έκαναν στα Στάχια οι μαθητές του Κυρίου σε ημέρα Σάββατο και στη συνέχεια ξεκινήσαμε το θέμα που προκύπτει από αυτά, τα χωρία, και είναι περιέργεια και κατασκοπία. Και τα δύο αυτά τα παρουσιάζει ως ασθένειες στην καθημερινή μας επικοινωνία με τους άλλους. Είναι πολύ ωραία θέματα και σήμερα θα δούμε πώς θεραπεύονται αυτές οι δύο ασθένειες. Ποια είναι τα φάρμακα? Ο Κύριος έλεγξε τους κατασκόπους Φαρισαίους ως ασεβείς, άσπλαχνους και παράλογους. Επομένως, η περιέργεια και κατασκοπία είναι ασέβεια, ασπλαχνία και παραλογισμός. Ασέβεια είναι η περιέργεια και να γιατί. Το μυστικό του άλλου, το οποίο θέλει να μάθει η περιέργειά σου, είναι το ιερότερο και βαρύτερο πράγμα. Βεβαίως, να μπει στο ιερό βήμα ενός ναού δεν σου επιτρέπεται. Να κοιτάξεις όμως από τις πόρτες του ιερού βήματος, όταν είναι ανοιχτές, δεν σου απαγορεύεται. Τα μυστικά όμως του άλλου δεν σου επιτρέπεται να τα κοιτάξεις, είτε κρυφά είτε φανερά είναι αυτά. Αλλά το μυστικό είναι και το βαρύτερο πράγμα και σου γίνεται μεγάλος πειρασμός, διότι θέλεις να το πεις επειδή είναι μυστικό. Δεν είναι όμως ασέβεια και τα δύο, γνώση και αποκάλυψη του μυστικού? Και δεν είναι προτιμότερο, προκειμένου να πέσεις το διπλό αυτόν πειρασμό, να πολεμήσεις την περιέργειά σου για να είσαι ήσυχος, ασφαλός? Αφού η περιέργειά σου είναι ασέβεια, η κατασκοπία είναι ασπλαχνία. Πράγματι, βρήκες μερικές ελλείψεις του φίλου σου, ανθρώπινες ή έστω και δαιμονικές, αλλά κρυμμένες. Συ τις δημοσιεύεις. Τι ασπλαχνία. Έκανες την επίσκεψή σου και το μάτι σου διέκρινε μερικές ελλείψεις, όχι ηθικές, αλλά τεχνικές, ασήμαντες. Τις αποκαλύπτεις έπειτα από τόσα γλυκά εκείνης και ευχές δικές σου. Η κατασκοπία αυτή δεν είναι μόνο ασπλαχνία, είναι και κάτι άλλο. Είναι παραλογισμός. Και να γιατί. Έχεις φίλους. Εσύ, φερόμενος ασύνετα, γίνεσαι όργανο κατασκοπίας του μεν προς τον δε και αύριο του δε προς τον μεν. Τι είναι αυτό? Παραλογισμός πρώτου μεγέθους. Πολλοί μάλιστα, καυχόμενοι για τη μεγάλη τους ικανότητα στην περιέργεια και κατασκοπία των άλλων, λέγουν «Εγώ είμαι διάβολος». Δεν του κακοφαίνεται αν το λέγουν με αυτόν τον τρόπο. Προάγει ο ίδιος τον εαυτό του σε διάβολο. Και εμείς δεν λέμε «Είσαι περίεργος άνθρωπος», δηλαδή ακατανόητος, ακαταλόγιστος. Αλλά το καλύτερο φάρμακο της περιέργειας είναι η ικανοποίησή της. Ο Θεός μας έδωσε να μάθουμε τα δικά του μυστικά. Αρκετά μεν εδώ, στη γη δηλαδή, τα πάντα δε εκεί. Όταν οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Πράγματι, αυτός που μπαίνει στα μυστικά του Θεού ικανοποιείται, ώστε δεν αισθάνεται την ανάγκη να μάθει τα μυστικά των ανθρώπων, πόσο μάλλον να γίνει κατάσκοπός τους. Διάβασε το βιβλίο της Φύσεως και της Χάριτος, τον υλικό κόσμο δηλαδή και την Αγία Γραφή. Ασχολήσου με τους νόμους της φύσης και τα νοήματα της βίβλου και δεν θα αισθανθείς την ανάγκη των ανθρώπινων μυστικών. Τόσο γλυκιά είναι η επιστήμη, ώστε είναι χυδαία απέναντί της κάθε περιέργεια. Αυτός που ελπίζει ότι θα δει τη δόξα του Θεού, καθόλου δεν ενδιαφέρεται να βλέπει τα μυστικά των ανθρώπων. Ώστε η περιέργεια των ανθρώπινων μυστικών είναι ασέβεια, η κατασκοπία ασπλαχνία και τα δύο δε παραλογισμός. Η θεραπεία προέρχεται από την αποκάλυψη των μυστικών του Θεού. Κάποιος ενάρετος ιερέας ανακοίνωσε κάποια ημέρα σε κάποια συναναστροφή το θάνατο μιας ευσεβούς κυρίας. Μια νεαρή γυναίκα συγκινήθηκε και ρώτησε τον ιερέα πώς πέθανε αυτή. «Υπάρχει άλλο ωφελημότερο να μάθουμε», απαντάει ο ιερέας. «Και ποιο είναι αυτό», ρωτάει και πάλι η νεαρή γυναίκα. «Πώς έζησε», απαντάει ο ιερέας. «Η γνώση του τρόπου του θανάτου είναι περιέργεια, ενώ η γνώση της ζωής που έζησε με ευσέβεια παρέχει ωφέλεια, διότι σε αυτήν θα δούμε τα μυστικά του Θεού». Αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα μας. Τι σημαίνει θεραπεία και κατασκοπία και πώς θεραπεύονται αυτά. Θεραπεύονται, λέει, με την ικανοποίηση της περιέργειας. Γι' αυτό, λέει, να έχουμε περιέργεια να μάθουμε τα μυστικά του Θεού και τότε θα ικανοποιηθούμε και δεν θα έχουμε ανάγκη να έχουμε περιέργεια για τα μυστικά των άλλων. Και τώρα προχωρούμε στα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία που έγινε στο παράλυτο χέρι κατά την ημέρα του Σαββάτου. Παίρνουμε πληροφορίες και πάλι από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές. Ματθαίο 12,9 έως 14, Μάρκο 3,1 έως 6 και Λουκά 6,6 έως 11. Η θεραπεία του χεριού του παράλυτου έγινε ως εξής. «Εγένετο εν ετέρω Σαββάτο εισελθήν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκην, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχων την χείραν την δεξιάν. Κάποιο άλλο Σάββατο, διαφορετικό από το προηγούμενο, κατά τον Λουκά, Ο Κύριος βρέθηκε σε κάποια συναγωγή και δίδασκε. Εκεί βρισκόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος λόγω κάποιας ασθένειας είχε ατροφικό το χέρι του και ήταν ανίκανος για εργασία. Κατά τον Άγιο Ιερώνυμο, ο άνθρωπος αυτός ήταν πληνθοκτίστης και ζήτησε από τον Κύριο να τον θεραπεύσει για να ζει με την εργασία του και να μην ζητιανεύει. Στη συναγωγή αυτή, εκτός από τους άλλους, ήσαν και μερικοί γραμματείς, φαρισαίοι και ηρωδιανοί, οι οποίοι παρετήρουν αυτόν, εν τη σάβαση θεραπεύσει αυτόν ή να κατηγορήσω συν αυτού. Οι ηρωδιανοί ήταν οπαδοί του βασιλιά Ηρώδη του Αντίπα, εχθροί των Φαρισαίων. Εδώ όμως είναι ενωμένοι με κοινό μίσος εναντίον του Ιησού. Η κατασκοπή αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή του Κυρίου. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγει: «Αυτός δε ήδη τους διαλογισμούς αυτών». Ο Χριστός δηλαδή γνώριζε τις διαθέσεις τους. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον ρωτούσαν με ύπουλο τρόπο: «Έξεστη τη σάβαση θεραπεύειν?» Επιτρέπεται δηλαδή να παραβεί κάποιος την αργία του Σαββάτου και να θεραπεύσει κάποιον? Βεβαίως, σε αυτούς ήταν απαγορευμένη κάθε σωματική και ηθική βοήθεια σε κάποιον που έπασχε, αν δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο ο ασθενής κατά την ημέρα του Σαββάτου. Περίμεναν λοιπόν από τον Ιησού ένα ναι ή ένα όχι, ώστε αν πει το ναι, να τον καταδικάσουν κατά τον νόμο σε θάνατο για την παράβαση της αργίας. Εάν πει όχι, να τον κατηγορήσουν ότι άφησε τους μαθητές τύλλοντας, δηλαδή μαδώντας τα στάχια κατά την ημέρα του Σαββάτου. Ο Ιησούς, αντί να απαντήσει, ρωτά, όπως συνήθιζε να κάνει πολλές φορές, θέτοντας ενώπιόν τους ένα θαυμάσιο δίλημα: «Έξεστη τη σάβαση, αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε? Ψυχήν σώσε ή αποκτήνε?» Τι πρέπει δηλαδή να κάνει κάποιος το Σάββατο, καλό ή κακό? Κατά τον Χριστό, κακό δεν είναι μόνο το θετικό κακό, η αφαίρεση λόγου χάρη του χεριού του άλλου, αλλά και το αρνητικό κακό, δηλαδή το παράλυτο χέρι του άλλου, ενώ είναι σε θέση να το θεραπεύσει, να αποφύγει τη θεραπεία του. Το δίλημα των Φαρισαίων προς τον Κύριο ήταν αν πρέπει κάποιος να εργαστεί την ημέρα του Σαββάτου ή όχι. Το δίλημα προς τους Φαρισαίους του Κυρίου είναι εάν πρέπει κάποιος να κάνει καλό ή κακό κατά την ημέρα του Σαββάτου. Οι Φαρισαίοι σιωπούσαν. Καμία απάντηση. Νεκρική σιγή. Ο Κύριος συνεχίζοντας λέει: «Τι σέστε εξιμών άνθρωπος, ως έξι πρόβατον εν, και αν εμπέσει τούτο τη σάβασιν εις βόθινον, ουχή κρατήσει αυτό και ηγερή?» Εάν δηλαδή το πρόβατο ενός πέσει κατά την ημέρα του Σαββάτου σε λάκο, δεν θα φροντίσει να το βγάλει παραβαίνοντας την αργία του Σαββάτου? Πόσο ουν διαφέρει άνθρωπος προβάτου? Ο συλλογισμός αυτός του Κυρίου είναι από το λιγότερο του προβάτου στο μεγαλύτερο τον άνθρωπο. Ο Κύριος βγάζει το συμπέρασμα: «Ώστε έξεστη τη σάβαση καλός ποιήν», ώστε επιτρέπεται, επιβάλλεται να κάνουμε καλό κατά το Σάββατο. «Ιδέ αισιόπον κόκαλο οι Φαρισαίοι. Ο Κύριος προβαίνει στην αγαθοεργία του χωρίς εργασία, με το λόγο του μόνο. Επομένως, δεν παρεύει και την αργία του Σαββάτου. Εκτός από αυτό, ο Κύριος, ως περιπλανόμενος, ήταν υποχρεωμένος να θεραπεύει όλες τις ημέρες. Μετά από αυτά, ο Κύριος, περιβλεψάμενος αυτούς με τοργής, συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών, κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο λέγει: «Το ανθρώπο, το εξηραμένην έχοντι την χείρα, έγειρε και στήθη εις το μέσον». Τοποθετεί ο Κύριος αυτόν που έπασχε στο μέσον της συναγωγής, για να δουν καλύτερα την κατάστασή του και να τον συμπαθήσουν αφενός, και να φανεί καλύτερα η θαυματουργική δύναμή του και η πόρωσή τους, με το να δείξουν αμετανόητοι, να φανούν ανεπίδεκτοι να μετανοήσουν αφετέρου. Ο Κύριος τους βλέπει αυτούς με οργή, διότι η οργή εναντίον της κακίας, χωρίς να έχει κακή πρόθεση, είναι δείγμα ηθικής υγείας. Αξιοσημείωτο είναι το βλέμμα του Κυρίου, όπου ινούντο οργή και συμπάθεια. Όταν αυτός ήλθε στο μέσο, λέγει προς αυτόν: «Έκτινόν σου τη χείρα». Και εξέτεινεν και αποκατεστάθη υγιής ως η άλλη. Μετά από τον καταπέλτη της λογικής, ακολουθεί και η επικύρωση η θαυματουργική με τα έργα. Τι ουράνιος συνδυασμός! Όσο κοπίασε αυτός που έπασχε να θεραπευτεί τεντώνοντας το χέρι του, άλλο τόσο συνεισφέρουμε κι εμείς στη θαυματουργική Θεία Χάρη με την ψυχική μας σωτηρία. Και οι πορωμένες καρδιές των Φαρισαίων και των συντρόφων τους, μπροστά στο γεγονός αυτό, τι έκαναν? Οι Φαρισαίοι, ευθύς μετά των Ηρωδιανών, επλήστησαν ανίας και εξελθόντες διελάλουν προς αλλήλους τι αμποιήσιαν το Ιησού. Αντί να φωτιστούν, σκοτίστηκαν. Βγήκαν αμέσως, διότι δεν τους χωρούσε ο τόπος πλέον εκεί. Και σκεφτόταν τι να κάνουν εναντίον του Ιησού. Η λύση βρέθηκε. Συμβούλιον έλαβον κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσωσιν. Αποφάσισαν μετά από σύσκεψη να τον φωνεύσουν. Τι πόρωση! Το παράλυτο χέρι και η θεραπεία του δίνουν την αφορμή να μιλήσουμε για τα μεγαλεία και τις αθλειότητες των χεριών μας. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει την επόμενη φορά. Για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, σας χαιρετώ. Η Παναγιά μαζί.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

είναι προτιμότερο να αποτύχει σαν λαϊκός παρά σαν μοναχός. Ο Ορθόδοξος ασκητισμός δεν είναι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για τον κόσμο.

Δύο από τους φωστήρες της Αγίας μας Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, είναι αυτοί οι οποίοι μας χαρίζουν σε όλους μας την μίμηση της χριστιανικής πίστεως, της ασκήσεως της χριστιανικής και πνευματικής και της ανυψώσεως των ουράνιο πατέρα της δόξης. Ο Απόστολος Πέτρος καταγόταν από την Βυθαϊσδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδερφός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και ήταν ψαράδες στη λίμνη Γενισαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πενθερά του. Ψαράς στο επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε και δύο καθολικές επιστολές, μέσα στις οποίες να τι προτείνει στους χριστιανούς. Νύψατε, γρηγορήσατε. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί. Δηλαδή, εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί, διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάτε, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη για να τον καταπιεί. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλάτια, στην Καπαδοκία, στην Ασία και τη Βυθινία. Κατά την παράδοση, που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο, έφτασε μέχρι τη Ρώμη, όπου επί Νέρονος το 54-68 υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστή με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο δε πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Όμως με θαύμα γνώρισε τον Χριστό και έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και τη ζωή του γι' αυτό. Ονομάστηκε Απόστολος των Εθνών και τη ζωή με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς αν μελετήσει τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και τις 14 επιστολές του στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος θέλει κάθε χριστιανός, όπως και ο ίδιος, να αισθάνεται και να λέει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δηλαδή, δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός και ακόμα τα πάντα και εν πάση Χριστός. Να διευθύνει δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής μας ποιος ο ίδιος ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο, χωρίς αυτόν είναι απόλυτα διασταυρωμένο, δι' αποκεφαλισμού στη Ρώμη. Και οι δύο, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, αλλά είναι και οι ιδρυτές της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι αυτοί οι οποίοι μέσα από τους λόγους τους, μέσα από την πνευματική τους παρουσία, μέσα από την ζεστή και ολόθερμη πίστη στον Χριστό, χάρισαν σε όλους μας δια του μαρτυρίου τους και δια των λόγων τους και δια τη ζωή τους την αθανασία της χριστιανικής μας πίστεως. Και η Αγία μας Εκκλησία τους τιμά δεόντως στις 29 του μηνός Ιουνίου ως κήρυκες της αληθείας, ως Απόστολοι πρωτόθρονοι, ως αυτοί οι οποίοι είναι της οικουμένης διδάσκαλοι, αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν για όλους στον θρόνο του Δεσπότη και χαρίζουν σε όλους ειρήνη, σε όλη την οικουμένη και ζητάνε από το Θεό να σωθούν οι ψυχές όλων των ανθρώπων μέσα από το μεγάλο έλεος του Θεανθρώπου μας.

Προς αυτούς λοιπόν τους δύο μεγάλους άνδρας, η Αγία μας Εκκλησία αποτίζει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστο μεγάλη συμβολή τους στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας. Στις εικόνες των ζωγραφίζονται οι δύο Απόστολοι να κρατούν την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται με ένα μικρό βυζαντινό ναό, γιατί και οι δύο αυτοί υπήρξαν πράγματι η στήλη και η ακρογωνία η λήθη επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το ιερό ίδρυμα της Εκκλησίας του Χριστού και συνημμένοι και οι δύο σε μία εορτή, εικονισμένοι σε μία εικόνα, συμβολίζουν την ενότητα της πίστεως, την ενότητα της Εκκλησίας που απετελέστη από ετερογενή στοιχεία, την περιτομή τους Εβραίους προς τους οποίους εστράφει το ιεροαποστολικό έργο του Πέτρου και τα έθνη τους ειδωλολάτρες για τον εχριστιανισμό των οποίων κοπίασε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής ερωτής των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετεκόμισε τα οστά των στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Και ήταν τόσο επιτυχής η συζυγία αυτή, ώστε πολύ γρήγορα η εορτή αυτή έγινε παγκόσμιος εορταζομένη εν πάσες τες κατατόπων Αγίες του Θεού Εκκλησίες. Οι άλλες εορτές των Αποστόλων και αυτή η μνήμη του θανάτου τον επισκιάστηκαν από τη νέα εορτή. Γι' αυτό και σπάνια θα βρει κανείς ναό τιμόμενο στο όνομα ενός μόνο από τους δύο κορυφαίους και εικόνα που να εικονίζει μόνο τον έναν από αυτούς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει πόλης ή χωριό που να μην έχει ναό ή παρεκκλήσιο επωνόματι των δύο μεγάλων Αποστόλων. Άπειρες είναι οι εικόνες τους. Κοινή η τιμή, κοινή η προσκύνηση, κοινός ο εορτασμός, όπως κοινό ήταν το έργο τους και κοινή η αποστολή τους και κοινή η δόξα τους. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τα μεγάλα βήματά τους για την κατάκτηση της Οικουμένης. Πώς πήραν τη σημαία του Χριστού, το Σταυρό και τον περίεγαγαν στα πέρατα του κόσμου μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της Αυτοκρατορίας στη Ρώμη. Θα δει κανείς στο βιβλίο των πράξεων τους αγώνες και τα παθήματά τους αλλά και τα περίλαμπρα τρόπεά τους. Τα ίχνη τους σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια τους, τα ωραία πόδια των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, την σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο, η υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης τους. Και γύρω από αυτά τα ενθυμήματα της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή όσες δεν είχαν την τιμή όπως η Ρώμη να κατέχουν τα ιερά τους λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος έχει να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του μεγάλου Αποστόλου του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν τη φυλακή όπως στους Φιλίππους, αλλού το βήμα όπως στη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης όπως το βήμα του Γαλλίωνος στην Κόρινθο, αλλού το βράχο όπου πάτησαν τα πόδια του και κήρυξαν το λόγο όπως τον Άριο Πάγο στην Αθήνα, αλλού το λιμάνι στο οποίο αποβιβάστηκε όπως τους καλούς λιμένες της Κρήτης και στη Λίνδο. Αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και τερατουργίες όπως στη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο που φώνευσε δια προσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα είναι μύθος, δείχνει όμως συμβολικά πως αντελήφθη ο λαός στο δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού. Ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο όπου καταδιωκόμενος κατέφυγε στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά τον 15ο αιώνα ο Σιμεών που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης πρώτης αλώσεως της πόλης αυτής από τους Τούρκους μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων ο λίθος πάνω στον οποίο δέθηκε και ραβδίστηκε ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού Εσπερινού όπως εντελεί το τότε στη Θεσσαλονίκη μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρας ετελεί το χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία.
Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το Λιτανία και ψάροντες τα ιδιόμελα της Λυτής έφταναν στο ναό του Αγίου Παύλου, το συγκεμμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου, ένθα και ολίθος ενώ έτυψαν αυτόν. Πρόκειται πιθανώς για το παρεκκλήσιο το τιμόμενο σήμερα επωνόμενο της Αγίας Παρασκευής, στη μέση του οποίου υπάρχει όριγμα, στο οποίο προφανώς στηριζόταν η βάση του λίθου. Στο λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος τανηθείς πριν το λίθο, είναι και ράβδον αφορήτους εκείας, ξεστής δε τανήν μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γερά». Κατά τον 17ο αιώνα, Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης μνημονεύει τετράγωνο λίθινο όγκο που βρισκόταν στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Γεωργίου Ρωτώντας, επάνω στον οποίο ανέβηκε κατά την παράδοση ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε το λόγο του Θεού στους Θεσσαλονικείς. Σήμερα και ο λίθος της Αχυροποίητου και ο λίθος της Ρωτώντας έχουν χαθεί και μαζί με αυτούς εξαλείφθηκαν και οι σχετικές ευλαβείς παραδόσεις, όχι όμως και η τιμή του Μεγάλου Αποστόλου για αυτήν την πόλη που μαρτυρούν τη διάβασή του από εδώ. Είναι οι καρδιές των χριστιανών κατοίκων της παλαιάς ειδωλολατρικής πόλεως και άφθικτο μνημείο ιδίω προς τους Θεσσαλονικείς επιστολές τους. Γι' αυτό λοιπόν τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει παρατήρη το συναξάριο της ημέρας παρά τη μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς.

Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος ήταν θεόπτες. Ο Πέτρος είδε τον Χριστό ως Θεό στο Θαβόρ και ο Παύλος τον δρόμο προς τη Δαμασκό και άλλες φορές. Άξιο προσοχής είναι ότι ο Πέτρος, αν και θεόπτης, αν και χαρισματούχος και θαυματουργός και πλήρης αγάπης προς τον Χριστό, αργότερα τον αρνήθηκε. Και ο Παύλος, στην πρώτη του θεοπτία, επειδή ήταν διώκτης, τυφλώθηκε. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στην αρετή και αγιότητα που τυχόν έχουμε, διότι πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να πέσουμε, ούτε να θέλουμε να τύχουμε θείων αποκαλύψεων και δωρεών όταν ζούμε μέσα στην πλάνη και την αμαρτία, γιατί θα πάθουμε κάτι κακό. Η ζωή τους ήταν ένα διαρκές μαρτύριο. Για το λόγο του αληθές αρκεί να παρουσιάσουμε μία μόνο περικοπή από τόσα έγραψε ο Παύλος. «Εν κόπης περισσότερων, εν πληγές υπερβαλλόντων, εν φυλακές περισσότερων, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης, τεσσαράκοντα παρά μία έλαβον, τρεις εραυδίρθησαν, άπαξ ελιθάσθην, τρεις ενανάβγησαν, νυχθημερών εν το βυθό πεπιήκα, οδοπορίας πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εν γέννης, γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσση, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου, η καθημέραν ημέριμνα πασών των εκκλησιών, τι ασθενή και εγώ ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε». Αυτό το διαρκές τους μαρτύριο ήταν το μεγαλύτερό τους παράσημο και το μεγαλύτερό τους αξίωμα. Αυτό ήταν το μόνο τους καύχημα. Και στους Εφεσίους γράφοντάς τους για ένα λεπτό θέμα, ο Παύλος παραλείπει τους τίτλους του Αποστόλου, του Χαρισματούχου, του Θαυματουργού, του Θεόπτου, του Ουρανοβάμωρος, που χρησιμοποιεί τον τίτλο της κακοπαθίας. Χρησιμοποιεί μόνο τον τίτλο της κακοπαθίας. «Μόνο παρακαλώ ουν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω». Γιατί αυτό θεωρούσε ως το μεγαλύτερο έπαινο και κατόρθωμα. Έγκαμος ήταν ο Απόστολος Πέτρος, άγαμος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Όπως έγκαμος ήταν ο Μωυσής και άγαμος ο Ηλίας, οι μεγαλύτεροι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που εμφανίστηκαν στο Θαβόρ αριστερά και δεξιά του Χριστού. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι ο γάμος και η αγαμία είναι δύο δρόμοι που οδηγούν στο μαρτύριο, στα χαρίσματα, στο Θαβόρ, στη θέωση, όταν βιώνονται εν Χριστώ. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν τους θεσμούς αυτούς προς αγιασμό της υπάρξεώς μας, αφού γι' αυτό υπάρχουν. Διώκτης ο Παύλος πλην γνωρίσε τον Χριστό και αρνητής ο Πέτρος αφού γνώρισε τον Χριστό. Μεγάλα εγκλήματα και τα δύο. Μεγάλες αμαρτίες και μεγάλες πτώσεις. Ο Παύλος είχε το δικαιολογητικό της αγνίας, ενώ ο Πέτρος γνώρισε τον Χριστό, τον είχε δει σαν Θεό στο Θαβόρ, σαν ποιούντα συνεχώς τέρατα σημεία δυνάμεις και τον είχε ομολογήσει σαν Θεό. Βέβαια, το ουσιώδες στην πτώση τους δεν είναι το μέγεθος της αμαρτίας τους και ο βαθμός υπετιότητός τους, αλλά τα δάκρυα της μετανοίας που έχαιναν συνεχώς στη μνήμη των αμαρτημάτων τους. Έκλαιγε ο Πέτρος όποτε άκουγε «πετεινώ» και στέναζε ο Απόστολος Παύλος όταν θυμόταν το παρελθόν του λέγοντας «ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος». Ήταν παράφοροι εραστές του Θεού. Ο Θεός ήταν για αυτούς το παν, ήταν ο μόνος σκοπός της ζωής τους και της υπάρξεώς τους. «Ζω δε ουκέτι, εγώ ζει δε εν εμί Χριστός και εμί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος», έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Αυτές οι δύο φράσεις είναι τα κλειδιά για να κατονίσει κανείς την προσωπικότητα των δύο μεγάλων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου που ονομάστηκε στόμα των μαθητών του Χριστού και του Παύλου που ονομάστηκε στόμα του Χριστού. Το ήθος τους και το παράδειγμά τους ας είναι το αστέρι που θα καθοδηγεί και θα εμπνέει την ίδια τη ζωή μας.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν κροτήσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος

καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε, ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου σοφό, αυτοί με αποκάλεσαν ανόητο. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου δυνατό, αυτοί με περιγέλασαν σαν να ήμουν νάνος. Κάθε φορά που θέλησα να καθοδηγήσω άλλους, αυτοί με έσπρωξαν στο περιθώριο. Κάθε φορά που είχα σκεφτεί ότι θα κοιμόμουν ειρηνικά, αυτοί με ξύπνησαν από τον ύπνο. Κάθε φορά που προσπάθησα να κτίσω σπίτι για μια μακρά και ήρεμη ζωή, αυτοί το κατεδάφισαν και με έβγαλαν έξω. Στα αλήθεια, οι εχθροί μου με έχουν αποσυνδέσει από τον κόσμο και άπλωσαν τα χέρια μου στο κράσπεδο του ηματίου σου.

Τη 29η του μηνός Ιουνίου, αγαπητοί ακροατέ, η Εκκλησία μας τιμά, γιορτάζει, πανηγυρίζει, προβάλλει τους δύο μεγάλους άνδρες της Εκκλησίας, τους πρωτομάστορες θα λέγαμε, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν, δούλεψαν για την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας. Είναι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Όπως αγαπητοί, σε οποιαδήποτε οικοδομή υπάρχουν οι πρωτομάστορες, εκείνοι που σηκώνουν το μεγαλύτερο μέρος για το κτίσιμο της οικοδομής, έτσι και στην ανοικοδόμηση της Εκκλησίας, πρωτομάστορες είναι ο Παύλος και ο Πέτρος. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κοπίασαν περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους. Πολλοί θέλησαν όσο ζούσανε να τους διασπάσουν, αλλά εκείνοι εργάστηκαν τελικά ενωμένοι στο έργο του Θεού. Και η Εκκλησία τους εορτάζει μαζί για να δείξει την αγάπη και την ενότητα που είχαν, αλλά και ξεχωριστά από τους άλλους Αποστόλους, διότι προεξάρχουν εκείνων και είναι πρωτοκορυφαίοι. Φτωχή η γλώσσα μας, αγαπητοί, για να υμνήσουμε, για να προβάλλουμε, να μιλήσουμε για αυτούς τους δύο άνδρες, τα διαμάντια της Εκκλησίας. Αν θέλουμε επί παραδείγματι, κοιτώντας προς τον Απόστολο Παύλο, αν θελήσουμε να δείξουμε το ύψος που ανέβηκε, θα τον ονομάσουμε αετό του Πνεύματος. Αν θελήσουμε να δείξουμε την αξία του, θα παρομοιάσουμε την ψυχή του με το χρυσάφι. Αν θελήσουμε πάλι να δείξουμε την αντοχή του, θα τον παρουσιάσουμε την ζωή του σαν διαμάντι. Αν πάλι θελήσουμε να δείξουμε το τρέξιμό του, θα τον ονομάσουμε πάλι πρωταθλητή. Και αν πάλι θελήσουμε να δείξουμε το μεγαλείο του, σίγουρα θα τον ονομάσουμε ουρανοβάμωνα. Δεν υπάρχει, αγαπητοί, δεν υπάρχει λέξη, δεν υπάρχει εικόνα, πράγμα και όνομα πάνω στη γη που να μπορέσει κανείς να εξυπνήσει επαξίως αυτά τα μεγάλα αναστήματα της Εκκλησίας. Να ανυμνήσει και να εξηγήσει, να ονομάσει την ουρανομίκη ζωή αυτού του Αποστόλου Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο οποίος αγαπούσε θερμά τον Απόστολο Παύλο και με αυτή την ομορφιά και την ευελιξία, την ευστροφία του λόγου του, εξύπνησε όσο κανένας άλλος αυτή τη ζωή του Παύλου. Κάποτε και αυτός ο Θεοφόρος Πατήρ της Εκκλησίας βρέθηκε σε αμηχανία. Πώς λέγει να τον ονομάσω τον Παύλο? Να ονομάσω την ψυχή του χρυσό και αδάμαντα? Είναι τα πολυτιμότερα που υπάρχουν, αλλά δεν αρκούν για να ζυγιστεί η αξία του Παύλου με αυτά. Ας ακούσουμε πώς ακριβώς γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι αν της εκείνην καλέσει την ψυχήν χρυσήν ή αδαμαντίνην, και γάρ αδάμαντος ειν παντός στεροτέρα και χρυσού και λίθων τιμίων τιμιωτέρα. Κακίνης μεν ούν της ύλης την ευτονίαν παρελάσει, ταύτης δε την πολυτέλειαν, τίνει αν ούν της αυτήν παραβάλει, τον μεν ουσόν ουδεμία. Είδε χρυσός αδάμας γέννητο και αδάμας χρυσός, τότε οποσούν αυτόν τεύξεται της εικόνος. Ούτε με τα πολύτιμα μέταλλα μπορείς να παρομοιάσεις την ατίμητη αξία του Παύλου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτε με τα πτηνά, αυτά τα οικουμενικά του ανοίγματα που έκανε και τα ιεραποστολικά του φτερουγίσματα. Ούτε ακόμα και με αυτούς τους αγγέλους. Την ουράνια αυτή ψυχή εκείνου που ανέβηκε, αγαπητοί, μέχρι τρίτου ουρανού. Από τα θαυμαστά στοιχεία της ψυχής του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί, ένα θα εντοπίσουμε εδώ και είναι το σπουδαιότερο στοιχείο, νομίζω. Όπως κάθε αυτοκίνητο, μηχάνημα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, αεροπλάνο, για να μπορέσει να κινηθεί, για να μπορέσει να πετάξει, χρειάζεται κάποια καύσιμα. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μετακινούταν, πετούσε παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς σκόπο, γιατί μέσα του είχε αυτά τα πάνω και πέρα από όλα δυναμικά καύσιμα. Και τα καύσιμα για την πνευματική και ιεραποστολική του πτήση, τι άραγε να είναι? Ο δυναμισμός, η υγεία του,
είναι η αγάπη, αγαπητοί. Αυτή είναι το σπουδαιότερο στοιχείο της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος, αγαπητοί, αγαπούσε τον Χριστό. Τον αγαπούσε πέρα και πάνω απ' όλα. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα, τα θεωρούσε σκουπιδάκια μπροστά στον Χριστό. Τι αξίζει όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα πράγματα του κόσμου μπροστά στον Ιησού Χριστό. Γράφει μάλιστα μέσα από το κελί της φυλακής προς τους Φιλιππησίους, «Ηγούμε, πάντα σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Δεν με εντυπωσιάζουν βασιλείες και εξουσίες, δεν με θαμπώνουν τα πλούτη του κόσμου, δεν με θέλγουν οι ομορφιές της γης. Ένα με ελκύει, ένα με τρελαίνει, η αγάπη του Χριστού». Αγαπούσε, αγαπητή, τον Χριστό με θερμή αγάπη, με θείο έρωτα, όπως ένας ερωτευμένος όλα τα θεωρεί ένα τίποτα μπροστά στο πρόσωπο που έχει ερωτευθεί, έτσι και ο Απόστολος Παύλος όλα τα θεωρούσε αράχνη και αράχνη σευτελέστερα μπροστά στον έρωτά του για τον Χριστό. Ο δε έρωτας του Παύλου δεν ήταν ένα πρόσκαιρο συνέστημα, αγαπητή, όπως συνήθως είναι αυτοί οι σαρκικοί έρωτες που ζούμε. Είναι μία μόνιμος κατάσταση μέσα στην ψυχή του. Από όλα τα αγαθά της ζωής, σπουδαιότερο θεωρούσε τον έρωτά του για τον Χριστό. Θεωρούσε δε τον εαυτό του ευτυχισμένο που ήταν δεμένος με τα χρυσά δεσμά του θείο έρωτα. Πάλι ο Ιερός Χριστόστομος λέγει σχετικά με αυτό. «Μη γάρμη πόλεις, ήπεις και έθνη και βασιλείς και στρατόπεδα και όπλα και χρήματα και σατραπίας και δυναστείας. Ουδέ γάρ αράχνην ταύτα είναι ενόμισεν, αλλά αυτά τα εν της ουρανής τύθη και τότε αυτού των σφοδρών έρωτα των προς των Χριστών. Ούτως γάρ προς εκείνο το φίλτρον, ουκ αγγέλων αξίαν εθάμασε, ουκ αρχαγγέλων, ουκ άλλοτι ούτων ουδέν. Το γάρ απάντων μίζων είχεν εν εαυτό τον του Χριστού έρωτα και μετά τούτο πάντων εαυτόν μακαριότερον είναι ενόμισε». Τίποτα, λέγει, δεν έβαζε μπροστά και πέρα και πάνω από το ένα και μοναδικό, τον έρωτα προς τον Χριστό, την αγάπη του προς τον Χριστό ο Παύλος. Η αγάπη του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί, προς τον Χριστό ήταν φωτιά που έκαιγε τα στήθη του. Ο Θεός που έκανε τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, όπως γράφει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους, αυτός ο Θεός πήρε και τον επίγειο άγγελό του, τον λειτουργό του Ευαγγελίου του, τον Παύλο, και τον έκανε πυρός φλόγα. Όπως ο σίδηρος, αγαπητοί, όταν πέσει σε φωτιά υψηλής θερμοκρασίας πυρακτώνεται και κοκκινίζει και γίνεται όλος φωτιά, έτσι και η καρδιά του Παύλου, ριγμένη μέσα στην φωτιά, μέσα σε αυτήν την υψικάμενο της αγάπης του Χριστού, έγινε όλος φωτιά. Ήταν πυρακτωμένη η ύπαρξη του Αποστόλου Παύλου. «Καθάπερ σίδηρος εις πύρε μπεσών, όλος γίνεται πύρ», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Ούτω και αυτός το πυρί της αγάπης αναυθείς, όλος γέγονεν αγάπη». Όπως λέγει, μπαίνει ένα σίδερο μέσα στη φωτιά και γίνεται και αυτό το ίδιο. Φωτιά, κοκκινίζει, ανάβει. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εισήλθε ολόκληρος μέσα σε αυτό το την υψικάμινο που λέγεται αγάπη, που είναι αυτός ο Θεός. Έτσι λοιπόν, σαν αποτέλεσμα αυτής του της εισόδου μέσα στην υψικάμινο της αγάπης, έγινε και ο ίδιος αγάπη. Η καρδιά, αγαπητή, του Αποστόλου Παύλου ήταν ένα ηφαίστειο, όχι βέβαια εν ηφαίση, αλλά πάντοτε εν ενεργεία και θα έλεγε κανείς και εν εκρήξη. Μόνο που το ηφαίστειο της καρδιάς του Αποστόλου Παύλου δεν εξφενδόνιζε λάβα καταστρεπτική, δεν εξφενδόνιζε λόγια πικρά για να πλήξει, για να στεναχωρήσει τους άλλους γύρω του, για να εκμηδενήσει, να καταστρέψει τα πάντα γύρω του, αλλά εκτόξευε φλόγες αυτής της ευεργετικής ζωοποιού αγάπης που έλαβε από τον Χριστό. Ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς τον Απόστολο Παύλο και να μην αισθανθεί αυτήν την φωτιά της αγάπης του στον Χριστό, να μην αισθανθεί αυτήν την πύρωση
της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αγαπούσε, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος τον Ιησού Χριστό και τον αγαπούσε μάλιστα αποκλειστικά. Σαν να έλεγε, μη μου μιλάτε για άλλες αγάπες στον κόσμο, είναι ψεύτικες, είναι πενιχρές, είναι εφήμερες, πρόσκαιρες, άχρηστες, ανούσιες. Μία είναι η αληθινή αγάπη, η αγάπη στον Χριστό. Μη μου ζητάτε να σας μιλάω για άλλα πράγματα και θέματα. Για ένα πάντοτε θα σας μιλάω, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα σας μιλώ για τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Έως ότου ο εσταυρωμένος γίνει και δικό σας έρωτας. Όπως λέγει στους Κορινθίους γράφοντας την πρώτη του επιστολή. Ούγαρ έκρινα του ιδένε τι εν ημίν ημί Χριστόν Ιησούν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτόν προβάλλω, τον εσταυρωμένο Ιησού που είναι το αποδεικτικό της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτό να εγκολποθείτε, αυτό να προσλάβετε για να γίνετε κι εσείς ένα με τη σταυρική ζωή σας μέσα στον χώρο κολυμπώντας, ζώντας μέσα στον χώρο της αγάπης. Η αγάπη στον Χριστό έκανε τον Παύλο να γίνεται κοινωνός του Χριστού. Όπως το ποτάμι διακλαδώνεται σε διαφόρους παραποτάμους, αγαπητοί, και το νερό είναι κοινό στο ποτάμι και σε αυτούς τους παραποτάμους, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πως έβλεπε ο Παύλος την σχέση του με τον Χριστό. Ποταμός ο Ιησούς Χριστός, παραπόταμοι, για να αρδεύσουν τον κάμπο, την πεδιάδα, τον αμπελώνα του Κυρίου, είναι αυτοί οι Απόστολοι. Ένας παραπόταμος και αυτός ο Απόστολος Παύλος. Οι παραπόταμοι μεταφέρουν το νερό του ποταμού και αρδεύουν τα χωράφια, αλλά και οι ίδιοι χύνονται μέσα στον ποταμό. Ο Παύλος μετέφερε παντού την αγάπη του Χριστού και με αυτήν άρδευε την οικουμένη, αλλά και όλη του η ζωή χυνόταν και υπήρχε μέσα στη ζωή του Χριστού. Οι σχέσεις του με τον Χριστό ήταν σχέση κοινωνίας της ζωής του με την ζωή του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε μια ταύτιση του εγώ του Αποστόλου Παύλου με το εγώ του Ιησού Χριστού. Το θέλω του Αποστόλου Παύλου με το θέλω του Ιησού Χριστού. Γράφει πάλι χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας. «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Έπαψε πλέον ο Απόστολος Παύλος να ζει για τον εαυτό του. Έπαψε να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο. Δεν αισθανότανε την ύπαρξή του, γιατί μεσουρανούσε, υπερήχε ο Χριστός, ο οποίος ζούσε μέσα του. Ή ακόμα καλύτερα, με το προηγούμενο παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος κολυμπούσε μέσα στα νερά, τα ζωοποιά ύδατα αυτού του Ιησού Χριστού. Η πρόθεση «συν» δεν φανερώνει απλώς μια συμπάθεια, θα λέγαμε και μια συναισθηματική αγάπη. Φανερώνει κυρίως την μετοχή του Παύλου στην ζωή του Χριστού. Την απόλυτη μετοχή και ταύτιση του Παύλου με την ζωή του Ιησού Χριστού. Σταυρώθηκε, αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός. Μαζί του συσταυρώνεται και ο Απόστολος Παύλος. Και ας μην βρισκόταν στο Γολγοθά τη Μεγάλη Παρασκευή. Συσταυρώνεται γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και για αυτόν τον ίδιο τον Παύλο. Συσταυρώνεται γιατί γίνεται κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Για την αγάπη του Χριστού πας και υποφέρει και φέρνει πάνω στο σώμα του τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως γράφει στους Γαλάτας. Συσταυρώνεται γιατί νεκρώνει τον παλαιό άνθρωπο που είχε και εκείνος μέσα του. Ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτου δουλεύει ημάς τη αμαρτία, όπως γράφει στους Ρωμαίους. Βλέπετε, και αυτός ο Παύλος δεν έπαβε από το να έχει μέσα του αυτόν τον παλαιό άνθρωπο που πάλεψε για να τον παραμερίσει, να τον εξαφανίσει από μέσα του. Και αυτό έγινε όταν έφτασε σε σημείο να συσταυρωθεί με αυτόν τον Ιησού Χριστό. Θαύτηκε αλήθεια ο Χριστός
μαζί του θάβεται και ο Παύλος, μαζί του στο Σταυρό, μαζί του και στον τάφο. Συνετάφημεν ούν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, γράφει στους Ρωμαίους, μαζί του και στην Ανάσταση. Διότι αναστήθηκε ο Χριστός, συναναστήνεται και ο Παύλος. Η μεταστροφή του Παύλου είναι από τις μεγαλύτερες αποδείξεις της Αναστάσεως. Είχε τη συνείδηση ότι ζει την αναστημένη ζωή του Ιησού. «Η γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα», γράφει στους Ρωμαίους. «Μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ζωή». «Ή δε απεθάνομεν συν Χριστώ», λέγει ο Παύλος, «πιστεύομεν ότι και συζήσουμεν αυτό». Αλλά μαζί του ο Παύλος και στην ανάληψη, στην ανάβασή του στον ουρανό, στην ουράνια δόξα. Όλα αυτά τα συν φανερώνουν την κοινωνία του Παύλου με τον Χριστό, την απόλυτη ταύτιση της ζωής του Παύλου με τον Χριστό, την απόλυτη ταύτιση του εγώ του Παύλου με το εγώ του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Τι ταύτιση! Είχε εξαφανιστεί το θέλημα του Παύλου, είχε παραμεριστεί, είχε εξανεμιστεί, είχε χαθεί από μέσα του το εγώ του, το θέλω του, γιατί είχε εγκαθιδρύσει μέσα του το θέλω του Θεού. Και αυτή η κοινωνία υπάρχει διότι το θέλησε, αγαπητοί, διότι ευδόκησεν αυτός ο Θεός. «Και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση, συνεζωοποίησε το Χριστό, χάριτι εστέ σε σωσμένοι, και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού», γράφει ο Παύλος στους Εφεσίους. Αγαπούσε, αγαπητοί, ο Παύλος φλογερά τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη αυτή μεταφράζεται σαν μια συνοχή, σαν μια συνύπαρξη. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Αγαπούσε τον Χριστό διότι αγαπήθηκε πολύ από τον Χριστό. Ξέρεις τι είναι να αγκαλιάζεις, αγαπητέ, να αγκαλιάζεις τον φωνιά σου, εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος σου έκανε μεγάλο κακό στη ζωή, εκείνος ο οποίος έφτασε να σε καταστρέψει, προσπάθησε να σε εξαφανίσει, να σε εκμηδενίσει. Φωνιάς ήταν ο Απόστολος Παύλος, φωνευτής του Χριστού και δολοφόνος των χριστιανών. Τα χέρια του έσταζαν αίμα χριστιανικό. Γεμάτος μανία και λύσα εξόρμησε για τη Δαμασκό για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς, να τους φυλακίσει, να τους εξαφανίσει, να τους θανατώσει. Και ξαφνικά αισθάνεται μια θερμή αγκαλιά να τον σφίγγει. «Ποιος είσαι, Κύριε», λέγει ο Παύλος. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σύ διώκειες». «Εγώ είμαι η αγάπη, ο Χριστός, αυτό τον οποίον εσύ καταδιώκεις, που προσπαθείς με ποικίλες μαχαιριές να μηδενίσεις, να θανατώσεις, να εξαφανίσεις από μπροστά σου. Να ξέρεις ότι την αγάπη μαχαιρώνεις». Πώς να μη συγκινείται ο Παύλος από αυτή την αγάπη του Χριστού. Την αισθάνεται προσωπική την αγάπη του Χριστού. «Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Θα μπορούσε ο Χριστός με τη δύναμή του να συντρίψει τον διώκτη Παύλο, αλλά αντί να το συντρίψει, προτίμησε να τον αγκαλιάσει. Αυτό κάνει για όλους μας ο Χριστός, μόνο που οι περισσότεροι από μας αποθούμε την αγάπη αυτή του Χριστού. Σε όλη του τη ζωή ο Παύλος ζει με την θύμηση αυτής της αγάπης που του έδειξε ο Χριστός και συχνά ξεχύνεται, διαλύεται σε άφθονα δάκρυα. Αγαπούμε, λέμε, αγαπητοί, αγαπούμε, λέμε, τους άλλους ανθρώπους, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας να τους αγκαλιάσουμε. Ναι, κάποια στιγμή μπορεί να μας πληγώσουν, να μας μαχαιρώσουν, γιατί η παρουσία μας γίνεται εμπόδιο στην νομιζομένη δική τους ελευθερία και βιωτή. Όταν όμως έρχονται να μας πληγώσουν, δυστυχώς επειδή δεν φτάσαμε να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το θέλημα του Θεού, την αγάπη μας δεν την ταυτίσαμε, δεν την ποτίσαμε, δεν την βαφτίσαμε μέσα στην αγάπη του Χριστού,
φτάνουμε μετά από λίγο να επιτιθέμεθα εναντίον αυτών των ανθρώπων, να τους προσβάλλουμε, να πάρουμε εκδίκηση, να τους πούμε χίλια δυο μύρια λόγια γιατί δεν αποδέχθηκαν, δεν έγιναν κοινωνοί της αγάπης που τους δείξαμε. Αλήθεια, τώρα έρχεται στο νου μου και προβληματίζομαι και λέγω μήπως τελικά δεν έγιναν αποδέκτες αυτής της αγάπης μας γιατί η αγάπη η δική μας δεν έμοιαζε με την αγάπη του Χριστού. Μήπως πήγανε να μπουνε μέσα στην αγκαλιά μας και νιώσανε κάποια καρφάκια, κάποια αγκαθάκια, μια καρφίτσα που ήταν στο ρούχο μας, στην αγκαλιά μας και αυτό τους απόθυσε ξαφνικά, τεινάχτηκαν πίσω γιατί δεν ένιωσαν αυτήν την πραγματική αγάπη. Και αγάπη πραγματική είναι αυτήν την οποία ένιωσε ο Παύλος και ταυτίστηκε μαζί της και έγινε ένα με την αγκαλιά του Θεού, αγκαλιάζοντας και αυτός ο Παύλος τους πάντες και τα πάντα, την οικουμένη ολόκληρη. Ξέρεις αγαπητέ τι είναι να εμπιστεύεσαι τα πρόβατά σου σε έναν λύκο? Λύκος ήταν πριν και ο Παύλος. Λύκος που κατασπάρασε τα πρόβατα του Ιησού Χριστού και ο Χριστός, αντί να τον εξοντώσει και να τον θανατώσει, εμπιστεύθηκε σε αυτό τον λύκο την διαπίμανση των προβάτων του, τη μέριμναν πασών των εκκλησιών που γράφει στους Κορινθίους. Ποιος έκανε το θαύμα? Και τον λύκο το μετέτρεψε σε πρόβατο, και όχι απλώς σε πρόβατα, αλλά σε επιμένα των προβάτων. Η αγάπη του Χριστού, αγαπητοί, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι τούτου παραδοξότερον γίνει το αν? Ο λύκος έγινε το ποιμήν, ο το αίμα των προβάτων εκπίνων, και ούδι έλειπε το αίμα αυτού εκχέων υπέρ της των προβάτων σωτηρίας. Εκείνος ο οποίος ήταν λύκος και διψούσε για αίμα χριστιανών, δεν έπαψε να χύνει το αίμα του ανά πάσα στιγμή για να σωθούν τελικά τα πρόβατα, γιατί το αίμα του έγινε ένα με το αίμα του Χριστού. Έγινε ένα με την αγάπη του Χριστού. Αγάπησε τον Παύλο τόσο δυνατά, τόσο σφιχτά ο Χριστός, ώστε καμία δύναμη δεν μπορούσε να αποσπάσει τον Παύλο από την αγάπη του Χριστού. Και γράφει για αυτήν την αγάπη που ένιωσε, που ζούσε μέσα σε αυτήν ο Απόστολος Παύλος. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, λέγει στους Ρωμαίους, πώς μπορώ να μην αγαπώ τον Χριστό που τόσο με αγάπησε και με ετοίμησε? Αλήθεια, μήπως κάποια στιγμή που νιώθουμε ότι οι άλλοι δεν μας αγαπάν και δεν νιώθουν την αγάπη μας, μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι σε εκείνους, αλλά σε μένα, στο πώς δείχνω την αγάπη μου, στο πώς έχω κτίσει την αγάπη μου και την έχω διαμορφώσει μέσα μου. Για τον Απόστολο Παύλο, αγαπητοί, το να χάσει κανείς την αγάπη του στο Χριστό ισοδυναμεί με μία κόλαση. Το να μην αγαπάει τον Χριστό μοιάζει με το να χάσει το αισθητήριο της γεύσεως και αντί να επιθυμεί ψωμί, να τρώει ακαθαρσίες. Μοιάζει σαν να χάσει το αισθητήριο της οσφρήσεως και αντί να εφραίνεται από την ευωδία των λουλουδιών, το άρωμα της φύσης, να ευχαριστείται από την δυσοσμία των ακαθαρσιών του σκοπιδότοπου. Μοιάζει σαν να χάσει τα μάτια του και να μην βλέπει το φως του ήλιου. Δυστυχισμένος όποιος δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Ζει την κόλαση πριν από την κόλαση, λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Ήτις ου φιλί Κύριον Ιησούν, ανάθεμα έστω», γράφει στους Κορινθίους. Αυτή την κόλαση φοβόταν ο Παύλος και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Κόλαση σε κοινωμία, το της αγάπης ταύτης αποτυχήν». Αυτό ήταν η καταστροφή του Παύλου, το να χάσει την αγάπη του προς τον Χριστό. Και παράδεισος για τον Παύλο ένας ήταν, το να ζει με τον Χριστό, να συνυπάρχει με τον Χριστό, να συμπορεύεται με τον Χριστό, να ταυτίζεται με τον Χριστό. Ποθούσε το μαρτύριο, ακριβώς γιατί θα τον οδηγούσε κοντά στον Χριστό. Ποθούσε την σταυρική ζωή, γιατί η σταυρική ζωή ήταν και αυτή της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. «Επιθυμίαν έχω, αναλύσε και συν Χριστώ είναι», γράφει στους Φιλιππησίους. Ω μεγάλε Απόστολε Παύλε, σα θαυμάζουμε όλοι μας για το έργο σου.
Ένας εσύ και γύρισες όλον τον κόσμο. Ένας εσύ και ευαγγελίστηκες όλη την οικουμένη. Ένας και ίδρυσες τόσες κατατόπους εκκλησίες. Χιλιάδες εμείς, εκατομμύρια οι λεγόμενοι χριστιανοί, δεν κάνουμε τίποτα, ούτε τον εαυτό μας, την προσωπική μας εκκλησία, δεν μπορούμε να στήσουμε και να διατηρήσουμε. Γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία. Δεν έχουμε την δική σου αγάπη. Δεν αγαπάμε φλογερά, ολοκληρωτικά, αποκλειστικά τον Ιησού Χριστό. Από το καμίνι της πειρακτωμένης σου καρδιάς, ο Απόστολε, χάρισε μας ένα σπινθήρα. Φύσα προς εμάς αυτόν τον σπινθήρα για να ανάψει και η δική μας καρδιά, ώστε να αγαπάμε τον Χριστό, να ζούμε για τον Χριστό, να ζούμε, να υπάρχουμε μέσα στον Χριστό, μέσα στην αγάπη. Θέλουμε κι εμείς να σου μοιάσουμε εδώ κάτω στη γη, ώστε να σε δούμε δοξασμένο και σε αυτόν τον ουρανό. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Κι όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λήθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μια περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μιας πιστότητος με διάκριση, μιας παρουσίας με ταπεινότητα και μιας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος κάτω χωρών και Λουξεμβούργου υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθονα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός εις την παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για

0: Στη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσηλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσηλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκληση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ωστόσο παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμε ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφει τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστυχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκδίσαστε διδαχές ημών.

Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό. Από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι' αυτό κι εσείς μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό. Αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεό. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, μας λέγει ο Χριστός. Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.

0: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε σε ένα χωριό της λεγόμενης Μικράς Ρωσίας το 1690 από γονείς ευλαβείς και ενάρετους. Όταν έφτασε σε νόμιμη ηλικία στρατεύθηκε, ενώ βασίλευε στη Ρωσία ο Μέγας Πέτρος. Έλαβε μέρος στον πόλεμο που έκανε ο Τσάρος εναντίον των Τούρκων το 1711 και συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τατάρους. Οι Τάταροι τον πούλησαν σε έναν Οθωμανό αξιωματικό ύπαρχο που καταγόταν από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας.
1: Επωλήθη ως δούλος σε κάποιον επιφανή άρχοντα του Προκοπίου της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας, ο οποίος τον χρησιμοποίησε ως δούλος, την κυριολεξία, αναθέτοντάς του την υπηρεσία των ζώων.
2: Το Προκόπιο της Μικράς Ασίας είχε 15.000 πληθυσμό, 10.000 ήταν Μωμεθανοί, Τούρκοι και 5.000 Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και την ίδια εποχή το Προκόπιο ήταν στρατόπεδο Γενιτσάρων, εκεί βασάνισαν πολλοί τους Ρώσους εχμαλώτους να αρνηθούν τον Χριστό και να πιστέψουν στο Μωάμεθ.
0: Πολλοί από τους εχμαλώτους συμπατριώτες του αρνήθηκαν την πίστη του Χριστού και έγιναν μουσουλμάνοι.
2: Ο τελευταίος σκλάβος που επέμεινε να πιστεύει στον Χριστό ήταν ο Όσιος Ιωάννης. Τον κάλεσε σε απολογία ο Τούρκος εκείνος αφέντης και του λέει «Γιολέγιου Βαν, σκλάβε Γιάννη, είσαι σκλάβος μου, σε εξουσιάζω και σε κάνω ό,τι εγώ θέλω. Σε διατάσσω λοιπόν να αρνηθείς τον Χριστό και να πιστέψεις στον Μωάμεθ. Διαφορετικά σε περιμένει ο θάνατος».
0: Ο Ιωάννης όμως ήταν από μικρός αναθρεμμένος με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και αγαπούσε πολύ τον Θεό και την πίστη των πατέρων του.
3: Όσιος Ιωάννης αρνήθηκε λέγοντας «Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ, προσκυνώ τον ένα τριαδικό Θεό. Μπορεί να εξουσιάζεται το σώμα μου, η ψυχή μου όμως δεν σας ανήκει. Ανήκει στον Ιησού Χριστό».

και του είπε ότι είμαι πρόθυμος να σε υπηρετήσω σε ό,τι θέλεις, αλλά μη μου ζητήσεις όμως να αλλάξω την πίστη μου. Δηλαδή δεν πούλησε την ψυχή του, δεν πούλησε την καρδιά του.

0: και άρχισαν τα βασανιστήρια. Τον χτυπούσαν με ραβδιά, τον κέντριζαν με σουβλιά. Έφταναν σε σημείο να πυρώνουν ένα μεταλλικό πιάτο στη φωτιά και το ακουμπούσαν στην τιμία του κεφαλή, έκαιγαν τις τρίχες της κεφαλής του και το δέρμα του και ο Άγιος Ιωάννης απαντούσε ότι είναι ο ακάνθινος στέφανος που φόρεσαν στην τιμία κεφαλή του Ιησού Χριστού.
1: Έτσι λοιπόν, ο μακάριος Ιωάννης, έχοντας τη σοφία που δίδει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν, έκανε υπομονή στη δουλεία και στην κακομεταχείριση του αφέντη του και στις ύβρις και τα πειράγματα των Οθωμανών, οι οποίοι τον φώναζαν καφύρι, δηλαδή άπιστο, φανερώνοντάς του την περιφρόνηση και την απέχθειά τους.
2: Καθημερινή του τροφή είχε τις ύβρις και τα λακτίσματα και τη διαμονή του μέσα στο στάβλο μαζί με τα ζώα. Δεν υπάρχει κάτι πιο υποτιμητικό. Και όμως αυτός ο Άγιος μέσα από αυτό το πικρό έβγαλε γλυκό. Τι σκέφτηκε? Ότι για μένα τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον ανάξιο, ο ίδιος ο Θεός μου έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε στη φάτνη των αλόγων. Κατά συνέπεια, δεν είναι για μένα κατάντημα για την αγάπη του Χριστού να είμαι μεταξύ των ζώων, και αυτόν τον στάβλο τον μετέτρεψε σε εκκλησία. Γιατί? Διότι περιποιόταν τα ζώα, αλλά και ταυτοχρόνως έκανε συνεχώς προσευχές.

0: Στον αφέντη του και σε όσους τον παρακινούσαν να αρνηθεί την πίστη του, αποκρινόταν με στεναρή γνώμη ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να πέσει σε τέτοια φοβερή αμαρτία. Στον αγά είπε: «Εάν με αφήσεις ελεύθερο στην πίστη μου, θα είμαι πολύ πρόθυμος στις διαταγές σου. Αν με βιάσεις να αλλαξοπιστήσω, γνώριζε ότι σου παραδίδω την κεφαλή μου παρά την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα αποθάνω».
1: Η ομολογία του αυτή του έδωσε τον χαρακτηρισμό ομολογητής και εφήρμοσε πράγματι ο Άγιος Ιωάννης αυτό που έχει ζητήσει ο Χριστός από όλους μας, να έχουμε το θάρρος, να έχουμε την παρησία, να τον ομολογούμε έμπροσθεν των ανθρώπων.
0: Ο Θεός, βλέποντας την πίστη του και ακούγοντας την ομολογία του, μαλάκωσε την σκληρή καρδιά του αγά και με τον καιρό τον συμπάθησε.
1: Ο αγάς είδε ότι ο Ιωάννης ήταν ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού και θεώρησε ότι ήταν μια πηγή ευλογίας για το σπίτι του, γιατί είδε να συμβαίνουν πολλά και θαυμαστά γεγονότα και θέλησε να του παράσχει κάποιες ανέσεις και κάποιες διευκολύνσεις, τις οποίες όμως ο Ιωάννης δεν απεδέχθη, γιατί προτιμούσε να είναι δούλος στην κυριολεξία του Ιησού Χριστού και μέσα από την άσκηση, την ταπείνωση, την υπομονή να εκδηλώνει αυτήν την αγάπη, η οποία και τελικώς τον εδόξασε.
0: Ο Ιωάννης είχε εκείνο το στάβλο σας κητήριο και εκεί πορευόταν κατά τους κανόνες των πατέρων, επί ώρες γονιπετής και προσευχόμενος, κοιμόμενος για λίγο επάνω στα άχυρα, χωρίς άλλο σκέπασμα παρά μία παλαιά κάπα, γευόμενος με διάκριση, πολλές φορές μόνο λίγο ψωμί και νερό, και νηστεύοντας τις περισσότερες ημέρες.
2: Να μην ξεχάσουμε ότι όσοι ο Ιωάννης καθημερινά εξομολογείτο τα βασανιστήρια για τους σκόπους όλης της ημέρας, ξαγρυπνούσε όχι μόνο μέσα στο στάβλο, που όπως έλεγε χαρακτηριστικά του θύμιζε το στάβλο της Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και κάθε Σάββατο ήταν έτοιμος και κοινωνούσε τα άχρηστα μυστήρια.
0: Με την ευλογία που έφερε ο Άγιος τον Νίκο του Τούρκου υπάρχου, αυτός πλούτησε και έγινε ένας από τους ισχυρούς του Προκοπίου.
1: Κάποια στιγμή που το αφεντικό του βρισκόταν στη Μέκα για προσκύνημα, η σύζυγος που είχε μείνει στο Προκόπι εκάλεσε γνωστούς και φίλους και συγγενείς να κάνει ένα τραπέζι ώστε να επιστρέψει με το καλό ο σύζυγός της από το προσκύνημά του. Ο Ιωάννης ως δούλος διακονούσε. Τότε λοιπόν απευθυνόμενη η κυρία στον δούλο του είπε: «Ιωάννη, πόσο θα χαιρότανε ο Κύριός σου εάν μπορούσε να έχει ένα πιάτο από αυτό το ωραίο το ζεστό πιλάφι που απολαμβάνουμε εμείς τώρα εδώ». Και ο Ιωάννης με μία απλότητα της είπε: «Δώσε μου το και θα του το στείλω». Εκείνη του έδωσε το πιάτο και όλοι οι συνδετημόνες εγέλασαν, γιατί σκέφτηκαν ότι ή θα το φάει ο Ιωάννης ο δούλος ή θα το κάνει ελεημοσύνη, διότι είχαν παρατηρήσει ότι αυτά τα λιγοστά που είχε τα μοιραζότανε και με άλλους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Εκείνος λοιπόν εξαφανίστηκε και επιστρέψας δήλωσε ότι πράγματι απέστειλε το έδεσμα στον αφέντη του. Όταν εκείνος επέστρεψε από το ταξίδι του, διηγήθηκε στη γυναίκα του, έκπληκτος, ότι βρήκε πάνω στο τραπέζι, στον τόπο που εφιλοξενείτο, το πιάτο που είχε πάνω το οικόσημό του και το περιεχόμενο πιλάφι το οποίο ήταν ζεστό. Και τότε η γυναίκα του του διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί και κατάλαβαν ότι πράγματι είναι μεγάλα τα της πίστης κατορθώματα και ότι για τον άνθρωπο που εμπιστεύεται το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Όχι μόνον μπορεί, όπως είπε ο Κύριος, να μετακινήσει ένα πιάτο φαγητό, αλλά και τα βουνά ακόμη μπορεί να τα μετακινήσει.

0: Αυτό το θαύμα μαθεύτηκε σε όλο το χωριό και στη γύρω περιοχή. Και όλοι θεωρούσαν πλέον τον Ιωάννη ως άνθρωπο δίκαιο και αγαπητό στον Θεό. Τον έβλεπαν δε με φόβο και σεβασμό και δεν τολμούσε κανείς να τον ενοχλήσει.
1: Ένα από τα συγκλονιστικότερα που συγκλώνησε όλη την Καπαδοκία ήταν η θεραπεία μίας παραλύτου. Η Τουρκάλα η Χατισέ ήταν παράλυτος και έγνεθε, έφτιαχνε νήμα από μαλλί στην αυλή του σπιτιού της. Η οικογένειά της είχε φύγει για τα χωράφια και εμφανίστηκε μπροστά της ένα παλικάρι. Του λέει, ποιος είσαι? Είμαι ο σκλάβος Ιωάννης και ήρθα να σε κάνω καλά. Δώσ' μου, της λέει, την άκρη από την κλωστή. Του δίνει την άκρη από την κλωστή που έγνεθε. Την ακουμπάει ο Όσιος στο μέτωπό του και της λέει, τώρα κόψτε κάτω στα πόδια μου, στο ύψος μου. Το κόβει, Χατισέ, και της δίνει την κλωστή ο Άγιος και της λέει, τύλιξε τη μέση σου και θα γίνεις καλά. Εγώ είμαι ο Ιωάννης από τη Ρωσία. Και εξαφανίστηκε από μπροστά της. Τυλίγει η Χατισέ την μέση της με την κλωστή αυτή που είναι κομμένη στο ύψος και όταν γύρισε η οικογένειά της από τα χωράφια το απόγευμα την βρήκαν όρθια να σκουπίζει την αυλή της.

0: Και από τότε έχει καθιερωθεί να μετράμε το ύψος του Αγίου μέσα σε ειδικές κλωστούλες, τις οποίες βάζουμε μέσα στα είδη τα ευλαβία που παίρνουν από τον Όσιο Ιωάννη και έχουν γίνει πολλά θαύματα. Νέες κοπέλες κάνουν παιδάκια που δεν μπορούσαν να τυκνοποιήσουν και άλλες πολλές αρρώστιες έχουν θεραπευτεί με αυτή την κλωστούλα. Απέναντι ακριβώς είναι το θαύμα που έκανε στο σχολείο του Προκοπίου της Καπαδοκίας πάλι. Έγινε ένας φοβερός σεισμός. Την προηγουμένη βραδιά κάποια γυναίκα είδε στον ύπνο του τον Όσιο Ιωάννη και της είπε, αύριο θα γίνει μεγάλη καταστροφή, μεγάλος σεισμός, αλλά μην φοβάστε, εγώ θα προστατεύσω τα παιδιά σας. Και πραγματικά την άλλη μέρα έγινε ένας φοβερός σεισμός, έπεσε το σχολείο, τα παιδιά πρόλαβαν και κάθισαν κάτω από τα θρανία, μέχρι την ώρα, λέει, που κρατούσε ο Άγιος τη σκεπή, τη στέγη. Βγήκαν όλα τα παιδιά έξω και μετά έπεσε. Η στέγη έπεσε τελείως και δεν έπαθε κανένα παιδάκι.
1: Πήγαινε τη νύχτα και έκανε όρθιος αγρυπνία στον άρθικα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, η οποία ήταν κτισμένη μέσα σε ένα βράχο και βρισκόταν κοντά στον οίκο του Τούρκου κυρίου του. Χαρά του και λαχτάρα του η προσευχή, η αδιάλειπτη επικοινωνία με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, στα χέρια του οποίου άφηνε όχι μόνο τους πόνους και τα βάσανά του, αλλά τη ζωή του ολόκληρη. Ύστερα από λίγα χρόνια, κατά τα οποία έζησε ο μακάριος Ιωάννης με νηστεία και προσευχή, πλησιάζοντας το τέλος της ζωής του, ασθένησε και ήταν ξαπλωμένος πάνω στα άχυρα του στάβλου, τον οποίο είχε αγιάσει με τις δεήσεις του και με την κακοπάθεια του σώματός του, για το όνομα και την αγάπη του Χριστού. Προαισθανόμενος ο Όσιος το τέλος του, ζήτησε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
0: Τον Μάιο του 1730 προαισθάνθηκε το θάνατό του, δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί, να πάει στην εκκλησία, ήταν κατάγητος εκεί στις κοπριές των ζώων και ειδοποίησε τον ιερέα να πάει να τον κοινωνήσει.
2: Ο ιερεύς όμως φοβούμενος την μανία των Τούρκων, μήπως κακοποιήσουν τη Θεία Κοινωνία, είχε την πρόνοια, την έμπνευση, το φωτισμό, να πάρει ένα μήλο, να κυλώσει το μήλο και να τοποθετήσει εκεί τη Θεία Κοινωνία και να τη μεταφέρει στο στάβλο, να κοινωνίζει τον Ιωάννη, ο οποίος στη συνέχεια έφυγε από αυτόν τον κόσμο και η μεν ψυχή του επέστρεψε εκεί από όπου έλαβε το είναι, την ύπαρξη, και το σώμα του ετάφη εις το κημητήριο του Προκοπίου.
1: Ήταν το 1730.

0: Οι χριστιανοί πήγαν στον Τούρκο Αγά, ζήτησαν το σώμα και αυτός έδωσε την άδεια και μάλιστα αναφέρει η ιστορία ότι είχε ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στον Όσιο Ιωάννη μετά από τα πολλά θαύματα που είχε ζήσει στο σπίτι του και την οικογένειά του, αλλά και σε ολόκληρο το Προκόπιο, και βγαίνοντας ο Άγιος από τον Στάβλο, τον τήληξε με ένα πολύτιμο χαλί, δείγμα της ευγνωμοσύνης του και του σεβασμού του προς τον Όσιο Ιωάννη.
1: Μετά την παρέλαυση 3 ετών, οι κάτοικοι του Προκοπίου έβλεπαν πάνω από τον τάφο του Ιωάννη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα φως που ερχόταν από τον ουρανό. Ο δε ιερεύς του Προκοπίου τον είδε στον ύπνο του, που του είπε ότι θέλω να έρθείτε να με βγάλετε από τον τάφο, διότι το λείψανό μου είναι άφθαρτο, είναι ακέραιο.
0: Οι Τούρκοι ειδοποίησαν για αυτό που συνέβαινε κάθε βράδυ στον τάφο του Γιολέγιου Βαν, του σκλάβου Γιάννη, και τότε ο ιερεύς τους αποκάλυψε το όραμα και με μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό άρχισαν να ανοίγουν τον τάφο του Οσίου.

Ανοίγοντας τον τάφο, βρέθηκαν μπροστά στο θαύμα, το αιώνιο αυτό θαύμα, το οποίο μας συνοδεύει, συνοδεύει την Εκκλησία μας, συνοδεύει τον πιστό λαό του Θεού, ενισχύει όλους μας για το διήνεκες μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Το μεγάλο αυτό δώρο, το λείψανο, το ακέραιο και μυροβλίζον του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

και η αφθαρσία, αλλά και η ευωδία, όπως και η θαυματουργία, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγίων, των Ιερών Λειψάνων που έχει η Αγία μας Εκκλησία.

Το 1733 το ακέραιο και ευωδιάζον ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου μεταφέρθηκε μετά την εκταφή του αρχικά στην λατομημένη σε βράχο εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αργότερα στο νεόδμητο ναό του Αγίου Βασιλείου και τέλος στο ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του.

0: είναι πολύ συγκινητικές οι περιγραφές, τις οποίες τις βρίσκουμε μέσα από αλληλογραφίες και από ημερολόγια που κρατούσαν οι υπεύθυνοι εκεί, πως ολόκληρο το χωριό, με όλη τη δύναμη και με ό,τι τρόπο έχει ο καθένας, συνέβαλε στο να αναγερθεί αυτός ο περικαλέστατος ιερός ναός. Και είχε γίνει από τότε ένα μεγάλο προσκύνημα για όλη την περιοχή της Μικράς Ασίας, και από την Κύπρο ακόμη κατέφταναν πιστοί για να τον προσκυνήσουν.
1: Εκεί κατέφταναν αναρρύθμιτοι προσκυνητές και πάσχοντες από διάφορα νοσήματα. Έβρισκαν την θεραπεία τους στο Άγιο Λείψανο του Αγίου Ιωάννη.
2: Ο Άγιος έγινε γνωστός από τα πολλά θαύματα που καθημερινά επιτελούσε, όχι μόνο στους Έλληνες και τους χριστιανούς, αλλά ακόμα και στους μεθανούς.
0: Τι απέγινε ο ναός εκείνος ο μεγαλοπρεπής στο Προκόπι, τον ανατείναξε ένας Τούρκος διοικητής. Και με τα υλικά αυτού του ναού είναι χτισμένο το δημαρχείο του Προκοπίου στην Καπαδοκία, Ουρκιούπ λέγεται τώρα το Προκόπι εκεί, στην τουρκική γλώσσα, και φαίνεται και από την είσοδο του Δημαρχείου, που είναι η αλαβάστρινη είσοδος του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Και γράφει πάνω «Ιερός ναός Οσίου Ιωάννου του Ρώσου».
1: Όταν ο Οσμάν Πασάς εισήλθε στο Προκόπι, το λαιλάτισε και το κατέστρεψε.
3: Το 1830, ο Οσμάν Πασάς, με τα στρατεύματά του, κατευθυνόμενος προς την Αίγυπτο και έχοντας συναντήσει μία αντίσταση από τους γενίτσαρους της περιοχής εκεί του Προκοπίου της Καπαδοκίας, θέλησε να εκδικηθεί και λαιλάτισε τα χωριά, λαιλάτισε και το Προκόπι, έκαψε τις εκκλησίες, μεταξύ αυτών και το ναό που βρισκόταν μέσα, ο Όσιος Ιωάννης, στον οποίο μάλιστα άναψαν μία μεγάλη φωτιά και στο τέλος έριξαν το λείψανο, το άφθαρτο αυτό του Οσίου Ιωάννου.
1: Το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου όχι μόνο έμεινε άφλεκτο, αλλά και φάνηκε στους άπιστους ότι ζούσε, τους φοβέριζε και τους έδιωχνε από τον περίβολο της εκκλησίας.
0: Και πράγματι εκεί ο Άγιος πήρε αυτό το μελαμψό χρώμα το οποίο έχει, αλλά το σώμα του όμως δεν κάηκε, δεν αποτεφρώθηκε. Αντιθέτως τον είδαν να ανασηκώνεται και τράπησαν εις φυγήν.

Οι Τούρκοι στρατιώτες είδαν τον Άγιο τη στιγμή που τον έριξαν στη φωτιά να ζωντανεύει, να τους κοιτά με τόσο αυστηρό βλέμμα που άφησαν εκεί ακόμη και τα λάφυρα και τον οπλισμό τους. Την άλλη μέρα, αφού είχαν περάσει τα στρατεύματα, οι χριστιανοί που είχαν διαφύγει στα γύρω ορεινά θέλησαν να βρουν κάτι από τον Άγιο. Μέσα στη στάχτη και στη χόβολη βρήκαν το σώμα του Αγίου ακέραιο, όπως ακριβώς τον βλέπετε σήμερα.

0: οι Τούρκοι δεν ήθελαν να αφήσουν τους χριστιανούς να πάρουν το λείψανο του Αγίου Ιωάννου. Το θεωρούσαν ευλογία, γιατί έκανε και σε αυτούς θαύματα. Και τον πήραν τη νύχτα τον Άγιο και τον πέρασαν από τον έλεγχο, τυλιγμένο μέσα σε χαλιά και τα λοιπά, λέγοντας ότι είναι τμήμα της οικοσκευής.
1: Έχουμε εδώ τη Λάρνακα, η οποία με αυτήν μετέφεραν τον Άγιο από τη Μικρά Ασία και η οποία έχει κατασκευαστεί στο Άγιο Όρος.

το προκόπιο της Καπαδοκίας, το λεγόμενο Ουργκιούπτορα, έφυγαν από εδώ και κατέβηκαν στο λιμάνι της Μερσίνας. Η απόσταση αυτή ήταν 19 ημέρες. Από εκεί τους περίμενε κάποιο καράβι ναυλωμένο, το Βασίλειος Δεστούνης από την οικογένεια Παπαδοπούλου, και ξεκίνησαν σιγά σιγά για τη νέα πατρίδα.

οι χριστιανοί δεν είπαν ότι μέσα στο πλοίο έχουν το σώμα αυτού του Αγίου, το Ιερό Λείψανο, πρώτον γιατί φοβόντουσαν τους Τούρκους και δεύτερον διότι φοβήθηκαν, μήπως το θεωρούσαν ότι ήταν ένα πτώμα, γιατί πολλοί άνθρωποι, μικρασιάτες, σε αυτήν όλη την περιπέτεια δεν άντεξαν και πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες καθοδών και πολλοί πέθαναν και μέσα στο πλοίο και τους έριχναν στη θάλασσα. Γι' αυτό ακριβώς και αισιόπησαν. Δεν είπαν τίποτε ότι είχαν μαζί τους τον Άγιο. Όταν όμως το πλοίο μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τότε που πλέον δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι τους οποίους ανέφερα, τότε σηκώθηκε μία ξαφνική φουρτούνα από το πουθενά και το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο.

το πλοίο φεύγοντας από την Καπαδοκία, φτάνοντας ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άρχισε να κάνει μεγάλες περιστροφές. Για 4 ολόκληρες ώρες έκανε περιστροφές χωρίς να μπορεί ο καπιτάνιος να εξηγήσει τι συμβαίνει. Και τότε είπε, μήπως ξέρει κάποιος να μας δώσει κάποια εξήγηση. Και τότε οι προκοποιείς, οι πρόκριτοι, είπαν ότι μέσα στο αμπάρι του πλοίου έχουμε έναν Άγιο Ολόσωμο.

0: Ο δε καπετάνιος είδε στον ύπνο του έναν νέο άνθρωπο που του είπε ότι άμα δεν με βγάλεις από εδώ που με έχετε πετάξει, θα σας βουλιάξω.
1: Ο κυβερνήτης του πλοίου φοβήθηκε. Τότε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, που είχε πάρει μαζί του το ιερό λείψανο κρυφά, εξήγησε στον πλοίαρχο ότι μέσα στο πλοίο και μάλιστα στο αμπάρι

Μέσα από αυτό το γεγονός, ο Άγιος Ιωάννης κάτι ήθελε να δείξει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ζωντανός Άγιος. Και ήθελε να τονώσει και το ηθικό των μικρασιατών, των προσφύγων, των ξεριζωμένων, λέγοντάς τους ότι πάτε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, στην κυριολεξία, αλλά αυτή η ελπίδα σας έχει βάρος. Είναι βεβαία ελπίδα, δεν είναι φρούδα, δεν είναι ανέριστη, γιατί είμαι εγώ μαζί σας και εγώ είμαι ζωντανός.

Πήγα κάποτε στην Κατερίνη να κάνω μία υπηρεσία και ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπε «Συνταξίδεψα με τον Αγιάννη τον Ρώσο, ήμουν μικρό παιδί». Και τον έβαλα και μου έγραψε ακριβώς αυτό το βίωμά του, ώστε αυτό που λέμε ότι ο Άγιος είναι ζωντανός και το λείψανό του ήρθε με αυτόν τον τρόπο στην Εύβοια δεν είναι εφεύρεση δική μας, αλλά είναι γεγονός που αποδεικνύεται ιστορικά και αποδεικνύεται από μαρτυρίες αναρρύθμιτων συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι εγκατασπαρμένοι σε διάφορα σημεία της πατρίδος μας.

0: Καταγωγή της γιαγιάς μου είναι από το Προκόπιο της Καπαδοκίας, στο χωριό που αγίασε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος το 1924, όταν διωχθήκαν από τους Τούρκους. Μαζί φέρανε το λείψανο του Αγίου, μαζί με δύο έργα, δύο λιονταράκια που ήταν στο ναό που είχαν και εκεί, φτιαγμένα από τον προπάπου μου και Τετζόγλου Θεοχάρης.
1: Ο προπάπου σας τι δουλειά έκανε?
0: Ο προπάπου μου ήταν μαρμαρογλύπτης.
1: Και γι' αυτό έφτιαξε τα λιονταράκια αυτά.
0: Και γι' αυτό έφτιαξε και τα λιοντάρια προς τιμήν του Αγίου. Και είναι τα μόνα έργα του που σώζονται, που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με το λείψανο του Αγίου.

0: Και όταν έρχεστε και τα βλέπετε.
1: Είναι η συγκίνηση μεγάλη. Αισθανόμαστε όλη η οικογένεια ότι είναι συγγενής μας ο Άγιος. Και θυμόμαστε τις ρίζες μας, τους παππούδες μας και την αγιότητα του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος είναι θαυματουργός και έχει κάνει πολλά θαύματα και στο παλιό Προκόπιο, αλλά και στο νέο.
0: Ποιος σας τα διηγήθηκε αυτά?
1: Η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου, Ναυσικά και Τετζόγλου, η οποία ήταν γεννημένη το 1901 και ήταν 24 χρονών, όταν συνόδευσαν τον Άγιο στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
0: Ήταν μέσα στο πλοίο η γιαγιά,
1: Μέσα στο πλοίο.
0: Συνόδευε τον Άγιο.
1: Συνόδευε τον Άγιο, ναι.
0: Σας τα διηγήθηκε αυτά?
1: Μου τα έχει διηγηθεί προσωπικώς και για όλα τα άτομα που ήταν μέσα, όλους τους πατριώτες που τους φέραν τότε με την ανταλλαγή.

και είναι πόσο συγκλονιστικό είναι και το γεγονός ότι διαβάζουμε σε μαρτυρίες ότι όταν τους έβαζαν στα πλοία για να φύγουν, κάποιοι υπεύθυνοι εκεί βλασφημούσαν το όνομα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας, και όταν οι μικρασιάτες άκουγαν αυτά, εξεπλήσονται και έλεγαν, πού πάμε, μήπως είναι καλύτερα να γυρίσουμε πίσω, καλύτερα να μας φάξουνε παρά να ακούμε να υβρίζεται το όνομα του Θεού μας, της Παναγίας μας,

των Αγίων μας είναι άξιοι όχι μόνον επένου, αλλά κυρίως μιμήσεως όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τον σεβασμό και την αγάπη που είχαν προς τον Θεό και την πίστη. Και με αυτή την πίστη στερεώθηκαν και όχι απλώς επιβίωσαν, αλλά και μεγαλούργησαν.

εκτός από το Ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννου, έχουν φέρει και τη δεξιά χείρα του Αγίου Χαραλάμπους και ένα μικρό τεμάχιο της Αγίας Παρασκευής. Φέραν όλες τις εικόνες αυτές που είναι στο Μαρμάρινο Τέμπλο, στα προσκυνητάρια. Και είναι η παλαιά Λάρνακα του Αγίου, μια ξύλινη Λάρνακα που είχε φτιαχτεί στο Άγιο Όρος. Υπάρχει απέναντι στο Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού και άλλα πολλά κοιμήλια που μπορείτε να δείτε που τα έφεραν με κίνδυνο τη ζωή τους οι προκοποιείς, αφήνοντας τα δικά τους πράγματα και έφεραν τα πράγματα της εκκλησίας μας, και τα δύο λιονταράκια που είδατε εκεί τα έφεραν με τόση ευλάβη, με τόσο σεβασμό και τόσο βάρος, και όμως τα έφεραν.

Πρέπει ακόμη να πω ότι όταν ο Άγιος έφτασε στη Χαλκίδα, ο τότε Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο Γρηγόριος, ο Πλιαθός, Τίνιος στην καταγωγή, ο οποίος και εθεμελίωσε τον ναό στον Νεοπροκόπη και επίμενε τη Χαλκίδα περίπου 50 χρόνια, εκείνη την ώρα είχε ένα συμβούλιο και ζήτησε να διακόψει τη συνεδρίαση, γιατί είπε πως ήθελε να πάει να υποδεχθεί τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες που έφεραν μαζί τους και τον Άγιο, έναν ολόσωμο Άγιο. Και κάποιος εκ των συμβούλων του είπε ότι θα αφήσετε το συμβούλιο για να πάτε να φέρετε, να υποδεχθείτε αυτούς οι οποίοι ποιος ξέρει τι κόκαλα έχουν τώρα μέσα στα κουτιά και τα φέρνουν εδώ. Ο Μητροπολίτης όμως πήγε και τη νύχτα χτύπησε η πόρτα του Δεσπότη, του Μητροπολίτη, και ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε εξτομίσει αυτήν την ασεβή φράση. Και τι ήθελε? Να ζητήσει συγγνώμη, γιατί είδε τον Όσιο Ιωάννη, ο οποίος του είπε «Θέλω να έρθεις να με δεις, είμαι ζωντανός, δεν είμαι ένα μάτσο κόκαλα που με φέρανε μέσα σε ένα κουτί».

ένα χρόνο από το 24 μέχρι το 25 φιλοξενήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του πρώην κημητηρίου μας εδώ στη Χαλκίδα και από εδώ τον πήραν οι κάτοικοι του Νέου Προκοπίου και τον μετέφεραν καταρχήν στον ενωριακό ναό του Προκοπίου, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη και εν συνεχεία όταν το 1930 θεμελίωσαν τον ναό και τον έκτισαν, μετέφεραν το λείψανο του Αγίου εκεί όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Μην κρύβεις λύπη στην καρδιά σου, διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, από την οποία γεννιούνται πολλά, από τα οποία γεμίζει πίκρα η ψυχή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί δικαίωση Θεού και ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας.

Μέσα στην ανιαρή ροή των αιώνων, ο λόγος του Κυρίου ενεργούσε κατά καιρούς στην καρδιά των προφητών, για να καταστήσει ικανούς τους ανθρώπους να ανέβρουν και να ακολουθήσουν τα ίχνη της φωτεινής παρουσίας του ζώντος Θεού. Όταν ήλθε το πλήρωμα των καιρών, ο Υιός του Θεού και Κύριος της δόξης ήλθε αυτοπροσώπως και με τη θεϊκή εξουσία του ελάλησε όλα όσα άκουσε από τον ουράνιο Πατέρα. Οι λόγοι του είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Κατεξοχήν μάρτυρες των ρημάτων της ζωής ταύτης υπήρξαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο κρατεός Πέτρος και πριν ακόμη από την Πεντηκοστή είχε την μεγαλύτερη εμπειρία του ζωηφόρου ρήματος του Κυρίου. Εγένε το ρήμα Κυρίου επί Πέτρων και ο Πέτρος απαντά «Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». «Επί το ρήματί σου χαλάσω τον δίκτυον», αυτή η αποφασιστική έκφραση ήταν η έκφραση της υπακοής του Πέτρου, που απεγνωσμένος για τον κόπο όλης της νύχτας παραδίδεται πια στο θέλημα του Ιησού. Και το θαύμα έγινε. Συνέκλεισε πλήθος ηχθείων πολύ. Ο Πέτρος έτσι έτυχε του εφετού. Στη θαυμαστή καρποφορία του ρήματος αναγνώρισε τη θειότητα του διδασκάλου και γεμάτος θάμβος για τον άγνωστο ακόμη επιστάτη αναφωνεί «Έξερθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλώσιμη Κύριε». Φωνεί δηλαδή και καταξιώνεται της μεγάλης χάριτος να δεχθεί την ουράνια κλίση, να γίνει μαθητής του Χριστού, να αφήσει τα πάντα όσα είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή και να τον ακολουθήσει. Το ρήμα Κυρίου είναι δύναμη Θεού που εξέρχεται από το στόμα του και όταν φθάνει στον άνθρωπο φέρει μαζί του όλο τον πλούτο της αιώνιας ζωής. Του παρέχει αποκάλυψη και γνώση του μέλλοντος αιώνος. Είναι φορτωμένο με την ενέργεια του πνεύματος της ζωής και πεπειρωμένο με το υπερνοητό φως της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το ρήμα Κυρίου με θεοπρηπή και άρρητο τρόπο τρέβει τους αγγέλους και ζωοποιεί και τους δικαίους απ' αρχής αιώνος. Είναι άνοιγμα ουρανού και φως επί της γης. Αυτά τα άρρητα ρήματα που δόθηκαν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και λαλήθηκαν στους Αγίους Αποστόλους της Νέας Διαθήκης κατατέθηκαν γραπτός για χάρη μας ως μαρτυρία και ως κληρονομιά. Και έτσι από τα ζωηφόρα ρήματα έχουμε τα Ιερά Γράμματα, τις Άγιες Γραφές. Τα Ιερά Γράμματα περιγράφονται από τον Ισαΐα ως άνθρακες. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς ο πιστός τα διαβάζει και τα ακούει στη Θεία Λειτουργία, χάρη στην πίστη του στο ρηματοδότη Χριστό και στην επίνεια του παρακλήτου Πνεύματος, οι άνθρακες αυτοί πυρώνονται, θερμαίνουν την καρδιά και λαμπρύνουν το νου και τα Ιερά Γράμματα μεταβάλλονται και πάλι σε ρήματα ζωής αιωνίου, που κυοφορούν μέσα στον άνθρωπο πνεύμα σωτηρίας. Τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ ημίν», πνεύμα εστί και ζωή εστί.

Ο Κύριος Ιησούς έσπηρε πάνω στη γη άφθαρτη σποράτα ζωηφόρα ρήματά του, που αναγεννούν στην αιώνια ζωή όσους τα δέχονται με πίστη και έχουν την πεποίθησή του στη δύναμη του ονόματός του. Με το έργο της θυσίας του κατάφερε για τον αμαρτωλό άνθρωπο αιώνια λύτρωση και έγινε ο νέος Αδάμ, ο καινούριος γενάρχης, ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Τα πάντα έχουν ανακεφαλαιωθεί εν τω Χριστώ, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Πρώτοι κληρονόμοι της πατρότητας του Κυρίου αναδείχθηκαν οι αυτόπτες μάρτυρες της Αναστάσεώς του και οι υπηρέτες του Λόγου του, οι Απόστολοι. Γι' αυτό και με Αγία Παρισία ο Μέγας Παύλος νουθετεί τα αγαπητά του τέκνα, τους Κορινθίους, και τους λέει «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Επιπλέον, όλη η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Ζων Θεός είναι Θεός των Πατέρων και η πιστή είναι τέκνα Αγίων Πατέρων και αυτοί με τη σειρά τους γίνονται πατέρες. Πατέρες είναι εκείνοι στους οποίους επέλαψε φως στο λόγο του Κυρίου και δέχθηκαν την πείρα της Αναστάσεώς του. Σε αυτούς ζει και ενεργεί ο λόγος του και όταν μεταδίδεται πληροφορεί με χάρη και αναγεννά τις καρδιές αυτών που ακούουν. Και όπως σύμφωνα με την εντολή του Θεού χρεωστούμε τιμή στους κατά σάρκα γονείς που μας έφεραν στη φυσική αυτή ζωή, έτσι και περισσότερο ακόμη δικαιολογημένα χρεωστούμε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς μας πατέρες, που συνήργησαν με τον πνευματικό λόγο τους στην άνωθεν γέννησή μας, ώστε να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε και εμείς τη Βασιλεία των Ουρανών που μας υποσχέθηκε ο Χριστός. Αυτό βεβαιώνει ο λόγος των γραφών. Οι καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι διπλής τιμής αξιούστοσαν, μάλιστα οικοποιώντας εν λόγο και διδασκαλία. Τα ρήματα που εκπορεύονται από το στόμα του Θεού, είτε δια των προφητών, είτε δια των Αποστόλων, είτε δια των Αγίων Πατέρων, διαμέσου των αιώνων, ευαρέστησαν στο Θεό, δεν μπορεί παρά να φανερώνουν τις ιδιότητες του Ζώντος Κυρίου, την παντοδυναμία του, τη μεγαλοσύνη της αγιότητός του, τη σοφία του και τελικά τη μείζωνα αγάπη του Υιού της Αγάπης, ο οποίος έτι αμαρτωλών όντων ημών, υπερημώνα πέθανε. Το ρήμα Κυρίου αποκαλύπτει το αρχέτυπό μας που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε καταρχάς. Η ενέργεια έτσι του ρήματος του Κυρίου δεν φανερώνει μόνο το αρχέτυπο και την προαιώνια βουλή, φανερώνει επίσης και την ελεηνή παραμόρφωση του ανθρώπου μετά την πτώση του. Ο άνθρωπος βρίσκει την αλήθεια του όχι από τη σύγκρισή του με άλλους θνητούς, αλλά από την παράστασή του ενώπιον του λαλούντος Αγίου Κυρίου.

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος, μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσου με τον ειδικόν μου καλοπισμόν. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσου με ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις εις την πατρίδα, έμπα εις την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς. Διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω. Διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω, δια σε παρακαλώ τον Πατέρα. Κάτω εις την γην, εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια με είσαι εσύ. Και αδελφός, και συγκληρονόμος, και φίλος, και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά, διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο, διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι, διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν, διατί πυγμαχίσεις τον αέρα, διατί τρέχεις άδικα. Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της σπουδής εις την ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

0: Θεοδόσιος, δοξάσιμε και εκεί οδός ή δεξιά αυτού το σωτήριό μου.
1: Ελέησον μου, Θεός, και τον Άγιο Λεωσό μου, και τον Πέτρο στον Εκτιμό σου, εξάρτητον τον όνομα μου, επειδή να πέραμε από τις ανομίες μου και από τις αιματίες μου καθάρισό με. Ό,τι τελωνία μου εγώ γνώσχω και αιματία με ενώπιον μυστήτε παντός, σημώνω αίματον και των πονηρών ενώπιον σε επίησα, όπως αν οικειωθήσω τις λόγες σου και νικείς την τόξη της θέστε. Εδώ γάρα να νομίσεις την ελήθεν και να αμαρτίες εκείς στην ενήκες μου. Εδώ γάρα ελήθεν η αγάπη σας, τάδρα για την κρύφα της σοφίας του δροσάζνη. Δαντλίζουμε σώποτε, καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και επταχιών να ευκαιρθήσουμε. Ακουτίζουμε γαλλία συγκεκροσύνη, αγαλιάσουν αυτά και τυπηρωμένα. Απόσεψαν το πρόσωπό σου από το ονοματιόν μου και πάση της ονομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμία ο Θεός και πνεύμα θες εγγυάνσουν τις αγκάτες μου. Μία υποδείψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το άγιον μια αντενέλησα και μου. Από όντως μου και θα καλύσουν το σωτηρίο σου και πνεύμα ότι γεμονικό στηρίξω με. Διδάξουν όμως το σωδό σου και σε δύο σε επιστέ επιστρέψεσαι. Δεν σε επεξερμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέρια μου ανοίξες το στόμα μου να γίνει την αιρεσία σου. Ό,τι θέσες, θα σένα το κάνω, ολοκαυτώμα το κομπεκίσεις. Ψήρ το Θεό, πνεύμα στον τερμινό, το δίστα στιγμή και τέτοια επαναμένη ο πρόσεξη να νόσει. Αγάθουν και διευθύνει το Σιόνι, το μυθό του τετήχε Ιερουσαλήμ, τότε βγήκε το Σιόνι, το μυθό του αυτόν, το τότε μυθό από το θρεστήριό σου μόσο, που δόξε πατρί και γιο, και πνεύμα και κενιέν και του Σιόνι, στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη ο Θεό, κυραλέσον, κυραλέσον, κυραλέσον.
0: Δόξα πατρί, δόξα πατρί και όχι και πνεύμα και κενιέν και εκεί του Σιόνι, στον αιώνα μην. Τι εκαυχά, εν κακία, ο δυνατός ανομίαν, όλη την ημέρα να δικίαν ερωγήσατο, η γλώσσα σου, οσί ξηρών οικουμένου. Επίησας δόλων, η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνη, αδικίαν υπέρ του λύση δικαιοσύνη. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποτισμού, γλώσσα δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθήλουν σε εις τέλους εκτείλε σε και μεταναστεύσε σε από σκηνώματό σου και το ρίζωμα σου. Εκ γης ζώντων όψονται δίκοι και φοβηθήσονται και επί αυτών γελάσονται και ο ερούσιν ιδού άνθρωπος ως ου έθετο των Θεών βοηθών αυτού. Αλλά επίλπισεν επί το πλήθη του πλούτο αυτού και ενδυναμώθη επί την αιματιότητη αυτού. Εγώ δε οσί έλεον κατάκαρπος εν το οίκου του Θεού ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα εσύ εν το αιώνα ότι επίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστός εναντίον των οσίων σου.
1: Είπε Νάφαν εν την καρδία αυτού, ούτε σε Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ονομίας ούτε σε ποιον αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού ευέκυψαν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίνε ή έσαι σημειών ή εξητών των Θεών. Πάντα σε ξέκλειν άμα χρειώθησαν ούτε σε ποιον αγαθών, ούτε σε έως ενός. Ούτε γνώσουν πάντα στη δεδόμη την ονομία ή κατεστιόντες των λαγών μου εν γλώσσα άθρο, τον κύριο Λούκα το καλέσαν τον. Εκεί φοβήθησαν φόβον, ου κυν φόβο, ότι ο Θεό διασκόρπισε τα οστά ανθρωποδέσκων, και τη σύνθεσαν ότι ο Θεό την φιλένωσε αυτού. Τη δώσει αξιών του σωτήρων του Ισραήλ, εν τω επιστρέψει των Θεών τη τεχνολογία του λαού αυτού, αγαλιάστη εγώ και εφραντίσετε Ισραήλ.
0: Ο Θεό εν το ονόματι σου σώσε με και εν τη δυνάμει σου κρινίζμε. Ο Θεό εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότεροι επανέστησαν επί με και κρατή εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθετο το Θεό ενώπιον αυτού. Εσύ γάρ, ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτω της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου εν τη αληθεία σου. Εξολόθρευσον αυτούς εκουσίως θύσουσι εξομολογήσω με το όνομα σου Κύριε, ότι αγαθόν, ότι εκ πάσης λήψιος ερίσωμε και εν της εχθρής μου επίλην ο οφθαλμός μου.
1: Ενώτησα ο Θεός την προσευχή μου και με υπερίδες στην δέησή μου, πρόσιος με και σ' σώμα, ελειπή στην Αγία Δελωσία μου και τα δάχτυνα από φωνής αυτού και από θύψου σωματολού. Ό,τι εξέκριναν, επί μία ανομία και ενωρία είναι τόκουργη. Η καρδιά μου τα δάχτυνα εμεί και εντυλία θανάτου επέπεσαν επί μέν. Φόβος ο τρόμος ήρθαν επί μέν και εκάλυψε με σκότος και είπα, της δώσει με πτέρυγα στους ύπηρες τεράς και είπα τεστήσουμε και καταπάψω. Εδώ εν άκρινα φυγαδεύον και ειδηλίστην αιτήρη μου. Προσεδεχόμενο των Θεών τόσο δοντάμε, από όλη οικοψυχία και πρώτο καταιγίδο, καταπώντα ό,τι θέλει και καταδύρα τη γλώσσα αυτών, ότι είδαν ονομία και αντιλογίνα και πόλη. Η μέρα και νυχτό στη γλώσσα αυτή, η πετατήχη αυτή, η ονομία και κόπο στο μέσο αυτή και δικία. Και ούκο εξέλιπε πριν δεχτών πρατιών αυτή, τόπο και δόλο. Ότι ο χθό πονίδε έντε πήραν καν, και ή ο μισό επεμένου γαλοδαιμόνισαν, εκρύπναν από αυτού. Σε διάφορε ισόψει και γεμόνι και γνωστέ μου. Όσοι είπε το αυτό, εγλυκανάζει με δέσματα το ίδιο του Θεού μου από δεύτερη νομονία. Διαθέτω ότι θα ήταν τόσο υπ' αυτού και είχατε δει τόσο νησά του ζώντε, ότι από την ιδέα εντέ παρεμπιπτή αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προ το Θεό και έκλεξα και ο γύρο εσύ που Θεέ μου. Εσπέρα και πρωί και μεσημβρία διηγήσαμε και απαγγελώ και σε ακούσε τι φωνέ μου. Λυτρώσατε εν ειρήνη την ζωή μου από τον Αγιοζώντον με ό,τι αν πολλοί ήσαν συνεμή. Εσακούστε ο Θεό και το επινόησε αυτού ο υπάσχο πρώτων αιώνων. Πού γαρέστηκαν αυτοί σαν τάλευμα, ότι κοφοβήθησαν τον Θεό. Εξέτεινε την χείρα αυτού, εν το αποδεδόνε, επιβίωσαν την διαθήκη αυτού. Δημιουργήσαν απορίε του προσώπου αυτού, κίνησαν η καρδία αυτών, υποτίθεσαν οι λόγοι αυτών, υπηρέαν και αυτέ οι βουλίδε. Επίρρυψαν επικύρω τη μέρη μνάσου και αυτό σε διαθρέψε, που δώσει ει τον αιώνα στάλο το δικαίω. Σύνδε ο Θεό, κοιτάξτε αυτό η πλέον διαφορά, άντρα σε μάτια για δουλειότητο, που μιλιστέψει τάση ημέρα αυτό, οπότε το κυρίω ελπιό, έφυστε αδόξα πατρί και λίγο και δύο πνεύματα. Και νύν και η σώμα στο ρόλο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα ο Θεό.
2: Επίσημον και λίγο πάμε ορθό, ευλογητό ο Θεό ημών. Πάντοτε νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον, τας ονομίας ημήν. Άγια επίσηψε και ήρεσε, τις ασθενείες ημών, ένα και τροματός. Κυραλέσον, κυραλέσον, κυραλέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν ποιος ουρανίσαι, και στείλω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν. Δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς να έχεις εμάς τις πέρας μόνο, αλλά ρίσεις εμάς το πόδι του πονηρού.
3: Ότι
1: αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, για το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτης μου. Δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως θεία που είναι σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρανον, εν τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών, αυτής κατά το πολεμίον της συμμαχήν έχειν, της ενόπλην ειρήνη αήθη των τρόπιων, και νύν και ήχη στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδες αγαθέτασαι και σε εσημόν πανήμπτη Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζει ως εκέλευσας βασιλεύει και χορήγης αυτής, ουρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στο Θεόν, μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεμεθά σου, πάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, κυραλέησον, κυραλέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ των εξεμπών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει την δόξα να αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτρε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα ανήψει Θεό και πηγή, ειρήνη, ανθρώπου, ευδοκία. Δόξα ανήψει Θεό και πηγή, ειρήνη, ανθρώπου, ευδοκία. Δόξα ανήψει Θεό και πηγή, ειρήνη, ανθρώπου, ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένισή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένισή σου. Κύριε, τι επιθύσαν οι θλίγοντές μου. Πολλοί επανίστεπε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ο καίσιο σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, την λήψη μου, η δόξα μου χυψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκρυξα. Και επίκουσά μου έκρυξα όρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη κύψε σε γέστην ότι κύψε την λήψη τέμου. Πού φοβηθήσω με πομηριάδο λόγω του κύπου. Θλιπητηθημένο με ανάστα, Κύριε, σώσε με Θεό μου. Ότι εσύ επάταξε πάνω στο θρέφοντά μου, ματέω οδόν σε ματωρό. Συνέτρεψε του κυρίου σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη κύψε σε γέστην ότι κύψε την λήψη τέμου.
1: Κύριε, με το θυμό σου, Αλέξη, με αμοιβές και οργείο σου, παντρεύσεις μου, ότι τα βέλη όσον απάγιωσαν μου και επιστρέψεις στη χρονιά και χείρα σου, που και στην ίση σαν της αρχή μου, από προσώπου της οργείου σου, που και στην ειρήνη της οστέας μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ονή μου, υπερίδαν και φορήν μου σύ φορτίο βαρύ, ευαρύντες στην αφαιμέ μου, τους όσων και σάπουσαν μόνο πες μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Έτε λοιπόν, σε και κατεκάμπτε νέος στέρος όλη την ημέρα, στιγροπάζουν απολευόμενοι. Ό,τι εψώνει μου, επλήστασαν πραγμάτων και ουκιά στην ίσα στην πίστα αρχή μου. Εκακόθεν και ταπεινόθεν ως φόδρα, οριόμουν από συναγμό της καρδίας μου. Κύριε, να διώνω στο πάσα η επιθυμία μου και ως τα νεγμό σου που σώκα πεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη, με τέλει πέμπτη μου και το φως οφθαλμό μου και αυτό και έστειμε και μου. Οι φίλοι μου και πλησιό μου, εξ συναντία σου με γύσαν και έστησαν και γιουστά μου, από μακρόθεν έστησαν και εξεργιάζονταν, ζητούντας η ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου, ελάσσαν μου ατιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ο κοφός σου και εγώ και ως άλλο σου κονιώ το στόμα αυτό. Για γενόμενος άνθρωπος ο κακούν και ο και έχω το στόμα και αυτό ελεγμούς. Ό,τι επί εσύ κύριε ελπίσαι, εσείς ακούσε κύριε Θεός μου, ό,τι είπαν. Μήποτε επί χαρώσει μια χρή μου για τόσο ευθύνα πόδους μου επεμένου γαροδαιμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστερας έτοιμος και αλληλών με νόπιον με στήθε παντός. Ό,τι την ονομία μου εγώ να γερώ και με ερεμίωσα η παιδί σαμαρτίας μου και δε εχθρήμος δώσει και ακεκρατιών δε περαιμέ και έπληθεν εσάν μισούντες με δίκος. Και ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών αντέβαλό με πει κατελείκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, όπως είσαι επί αιμοπρόσιας, εις την βοηθά μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, όπως είσαι επί αιμοπρόσιας, εις την βοηθά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωρθρίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου προς απλώσια σάρξη μου, εν γέρι μου και βάτω και νίδω. Ούτως ον το Υιό αυτού σου, κλειδίν την τένα μίσου και την δόξα σου. Ότι κρίσον τέλεος υπερβάς, τα χείλη μου αφενές σου είσαι. Ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και τον ομαντήσω ρώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότητας ευλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέστη το στόμα μου. Έμνη μόνο εγώ σε επιτή στο μύο μου και τη ώρα σε μελέτουν εσέ. Ό,τι γεννήθε βοηθό μου και τα σκέπια του πια λίγο σε γαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν την τράβει ούτε δεξιά σου. Αυτή δε σημάτια εζήτησε την ψυχή μου, εισελεύθουνε στα κατώτατα θυσία που αδοπίσουν οι θύρε σοφέ, με δίδε σοφέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίστε επί το Θεό, επενηθίστε πάσο μείον εν αυτό, ότι νεφράγει στο μοναλού τον άδικα. Εν τη σώση σε μελέτη του νησέα, ότι γεννήθε βοηθό μου και τη σκέπη του πτωρίου που σε αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν την τράβει ούτε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιών, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κεραλέσον, κεραλέσον, κεραλέσον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιών, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρησε και έκρυξα και ενεκτή εναντί σου. Εισερθέτω ένα σου ή προσευχή μου, κλείνω του στη δέησή μου. Ότι πλήστη κακόνη ψυχή μου και ζωή μου το αδύνησε. Προσερωγήστε μετά των καταπενώντων εισφράκων εγινήθη. Όσοι άνθρωπος αβοήθητος, οι νικροί ελεύθερους, όσοι τραυματίοι καθέμψαν τάφο, ανού κομνίστη, έτη και αυτοί εκ της ροός απόστασαν. Έθε ντόμε, ελάκο κατωτάτω, έσκω την ισχυρτιά θανάτου. Επί με έπιστε ρίχνει θυμό σου και πάντα στους μητουρισμού σου, επίρισε επί με, εμάξου τους γνωστούς μου από ημού. Έθε ντόμε, βδέρι με ευθύς παρεντόκιου ξεπορυγόμη. Η οφθαλμή μου, εστένσε από πτωχία σε και έκρυξα. Προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα. Τα πέτσε ψέ, τα σχήρα μου, ψυχή μου, όσοι γέννη δρόση. Τα χεί άκουσα, όμοι, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια που στρέψει το πρόσωπό σου από ημού και μυθίσω με τι καταβαίνου τη λάκων ογκουστών. Πίσω με το πρωί του έλαιό σου, ό,τι επισήλπισα, Γνώρισέ με, Κύριε, δορπορέψον και προσέρε την ψυχή μου. Εξηρούμε από τον θρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξό με του πίτου θέλημά σου. Καγώ. Προσέ, Κύριε. Εκεί έκρυξα. Και το πρωί η προσευχή μου προφθάσε. Γίνεται, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου που ήμουν, φτωχός είμαι εγώ και κόψε κνιότητός μου. Η ψωθείς δε ταπεινώθη, ξεπορήθεν επ' εμέ, δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξητάρεξάς με, εκύκλωσάς με, ως ίδρο όλη την ημέρα περέσουν άμα, εμάξα που ήμουν φιλή και πλησίω και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρισε και έκρυξα και ενεκτή εναντί σου. Της ευθέτω ενώπιό σου ή προσευχή μου, κλείνω του στη δέησή μου.
1: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσας τα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηρετεύοντα πάσας τα συνομία σου, τον νιώμονα πάσας τα συνόσα σου. Τον γιατρούμε εκφορά στην ζωή σου, τον συμφωνούντα στην αγία και εκτερμία. Τον επιπλώντα εργαθεί στην επιθυμία σου, αγγελιστήσετε όσα ητού νιώτη σου. Ποιώνε λιμοσύνο ο Κύριο και κρίνα πάση τη ειδικουμένη. Ευγνώρισε θα σου δώσω αυτό το μονησί τη Ιη Ιδρύη τα θελήματα αυτού. Εκτήρμα και λίμων, ο κύριο μακρότιμο και πολυέλειο, ο Κριστέλο οργιστή, σε τη ροδέα στον αιώνα εμηνύε. Ο κατάταστα νομίε ημών επίση νυμίν, ροδέα κατάταστα ματία ημών, ανταπέδο και νυμίν. Ότι κατά το είδο του ουρανού από τη διέ, εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί συμπογμένου αυτών. Καθώ να πέχουσιν ανατολή από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα νομίε ημών. Καθώ οι κτίριοι πατήριου, ο κτίριο κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνίεστε του χώρου έσμεν. Άνθρωπο, ω τι χόρτο, η μέρη αυτού, ω τι άνδρα το βρούτο σε εξαντλήσει, ότι ο πνεύμα δείχνει αυτό, και ούτε πάρεξε. Και ούτε πειγνώσε τέτοιο του τόπου αυτού. Το δέλεο στο κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα είπε του φοβουμένου αυτών, και δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιον. Τη φυλάσσεται την διαθήκη αυτού και με μημένη, των εντολών αυτού το οποίο σε φτάσει. Κύρωσαν το ουρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, τον αντίο σχήπιο των λόγων αυτού, το ακού τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στη δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ή πλήρω στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάνω πέτρα αυτού, εν πολύ τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πολύ τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο.
0: Κύριε, σάκουσα τη ψυχισμένο τη δύση μου. Εν την αληθία σου εισάξω με τη δικαιοσύνη σου. Κι μη σε έσχλησε μετά το πάνω σου. Ότι ο δικαιοσύνη σου δεν όπι όσο πάνω ζώων. Ότι καταλήξουν εκτό την ψυχή μου. Εταπίωσαν και τη ζωή μου. Τη ζωή μου. Εκάθισε με έσχο την ίσω ω νεκρού αιώνα και κυρίε επί με το πνεύμα μου. Εν μη ταράχτη καρδία μου. Εν μη στην ημερών αρχαίων εμελέτησα. Εν πάση τη έννη σου. Εν πείμαση των χειρώσεων μελέτων. Δε πέθησε πριν τα σχήρα μου η ψυχή μου, όσοι υγιώνει δρόση. Ταχύ σ' άκουσό μη, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από ημού και ομυθήσου με τις καταβαίνους της φλάκων ακουστών. Πείσου με το πρωί το έλαιό σου, ό,τι επισύμπησα, γνώρισό μη, Κύριε, οδόν πορεύσου με, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξό μη το πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένικε το όνοματό σου. Κύριε, ζήσε με τη δικαιοσύνη σου, εξάξιζε, εξελίψε στην ψυχή μου και το λέω σου, εξουθρέψε τους εχθρούς μου και απολύες πάντως τους λέγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ γνωστού είμαι. Εισάκουσό με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη θέσεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρία και όχι και πνεύματι, και νύχτα και ήτη του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σε Θεό.

Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κληρού και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη, του φιλό Χριστού στρατού και του σωμάτων ασφαλείας εις πατρίδος ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως κόμης ιεράς μονής νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθώμεν. Πλεόντων διπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του ρησίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Εξομολογήστε το Κύριε, ότι αγαπητέ
1: τον Αγίο Άγιο Παντού, Θεός Μύρος.

αντιλαβούσο όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αρήθη και η

τα συμφίτω την φοβερά, τρέμω την απόφαση και το με την κόλαση. Την το πυροσοδίν, την το σκότω στον τάρταρο. Είμαι και πίσω εν εκείνη τη ώρα, όταν ντύθονται φρόνοι και βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται. Τότε δε στην αβοήθεια μη γένου και προστάτης θερμότατος.

0: δέντα. Προσφέρω συνδέσπιτα υπερπασών το χαρίτο σου, σιγάρο που σκέπη, ομό και βοήθεια. Πειρασμό και θύψε όμα είναι εξαίρουσα. Ο Θεός εκ μέσης προγειδούσης καμήνου. Χριστής των θρυβόντων με καρδίας κραυγαλώσει, Θεότο και βοήθημη. Πεσβεύουσα το σωείο και Θεό των πνευμάτων απεσυγχωρήσεστε. Της εορτάζου της προσκυνούσιν εν πίστη των άχραντων τόκων σου άχραντε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήθησαν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίης μη αγαλίεσιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτωθήσει αστήριόν σου μόσχος.

Χριστού πρεσβεύσετε υπέν ημών, παράσκομη Κυρία του Παναγίου σου Πνεύματος, σφραγώμα χαρίσματος λόγων των έψιμων και περπίσω με

0: Λες αντιπροσεκολήθης Χριστός.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ, Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρεσβεύεται υπέρ ημών. Την Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Την χάριν Απόστολη ουσιολόγος εν τιμήσασα. Την ίνιν δεξάμενη του Θεού.

Πάντων Αποστόλων με πίση προφημευμένο Χριστέ, εσύ και εσύ εστούτου ο Θεός την ακτίνα του Πνεύματος, του Παναγίου δόρισε και τη λαμπάδα τη σοφία.

Απόστολοι του Χριστού πρεδεύσετε υπέρ ημών, οι άσεις επιτελούντες δεσποτάτος ονόματι τα των εθνοσυστήματα της η επιγνώση εζωχρισάν. Οι επλέης Απόστολοι και το φωτί

υπερθέους πάμαρνε, πονέματε το καθεξούς αρκήν τα παρέντα καθ' ημάς, ευδοκία του Χρίσταντος και συνεργεία Πνεύματος του Παναγίου.

Αγίοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως ήχον μας Πέτρες ή Ανδρέας, προφαίνει Μεσσίαν τον Χριστό, ο πίστη προς επέλασας και εσύ Παύλε Φεστέ.

απέστειλα σου τους μαθητάς, ανθρώπου το όνομα βαστάζοντας το Άγιον, και τον της πλάνης πολέμο Χριστέ τυπή.

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών,

0: Ιησούς γαρμουλούσον Ιησαΐ εκ παντίον δημών.
1: Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ρώμα λεωτάτης μένει ασθενής, ρητορικοτάτης δε μέρο ψήνει ιδιώτες συμπλακέντες ευσεβώς, Πέτρος και Παύλος ήραν τον οίκος του Χριστού οι Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αποστάτην Σίμωνα μάγων δεινών, ως φιλοχρυσότατον ήλεν ξενοθείος Πέτρος, ο δε Παύλος ο σοφός, τον τρίβους διαστρέφοντα του Χριστού ελίμαν επίρωσεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιδιωτικότατον ο αλιεύς και ως κοινουργός λόγων έχοντες, αλληρτημένον θείο άλατη ψυχάς των φιλοσόφων ίδιναν και Χριστού τη πίστη προσήγαγον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρίση Θεοπνεύστο λαλών Αβακούμ, όρος σε δασί κατάσκιον ο θείος έφη, τον ελθόντα εκθεμάν και βρωτοθέντα δέσποινα δια σου μηνύων σαφέστατα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ρημάτων θείων ο φθόγκος των Αποστόλων, πυρσοφανός διήλθε την οικουμένην πάσαν, πλάνης μεν την ύλην εμπιπρών, φωτίζον δε χάριτη τα των ευσεβούντων συστήματα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αμαυρωθέντα το ζώχο της ασεβίας, θεοφεγγείς φωστήρες οι μαθητέ φανέντες, κόσμων κατελάμπριν ανακτήσει της χάριτος και μαρμαριγές του κηρύγματος. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Οι ερωτάτες λαμπάς είναι γλαϊσμένοι του νοητού ηλίου, ως αστέρες των κόσμων λάμπετε πανόλβιοι. Φωτί της θεότητος, πλάνης την αχλήν εκδιώκοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ράβδον δυνάμεως έχοντες των σταυρών σου, την αλμυράν του βίου, οι αυτόπτες σου λόγοι θάλασσαν διέτεμον, ως ήπι ταράσσοντες της πολυθεΐας τα κύματα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οραϊσμένος ποικίλη φωτοχυσία, ο ουρανός ο έμψυχος σου του βασιλέως των βασιλευόντων Χριστέ, παρθένος η άχραντος νύνος Θεοτόκος δοξάζεται. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ως όντα στερότατον Χριστός σε πέτραν και έκλικε, πέτρε και ενσύ την εκκλησίαν, εις άδου πύλε ούκα της χύσουσι. Σε δε Παύλε σκεύος εκλογής, έφη τούτου φέρινσε, εθνών έμπροσθεν τούνομα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Πέτρος αρνησάμενος εκ τρίτου των διδάσκαλων, τριτή του φιλήν συγκαταθέσει, προσοκιώθη, Παύλος δε ο πριν βλασπημών, σοβαρόστε θλίβων τους πιστούς, ύστερον εκήρυτεν όνε δύο και πρώτερον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ακύρα τον εύκλιαν και δόξαν την αίδιον, πέτρε προς Χριστόν συν Παύλο έβρες. Τας κλείς αυτός μεν των ουρανών πιστευτής, ο δε εις παράδεισον αχθείς, ρήματα τε άρρητα μοιηθείς υπέρ άνθρωπον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υποθείου πνεύματος ο Ισαΐας έμπλεος, τόκον τον απάτορα προείπε, σου εκ Παρθένου τεχθέντος Εμμανουήλ, ως εστί Θεός ο μεθυμών, ον αγνή εκείησας υπερλόγων και έννοιαν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τους θείους σου Χριστέ και πανσόφους θεράποντας, φως έδειξας εν το κόσμο, σε το άδει τον φέγγος της πάση καταγγέλλοντας. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Η πάσαν αρετήν προφανώς εξασκήσαντες, Απόστολοι της ποικίλης των δαιμόνων κακίας, τους βρόχους διελύσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Υπεύθυναν ημίν της Τριάδος την έλαμψην θεότητος εν μονάδι, οι πυρήνες εν γλώσσες θεγκόμενοι Απόστολοι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε όπλων αραγές κατ' εχθρών προβαλόμεθα, σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας, θεόνιμ θα κεφτήμεθα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Λαμπρά του Πέτρου τα θαύματα, σεπτάδε και του Παύλου τα τέρατα, τα γάρ σου δάρια, σκιέτε τούτων νοσήματα των ασθενών ιόντε προσεπεγγίζοντα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο Πέτρος όντως ο ένδοξος και Παύλος αληθώς ο θεσπέσιος, διάς η ένθεος και της σεπτής καταγώγιας ο αρχικής τριάδος απάντων μνίσθητε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νοσούντων ψυχάς και σώματα, ο Θείος Ιατρός και Πανάριστος, Πέτρος η Άσατο, Παύλος δε έθνη κατήβγασε και το φωτί Κυρίου εσημειώσατο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υμνήν σε χρέος οφείλομεν αλόμως καταξίαν ουσθένομεν. διό υμνούντεσαι σιγή τιμόμεν το άφραστον το επισή παρθένε πραχθέν μυστήριον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Στηρίξας τους μαθητάς σοφία και χάρητη, δυνατοτέρου συργάσα της Ελλήνων σώτερε ρεσκελίας και τα τούτων απατηλά κατήργησας δόγματα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Οι θείοι ποταμοί της σοφίας επλήρωσαν των σωτηρίων αμάτων τα σκυλάδας πάσας της Εκκλησίας. Σωτηρίου εκ των πηγών τα ρήθρα πλουτίσαντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φανέντες ζωτικοί ως αστέρες πανόλβιοι, διασκεδάσατε πάσαν την ζωφόδη πλάνην τες φωτοβόλης λαμπιδώσει, θεογνωσίας φέγγος αστράπτοντες. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όλην σε την πλησίον καλύντε και άμμομον και καθαρών ευρών κρίνων και κοιλάδων άνθος ο Θεομήτωρ, ο νυμφίος ο νοητός εν σύ κατεσκήλωσεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Με μακάριστε ο Πέτρος παρά του Χριστού ως τούτον φάμενος ιών του ζώντος Θεού. Παύλος δε τετίμηται ως σκεύος εύχριστον και αμφότερης ημελωδούντες έψαλον ο Θεός ευλογητώσει. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νομολάτρας μεν ο Πέτρος εσυνέτιζε ως προσετέτακτο. Ο Παύλος δε εθνικούς τούτους δε τη χάρη τη Χριστού προσέφερον ανακράζοντες, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ως πανάριστος ο Πέτρος του Χριστού ποιμήν την ποιμνην ήλυθε. Της δε εκκλησίας αυτού ο Παύλος διδάσκαλος ένθεος γέγονεν, άμφο κράζοντες, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παναμόμητε παρθένε και ασύγκριτε τη αγιότητη, ή των Θεών εν σαρκή αφράστος κοιήσασα και γαλουκίσασα, αυτό πρέσβευε παντίον ημάς ρίεστε πειρασμόντε και σκανδάλων. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Υιοθετήσας τους μαθητάς σου πριν οφείσει Υιός, θέση κληρονόμους έδειξας πατρικής κληρουχίας υπεράγαθε και συνεδρεύυνση το Θεό και δεσπότη ευδόκησας. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σοφίας χήμα, καρδίας πλάτος, γλώσσαν εύλαλον, λόγε παρασχών της θείης σου μαθητές, εξαπέστειλας κηρύττοντας το Ευαγγέλιον της Βασιλείας πάση της έθνεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αναφανέντες ως περνεθέλε πλήρης θείου φωτός, πάσιν επομβρίζουσιν είδωρ ζωοποιών οι Απόστολοι κραυγάζοντες. Ευλογημένος ή εν το ναό της δόξης σου Κύριε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πεπικυλμένη τη Θεία δόξη όφθης άχραντε, μόνη εξ αιώνος, λόγον τον του Πατρός δεξαμένη Μητροπάρθενε, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν υπάρχης Πανάμωνε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ρώμη κρατηνθείς ο Πέτρος Θεία, θανούσαν την Ταβιθάν ευχή ανέστησε. Παύλος δε των εύτυχων, ύψους ολισθήσαντα και νεκροθέντα ήγηρεν, άμφο κραυγάζοντες. Τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Οράση φρικτή και θαυμασία, ο Πέτρος καταφωτίζει τον Κορνήλιον. Παύλος δε τον Γάιον, Κρίσπον και Πανέστιον, τον Στεφανάν εβάπτισεν, άμφο κραυγάζοντες, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Φρουρούμενον Πέτρον δεδεμένον, Αγγέλου επιστασία Χριστός έλυσε. Παύλον συντοσύλαδε, αύθης προσευχόμενον, κολαστηρίο πόδαστε, δεινός δεινόμενον, ανήκε την φρουράν διασύσας. Όθεν γεγηθώτες αυτόν εδοξολόγουν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ρίσε των παθών των ολεθρίων, σειράστε αμαρτιών ημών διάρρηξον. Θες έκαστος σφίγγεται, πάντες γαϊμάρτωμεν και ηλασμόν ετούμεθα, πόντες υπεύθυνοι. Ων δίδου Θεοτό και ελιτέ σου, της υπεριψούση Χριστών εις τους αιώνας. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο Θείος και πάνσοφος χορός των Αποστόλων Χριστού, πυρή του Πνεύματος ως ύλην εύκριστον έφλεξε, των δαιμόνων τα σεβάσματα και τα σκαρδίας των πιστών εφωταγώγησε, των βοόντων πάντα τα έργα υμνείτε των Κύριων. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Συμφώνως τους θείους μαθητάς και Αποστόλους Χριστού, τους τα ουράνια ημίν βροντίσαντας δόγματα, τους λιμόνας τους της πίστεως, τους ευεργέτας τους κοινούς της ανθρωπότητος, τους σωτήρους τους υπηρέτας εν ύμνης τιμήσομεν. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, τα πάνσεπτα και χωρητικά δοχεία του φωτός, τα στον βρωτών απαρχάστας του κηρύγματος σάλπιγγας, τους χυμάρους της αυθάρτου ζωής, τα στεοφόρους αστραπάστας ιαμάτων πηγάς, τους νοερούς πόδας του Ευαγγελίου δοξάσομεν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο πλήρης και νούτε διημάς, ή να πληρώσεως αυτού μετάσχομεν. Την γάρ πανάχραντον μήτραν σου υποδίσω απερίληπτος, των πατρικών ουκ αποστάς κόλπων σε σάρκοτε. Όθεν πάντε σε ευλογούμεν Μαρία Θεόνυμφε.
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστός ο Θεό παραθώνεθα, Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σοι την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί,

κατάνοιξον την καρδίαν μου, ή να εις λέγω ακολουθήσω, και αδιδάσκω ποιήσω πρώτος, πας γαρπιών και διδάσκων φυσήν, ούτως μέγας

τριακοστή του αυτού μηνός, η σύναξη των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης όπως και που έκαστος αυτόν εκήρυξε και ετελειώθη. Τιμώθε όπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμώ λέγειν, 12 Ευκλέας τριακοστή Αγίρη μίστας. Τες των Αγίων και πανεθήμων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σώτερα αγαθέ, ο φύση φιλάνθρωπος και πολύ ευφλακνός

και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμνασα, ότι σένος η πάση δυνάμεις των ουρανών της υπνιδόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: των Κύριων εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση.
1: Ήρχα ταχύ ο πίστερος, νεμα καταιγύρος, τα πυρούντα των λόγων αυτού.
0: Τα όρη και πάντες ηγούν οι

0: εσάτος αν το όνομα αυτού, εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτος αν αυτό.
1: Κύριε μου και Κύριος εν το λαό.

0: εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελέγμουσεν της λαΐς.
1: Ιησέ τους βασιλείς αυτών

0: Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: δόξαν ειρήνης και της σωτηρίας των ποιχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και του αμεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, Ισί όντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθόμεν. Περ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη, του Φιλοχρίστου στρατουσμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Περ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως κόμης, ιεράς μονής νήσου και χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθόμεν. Περ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθόμεν. Πλεόντων υπορούντων οσούνων γαμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του ληστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Κύριο Θεός ημών. Ού το κράτος ανήκας τον Κύριο δόξα κατάληπτος, ού το έλεος αμέτρητο και φιλανθρωπή άφατος, απ' το δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου, επί τους εθιμάς και επί των Άγιων νύπτων και ποιήσου με θυμών και το συνεχούμενο ημών προς τους ρέξεις του θυμού σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμήν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας συνήθων, Κύριε Παντοκράτορου, Θεός των Πατέρων ημών, Διομεθάους που πάκουσαν και ελέησον, ελέησον ημάς ο Θεός, για το Μέγα Ελεός, Διομεθάους που πάκουσαν και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάλι σε αυτούς πλειοφόρτητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αθέσεως των αμαρτιών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Οίκου τούτου. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων πιτώρων της Αγίας Εκκλησίας Πάπτης και υπέρ των εμφάδευσεμπος του Ορθοδόξου, έτι

0: του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο πρεσβείες των Αγίων Σου, σώσον ημάς Κύριε. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη

Και τη ενηρήν του Κυρίου δεήθων καθημερινά. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας αχράντου περευλογημένης εν δόξου εσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το

Η Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

άχρη της άρτη ώρας, και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν, εργαζόμενοι τες ιδίες.

γεννηθήσαμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Που και ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, άλλως τέκνα μου αγαπητά ανουθετώ.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνο, ειδών ο Ιησούς τους όχους εσπλαχνίσει περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι, ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Και προσκαλέσαμενος του 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσία, κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Το 12 αποστόλων τα ονόματα ταύτα, πρώτος ήμουν ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτό. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοί λέγον, εις οδόν εθνών μη απέρθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέρθητε, πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πρώτα οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες, ότι ίγκυκε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται.

στράτους πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη, του Φιλοχρίστου στρατού των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών απειρωτών του Αγίου Οίκου τούτου, των κοπιών των γεψαλούδων αυτών, των ετεχόντων της Υιές Μυσταγωγίας Τάφης, των απολυφαίνων αδελφών, των εορταζόντων και εορταζούσων εορτήν τάφτην, και όν υπερ υγείας τα ονόματα μνημονεύσαν εν τη ιερά προθέση, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Τάφτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερ της πίστεως και πατρίδος άγων των αδελφών ημών, και όν υπερ αναπάψεως τα ονόματα μνημονεύσαμεν, νησί Κυρίως ο Θεός εν η βασιλεία Αυτού πάντοτε.

0: που τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισι όντων εν αυτό Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδυνού.

0: Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή,
1: Κύριε ελέησον,
0: την ημέραν πάσαν,

0: και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Σταν Αγία Σαχράντου η

ο μόνος Άγιος ο δεχόμενος θυσίων ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδής μαρτών δέησιν και προς Άγαγε το Αγίος Ψιαστηρίου και ικάνους προς ενγκίνηση δόρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των γλωκούς ψιαστηριών σου, του γενέστηση εύπρωτου θυμών και επίσημου του θυμάς και επί τα προκείμενα ρωτήματα του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενούς σου Υιού, με σου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπή,

0: Σοφία προσχομέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντου και αεράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημάσιο ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε περί μόνιμη ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τη γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ανερχόμενον με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας ο καθητέρπων και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και σε δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

ευχαριστήν σε προσκυνή. Εν πανδύτου όπως που τη ουσία Θεός ανέκτος, περινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιου, σύ εκ του μειώντος εις το ενέη μας παρήγαγες και παραθεσόντας ανέστης ασφάλεια, του κατέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν, ανήθως πλήρως σου, δεξιό και μέλος σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε έτσι και το ομολογενή σου Υιό και το Πνεύμα του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκλείσμεν των φανερών και των ευεργεσιών των εσημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε έτσι και υπέρ λειτουργίας τάπτης είναι εκ των χειρών μου δέξη της κατηξίως και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων. Τα χέρια μου σε έρθουν εξατέρυγα πολιώματα με τάρση απτερότα.

και πάντων περιμόν και γίνανον του σταυρού του τάφου της τρίναρα να στάσουν. Τη Δευτέρα και ενδόξου πάλι παρουσία. Τα σα εκ των σώων σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα επί προσφέρομεν δύο και μπάπτων και αδέμαχνου λατία και παρακαλούμε και δέομεθε και κεντέμα κατάπεψου το γνωστό εφημάς και πλέον τάπτω ο Θεός λάθηκε και πίσω τον ενάρτον του το τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν το δέντο ποτήριο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου αμήν μεταβαλώς το πνεύμα της σου του Αγίου αμήν, αμήν, αμήν ώστε γενέστησαν μας το Θεό της κοινωνίας του Αγίου.

Υδρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη,

0: ανέχει και πάντων και πασών
1: και πόλεως
0: άκουσεν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων όλων αυτές. Νήσιτη Κύριε πλεόν των οδηπορούν των οσούν των κανόνων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νήσιτη Κύριε των καρποφόρουντων και καλλιέργουντων της Αγίας της Εκκλησίας των μενέτων πεντήματος τελέσου εξ Απόστηλου. Και δώσει μην ενενή στόματι και μια καρδία. Δοξάζει και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών,

0: Επί και επί εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Εκ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων ημίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών απ' του θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Τουρίστη είναι ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα σύ παρακατατιθέμεθα την ζωή νημών άπαση και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και κετεύομεθα καταξίως ας μεταλαβεί την πρόνηση πάπτυση ιερά πολιτιμάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις Βασιλείας σου, Πολυσίαν και Προσένη, εις Κρίμα, εις Κατάκρινα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου,
0: ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω
1: το θέλημά σου,
0: ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών του λεπτούσον δώσιμη σήμερον και άφηση μην τότε λίματα ημώνους και είναι σαφή εμείς το κλέτης ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς του πονηρού.
1: Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας

0: ευχαριστούμεν σοι βασιλεύ αόρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα βελαίου σου εξουκόντων εις το ένια παραγόντα σήμαντα, αυτός θερκή και αίματι αρασί το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάστη εξομάλισον, κατά την εκάστου διαχρίαν της πλέουσης σύμπλεξον, της οδηπόρουσης συνόδευσης νοσουντασίας, ο ιδιαίτερος σώματων ημών. Χάριτι και εκφυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και φέρει στο αγιάστη εμάς ο άνω του Πατρισσυγκρασίμνος και ο δεμήν άνθρωπος και πνεύματος και διημών παντή του Θεού. Ο Θεός συμβάστηκε με το αμαρτωλό, ο Θεός συμβάστηκε με το αμαρτωλό.

0: Κύριον ψυχά δόλων αυτών και όμοι πλημμυρίσουσι πάντα σοι ελπίζοντας επ' αυτών. Αλληλούια.
1: Ακόμη Θεού, πίστεως και αγάπης.

ορθοί, μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσων εν το Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη Συ χάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, πλούρισον ημών η ζωή, ασφάλιση που τα διαβήματα, ευχέσκε και εσύ εις εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντως τους Αγίου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ο ευλογώντους ευλογούντασε Κύριε και αγιάζοντους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον δυρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξο, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόλησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, μη και αλήθεια σε όλα.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος εύθεφη μας, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Θεραγία Θεοδόκια σώσον ημάς. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου, Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίδαμε σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγιοδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, ό και την σύναξη νεορτάζομαι, δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, νοσίων και θεοφόρων, πατέρων και μητέρων τιμών, λόγιν και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, την μεγάλων βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ασικουρίων μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Λεωνίδου, Λουκά και Ανωνίμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη με θυμό.
1: Καλησπέρα. Αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Καρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην εμπάντα μονή πόλη και χώρα. Απολυμού λιμπούσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Θεήσον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

30 Ιουνίου. Έχουμε τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων, των 12 Αποστόλων. Τους μαζεύει η Εκκλησία, μας μαζεύει όλους και τους εορτάζει μαζί για να τους τιμήσει. Γιορτάζει και ο καθένας χωριστά αλλά και μαζί για να δείξει και την ενότητα και την αγάπη και την τιμή εν το άμα, μαζί δηλαδή. Και γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που τους λέει το δύστιχο του συναξαριστή «Θεόπτας φίλους του Χριστού», φίλους που είδαν το Θεό, τον ανθρωπίσαντα Θεό, τον Ιησού Χριστό μας. Τους λέει ακόμη ήρωες, είναι ήρωες οι Απόστολοι, 12 Απόστολοι, ήρωες. Και Θεούς τολμώ λέγειν, και τολμώ να τους υπώ και να τους ονομάσω και Θεούς κατά χάριν. Είναι Θεοί κατά χάριν και είμαστε και όλοι όταν μπούμε στη θέωση. Ήρωες, φίλοι, θεόπτε και θεοί οι 12 Απόστολοι, οι αναμορφωτές της Οικουμένης και οι μεγάλοι, τρεις μεγάλοι θαυματουργοί. Δεν το ξέρουν περισσότερο ότι οι Απόστολοι είναι θεραπευτέ. Ακόμη και οι σκέτων και τα μαντήλια των και τα πάντα των εθεράπευων, εθαυματουργούσαν και θαυματουργούν ακόμα και μας έχουν τόση έννοια. Και ο καθένας έχει έννοια και τους τόπους εκείνους στους οποίους επήγε και δίδαξε και εξεχριστιάνισε λαούς και έθνη και κόσμο και πλήθη αμέτρητα. Γι' αυτό λέει και ο λαός μας 12 Απόστολοι και ο καθένας με τον πόνο του. Να τους πούμε έναν έναν τώρα. Το συναξάρι τους έχει, τους 12, έχει και περισσότερους μέσα, αλλά τους 12 κρατήσαμε με δύο λογάκια. Για τον Πέτρο είπαμε, για τον Ανδρέα δύο λογάκια, αδελφός του Πέτρου, άγαμος έμεινε, ακολούθησε το Χριστό, εκήρυξε και πήγε στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, έφτασε μέχρι επάνω τη Ρωσία, την Ουκρανία, πήγε Αρμενία, πέρασε στη Βόρεια Θράκη, έφτασε στη σημερινή Βόρειο Ήπειρο, κατέβηκε στην Πάτρα, την έκαμε αποστολικό κέντρο, θαυματούργησε, δίδαξε και πέθανε σταυρωμένος σε σταυρό σχήματος Χ από τον Αιγαιάτη. Πάμε τώρα στον Ιάκωβο, τον ιό του Ζεβεδαίου, τον έσφαξε νωρίς ο Ηρώδης Αγρύπας στην Ιερουσαλήμ με μαχαίρι, γιατί είχε μεγάλη παρησία και ζήλο. Πάμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο, ο αγαπημένος μαθητής και επιστήθιος φίλος του Χριστού, κήρυξε στην Ιερουσαλήμ αρχικά και αργότερα πήγε στην Έφεσο, όπου έμεινε εκεί και πήγε και εξόρισε στην Πάτμο που έγραψε την Αποκάλυψη, ξαναγύρισε στην Έφεσο και κοιμήθης βαθύτα τον γύρας και κατά την παράδοση μετά τρεις ημέρες από τον πραγματικό του θάνατο μετέστη ολόσωμο σαν την Παναγία στον Παράδεισο. Και ακόμη έχουμε τους Αποστόλους Φωμά και Ματθαίο. Ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος κήρυξε και αυτός στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Μέχρι εκεί πέρα έφτασε η χάρη του. Και εκεί τον χτύπησαν με ακόντια οι δολολάτρε και παρέδωκε την ψυχή του. Ο Απόστολος Ματθαίος ο Τελώνης και αυτός μετάνιος έγινε Απόστολος, έκαμε τραπέζι στο Χριστό και ακολούθησε και πήγε σε διάφορα μέρη και στην Ιεράπολη της Συρίας τον έκαψαν οι δολολάτρες στη φωτιά.
έχουμε το Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Και ο Φίλιππος ήταν συμπατριώτης του Ανδρέου και του Πέτρου, ακολούθησε το Χριστό και αργότερα βγήκε περιοδίες με τον Αθαναήλ, το φίλο του, το λεγόμενο και Βαρθολομαίο, και τη Μαριάμνη, την αδελφή του. Πήγαν και έφτασαν μέχρι τη Φρυγία, στην Ιεράπολη, τον σταύρωσαν τον Απόστολο Φίλιππο οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι και πέθανε μαρτυρικά. Ο Βαρθολομαίος συνέχισε, έφτασε στην Ευδαίμονα Αραβία, κάτω εκεί στη Μέκα, λέει του και Ινδία τότε, και στην Αλβανούπολη απέθανε και αυτός σταυρικά. Και έβαλαν το λείψανό του σε μια λάρνακα και, και ύστερα το βύθισαν στη θάλασσα οι ειδωλολάτρε. Έχουμε το Σίμωνα και το Θαδαίο. Ο Σίμων ο Καναΐτς, ο γαμπρός του γάμου της Κανά, περιέτρεξε και αυτός κυρίως στην Αφρική, στη Μαυριτανία και στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική και κήρυξε. Και τον εσταύρωσαν κι αυτόν. Οι έξι Απόστολοι, 7 Απόστολοι πήγανε με σταυρό. Και ο Θαδαίος ή Λεβαίος, που σημαίνει μεγαλόκαρδος, το όνομά του ήταν Ιούδας Ιακώβου. Και αυτός μεγάλη ψυχή, μαθής του Ιωάννου του Προδρόμου, ακολούθησε τον Χριστό με άτερα Ανάσταση, κήρυξε στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια, πήγε στη Συρία, στη Μεσοποταμία, στην Αρμενία, και εκεί στην πόλη Αραράτ τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και τον χτυπούσαν με ακόντια και με τόξα, με χρυσό του παρέδωκε την ψυχή του. Και έχουμε ακόμη, μην ξεχάσω και κανέναν, και τον Ιάκωβο των μικρών, τον γιο του Αλφαίου, τον αδελφό του Ματθαίου του Ευαγγελιστού. Μεγάλη ψυχή και εκείνος, να έχουμε την ευχή του. Δεν ξέρουμε που πήγε και τι συνέβη, αλλά απέθανε και αυτός μαρτυρικά επάνω στο σταυρό. Η ωραία αυτή ψυχή. Και τέλος ο Απόστολος Ματθίας, αντικαταστάτης του Ιούδα, πήγε κι αυτός στην Αιθιοπία και τελειώθη μαρτυρικά, λέει το Συναξάριο.

για να μην υποκρίνουμε τον καλό. Ψαλμός 140. Πρώτο μέρος. Σε παρακαλώ, Κύριε, με πολύ ένταση προσεύχομαι σε σένα. Άκουσέ με, βραδιάζει και υψώνω τα χέρια μου παρακαλώντας σε. Πόσο θα ήθελα τούτη την ώρα σαν το θυμίαμα να ανέβει ψηλά η προσευχή μου και να εμφανιστεί μπροστά σου. Όμως, Κύριε, βάλε φρουρό στο στόμα μου και φραγμό στα χείλη μου, ώστε να μην βγαίνουν από το ίδιο στόμα λόγια προσευχής και λόγια αμαρτίας. Μην επιτρέψεις να υποκρίνομαι τον καλό και μέσα μου η καρδιά να έχει λογισμούς αμαρτωλούς. Δεν θέλω να μοιάζω με τους ανθρώπους που προφασίζονται τον καλό και δικαιολογούν τις αμαρτίες τους. Δεν θέλω να μοιάσω με όλους εκείνους που φαίνονται καλοί αλλά είναι γεμάτοι με φθόνο, ζήλια και κακία. Είμαι έτοιμος, Κύριε, να δεχθώ την παιδαγωγία του εναρέτου ανθρώπου, όσο σκληρή και αν φαίνεται και δεν μου αρέσει. Στον άνθρωπο όμως εκείνο που με κολακεύει και αμνηστεύει τις αμαρτίες μου, ποτέ δεν θα καταφύγω. Όσο και αν με πονά η παιδαγωγία των εναρέτων, εγώ ποτέ δεν θα φύγω από κοντά τους. Μόνο μια τέτοια παιδαγωγία είναι γεμάτη με ευλογίες. Αυτά τα λόγια θέλω να τα ακούσουν όλοι όσοι αγαπούν την αρετή, για να ωφεληθούν και να μάθουν ότι όσοι φαντάζουν ισχυροί και σπουδαίοι επί της γης έχουν χαθεί και κανείς δεν τους θυμάται. Όπως πέφτουν στη γη και σπάζουν τα κεραμίδια, έτσι πέφτουν, διαλύονται και χάνονται τα έργα και τα λόγια των υποκριτών. Όμως εγώ έχω στραμμένα τα μάτια της ψυχής μου σε σένα, τον αληθινό παιδαγωγό. Στην δική σου παιδαγωγία ελπίζω. Μη με αφήσεις να χαθώ. Φύλαξέ με από τις ανθρώπινες παιδαγωγίες που είναι γεμάτες υποκρισία και δεν σέβονται τις εντολές σου. Έχουν το ένδυμα της αλήθειας και της αγάπης, αλλά πλανούν και καταστρέφουν. Φύλαξέ με και από όλες τις δήθεν σπουδαίες σύγχρονες θεωρίες. Κύριε, βοήθησέ με να ξεφύγω από τα συστήματα της υποκρισίας και της πλάνης. Μου είναι πολύ πιο ωραίος σύντροφος η μοναξιά μου, παρά όλα αυτά τα γεμάτα υποκρισία κοσμικά συστήματα. Αυτή η απομόνωση και η μοναξιά φέρνουν πιο κοντά τη δική σου παρουσία, την δική σου χαρά και ευλογία για όλη μου τη ζωή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 144. Οικετήριος ψαλμός. Εσπερινή οικεσία. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, οσί πάχος γης εράγει επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλεις την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

Ποιο είναι το πρόβλημά μας ως Εκκλησία? Ότι ακόμα και εμείς οι χριστιανοί συμβιβαζόμαστε. Και πολλές φορές, αντί να ακολουθήσουμε τη θαυμαστή βουλή του Κυρίου, προτιμάμε τις ανόητες βουλές των ιών των ανθρώπων. Και αντί να μείνουμε στερεοί, να μείνουμε ακλόνητοι στις παραδόσεις μας, στην πίστη μας, στο θέλημα του Θεού, επικαλούμενοι πάντα την ανθρώπινη αδυναμία μας, βάζουμε νερό στο κρασί μας και μάλιστα τόσο πολύ νερό, ώστε πολλές φορές τελικά μένει μόνο νερό και δεν έχουμε καθόλου κρασί. Οι Άγιοι μας βάλαν νερό στο κρασί του. Οι Άγιοι μας επικαλέστηκαν την ανθρώπινη αδυναμία ποτέ? Οι Άγιοι μας ίσα ίσα παρακαλούσαν να ενδυθούν την Θεία Δύναμη για να κάνουν παραπάνω. Και επειδή τώρα θα αρχίσει η Σαρακοστή και θα πάτε όλοι στο πνευματικό, σας παρακαλώ μην κάνετε το ίδιο λάθος να αρχίσετε τις δικαιολογίες και να λέτε άνθρωπος αδύναμος είμαι. Με παλικαριά θα παραδεχτείτε τις πτώσεις σας, τα αμαρτήματά σας. Εγώ το έκανα, Πάτερ. Γιατί καμιά φορά πάμε και ναι, Πάτερ, το έκανα, αλλά φταίει η πεθερά μου, η νύφη μου, η συνυφάδα μου, η κουνιάδα μου, η γειτόνισσα. Όλοι εκτός από μένα φταίνε. Και αναγκάστηκα να πέσω κι εγώ στην αμαρτία. Για προσέξτε λίγο. Επικαλούμενοι την ανθρώπινη αδυναμία και βάζοντας νερό στο κρασί μας, προδίδουμε την ιδιότητά μας ως χριστιανών. Οι Άγιοι μας δεν δήλωσαν αδυναμία. Ο Άγιος Χαράλαμπος 113 ετών προχώρησε στο μαρτύριο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει: «Βρε παιδιά, σεβαστείτε με, γεράκος είμαι, αφήστε με». Και δείτε και το ανόητο και το μάτιο των διωκτών. 113 ετών, σε λίγο θα πέθαινε από μόνος του. Γιατί έπρεπε να βάψουν τα χέρια τους με το αίμα του, με το αίμα του? Δείτε την ανοησία των διωκτών, αλλά δείτε και την παλικαριά του Αγίου Χαραλάμπους. Δεν είπε: «Βρε παιδιά, ένα γέρον άνθρωπο, αφήστε με ήσυχο, σε λίγο θα πεθάνω μόνος μου». Ομολογούσε. Και όσο τον προκαλούσαν, τόσο απαντούσε με σταθερότητα. «Γιατί να αρνηθώ τον Κύριό μου? Τι μου έκανε? Τόσα χρόνια τον υπηρετώ και ποτέ σε τίποτε δεν με πρόδωσε. Ποτέ σε τίποτε δεν με στενοχώρησε. Γιατί να αρνηθώ τον Χριστό μου?» Ένας φοβερός Άγιος, του οποίου το μαρτύριο στα 113 χρόνια αποδεικνύει την δύναμη της ψυχής μέσα σε ένα αδύναμο σώμα. Και δίνει το μέτρο και σε εμάς όλους, διότι πολλές φορές κι εμείς αρχίζουμε

των ανθρώπων. Κάνει κρύο σήμερα. Κι όντως κάνει κρύο. Να μην πάω εκκλησία. Θα κρυώσω, ας ακούσω το κήρυγμα από το ραδιόφωνο. Ας διστάσω, ας μην πάω. Δεν είναι θέμα να είστε πολύ από κάτω για να χαίρομαι εγώ ότι έχω πολλούς ακροατές. Όχι. Είναι κόπος. Είναι θυσία για τον Χριστό. Είναι ομολογία ότι αφιερώνω το χρόνο μου και έρχομαι να ακούσω λόγο Θεού. Είναι ευλογία. Άλλο το να μην μπορεί κανείς να είναι κατάκητος και να πρέπει να ακούσει το κήρυγμα από το ραδιόφωνο. Εκεί είναι ευλογία. Παίρνει την ίδια ευλογία με κάποιον που ήρθε στο ναό και το άκουσε. Αλλά όταν αρχίζουμε τα δικά μας τα ανθρώπινα, σήμερα κάνει κρύο, να μην βγω, μην κρυώσω. Έλα τώρα, πού να πάω στο ναό να ακούσω κήρυγμα, να ακούσω από το ραδιόφωνο και θα πίνω και το καφεδάκι μου. Τι είναι αυτό? Είναι τρόπος αυτός πνευματικής ωφέλειας? Δηλαδή ο Χριστός όταν κείται έχει και το καφεδάκι δίπλα, ή ξέρω εγώ, τι να πω. Μας πιάνουν τα ανθρώπινα, φερόμαστε ως ιοί των ανθρώπων και όχι ως τέκνα Θεού κατά χάρη. Κι όμως η δεύτερη ευχή της χειροτονίας λέει ότι εσύ Θεέ μου έχεις βουλές, δηλαδή θέλημα, απόφαση, έχεις δώσει εντολές τέτοιες, τρόπο ζωής τέτοιο, ηθική τέτοια, παράδειγμα τέτοιο, που είναι υπέρ του ιού των ανθρώπων. Και εμείς αντί να κυνηγήσουμε το θεϊκό, κολλάμε στα ανθρώπινα. Μας αρέσουν οι λάσπες του κάμπου. Δεν θέλουμε τα πετάγματα προς τον ουρανό. Δεν είδα όμως έτσι. Αυτά μετά τα πληρώνει η κοινωνία μας. Διότι λείπει το αλάτι. Πρέπει η κοινωνία να έχει αλάτι. Και δείτε κάτι, πάντα οι χριστιανοί ήμασταν λίγοι. Και άμα βάλουμε πολύ αλάτι στο φαΐ γίνεται λύσα και δεν τρώγεται. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η κοινωνία να γίνει χριστιανική? Η κοινωνία μπορεί να γίνει χριστιανική. Μπορεί να εκκλησιοποιηθεί. Το είδαμε στην εποχή του Βυζαντίου. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα. Απλά, επειδή η χριστιανική ιδιότητα έχει μέτρο ηλικίας, δηλαδή έχει στάδια από τα οποία πρέπει να περάσουμε και να οριμάσουμε, πρέπει ακόμα και όσοι θέλουμε να ζούμε ευσεβώς, να πάρουμε χαμπάρι ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, δεν αρκεί η απόφαση, πρέπει και να καλλιεργηθούμε μέχρι να μας επικαλύψει η χάρη του Αγίου Θεού και να φτάσουμε σε πνευματική ηλικία, εις μέτρων οριμότητος, εις άνδρα τέλειων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αν αυτά ισχύουν για τον καθένα μας, για όλους τους χριστιανούς, ιδιαιτέρως ισχύουν για τον ιερέα, τον οποίον ιερέα η ευχή αυτή θέλει και στον ίδιο να περάσει το μήνυμα και στον κόσμο να πει ότι έχει αυτό το δικαίωμα να οριμάσει σιγά σιγά.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Τι διαφέρουμε εμείς από τους άλλους? Ρώτησα κάποτε έναν νέο, τι διαφέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τους άλλους, και μου απάντησε χωρίς καθόλου να σκεφτεί. Εμείς έχουμε τις ελπίδες μας στο Χριστό. Το ίδιο έγραψα και εγώ σήμερα, ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί έχουμε τις ελπίδες μας στον Κύριο Ιησού. Εξοργίζομαι όταν συναντώ πιστούς που φέρονται σαν να έχασε τον έλεγχο ο Θεός. Αυτό είναι το φιλοσοφικό, πιστεύω, της επικούριας φιλοσοφίας, ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Μα εγώ είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος με μια εντελώς διαφορετική από την θετικιστική λογική αισιοδοξία που συνήθως έχει κανείς. Είμαι αισιόδοξος με την τρελή αισιοδοξία που δεν εξαρτάται από μας, αλλά που είναι θείο δώρο. Γι' αυτό δεν έρχομαι να μεταδώσω την αισιοδοξία μου στους άλλους. Ξέρω πως όταν έρθει η στιγμή, η αισιοδοξία του Θεού θα δοθεί στον καθένα που θα τη ζητήσει. Τις τελευταίες μέρες με βασάνιζε ένα θέμα στο γράψιμο. Το έγραψα καμιά δεκαριά φορές. Στο τέλος το δημοσίευσα στην εφημερίδα. Είναι για τον μηδενισμό. Τι ήθελα να ασχοληθώ με τα θέματα του εχθρού? Νομίζω ότι είναι το χειρότερο κείμενο από όλα όσα έγραψα μέχρι σήμερα. Το γράψιμό του με εξάντλησε τόσο πολύ πνευματικά, ψυχικά και σωματικά, που μόλις το τελείωσα, κόλλησα συνάχη και βήχα που με ταλαιπώρησε και αυτό μερικές μέρες. Αναρωτήθηκα τι έφταξε, πώς που το βρήκα. Με βοήθησε η καθημερινή ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αν δεν κατανοήσω το μήνυμα του Ευαγγελίου, το διάβασμα μένει ανοιχτό στη σελίδα που δεν κατανοώ και επαναλαμβάνεται ώσπου να το καταλάβω. Αυτή τη φορά που κόλλησε η σελίδα στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο και συγκεκριμένα στα λόγια «Υποτύπωσιν έχε υγιεινών των λόγων ον παρεμού οίκουσες εν πίστη και αγάπη τη εν Χριστώ Ιησού». Την καλή παρακαταθήκη φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι δεν μπορούμε να γράφουμε αρρωστημένα λόγια και να γκρεμίζει ο καθένας λιθαράκι-λιθαράκι την καλή παρακαταθήκη. Αν έχουμε να γράψουμε κάτι προς οικοδομή του αδελφού που θα το διαβάσει, ας το γράψουμε. Αλλιώς να μην γράφουμε. Επειδή κάτι ακούγεται καλά και κάνει εντύπωση. Γιατί κάνουμε κακό στους άλλους. Τους μεταδίδουμε το ασυνείδητό μας σε αυτούς. Οι Άγιοι Πατέρες δεν επιτρέπουν στους άλλους τους να γράφουν. Στα έργα τους δεν υπάρχει ούτε μια λέξη που να σε αρρωσταίνει. Και ποιες είναι οι δεύτερες σκέψεις, οι χρήσιμες, οι άριστες, είναι να μην το ξανακάνουν. Για αυτά που κανείς δεν αμφισβητεί. Ποιος μας κόλλησε άραγε τόσο σκεπτικισμό, χωρίς να το πάρουμε είδηση, και ο πιο απλός άνθρωπος έχει πρόχειρες μερικές αμφισβητήσεις, ακόμα και για τα πιο αναμφισβήτητα πράγματα, παραδείγματος χάρη για την αγάπη των παιδιών. Θα βρεθεί κάποιος να μην συμφωνήσει ότι η αγάπη των παιδιών είναι θεάρεστο έργο. Ας μιλήσουμε για αυτά που κανείς δεν αμφισβητεί. Θεέ μου, πώς θα γίνουμε κοινωνία αν δεν υπάρχουν έστω λίγα πράγματα στα οποία όλοι να συμφωνούν.

Ποτέ ένας ζηλιάρης δεν συγχωρεί την αξία. Η ζήλια κοιτάζει με μεγεθυντικά γυαλιά και κάνει τα μικρά πράγματα μεγάλα, τους νάνους γίγαντες και τις υπόνοιες αλήθειες. Όποιος δεν έχει αρετές, ζηλεύει τις αρετές των άλλων. Καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται. Μορφή αμαρτίας πιο απέσια και πιο επικίνδυνη από την ζηλοτυπία ίσως να μην υπάρχει. Η άμυλα οθεί στην αρετή, η ζήλια στην κακία. Λένε ότι η ζήλια είναι αγάπη. Διαφωνώ. Γιατί αν η ζήλια παράγεται από την αγάπη, όπως η στάχτη από τη φωτιά, όμως η ζήλια εξαφανίζει την αγάπη, όπως η στάχτη σκεπάζει τη φωτιά. Κάτι που δεν σ' αφήνει συχνά να αποταμιεύσεις χρήματα είναι ότι ο γείτονάς σου κάθε φορά αγοράζει κάτι που σου είναι απαραίτητο. Αυτός που ζηλεύει έχει επίγνωση της κατωτερότητάς του. Ζήλος χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι πλοίο χωρίς πιδάλιο. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους. Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Ο αχαλιναγώγητος ζήλος γίνεται αιτία πολλών κακών στους ανθρώπους. Ζήλος που δεν συνοδεύεται από πρακτικό πνεύμα είναι φωτιά δίχως λάμψη.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Η πίστη έχει τη δύναμη να μετατοπίζει όρη. Αλλά ποια ωφέλεια αν τα μετατοπίζει κανείς από το δικό του δρόμο για να τα βάλει εμπόδιο στο δρόμο του αδελφού του. Την ημέρα που θα πάψεις να καίγεσαι από αγάπη, κάποιος θα πεθάνει από το κρύο. Εάν δεν είσαστε αγαπητοί, αυτό σημαίνει πως δεν ξέρετε να αγαπάτε. Εάν θέλεις να διορθώσεις τους ανθρώπους, θα πρέπει πρώτα να τους αγαπήσεις. Μην προσπαθείς να αγαπήσεις τον κόσμο εάν δεν αγαπάς τον γειτονά σου. Τίποτα δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπο όσο η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι ο θρόνος της αγάπης και όλων των άλλων αρετών. Θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή, πιο μεγάλη και από το μαρτύριο. Και να γιατί, χωρίς το μαρτύριο η αγάπη σώζει. Χωρίς την αγάπη το μαρτύριο δεν ωφελεί σε τίποτε. Επίσης, η αγάπη είναι το σήμα των μαθητών του Κυρίου. Το χαρακτηριστικό σημάδι των δούλων του Θεού, το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών χριστιανών, η κορονίδα και η ρίζα και η πηγή όλων των άλλων αρετών. Δημιουργός κάθε αρετής είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το στιμόνι επάνω στο οποίο υφαίνεται κάθε χριστιανική αρετή. Η πίστη είναι η ρίζα, η ελπίδα είναι ο κορμός, αλλά η αγάπη είναι το τέλειο άνθος και ο πλήρης καρπός. Εκείνος που απαρνήθηκε γνήσια τα πράγματα αυτού του κόσμου ή εργάζεται χωρίς καμιά ιδιοτέλεια για χάρη της αγάπης προς τον πλησίον, αυτός ελευθερώνεται πολύ γρήγορα από κάθε πάθος και γίνεται μέτοχος της ουράνιας αγάπης και γνώσεως. Θα μας θυμίσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Όπως το φως του ήλιου προσελκύει προς αυτό το γερό μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού προσελκύει φυσικά προς αυτήν τον καθαρό νου με την αγάπη. Είναι καλύτερο και συμφερότερο να μείνουμε ιδιώτες και ολιγομαθείς και με την αγάπη να πλησιάζουμε το Θεό παρά να φαινόμαστε ότι είμαστε πολυμαθείς και έμπειροι και να βλασφημούμε τον Κύριο με τα έργα μας. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αφού αναλύσαμε τη θεραπεία του παράλυτου χεριού, παίρνοντας πληροφορίες από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, συνεχίζουμε στο θέμα που προκύπτει, μεγαλεία και αθλειότητα στο χεριόν. Ο άνθρωπος αρέσκεται να βλέπει μεγαλεία και αθλειότητες, να μυρίζεται ευωδίες και δυσοσμίες. Μεγαλεία και ευωδίες δικές του, αθλειότητες και βρωμιές των άλλων. Ικανοποιώντας τη φυσική αυτή τάση και διορθώνοντας τη μορφή της, ο Πανάγαθος Θεός δίδει να βλέπουμε μεγαλεία δικά του, βρωμιές δικές μας στα χέρια μας. Ο θεολόγος για τα μεγαλεία και τις αθλειότητες των χεριών. Και πάμε λοιπόν πρώτον τα μεγαλεία των χεριών. Τα χέρια θεωρούνται ως ασήμαντα αν πάθουν κάτι, διότι είναι άκρη όπως λένε. Και όμως, αν δεν υπήρχαν χέρια, δεν θα υπήρχαν σπίτια, πόλεις, δρόμοι κλπ. Ήταν αδύνατο να εργαστούμε, να σπείρουμε, να θερίσουμε. Ήταν αδύνατο να κάνουμε ρούχα, και αν αυτά στελνόταν από τον ουρανό, ήταν αδύνατο να τα φορέσουμε. Επομένως, θα ήμασταν άγριοι και θα ζούσαμε όπως τα άγρια ζώα. Με τα χέρια όχι μόνο κατασκευάζουμε δρόμους, θερίζουμε, τρώμε, είμαστε πολιτισμένοι, αλλά μιλούμε, ακούμε, βλέπουμε, συνεννοούμαστε με τον Θεό, το μωρό, το παιδί, τους ανθρώπους. Μάλιστα, με τα χέρια σου μιλάς με τον Θεό. Πώς? Όταν προσεύχεσαι, υψώνεις τα χέρια σου προς Αυτόν. Τι σημαίνει η ύψωση των χεριών? Δύο πράγματα. Φτώχεια και βοήθεια. Φτώχεια δική σου και βοήθεια από εκείνον. Η μητέρα με τα χέρια της πρώτα μιλάει με νεύματα στο μικρό της. Ο ιεροκήρυκας μιλάει. Μαζί του συνομιλούν και τα χέρια του, κάνοντας κινήσεις ηθοποιίας. Σπουδαίο στοιχείο για τη ρητορική τέχνη. Απλοί άνθρωποι συνομιλούν όχι μόνο με τη γλώσσα, αλλά κινώντας και τα χέρια τους. Όχι μόνο αυτοί που έχουν αυτιά συνομιλούν με τα χέρια, αλλά κυρίως οι κοφάλαλοι. Αυτοί διδάσκονται με νεύματα διάφορα μαθήματα. Ακόμη και κατηχητικό μάθημα γίνεται σε αυτούς με τα χέρια. Αλλά με τα χέρια βλέπουμε. Οι αόματοι διαβάζουν βιβλία και την Αγία Γραφή, σύροντας τα δάχτυλά τους σε ανάγλυφα γράμματα. Με τα χέρια επίσης συνεννοούμαστε με αυτούς που είναι μακριά, όταν δεν φτάνει η φωνή μας, κουνάμε τα χέρια μας και με αυτά κινούμε και το μαντίλι. Με τα χέρια μας χαιρετούμε αυτούς που βρίσκονται κοντά. Ο ζωγράφος όχι μόνο με τα χέρια του θα κάνει το έργο του, αλλά και η επιτυχία του έργου του έγκυται στην έκφραση των χεριών των προσώπων τα οποία ζωγράφησε. Διότι στη ζωγραφική τα χέρια είναι κυρίως αυτά που μιλούν. Τα άλλα μέρη είναι βουβά, περισσότερο ή λιγότερο. Τα χέρια έχουν δικό τους λεξιλόγιο. Η σιωπή με το δάκτυλο στο στόμα, η αηδία με το τίναγμα των δακτύλων, η άρνηση με την ύψωση του χεριού, η κατάφαση με το κατέβασμα του χεριού και λίγο κλίση προς τα έξω κλπ. Κατά τα χέρια διαφέρουμε από τα ζώα, διότι με τα χέρια βρίσκουμε όλα τα όπλα από τη φύση, τα οποία τα ζώα τα φέρνουν επάνω τους από τη φύση τους. Ώστε τα χέρια είναι το μεγαλειώδες θείο δημιούργημα. Ας έχει δόξα εκείνος. Δεύτερον, οι αθλειότητες των χεριών. Ποια και πόσα όμως κακά δεν κάνει ο άνθρωπος με τα χέρια. Η κλοπή, βάζοντας τα δάχτυλα σε ξένα πορτοφόλια. Ο θυμός, με το να χτυπήσεις το χέρι σου επάνω στο τραπέζι ή το πρόσωπο αυτού που μισείς. Η πρώτη αρχή της αρχικής αμαρτίας δια των ασέμνων χειρονομιών γίνονται. Το ψέμα γίνεται όταν υψώνεται το δάχτυλο συμμετέχοντας σε αυτά που λέει η γλώσσα κλπ. Θα επιμείνω όμως σε δύο αμαρτήματα τα οποία γίνονται με τα χέρια, το ένα κυρίως από τις γυναίκες, το φασκέλωμα, το άλλο κυρίως από τους άνδρες, κυρίως από τους νέους, το οποίο δεν λέγω ρητός, διότι ντρέπομαι. Πρώτον, φασκέλωμα. Βλέπουμε να φασκελώνουν με το ένα ή με τα δύο χέρια μητέρες τα παιδιά τους. Τι είναι το φασκέλωμα? Κάτι αγνοούν και κάτι ξέρουν αυτοί που φασκελώνουν. Ξέρουν ότι κάνουν κακό. Δεν ξέρουν όμως τι κακό κάνουν. Γνωρίζουν κατά τη λαϊκή αντίληψη ότι το φασκέλωμα σημαίνει τα πέντε καρφιά τα οποία σταύρωσαν τον Χριστό. Λαογραφικός όμως, η λέξη μούντζα σημαίνει τη μουντζούρα, όπως σκοτάδι τη σκουτούρα. Την ασβόλη, δηλαδή την καπνιά, με την οποία μουτζουρώνουν τους άλλους, απλώνοντας τα δάχτυλά τους στο καπνισμένο τηγάνι ή τέντζερι. Επομένως, σύ που μουντζουρώνεις, εύχεσαι ο άλλος να μουντζουρωθεί. Η ευχή αυτή είναι κατάρα. Συνεπώς το φασκέλωμα, το μουντζούρωμα είναι βουβή κατάρα, αν μάλιστα παραδεχτούμε ότι το σχήμα του μουντζουρώματος έχει σχέση με το μαγικό πεντάλφα. Να λοιπόν τι αγνοείς και τι γνωρίζεις, εσύ η οποία μουντζώνεις και τι κάνεις. Καταργέσαι βουβά. Αλλά εκτός από αυτό, με τα χέρια γίνεται και το δεύτερο κακό, δυσόνυμο. Ντρέπομαι να το πω. Είναι η καταραμένη αμαρτία του Αυνάν. Θα σας περιγράψω τα κακά μόνο αποτελέσματα, τα οποία φέρνει στο σώμα και στην ψυχή, σύμφωνα με κάποιον νευρολόγο. προσβάλλει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου, επιφέρει στομαχικές διαταραχές, καρδιακές διαλύψεις, αδυναμία στους πνεύμονες, η οποία οδηγεί στη φυματίωση, επιφέρει γενική αδυναμία με τρεμούλα, φθάνοντας μέχρι σπασμούς και αυτοί οι σπασμοί φτάνοντας μέχρι την επιληψία. Το πρόσωπο γίνεται οχρό, τα μάτια άτονα. Χειρότερα όμως είναι τα ψυχικά κακά. Αυτός που υποπίπτει στο αμάρτημα αυτό, χάνει τη θέλησή του, σκοτίζει το μυαλό του και η καρδιά του γεμίζει από συχαμερές εικόνες, πλήρης βρωμερών συναισθημάτων, σε βαθμό ώστε να συχαίνεται τον εαυτό του ο ίδιος. Τόσο δε σκοτίζεται ο νους, ώστε καταντά ηλίθιος. Τόσο εξασθενεί η θέλησή του, ώστε δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει στα εμπόδια της ζωής κλπ. Ωραίο παράδειγμα καλής χρήσης των χεριών μας είναι το πιο κάτω. Ένα ζωγράφος δέχθηκε μία ημέρα επίσκεψη ενός φίλου του. Τον οδήγησε στο ατελιέ του και άρχισε να του δείχνει διάφορα έργα του. Το μάτι του επισκέπτη έπεσε σε μία εικόνα του Χριστού, ο οποίος κρούει την θύραν της ψυχής του ανθρώπου. «Εδώ υπάρχει ένα λάθος», παρατήρησε ο φίλος επισκέπτης. «Η πόρτα δεν έχει χερούλι». «Όχι, δεν είναι λάθος. Το χερούλι είναι από το μέσα μέρος», απαντά με χαμόγελο ο ζωγράφος. «Στο χέρι μας είναι να ανοίξουμε τη θύρα της ψυχής μας, κάνοντας καλή χρήση των χεριών μας». Να τα μεγαλεία και οι αθλειότητες των παράλυτων και υγιών χεριών. Ας δοξάζουμε τον Θεό για το πρώτο, ας συγχαθούμε τον εαυτό μας για το δεύτερο και ας ζητήσουμε τη θεραπεία μας, ας μετανιώσουμε. Η εξομολόγηση είναι το καλύτερο φάρμακο για τις αθλειότητες, κυρίως τις τελευταίες. Ας δοξάζουμε εκείνον, ας μετανιώνουμε εμείς. Και τώρα συνεχίζουμε στα παρακάτω χωρία, Ματθαίος 12,15 έως 21 και Μάρκος 3,7 έως 12. Το άτυφον, το ταπεινό, του Κυρίου. Είδαμε προηγουμένως ότι οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί απεφάσισαν να φωνεύσουν τον Χριστό. Ο Ιησούς όμως, γνούς, όταν αντελήφθηκε αυτό και δίδοντας τόπο στην οργή, ανεχώρησεν εκείθεν μετά των μαθητών αυτού εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας, δηλαδή στη λίμνη Γενισαρέτ. Εκεί ήλθον προς αυτόν ακούσαντες όσα επί πλήθος πολύ από Ιουδαίας, από Ιεροσολύμων και της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου. Και υπερ Τύρων και Σιδώνα ήλθον ακούσε αυτόν και η Αθήνε από τον νόσον αυτόν. Η Ιδουμαία είναι χώρα της Παλαιστίνης και βρίσκεται νότια της Ιουδαίας. Η Περαία είναι η χώρα πέρα από τον Ιορδάνη και βρίσκεται ανατολικά από τον Ιορδάνη. Η Τύρος και η Σιδώνα είναι πόλεις της Φινίκης. Λόγω της μεγάλης ηρωής του κόσμου, ο Χριστός, «Η να μη θλίβωσιν αυτόν, είπεν, η να πλοιάριον προς καρτερία αυτό δια των όχλων». Ο Κύριος δηλαδή μπαίνει στο πλοιάριο όταν θέλει να αποφύγει το συνοστισμό του όχλου. Εκεί ήταν τόση η συρροή του κόσμου και των ασθενών, ώστε πολλούς ασθενείς εθεράπευσεν. Άλλοι δε έδειχναν τόσο θορυβώδη συναγερμό, ώστε επιπίπτην αυτό ή να αυτού άψονται όσοι είχαν μάστιγας. Όσοι δηλαδή είχαν βασανιστικές ασθένειες, έπεφταν με πίστη επάνω του, για να τον αγγίξουν μόνο και να θεραπευτούν. Αλλά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, τα δαιμόνια δηλαδή, όταν αυτόν εθεώρουν, έτρεμαν, προσέπιπτον αυτό, όχι για να ζητήσουν έλεος, αλλά για να αποφύγουν την οργή του. Γι' αυτό έκραζον λέγοντα ότι εσύ ο Υιός του Θεού. Τα δαιμόνια μιλούσαν με τη γλώσσα των δαιμονισμένων και ομολογούσαν τον Χριστό. Ο Κύριος όμως, για να μην ανάψει το φθόνο των Φαρισαίων και σταυρωθεί πριν τελειώσει το έργο του, πολλά επιτήμα αυτής ή να μη φαναρών αυτών ποιήσωσιν. Επέπλητε ο Κύριος τα δαιμόνια αυτά και έδιδε τόπο στην οργή και στον φθόνο των Φαρισαίων. Από τη διαγωγή αυτή του Κυρίου, ο Ματθαίος τονίζει το φιλάνθρωπο και άτυφο, δηλαδή το ταπεινό αυτού, το οποίο προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας. 42,1 και λέει τα εξής. «Ιδού ο πες μου, ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου, ισόν ευδόκησεν η ψυχή μου. Πες ον ηρέτησε το παιδί, το οποίο εξέλεξε ο Θεός, είναι ο Χριστός. Αυτός ονομάζεται αγαπητός, στον οποίον ευδόκησε η ψυχή του Θεού, διότι είναι ο εκλεκτός Μεσσίας, στον οποίο αναπάβεται ο Θεός. Σ' αυτόν λέγει ο Θεός, «Θύσω το πνεύμα μου». Υπόσχεται ο Θεός ότι θα γεμίσει αυτόν κατά το ανθρώπινο από Άγιο Πνεύμα και κρίσιν της έθνεσιν απαγγελεί. Κρίσις ονομάζεται το Ευαγγέλιο, διότι αυτό θα κρίνει τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο αυτό ο Χριστός θα το κηρύξει με τους Αποστόλους σε όλα τα έθνη. Πιο κάτω εκτίθεται ο πράος χαρακτήρας του ως εξής. «Ουκ ερήσι, ουδέ κραυγάσι». Ο Χριστός δεν θα φιλονικεί, ούτε θα φωνάζει, αλλά θα δίδει τόπο στην οργή όταν αυτό είναι συμφέρον, όπως στην παρούσα περίσταση. Τονίζοντας ο προφήτης ότι ο Χριστός δεν θα είναι ούτε κάποιος δημαγωγός που αγωνίζεται με δόλο ή βία, λέγει «Ουδέ ακούσει τις εν τες πλατείες την φωνήν αυτού», όπως έκαναν οι Φαρισαίοι επιδεικνύοντας τον εαυτό τους. Η διαγωγή του Χριστού απέναντι σε εκείνους οι οποίοι έχουν ελάχιστη πνευματική ζωή θα είναι ενισχυτική μέχρι να ολοκληρωθεί ο πνευματικός τους καταρτισμός. Αυτό το λέει με τις εξής ωραιότατες εικόνες. «Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει». Καλάμι το οποίο είναι τσακισμένο δεν θα το θρηματίσει και φυτίλι το οποίο καπνίζει δεν θα το αφήσει να σβήσει. Όχι μόνο δεν θα κρυμνήσει τα ετοιμόρροπα, αλλά θα τα αναρθώσει. «Έως αν εκβάλει εις νίκος την κρίσιν, μέχρι ότου φέρει την κρίσιν», το Ευαγγέλιο σε αυτούς, «εις νίκος νικητή». Αποτέλεσμα της διαγωγής αυτής του Κυρίου είναι ότι «εν το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν». Ο Χριστός θα είναι η ελπίδα των ανθρώπων. Εκείνο το οποίο τονίζεται εδώ είναι η ευεργετική πραότητα του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, την επόμενη φορά θα ακολουθήσει το θέμα μας πραότης Παύλα ευεργεσία. Έως τότε σας χαιρετώ. Η Παναγιά μαζί μας.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Υπάρχει ελπίδα. Με την απιστία, την αθεία, την αποστασία, την αιχμαλωσία και, την απώλεια μέσα σε αυτό το σκοτάδι, υπάρχει κάποια ελπίδα? Υπάρχει. Υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από τους Αγίους μας κυβωτός της σωτηρίας. Δηλαδή, έξω γίνεται κατακλυσμός από την αμαρτία. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σώζεσαι από τον πνιγμό και τον βέβαιο θάνατο. Η Εκκλησία μας είναι το λιμάνι της ψυχής μας. Στην Εκκλησία μας βρίσκομαι τον χαμένο παράδεισο. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, σταματάει ο χρόνος. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αγγίζουμε την αιωνιότητα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Μη μου πείτε ότι δεν γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Εδώ ένα ψάλμα ακούς στην Εκκλησία. Λίγο το θυμίαμα ως φρένεσαι. Ένα λόγο ακούς. Και γαλινεύεις και ειρηνεύεις και η ψυχή σου αλλάζει και αλλοιώνεται. Νιώθω όμορφα στην Εκκλησία. Έλεγε κάποιος ότι δεν ξέρω, λέει, να προσεύχομαι, αλλά νιώθω όμορφα. Και σε έναν άλλον που έλεγε στον πνευματικό του ότι δεν ξέρω μακρές προσευχές, πήγαινε, λέει, στην Εκκλησία μέσα και κάθισε σιωπηλά και θα βρεις το Θεό. Γιατί και μια άδεια Εκκλησία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία καταφεύγουν όλοι. Και οι άρρωστοι, οι ψυχολογικά άρρωστοι, από παντού τους διώχνουν. Στην Εκκλησία δεν σε διώχνει κανείς. Και έλεγε κάποιος πολύ έξυπνα, τόλμησε, λέει, να αμαρτήσεις σε ένα κόμμα, θα σε διαγράψουν τηλεφωνικά. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και μας ανέχεται ο Θεός, γιατί η Εκκλησία είναι σπίτι μας, η οικογένειά μας, ιατρείο, πανδοχείο, που ο καλός Σαμαρίτης πηγαίνει τους πληγωμένους. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Δεύτε λάβετε φως, λέγει ο ιερεύς. Όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, βλέπεις μπροστά μια ανοιχτή αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπεις τον αρχηγό μας, όχι αδαμαντοστόλιστον επιθρόνου δόξης, αλλά γυμνό καρφωμένο στο σταυρό. Και αισθάνεσαι κι εσύ ταπεινά και αισθάνεσαι καρδιακά και οικογενειακά. Σηκώνεις το βλέμμα σου και βλέπεις τον Παντοκράτορα και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα πράγματα, διότι μέσα στην Εκκλησία βασιλεύει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν Εκκλησίας ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι όμοιο σαν την Εκκλησία. Μη χωρίζεστε ποτέ από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα βρω τον Θεάνθρωπο, θα βρω τους ανθρώπους του Θεού, θα βρω τον πνευματικό, τον ειδικό άνθρωπο και θα βρω τη γαλήνη της ψυχής μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, εορτάζει την σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, του Σίμωνος, του λεγόμενου Πέτρου και του Ανδρέα του αδελφού.

Φούτου, του Ιακώβου και Ιωάννη, των Ιών Ζεβεδαίου, Φιλίππου και Βαρθολομαίου, Θωμά και Ματθαίου του Τελώνη, Ιακώβου του Αλφαίου και Θαδαίου και Σίμωνα του Κανανίτη. Στη θέση του Ιούδα μπήκε ο Ματθίας. Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ξεχώρισε από το πολύ πλήθος τους 12 μαθητές που ονόμασε Αποστόλους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει πως η εκλογή έγινε μετά από ολονύκτια προσευχή που έκανε μόνος του ο Κύριος και ότε γένετο ημέρα προσεφώνησαν τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος επ' αυτών 12 ους και Αποστόλους ονόμασε. Ήθελε να εκλεγούν οι άριστοι. Επίσης, ήθελε να διδάξει τους ανθρώπους να αναθέτουμε στο Θεό πρώτα κάθε εργασία που πρόκειται να κάνουμε. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας τονίζει πως πνευματικής πολιτείας εικόνα τρόπων τεινά τα καθεαυτόν αναθείς, δηλαδή μας δίνει μια εικόνα της πνευματικής ζωής προβάλλοντας τον εαυτό του. Η εκλογή των Αποστόλων από τον Κύριο δείχνει και τη γνησιότητα του αξιώματός του. Δεν το πήραν μόνοι τους, αλλά κλήθηκαν σε αυτό από τον Χριστό. Στη διάρκεια των αιώνων, πολλοί προσπάθησαν να αποκτήσουν τον τίτλο αυτό με δόλια μέσα. Οι γάρτοι ούτοι ψευδαπόστολοι εργάται δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, επεξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Τους έδωσε εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και την δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Όχι μόνο ο ίδιος είχε αυτή την εξουσία, αλλά την χάρισε και στους μαθητές του. Ο Μεσσίας δεν διαθέτει μόνο ο ίδιος πλεισμονή και περίσσια υπέρμετρης δύναμη, αλλά είναι σε θέση να τη μεταγγίζει πανίσχυρη και στους Αποστόλους του. Η κυριαρχία επί των πονηρών πνευμάτων και η κατάλυση της σκοτεινής δυναστείας τους είναι αποκλειστικό και απόλυτο έργο του Θεού, θα μας πει ένας σοφός επίσκοπος. Αυτό το εξαιρετικό προνόμιο το έδωσε και στους Αποστόλους. Ακόμη τους απέστειλε να κηρύξουν το Λόγο του Θεού στις Ιουδαϊκές πόλεις, να αναγγέλουν την έλευση της Βασιλείας του Θεού και να κάνουν θαύματα. Όλα αυτά δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής τους ικανότητος, ούτε ήταν χαρίσματα δικά τους για τους ανθρώπους. Τα θαύματα ήταν δώρο του Θεού στους έχοντες ανάγκη. Οι Απόστολοι δεν κοπίασαν για να τα αποκτήσουν. Όλα ήταν δώρα του Θεού. Το θείον είναι άπρατον, δηλαδή δεν πωλείται, γράφει ένας Άγιος. Οι Απόστολοι αυτοί των 12 και η Αποστολή τους είναι περιορισμένοι. Ο Κύριος ήθελε να τους δείξει πως θα είναι αργότερα η μεγάλη Αποστολή τους. Μετά την Ανάστασή του, τους έστειλε σε όλο τον κόσμο. Πορευθέντες μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη. Το θαυμαστό είναι ότι οι άνθρωποι αγράμματοι, ιδιώτες το λόγο, αλλοιείς, πτωχοί, τελώνες και χωρίς επιφανή καταγωγή, διαχειρίστηκαν τη χάρη του Θεού και έγιναν κήρυκες της Βασιλείας του.

Εκείνος που μετέχει, αγαπητοί ακροατές, στη χάρη του Θεού, είναι χρεός της να τη μεταδώσει και στους άλλους. Η Εκκλησία του Χριστού, συνεχίζουσα το έργο των Αποστόλων, είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Είναι το άμυστο ιατρείο που θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες και τα σωματικά πάθη. Στην εποχή του Χριστού, πολλοί άνθρωποι τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος των αμαρτωλών. Τον θεωρούσαν πλάνο, φάγο, εινοπότη και δαιμονισμένο. Παρ' όλα αυτά, ο Χριστός δεν παρέλειψε να στείλει τους μαθητές του και δωρεάν να χαρίσουν στους ασθενείς την ίαση ψυχής και σώματος. Η Εκκλησία στις ημέρες μας είναι αντικείμενο ύβρεων και υποτιμητικών σχολείων. Όμως δεν παραλείπει να ευεργετεί και να θεραπεύει τις ασθένειες των παιδιών της με πολλή αγάπη, προσφέρουσα δωρεάν το μεγάλο φάρμακο της ευχαριστίας του Θεού. Επίσης, συτίζει τους πάντες με τα θρεπτικά σπέρματα του Λόγου του Θεού. Κηρύσσει το Χριστό και θεραπεύει τις ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή κάνει το έργο των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να ορίζει διαδόχους των Αποστόλων μέσα στην Εκκλησία του άξιους ανθρώπους που θα εκπληρούν καθημερινά με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως το θέλημά του.

Κατάλογοι των ονομάτων των Αγίων 12 Αποστόλων υπάρχουν 4, στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, καθώς και στις πράξεις των Αποστόλων. Οι κατάλογοι αυτοί συμφωνούν μόνο στον πρώτον, τον Πέτρο, και τον τελευταίο, τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη. Η διαφωνία, ασυμφωνία τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν 2 ονόματα και άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρουν το πρώτο, ενώ άλλοι προτιμούν το δεύτερο. Κατά την εκλογή των μαθητών του, ο Κύριος εσταμάτησε στον αριθμό 12, γιατί όπως οι 12 ή του Ιακώβ, οι 12 Πατριάρχες θεωρούνται αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού. Έτσι και οι 12 αυτοί πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού. Αλλά και διότι τα 12 κουδουνάκια στο κάτω μέρος του χιτώνα του αρχιερέως Ααρών που κουδούνιζαν, όταν βημάτιζε στη σκηνή, τους 12 αποστόλους εδήλωναν που ήχησαν, κουδούνισαν και κήρυξαν σε ολόκληρη την οικουμένη το Ευαγγέλιο της Απολυτρώσεως. Γι' αυτό και ο Σιέ προφήτευσε ότι 12 δρίες θα ακολουθήσουν τον Θεό που θα φανεί στη γη. Εκτός από τους 12, ο Κύριος εξέλεξε και τους 70, οι οποίοι κατά διαλύματα τον ακολουθούσαν. Αυτούς απέστειλε για να προετοιμάσουν το έδαφος από όπου πρόκειτο να περάσει και να διδάξει. Και ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται προς τους 70 εκείνους πρεσβυτέρους, τους οποίους ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού εξέλεξε ως βοηθούς του. Αποδεικνύεται έτσι ότι τα παραδείγματα της Παλαιάς είναι σύμφωνα μετά της Καινής Διαθήκης. Μεταξύ των 12, ο Κύριος είχε 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αποτελούσαν το στενότερο κύκλο του και παρευρίσκονταν μόνο αυτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση στην προσευχή της Γεστημανής. Τον πρώτο, γιατί αγάπησε τον Χριστό σφόδρα. Τον τρίτο, γιατί αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα. Και τον δεύτερο, γιατί μπορούσε να πιει το ποτήρι του θανάτου, το οποίο και ο Κύριος ήπιε. Οι 12 Απόστολοι που εξέλεξε ο Κύριος για να μοιήσει στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ώστε να συνεχίσουν αργότερα το έργο του, ούτε μόρφωση είχαν, ούτε από ανώτερη κοινωνική τάξη του Ιουδαϊσμού προέρχονταν. Όλοι κατάγονταν από την πτωχή και καθυστερημένη πολιτιστικά Γαλιλαία, εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που προερχόταν από την Ιουδαία. Ήσαν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές, αλλοί στο επάγγελμα και τελώνες, αλλά με αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα και με πίστη στο Θεό του Ισραήλ και στις μεσσηνιακές παραδόσεις. Οι ιοί του Ζεβεδαίου ήσαν σχετικά εύποροι, γιατί και πλοίο ιδιόκτητο είχαν και γνωριμίες με τους αρχιερείς της Ιερουσαλήμ διατηρούσαν. Η εξωτερική τους εμφάνιση προξενούσε την εντύπωση ότι ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Είχαν όμως την αποστολικότητα. Ήσαν αυτόπτες και ακόλουθοι του Κυρίου, γεγονός που συνιστά την εξωτερική μαρτυρία ενώπιον των ανθρώπων, και είχαν την άνωθεν κλίση και αποστολή. Κατανωτέρω σημαίνουν ότι η αυθεντία των Αποστόλων κατά τη δράση τους στην Εκκλησία στηριζόταν στον ίδιο τον Θεό. Έτσι συνέχισαν το έργο του διδασκάλου τους, κινούμενοι διαρκώς από πόλη σε πόλη και χειροτονούντες κατάλληλους διαδόχους. Αυτούς τους 12 Ιερούς Αποστόλους έχουμε χρέος όλοι οι χριστιανοί να τιμούμε και να γεραίρουμε σαν φωστήρες του κόσμου, κήρυκες της ευσέβειας και καταλήτες της πλάνης. Και πάνω απ' όλα να τους γνωρίσουμε και να γίνουμε και εμείς Απόστολοι σαν και αυτοί.

Πρώτος Απόστολος είναι ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν Σίμων. Ήταν έγκαμος ψαράς, αγράμματος, αδερφός του Ανδρέα του Πρωτοκλήτου από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, ιός του Ίωνα. Αυτόν τον Απόστολο μακάρισε ο Κύριος και τον ονόμασε Πέτρο, ενώ την πίστη του αποκάλυψε πέτρα πάνω στην οποία αποφάσισε να οικοδομήσει την εκκλησία του. Ο Απόστολος Πέτρος εκήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ιουδαία και Αντιόχεια ακολούθως, εν συνεχεία στη Μικρά Ασία και κατέληξε στη Ρώμη. Επειδή εκεί ενίκησε με υπερφυσικό τρόπο τον μάγο Σίμωνα, σταυρώθηκε από τον αυτοκράτορα Νέρονα κατά κέφαλα, πάνω τα πόδια κάτω το κεφάλι, όπως ο ίδιος το ζήτησε, και έτσι έλαβε το άφθαρτο στεφάνι του μαρτυρίου μεταξύ των ετών 66 και 69, αφού άφησε δύο καθολικές επιστολές στην Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερος είναι ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο αδελφός του Πέτρου. Υπήρξε ενωρίτερα μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά τον εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Προσέλκυσε και τον αδελφό του λέγοντας «Ευρήκαμε το Μεσσίαν», θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της Μαύρης Θάλασσας, Βυθινίας και Βυζαντίου. Αργότερα, μέσω Θράκης και Μακεδονίας, κατήλθε μέχρι την Αχαΐα. Στην Πάτρα ενήργησε πολλά θαύματα και επειδή πολλοί επίστευαν στο Χριστό, ο Ανθίπατος της πόλεως Αιγαιάτης κάρφωσε τον Απόστολο του Χριστού σε ένα σταυρό ανάποδα και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του. Το λείψανό του μετά από πολλά χρόνια μεταφέρθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως. Τρίτος Απόστολος είναι ο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Είναι ο τρίτος της Τριάδος Απόστολος, τον οποίον ο Κύριος ελάμβανε μαζί με τον Πέτρο και Ιωάννη, ιδιαιτέρως στις προσευχές αλλά και στη μεταμόρφωσή του. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Ιουδαία. Ο Ηρώδης όμως, ο Αγρίπας, από την πολλή παρησία που είχε, τον εθανάτωσε με μαχαίρι το 44 μετά Χριστόν και έτσι έγινε ο δεύτερος μάρτυρας της πίστεώς μας μετά τον πρωτομάρτυρα Στέφανο που μαρτύρησε το 43 μετά Χριστόν. Τέταρτος είναι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου. Είναι ο Απόστολος που αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα και ο επιπεσών επί το στήθος αυτού. Ο Ιωάννης έχει λάβει τα περισσότερα επίθετα, Απόστολος, Ευαγγελιστής, θεολόγος, μαθητής της αγάπης, ηγαπημένος μαθητής, επιστήθιος, παρθένος, βανεργές, Υιός της Βροντής. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πλήθη απίστων προσήλθαν στον χριστιανισμό. Όταν επέστρεψε στην Έφεσο, αναπαύθηκε εν ειρήνη περίπου 95 ετών. Ενωρίτερα, μας άφησε το Ευαγγέλιο του, τρεις καθολικές επιστολές και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέμπτος Απόστολος του Χριστού είναι ο Φίλιππος, από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, συμπατριώτης του Ανδρέου και Πέτρου. Είναι αυτός που είπε στον Αθαναήλ, «Ον έγραψε Μωσής και προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, Λιδία και Μυσία και στην Ιεράπολη μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Μαρτύρησε τρυπημένος στους αστραγάλους και καρφωμένος σε ένα ξύλο στην Ιεράπολη. Λόγω σεισμού που ακολούθησε, οι συνοδοί του αφέθησαν ελεύθεροι. Εκτός είναι ο Βαρθολομαίος, είναι Αθαναήλ. Όταν ο φίλος του Φίλιππος που είπε για τον Χριστό τα ανωτέρω και πλησίασε, ο Χριστός τον προϋπάντησε λέγοντας «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκ εστί». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς, οι οποίοι ονομάζονταν Ευδαίμονες, και τους παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από τους απίστους όμως σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του ο έκτος Απόστολος Βαρθολομαίος και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Έβδομος Απόστολος είναι ο Θωμάς που λεγόταν και Δίδυμος. Είναι ο μαθητής που για την απιστία του είπε ο Κύριος «Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και αυτός ψηλαφώντας τον είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, Μίδους, Πέρσες και Ινδούς. Ο βασιλεύς των τελευταίων, επειδή ο Θωμάς εβάπτισε και τον ιό του, τον φυλάκισε και τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι στρατιώτες τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους. Όγδος είναι ο Ματθαίος, ο Τελώνης, αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου. Είναι αυτός που ακολούθησε τον Χριστό αφού εγκατέλειψε την υπηρεσία του. Μετά το μεγάλο δείπνο που προσέφερε στον Χριστό, έγινε Απόστολος και Ευαγγελιστής. Το Ευαγγέλιο του το έγραψε στην αραμαϊκή γλώσσα 8 χρόνια μετά την Πεντηκοστή. Αργότερα όμως μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και Μίδους, στους οποίους ίδρυσε εκκλησία. Μετά από πολλά θαύματα που έκανε σε αυτούς, τελικά θανατώθηκε από τους άπιστους δια πείρας. Ένατος είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, αδελφός του Λεβί, δηλαδή του Ματθαίου. Λεγόταν και Ιάκωβος ο μικρός, προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον μεγάλο, τον αδελφό του Ιωάννου, αλλά και προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ο τόπος τον οποίο κήρυξε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι εξακριβωμένος. Αναγράφεται ότι κήρυξε στα έθνη και ονομάστηκε Σπέρμα Θείο. Κηρύττοντας και ελέγχοντας τους απέδευτους λαούς, κρεμάστηκε σε σταυρό και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Δέκατος Απόστολος είναι ο Σίμων ο Κανανίτης, δηλαδή ο Ζηλωτής από την Κανά της Γαλιλαίας. Ο Σίμων ανήκε στο κόμμα των Ζηλωτών και διατήρησε την ονομασία του αυτή και ως Απόστολος, όπως και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Μαυριτανία και τελικά στην Αφρική. Τελικά μαρτύρησε με μαρτυρικό θάνατο. Ενδέκατος είναι ο Ιούδας Ιακώβου, τον οποίο ο Ματθαίος ονομάζει Λεβαίο ή Θαδαίο. Ο Ιούδας, δηλαδή αυτός διακρινόμενος από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη τον προδότη, είναι αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου και επομένως υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος. Άρα είναι σε εισαγωγικά αδελφός του Κυρίου. Λεβαίος σημαίνει θαραλέος και Θαδαίος στα αραμαϊκά σημαίνει μεγάθυμος, μεγαλόψυχος. Είναι συγγραφέας της καθολικής επιστολής Ιούδα. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και εφώτισε τα ευρισκόμενα στη χώρα αυτή έθνη. Πήγε και στην Έδεσα, όπου εθεράπευσε τον Τομάρχη, το Πάρχη. Τελικά τον κρεμάσανε και τον θανάτωσαν με εκτοξευόμενα βέλη. Δωδέκατος Απόστολος του Χριστού είναι ο Ματθίας στη θέση του προδότη Ιούδα. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι, αφού επιλέξανε δύο, τους καταλληλότερους από τους 70 Αποστόλους, έβαλαν κλήρο και προσευξάμενοι έπεσαν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία και αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια από τους απίστους, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Οι ανωτέρω πανέφημοι Απόστολοι, αγαπητοί ακροατές, οι 12 και οι ανήκοντες στον ευρύτερο κύκλο των 70, μαζί με τις 7 μυροφόρες και πιστές ακόλουθες του Κυρίου, αυτοί όλοι που ήσαν 120 στον αριθμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ευαπτίστηκαν με το βάπτισμα διήδατος, αλλά βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής εν Πνεύματι Αγίω. Πρώτον, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει φανερά ότι ο Ιησούς δεν εβάπτιζε. Ο Ιησούς ούκε βάπτιζε, αλλά η μαθητέ αυτού. Και δεύτερον, γιατί ο μεν πρόδρομος εκήρυξε λέγοντας για τον Κύριο, «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίζει ημάς εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή». Ο δε Χριστός το εβεβαίωσε λέγοντας «Ιωάννης μεν εβάπτισε ύδατι, εμείς δε βαπτίσεστε εν Πνεύματι Αγίω ου μετα πολλάς ταύτας ημέρας». Η υπόσχεση αυτή του Κυρίου πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενοι γλώσσες ως υπηρός «Εκαθίσετε εφένα». Έκαστον αυτόν και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό δεν χρειάστηκαν άλλο βάπτισμα. Το ίδιο πιστοποιεί και ο θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγοντας ότι το υπερόν στο οποίο κατήλθε το Άγιο Πνεύμα έγινε κολυμβήθρα στην οποία βαπτίστηκαν όλοι οι Απόστολοι και οι λοιποί εκεί ευρισκόμενοι. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Ευαγγελίου αναφέρει ότι οι Απόστολοι βαπτίστηκαν με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της μεγάλης Πεντηκοστής.

Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, γλυκαίνεται στα χείλη μου η φωνή. Η ανάσα μου γιομίζει απ' τ' άρωμά σου, στα μάτια μου πλαταίνουν οι ουρανοί. Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, η μέρα μου όλη πάει σε καλό. Στην προκοπή μου νιώθω τ' άγγιγμά σου και απ' τη χαρά μου σαν πουλί πετώ.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν πρωτίσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος, καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

Κατά την 30η ημέρα του μηνός Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, εορτάζεται η σύναξη των Αγίων και ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και γίνεται αναφορά που πού εκήρυξε ο καθένας, καθώς και πού και με ποιο τέλος της ζωής του βρέθηκε ο καθένας από αυτούς κοντά στον Θεό. Οι 12 Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και σε αυτούς θα αναφερθεί η σημερινή μας εκπομπή, στον καθένα ξεχωριστά, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και εμείς από κοντά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανακηρύχθηκαν ως κήρυκες της αληθείας και ξεκίνησαν και αυτοί το ιεραποστολικό έργο της μεταδόσεως της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως ανά τον κόσμο.

Πέτρος ο Απόστολος και πρώτος των μαθητών, πρώτερον το Ευαγγέλιο κηρύξας εν Αντιοχία, έπειτα εν Πόντο και Γαλατεία και Καπαδοκία, Ασία και Βυθινία, κατήλθε μέχρι τη Ρώμη και δια το παρευδοκιμήσε αυτόν εν τη θαύμαση των Σίμωνα Μάγων, υπονέρον ο σταυρωθής κατά κεφαλής τελειούται. Για όλη τη δράση του διώχθηκε σκληρά από τους ομοφίλους του. Κατόπιν πήγε στην Αντιόχεια και ίδρυσε εκεί την τοπική εκκλησία, μία από τις σημαντικότερες πρωτοχριστιανικές κοινότητες. Ύστερα περιόδευσε στη Γαλατεία της Καπαδοκίας, την Βυθινία, τον Πόντο και την Ελλάδα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έμεινε για πολύ στην Κόρινθο κηρύττοντας και νουθετώντας. Στη Ρώμη, όπου ίδρυσε την Αποστολική Έδρα, ο Πέτρος μαρτύρησε στις 13 Οκτωβρίου του 64 στο υποδρόμιο του Νέρονα. Έρευνες που έχουν γίνει στις κατακόμβες της Ρώμης πιστεύεται ότι έχουν ανακαλύψει τον τάφο του Αποστόλου, ο οποίος βρίσκεται στις κρύπτες κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, αν και υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Επίσης πιστεύεται ότι έχουν ανακαλυφθεί και οι αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένος στη φυλακή του Μαμερτίνου στη Βασιλική Σαν Πιέντρο in Βίνκολη. Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε δύο καθολικές επιστολές. Αυτές, η μεν πρώτη, απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, η δε δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Μέσα από αυτές προσπαθεί να κηρύξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης των στον Ιησού Χριστό. Η σεπτή του μνήμη εορτάζεται στις 29 Ιουνίου μαζί με τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο.

Ανδρέας ο Απόστολος, ο πρωτόκλητος και αδελφός Πέτρου, εισπάσαν την παράλιον Βυθινίαστε και Πόντου και Αρμενίας των Χριστών κηρύξας και υποστρέψας δια του Πόντου και Βυζαντίδος κατήλθε μέχρι της Ελλάδος και εν πάτρες της Αχαΐας υπό Αιγεάτου Σταυρωθείς τελειούται. Μετά την Πεντηκοστή έλαχε σε αυτόν να αποσταλεί για Ευαγγελισμό στην Έφεσο, όπου μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη κήρυξαν μαζί και εδραίωσαν την εκκλησία της μεγάλης αυτής πόλεως. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο, μετέβηκε και κήρυξε στην Σκυθία. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό πέρασε στο Βυζάντιο, όπου ίδρυσε και εκεί εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται ως ο ιδρυτής της Αποστολικής Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Αποκήρυξε στην Ελλάδα και κήρυξε καταρχάς στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιερώνυμο έφτασε στην Αχαΐα όπου ίδρυσε εκκλησία. Εκεί στην Πάτρα συνελήφθη από τους διώκτες ειδωλολάτρες και υπέστη μαρτυρικό θάνατο, σταυρώθηκε κατά κεφαλής επί σταυρού που είχε το σχήμα του γράμματος Χ. Γι' αυτό και ο τύπος αυτού του σταυρού καλείται Σταυρός του Αγίου Ανδρέου. Το λείψανό του φυλασσόταν από τους χριστιανούς με ευλάβεια έως τα χρόνια των σταυροφοριών, οπότε το άρπαξαν οι Λατίνοι και το μετακόμισαν στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια δωρήθηκε η τίμια κάρα του στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών και φυλάσσεται στο μεγαλοπρεπή ναό του στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου.

Ιάκωβος ο Απόστολος, ο του Ζεβεδαίου, εν πάση τη Ιουδαία των Χριστών κηρύξας, υπό Ηρώδου του Αγρίπα, δια το ευπαρισιάσταστον αυτού μαχαίρα αναιρείται. Τον Ιάκωβο χαρακτήριζε ζωηρός ενθουσιασμός και βαθιά πίστη. Μετά την Πεντηκοστή, του ανέλαβε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Μεγάλο πλήθος ανθρώπων, μεταστρέφοντας στη νέα πίστη, τους οδήγησε στη νέα πίστη και άλλαξε τρόπο ζωής χάρη στο έργο του Ιακώβου. Αυτό θορύβησε ιδιαίτερα τους άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν με διαταγή του Ηρώδη Αγρίπα το 44. Ο Ιάκωβος είναι ο πρώτος μάρτυρας μεταξύ των Αποστόλων. Η μνήμη του εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Απριλίου.

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και αδελφός Ιακώβου, ο επιτοστίδος του Χριστού αναπεσών, εν Ασία και εν Πάτμο, υποδομετιανού εξοριστής και πολλά πλήθη προσαγωγών το Χριστό υποστρέψας εν Εφέσο, εν ειρήνη ανεπάβετο πλήρης ημερών υπάρχων. Μετά την Πεντηκοστή έμεινε καταρχήν στην Ιερουσαλήμ ως σημαίνον στέλεχος της Εκκλησίας. Μαζί με τον Πέτρο ποιούσαν δια του Κυρίου εξαίσια θαύματα. Στάθηκαν με παρησία απέναντι στους αρχιερείς και ομολόγησαν τον Χριστό. Απεστάλλει με τον Πέτρο στην Σαμάρια να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Αργότερα μετέβη στη Μικρά Ασία, όπου έγινε επίσκοπος της Εφέσου. Το 95 εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε σε βαθύτατο γύρας περί το 100 στην Έφεσο. Μετά την παράδοση δεν βρέθηκε το σεπτό του Λείψανο, πιστεύοντας ότι μετέστη από τον Κύριο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Μαΐου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο καθώς και τρεις καθολικές επιστολές και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στα ιερά αυτά συγγράμματα είναι έκδηλη η προτροπή του για αγάπη των ανθρώπων, όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ονομάστηκε Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης.

Φίλιππος ο Αποβισταϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης Ανδρέου και Πέτρου, και αυτός εν τη Ασία και Ιεραπόλη, συν Μαριάμνητη αδελφή αυτού και Βαρθολομαίου των Χριστών κηρύξας, σταυρωθείς τελειούται. Ο Φίλιππος είναι από τους πρώτους μαθητές που ακολούθησα τον Κύριον. Τον διέκρινε η ειλικρίνεια και ο ενθουσιασμός για το έργο του θείου διδασκάλου του. Ως ελληνιστής μεσολάβησε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Ελλήνων με τον Κύριο. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Φίλιππος στάλθηκε να κηρύξει στην Φρυγία της Μικράς Ασίας, στην Ιεράπολη της Φρυγίας, μία ημέρα που δίδασκε, όπου μερικοί φανατικοί ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τον βασάνισαν σκληρά, τον οδήγησαν στους άρχοντες. Οι δήμοι που περίμεναν άρπαξαν τον Φίλιππο, του έδεσαν τους αστραγάλους και τον κρέμασαν σε έναν δέντρο με το κεφάλι προς τα κάτω. Ύστερα πήραν και τον Βαρθολομαίο και αφού τον βασάνισαν και αυτόν, τον κρέμασαν. Τον Απόστολο Φίλιππο τον σταύρωσαν. Η αδελφή του Μαριάμνη, με πόνο ψυχής, παρακολουθεί το μαρτύριο του αδελφού της και του άλλου Αποστόλου και προσεύχεται να τους δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή. Ένα σεισμός που έγινε την ώρα εκείνη έδειξε την αγάπη του Θεού στους εργάτες του Ευαγγελίου. Οι αλλεπάλληλες δονήσεις που έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα κατατρόμαξαν τα πλήθη που έτρεξαν με δάκρυα να ζητήσουν συγχώρηση από τους Αποστόλους. Ο Κύριος στις παρακλήσεις των εργατών του σταμάτησε το σεισμό και με μια θαυμαστή οπτασία τους έδωσε μια ακόμη απόδειξη της θείας του δυνάμεως. Μια σκάλα παρουσιάστηκε εκεί να ενώνει τη γη με τον ουρανό. Τα πλήθη έτρεξαν και κατέβασαν τον Βαρθολομαίο και από εκεί που ήταν κρεμασμένος. Όταν θέλησε να κατεβάσουν και τον Φίλιππο από το Σταυρό, αυτός δεν δέχτηκε, αλλά συνέχιζε να διδάσκει τα πλήθη που ήταν γύρω και να τα προτρέπει να μετανοήσουν και να βαπτιστούν. Διδάσκοντας, άφησε την Αγία του ψυχή να πετάξει στον ουρανό στη χώρα της αιωνιότητας. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος και η Μαριάμνη πήραν το τίμιο λείψανο και το έθαψαν μαζί με εκείνους που πίστεψαν και βαπτίστηκαν με σεβασμό και ευλάβεια, ρένοντάς το με τα δάκρυα της αγάπης τους. Το σεπτό σκήρωμα του Αποστόλου για πολλά χρόνια στόλιζε τον ιερό ναό που είχε κτιστεί στην Ιεράπολη προς τιμήν του Αγίου. Η δε Αγία Κάρα του τιμήθηκε από διάφορους αυτοκράτορες όπως τον Θεοδόσιο, τον Ηράκλειο και άλλους με τις βασιλικές φραγίδες τους. Μετά την άλωση της Βασιλίδος των πόλεων από τους Λατίνους κατά το 1204, το σεπτό λείψανο μεταφέρθηκε στην Κύπρο και για πολλά χρόνια φυλασσόταν στο χωριό Άργος. Το χωριό αυτό λέγεται επίσημα και Αρσινόη της Πάφου, στον ιερό ναό που κτίστηκε εκεί προς τιμήν του Αποστόλου. Αργότερα, ένα μέρος του λείψανου για ευλογία διανεμήθηκε σε διάφορα μέρη. Η θήκη δε με την ιερή Κάρα πρώτου 1788 για μεγαλύτερη τάχατες ασφάλεια μετακομίστηκε στην ιερά μονή του Σταυρού στον Όμοδος. Εκεί φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου.

Βαρθολομαίος ο Απόστολος, ειν δις της καλουμένης ευδαίμωση κηρύξασο του Χριστού Ευαγγέλιον, σταυρό προσλωθείς εν Αλβανοπόλη, εν αυτή τελειούτε, το δε Άγιον αυτού λείψανον, εν Λάρνακη εμβληθέν, τη θαλάσση εν απορρίπτεται. Το όνομά του σημαίνει Υιός του Θολομαίου, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Θεωρείται ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ναθαναήλ. Δίδαξε το χριστιανισμό στους Ινδούς και μαζί με τον Ιούδα στην Αρμενία. Οι δυο τους θεωρούνται θεμελιωτές της Αρμενικής Εκκλησίας. Μαρτύρησε στην Ουρβανούπολη με σταυρικό θάνατο, με το κεφάλι προς τα κάτω κατά διαταγή του βασιλιά Αστιάγη. Το σκήνομά του κλείστηκε σε Λάρνακα, ρίχθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε στις νήσους Λιπάρες, Λίπαρη, κοντά στη Σικελία, όπου κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός. Αργότερα, τμήματα του σκηνώματος μεταφέρθηκαν σε διάφορα μέρη, Φραγκφούρτη, καθεδρικός ναός του Κατέρμπουρη και άλλα. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 11 Ιουνίου και η ανακομιδή των λειψάνων του στις 25 Αυγούστου.

Θωμάς ο και δίδυμος, Πάρθης και Μίδης, Πέρσες και Ινδύς, της καλουμένης ευδαίμωση, κηρύξαστο του Χριστού Ευαγγέλιον και υπαρχών λόγχες διατροφής τελειούται. Κατά τη χριστιανική παράδοση, μετά τη Θεία Παρέμβαση ταξίδεψε ως την Ινδία, όπου ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο προσελητίζοντας και βαπτίζοντας χριστιανούς πολλούς ειδωλολάτρες. Κατόπιν ταξίδεψε ανατολικότερα, όπου βασίλευε κάποιος με το όνομα Μίσδιος. Εκεί ο Θωμάς συνέχιζε την ιεραποστολή, όταν βάπτισε όμως τη γυναίκα και τα παιδιά του Μίσδιου, εκείνος οργίστηκε και έδωσε εντολή να θανατωθεί ο Άγιος. Το σώμα του έθαψαν οι χριστιανοί της περιοχής και κατά την παράδοση στον τάφο του γινόταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του Αγίου Θωμά παρέμεινε εκεί ως ότου ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 το λείψανο μεταφέρθηκε στη Ρώμη μαζί με τα λείψανα άλλων Αγίων που εκλάπησαν ως λάφυρα από την Τέταρτη Σταυροφορία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου.

Ματθαίος ο Κελεβί και αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, ο τελώνης και ευαγγελιστής, ο κεποιήσας δοχήν μεγάλην το Ιησού, εκοιμήθη εν ιεραπόλη της Συρίας, διαπυρός τελειωθής. Μετά την Πεντηκοστή λέει η παράδοση ότι κήρυξε για 12 έτη στην Παλαιστίνη και κατόπιν πορεύτηκε στα έθνη. Κήρυξε με Θέρμη στην Αιθιοπία, στην Αραβία, στην Περσία, στη Μηδία και ίσως στη Μακεδονία. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ματθαίος είναι σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Γράφηκε από αυτόν με σκοπό να κάνει γνωστό στους ομοφίλους του Εβραίους ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

Ιάκωβος Αλφαίου ο και αδελφός Ματθαίου, αμφότερη γάρ του Αλφαίων έσχων πατέρα, υπό τον απίστον σταυρό αναρτηθείς τελειούτε. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε περισσότερο για τη ζωή του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Οκτωβρίου. Επίσης, Ιούδας Ιακώβου, ο παραμέν το Λουκά, εν το Ευαγγελίο και της πράξεσιν, Ιούδας ονομαζόμενος, παραδέ Ματθαίο και Μάρκο, Θαδαίος και Λεβαίος καλούμενος, αδελφός κατά σάρκα χρηματίζων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν Μεσοποταμία κηρύξε στο Ευαγγέλιο. Ύστερον εκοιμήθη εν αραράτητη πόλη υπό απίστον αναρτηθείς και το ξευθείς. Η μνήμη του Αγίου Ιούδα εορτάζεται στις 21 Αυγούστου. Σίμων ο αποκανά της Γαλιλαίας, ο και Ναθαναήλ εν το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ονομαζόμενος πάσαν την Μαυριτανίαν και τη των Αφρών χώραν διελθών και κηρύξες τον Χριστόν σταυρωθείς υπ' αυτόν τελειούτε. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ευαγγελιστής Σίμων κήρυξε στην Περσία, στην Αίγυπτο και στην Μαυριτανία. Η μνήμη του εορτάζεται στις 10 Μαΐου. Και τέλος Ματθίας, ο αντί του προδότου, συγκαταριθμηθεί στους Αποστόλους και εν τη Θεοπία κηρύξε στον Χριστό και πολλές τιμωρίες επ' αυτόν εκισθεί στο Πνεύμα το Θεό παρατίθεται. Η Κοινή Διαθήκη δεν αναφέρει τίποτε άλλο για τον Απόστολο Ματθία. Κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των 70 Αποστόλων. Αρχαιότατη εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει πως κήρυξε καταρχή στην Ιουδαία και κατόπιν πήγε στην Αιθιοπία, όπου βρήκε μαρτυρικό σταυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες της χώρας αυτής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Αυγούστου. Αυτοί είναι οι 12 Απόστολοι, αγαπητοί ακροατές. Αυτές οι λιχνίες, οι φωτεινές, οι οποίοι τόσα χρόνια και τόσους αιώνες φωτίζουν το στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ας έχουμε τις πρεσβείες τους, ας μεσητεύουν στον θρόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού, να είναι αυτοί οι φωτεινοί οδοδείκτες αυτής της ζωής μας και να είναι πάντοτε το παράδειγμά τους δικό μας βίωμα και να ακολουθούμε την δική τους ζωή. Και να μπορέσουμε και εμείς να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε και εμείς Απόστολοι του Ιησού Χριστού και να θαυμάσουμε τα μεγαλεία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Αμήν.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφει, τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστυχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκδίσαστε διδαχές ημών.

Οι πελαργοί, όταν ο γονιός τους γυμνωθεί τελείως από τα φτερά, επειδή όταν γεράσει αρχίζουν και πέφτουν, τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα δικά τους φτερά και του ετοιμάζουν άφθονο φαγητό και τον βοηθούν όσο είναι δυνατόν όταν πρέπει να πετάξει, σηκώνοντάς τον απαλά με τη φτερούγα τους, πότε ο ένας εκ δεξιών και πότε ο άλλος εξ αριστερών. Και τούτο είναι πασίγνωστο, ώστε μερικοί και την ανταπόδοση των ευεργεσιών να την ονομάζουν αντιπελάργωση. Μέγας Βασίλειος.

Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ως πιστός δούλος του Θεού, έχει λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας και γι' αυτό δίκαια θεωρείται από τους πιστούς προστάτης των πτωχών και των θλιβωμένων. Λιμάνι που προστατεύει από τους κινδύνους της αλμυρής και τρικυμισμένης θάλασσας του βίου τούτου, σωτηρία στις συμφορές, ποταμός δωρεών ανεξάντλητος, βρύση ευεργεσιών και πηγή αμάτων αέναος.

0: η υμνολογία του τον θέλει ως έτοιμο βοηθό εν ανάγκες. Εμείς πολλές φορές μπορεί να έχουμε καλή διάθεση να βοηθήσουμε, αλλά λέμε, ξέρεις, δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Όσιος Ιωάννης δεν το λέει ποτέ αυτό, αλλά είναι πάντοτε έτοιμος βοηθός εν ανάγκης. Και όσοι πάνε εκεί, πάνε με αυτή τη βεβαιότητα. Πάνε με τη βεβαιότητα ότι θα τους ακούσει και θα ανταποκριθεί.
1: Ο Άγιος θαυματουργεί και τα θαύματα είναι πολλά, κυρίως όμως τα θαύματα της ψυχής, γιατί το μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που επιτελεί καθημερινά ο Όσιος Ιωάννης. Έρχονται νέοι άνθρωποι, νέα παλικάρια να προσκυνήσουν το σκήνομα του Οσίου και προσκυνώντας στη συνέχεια ομολογούν ότι αυτό που ένιωσα προσκυνώντας και βλέποντας το σκήνομα του Οσίου δεν το έχω νιώσει άλλη φορά στη ζωή μου. Και ζητούν οι άνθρωποι να εξομολογηθούν και να αλλάξουν τρόπο ζωής. Επιπλέον, καρκινοπαθείς θεραπεύονται, δαιμόνια φεύγουν, άλλες ακατανόμαστες αρρώστιες θεραπεύονται, γιατί ζει Κύριος Παντοκράτορ.
2: Ο Όσιος Ιωάννης είναι, μπορούμε να πούμε, ένα ολοζώντανο λείψανο. Το βιώνουμε, το ζούμε, κανονίζει υποθέσεις, θαυματουργεί πάμπολα τα θαύματά του, αυτά που έχουμε καταγεγραμμένα και σίγουρα αυτά που δεν έχουν έρθει εδώ άνθρωποι να μας πούν από όλο τον κόσμο. Ένα από τα μεγάλα θαύματα που θα δείτε και αγιογραφημένο είναι και αυτό του Οσίου προς τον Δημήτριο Ματζόρο. Ο Δημήτριος Ματζόρος καταγόταν από την στροφιλιά της Ευβίας και ήταν ιατρός στη λίμνη Ευβίας. Δήλωνε άθεος. Δεν είχε περάσει ποτέ να προσκυνήσει τον Άγιο.
1: Και περνούσε από τη Χαλκίδα, αλλά ποτέ δεν έχει μπει μέσα στο ναό του Αγίου Ιωάννου. Και αρρώστησε από καρκίνο και του είπαν οι γιατροί θα πρέπει να γίνει μια επέμβαση, αλλά ο καρκίνος ήταν επιθετικός.
2: Το 1964 στο νοσοκομείο Παντοκράτορ που ήταν, στα τελευταία του, που και ως γιατρός γνώριζε ότι επιστροφή δεν υπάρχει, έκανε μια προσευχή. «Θεέ μου, αν υπάρχεις, στείλε μου έναν Άγιο, στείλε μου τον Άγιο Ιωάννη».
1: Και τη βραδιά εκείνη που θα ετοιμαζόταν για την εγχείρηση, παρουσιάζεται ο Άγιος και του λέει «Εγώ θα σε κάνω καλά, αλλά έχω ένα παράπονο από σένα. Όλα τα χρόνια περνούσες μπροστά μου και ποτέ δεν ήρθες να με χαιρετήσεις. Είμαι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος», του λέει.
2: Και του λέει «Σήκω πάνω, δεν έχεις τίποτε». Μηδίας ο γιατρός πάνω στον πόνο του και του λέει «Είμαι γιατρός και γνωρίζω τι έχω. Εσύ είσαι πολύ νεαρός. Δεν έχεις τίποτε». Σηκώθηκε πάνω ο γιατρός, χάθηκε ο νεαρός. Στους διαδρόμους, πουθενά δεν τον βρήκε.
1: Πραγματικά την άλλη μέρα, ενώ ήταν, τον είχαν ετοιμάσει για το χειρουργείο, ο γιατρός δεν ήθελε να μπει στο χειρουργείο. Και λέει, «Έχω γίνει καλά. Ένας Άγιος της περιοχής μας με έκανε καλά». Οι γιατροί του λέει, νόμιζαν ότι τα έχασε ο γιατρός μου, ότι δεν είναι... Και πραγματικά έκαναν την επέμβαση, τον άνοιξαν, δεν είχε τίποτα, ήταν καλά.
2: Και από τότε ο Δημήτριος Ματζόρος έγινε ένας ιεροκήρυκας του Αγίου Ιωάννου. Κήρυτε όσες φορές βρισκόταν εδώ και σε όποια παρέα βρισκόταν, περιέγραφε το θαύμα που του είχε επιτελέσει ο Άγιος, το μεγάλο αυτό θαύμα. Και έζησε μέχρι το 1981 για 17 χρόνια και όπου βρισκόταν δόξαζε το Θεό, δόξαζε τον Όσιο Ιωάννη.

είναι και το άλλο θαύμα της συγκύπτουσας, η Μαρία Ισιάκα, από το φρέναρο της Αμοχώστου, που έφτασε εδώ διπλωμένη, ήταν διπλωμένο το σώμα της, όπως η συγκύπτουσα του Ευαγγελίου. Μόνο που η Μαρία Ισιάκα δεν είχε 18 χρόνια, είχε 15 χρόνια διπλωμένο το σώμα της. Και άκουσε ότι κάποιοι συμπατριώτες της από εκεί, από το φρέναρο της Αμοχώστου, θα ερχόντουσαν για προσκύνημα στην Ελλάδα και ζήτησε να την πάρουν. Όλοι αρνούντο και ο οδηγός αποφάσισε να την βοηθήσει και να την φροντίζει στο δρόμο. Φθάνοντας εδώ, ζήτησε να τη σηκώσουν για να δει τον Άγιο. Φανταστείτε, δεν μπορούσε να ξεδιπλώσει το σώμα της. Και τη στιγμή που πήγαν να την πιάσουν, άκουσαν όλοι ένα τρίξιμο στη μέση της και ανορθώθηκε φωνάζοντας «Κάποιος μου ξεδιπλώνει το σώμα, κάποιος μου πιάνει τη μέση». Σηκώθηκε λοιπόν, ξεδιπλώθηκε το σώμα της και ξεκίνησε ένας διάλογος της Μαρίας της Ισιάκα με τον Όσιο. «Άγιέ μου, μου χάρισες την υγεία, αυτό που μου έλειπε 15 χρόνια και βασανιζόμουν και βασάνιζα και τους οικείους μου και τους συγγενείς. Και σήμερα μου χάρισες την υγεία μου. Δεν έχω κάτι ως αντίδωρο, αλλά θα σου αφήσω εδώ τον μπαστούνι μου». Και από τότε, όπως θα δείτε, το μπαστούνάκι της είναι δεμένο δίπλα στην κεφαλή του Οσίου, στην κολόνα, ως τεκμήριο και μαρτυρία του θαύματος.

πριν από 1,5 χρόνο είχε έρθει ένα παλικάρι από την Αθήνα, ο Δημήτρης. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία του στο βιβλίο των θαυμάτων. Το παιδί αυτό είναι συντηρητής των ασανσέρ και κάνει και μια άλλη δεύτερη δουλειά. Άρχισαν σιγά σιγά τα χέρια του να μαζεύουν, τα δάχτυλά του να μαζεύουν, να παραλύουν τα χέρια του, να μην μπορεί να πιάσει όχι κατσαβίδι, αλλά ούτε το κουτάλι για να φάει. Και στη συνέχεια άρχισαν και τα πόδια του. Είχε κάνει όλες τις εξετάσεις, είχε πάει σε πολλούς γιατρούς, σε πολλά νοσοκομεία. Οι γιατροί του είπαν ότι σε κάποια στιγμή κάποιο αυτοάνοσο νόσημα είναι, το οποίο δεν μπορούμε να διαγνώσουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το παιδί όμως, εκτός από το ότι μάζεψαν τα χέρια του και τα πόδια του και δεν μπορούσε να κινηθεί, είχε και φρικτούς πόνους. Και έφτασε εδώ στον Άγιο, ήξερε τον Άγιο, η οικογένειά του, ερχόταν πολλές φορές εδώ στον Όσιο, ήρθε στον Άγιο και μετά την λειτουργία κάθισε αρκετές ώρες απέναντι από τον Άγιο, από εκεί, γονατιστός κάτω, έσκυψε κάτω και κάθισε. Το τι είπε στον Άγιο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Σε κάποια στιγμή αποφάσισε να σηκωθεί και ακουμπώντας το χέρι εκεί στη λάρνακα του Αγίου δίπλα, στο μάρμαρο, κατάλαβε ότι το χέρι του ήταν διαφορετικό, ότι τα δάχτυλά του μπορούσε να τα κινήσει. Σηκώνει, πιάνει τη λάρνακα του Αγίου και σηκώθηκε όρθιος. Είδε και ότι τα πόδια του τον κρατούσαν. Και πραγματικά έγινε καλά, έκανε εδώ μέσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια ήρθε στο Ιερό Βήμα για να μας ανέφερε το γεγονός και μέχρι σήμερα έρχεται κάθε μήνα, είναι εδώ, εξομολογείται, κοινωνεί τα άχραντα μυστήρια και έρχεται και πολλής κόσμος πολλές φορές μαζί του για να προσκυνήσουν και να ευχαριστήσουν τον Άγιο.

0: Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης τακτικά επισκεπτόταν για να προσκυνήσει το λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, κυρίως πηγαίνοντας για την Αθήνα για τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν. Ενώ θαυμαστές ήταν οι διηγήσεις του για τον θείο Ιωάννη, όπως τον αποκαλούσε ο μακάριος γέροντας.
1: Το συγκλονιστικό που βίωνε ο Άγιος Ιάκωβος ήταν το ότι έβλεπε τον Όσιο σε άλλους να δίνει το χέρι του να φιλούν την ώρα που προσκυνούν, σε άλλους να γυρίζει την κεφαλή προς την άλλη πλευρά και σε άλλους να μένει ακίνητος. Και μάλιστα το εξηγούσε στον Όσιο Ιάκωβο, τον νέο αυτό Όσιο της περιοχής μας και όλης της Ορθοδοξίας, ότι δεν είναι όλοι που έρχονται με καλά αισθήματα, δεν είναι όλοι οι πιστοί. Επίσης, σε κάποιες επεμβάσεις που είχε κάνει ο Όσιος Ιάκωβος, παρακαλούσε τον Όσιο Δαβίδ να περάσει από τον Άγιο Ιωάννη, να τον πάρει και να τον επισκεφθούν. Και όντως έτσι γινόταν. Αλλά και μάλιστα όταν επικαλεί τον Όσιο Δαβίδ για δύσκολες υποθέσεις και για άλλους συνανθρώπους, αλλά και για υποθέσεις της Μονής, έλεγε στον Όσιο, πέρασε, πάρε και τον Όσιο Ιωάννη και ελάτε, επισκεφτείτε, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Αυτή ήταν η παράκληση του Οσίου Ιακώβου και από ό,τι φαίνεται, εισακούονται οι προσευχές του. Τα θαύματα δεν σταματούν. Θα σας πω ένα θαύμα που έζησα ο ίδιος το Δεκέμβριο του 2017, όταν ένα ζευγάρι από τον Πειραιά έφτασε εδώ και η κοπέλα με δάκρυα στα μάτια της κρατούσε έναν φάκελο με κάποια έγγραφα και μου είπε, «Πάτερ, εδώ σας έχω αυτό που μου ζήτησε ο ίδιος ο Άγιος». Τι ρώτησα, εξήγησέ μου τι ακριβώς σου ζήτησε. Ήταν Ιούλιος του 2017 όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στη μήτρα της. Πήγε στον γιατρό, έγινε η διάγνωση, πήρε τις εξετάσεις, έφτασε μέσα σε μια εβδομάδα, ήταν εδώ στον Όσιο με τη διάγνωση του καρκίνου, ακούμπησε, γονάτισε μπροστά στο λείψανο, ακούμπησε τις εξετάσεις στα πόδια του Αγίου και προσευχόταν με δάκρυα στα μάτια για την ασθένειά της, για να την βοηθήσει ο Άγιος. Και εκείνη τη στιγμή που προσκυνούσε, άκουσε μία φωνή, να επιστρέψεις με τις καθαρές εξετάσεις. Γύρισε γύρω της να δει ποιος της μίλησε και κατάλαβε ότι ήταν φωνή από τον ίδιο τον Όσιο. Με την ελπίδα του θαύματος επιστρέφει στον ίδιο γιατρό. Και ο γιατρός τη ρωτά, πήγες σε άλλο γιατρό, διότι στη δεύτερη διάγνωση που έγραψε ο γιατρός, όχι μόνο δεν υπήρχε καρκίνος, αλλά παρατηρούσε και απόξεση. Κάποια δηλαδή επέμβαση. Και επιστρέφει λοιπόν η κοπέλα εδώ με το σύζυγό της, φέρνοντας τις καθαρές εξετάσεις και έχουμε όχι μόνο μια περιγραφή θαύματος, αλλά και τεκμήρια θαύματος, που σήμερα ο άνθρωπος το πρώτο που ζητάει είναι τεκμήρια.

0: Στις 18 Απριλίου του 2024 πραγματοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η αλλαγή των αμφίων στο ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο ιερό προσκύνημά του στο Προκόπιο Ευβίας, με τα λευκά άμφια που ζήτησε ο ίδιος ο Άγιος από πολλούς και διαφορετικούς πιστούς.
1: Συνήθως η αλλαγή γίνεται κάθε 18-20 χρόνια, κάπου εκεί μέσα. Πάντοτε με υπόδειξη του Αγίου, μέσω διαφόρων προσκυνητών.
2: Μόνος του ειδοποιεί, ο ίδιος ειδοποιεί πότε θα αλλάξουν τα άμφια του. Εμφανίζεται σε μια αγιασμένη ψυχή και τους λέει «Ελάτε να με προσκυνήσετε και να πείτε στον ιερέα ότι είναι η ώρα της αλλαγής των αμφίων». Δεν γίνεται μόνο σε έναν άνθρωπο, γίνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό.
3: Τα άμφια αυτά τα οποία φοράμε, στον Άγιο φορέσαμε το Ιερό Λείψανο, έγινε και αυτά με ένα θαυμαστό τρόπο. Ήρθαν από την Ουκρανία, μέσω Ρουμανίας, κάποιος ιερέας, ο οποίος είχε έρθει εδώ, στον Όσιο Ιωάννη και έμενε στο Πύλι. Και εκεί είδε τον Όσιο Ιωάννη σε όραμα, ένα απόγευμα που καθόταν στο μπαλκόνι εκεί του ξενοδοχείου, ότι πήγαινε μπροστά ο Άγιος και αυτός ακολουθούσε. Και σε κάποια στιγμή κουράστηκε ο ιερέας και λέει στον Άγιο, «Σε παρακαλώ, σταμάτησε να πάρω την ευχή σου και δεν θέλω κάτι περισσότερο από σένα». Και σταμάτησε ο Άγιος, γυρίζοντας προς τον επίσκοπο που έγινε στη συνέχεια επίσκοπος αυτός, ο ιερέας κρατούσε μία στολή και του λέει «Θέλω από σένα να μου ετοιμάσεις αυτή τη στολή για την αλλαγή των αμφίων».
1: Έχοντας ακούσει ότι ο Άγιος ζήτησε λευκά ρούχα, αυτούς τους χιτώνες που του φορούμε, δεν είναι άμφια, δεν είναι ιερατικά άμφια. Ο Άγιος δεν ήτανε ούτε παπάς, ούτε καν μοναχός, στρατιώτης ήτανε. Αλλά του φορούμε αυτούς τους ποδήρες χιτώνες, τους οποίους στη συνέχεια όταν τους αλλάζουμε, τους κόβουμε σε μικρά κομματάκια και τους δίνουμε ευλογία στους προσκυνητές. Και έχουν γίνει θαύματα και από αυτά τα της πίστεως δωρήματα. Λοιπόν, όταν ακούσαμε αυτό, συνομίλησα με τον πρωτοσύγκελό μου, τον Θεοφιλέστατο Άγιο Σκοπέλου, τον πατέρα Νικόδημο, και του λέω, έχω μια σκέψη, θέλεις να βάλουμε από μισά χρήματα να κάνουμε εμείς τη στολή του Αγίου την καινούρια? Με τα χαράς, μου λέει. Πράγματι λοιπόν, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και παραγγείλαμε μια πάρα πολύ ωραία στολή, λευκή, με κεντήματα, με όλα κτλ. Και την πήγαμε στο προσκύνημα και όταν είχαμε ορίσει ότι την τάδε μέρα και ώρα θα αλλάξουμε τον Άγιο και δεν το ανακοινώσαμε δημοσίως, πρώτον διότι αυτή η τελετή γίνεται και κλεισμένα των θυρών, ενώ λοιπόν είχαμε ορίσει την ημερομηνία και επρόκειτο να πάμε να ντύσουμε τον Άγιο, να αλλάξουμε και να του βάλουμε τη στολή που είχαμε επιλέξει, μας τηλεφωνεί ο ιερατικός προϊστάμενος του προσκυνήματος, του Οσίου Ιωάννου, ο πατήρ Ιωάννης, και μας λέει ότι έχει έρθει εδώ μια οικογένεια από την Ουκρανία και έχει φέρει μια στολή για τον Άγιο, η οποία έγινε κατά παραγγελίαν του Αγίου. Λέω, για συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς έγινε αυτό? Λέει, οι άνθρωποι αυτοί πριν από λίγα χρόνια είχαν δει τον Όσιο Ιωάννη και τους είπε, εσείς θέλω να μου φτιάξετε την καινούργια μου στολή, η οποία θέλω να είναι λευκή και να έχει επάνω τριαντάφυλλα. Μουσική σημειώστε ότι όταν γίνεται η Λιτανία του Αγίου εδώ στο Νέο Προκόπη, εκείνη την ημέρα βρέχει τριαντάφυλλα. Όλοι οι κήποι που έχουν τριανταφυλλιές διατίθενται προσφέροντας τον Άγιο Ιωάννη. Μαδάνε τα ροδοπέταλα και τα ρίχνουν από τα μπαλκόνια. Είναι ασύλληπτο, είναι συγκινητικό να περνάει μια ώρα δρόμος ο Άγιος και να είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα και άλλα να πέφτουν από πάνω από τον ουρανό. Ποιος, ένας Άγιος που όλη τη ζωή την πέρασε μέσα σε καθαρσίες, μέσα σε ένα στάβλο. Λέω, καλά, και πόσοι οι άνθρωποι αυτοί δεν μας το είπανε νωρίτερα. Είχαν έρθει εδώ επί των ημερών του προκατόχου μου, του το είχαν διηγηθεί, είχαν πάρει τα μέτρα και πράγματι οι άνθρωποι κατεσκεύασαν αυτή τη στολή με εξαιρετικά υφάσματα, χρυσές κλωστές, πράγματα, με όλη τους την αγάπη και όλη τους την ευλάβεια και την ευσέβεια.

0: Και πραγματικά ο επίσκοπος εκείνος, γυρίζοντας, τότε ήταν ιερέας, εδώ πήρε τα μέτρα με τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη τον Βερνέζο. Αργότερα, επί του ιού του, του πατρός Νικολάου, ξαναήρθε και πήρε καλύτερα τα μέτρα.
1: Όταν λοιπόν είχαν έρθει αυτοί οι Ουκρανοί υποψήφοι δωρητές κατ' επιλογήν του Αγίου, της στολής του Αγίου, και έπαιρναν τα μέτρα και είχαν το πατρόν επάνω στο Ιερό Λείψανο και είχαν και τα τριαντάφυλλα και τέτοια, εκείνη την ώρα μπήκε να προσκυνήσει μία κυρία από τη Βόρειο Εύβοια, από την Ιστιαία, η οποία συγκλονίστηκε και έβαλε τα κλάματα. Γιατί αυτό το γεγονός που έβλεπε να εκτυλίσσεται ενώπιόν της, το είχε δει στον ύπνο της.

0: Και κατά θαυμαστό τρόπο πάλι πληροφορηθήκαμε, ενώ είχαμε έτοιμη άλλη στολή. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης είχε ετοιμάσει άλλη στολή για να βάλουμε στον Άγιο, στο Ιερό Λείψανο. Μας είπαν ότι υπάρχει άλλη στολή, ειδοποιήσαμε, μας την έστειλαν σε φωτογραφίες και στη συνέχεια την έφερε κάποιος ιερέας μέσω Ρουμανίας και έφεραν αυτή τη στολή.
1: Τώρα, Σεβασμιότατε, μου είπε ο πατήρ Ιωάννης, εσείς θα αποφασίσετε ποια από τις δύο στολές θα βάλετε. Και είπα, δεν έχω να αποφασίσω εγώ. Έχει ήδη επιλέξει όσιος Ιωάννης. Τι κι αν εγώ είμαι ο δεσπότης και ας πούμε περνάει ο λόγος μου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όσιος Ιωάννης έκανε αυτή την επιλογή, θα τη σεβαστούμε όλοι και θα βάλουμε αυτά τα ρούχα, αυτά τα άμφια στον Όσιο. Πράγμα το οποίο και γένετο. Αυτό έκαναμε και τη δική μας τη στολή την διπλώσαμε και τη βάλαμε κάτω από το λείψανο του Αγίου, γιατί πάντοτε βάζουμε και κάποια άλλα υφάσματα από κάτω, ώστε όταν δίνουμε ευλογία στους ανθρώπους να μην είναι ένα πανί που το πήραμε και το σταυρώσαμε στον Άγιο, αλλά να είναι όντως αυτό που λέμε από το λείψανο του Αγίου. Ευλογία, το βάλαμε εκεί. Με αξίωσε ο Θεός να τον αλλάξω δύο φορές τον Άγιο. Μία πέρυσι και μία στην αρχή της αρχιερατικής μου διακονίας. Ετοιμαστήκαμε με νηστεία και προσευχή. Εκάμαμε παράκληση και μεταφέραμε το λείψανο του Αγίου επάνω στο σολέα όπου είχαμε δύο τραπέζια, είχαμε ανοίξει τα καινούργια άμφια και αποκαλύψαμε το σώμα του Αγίου, το οποίο είναι ακέραιο, το τοποθετήσαμε στα καινούργια του ρούχα και πάλι στη Λάρνακα και με την οφειλόμενη τιμή και την ευλάβεια τον βάλαμε στη θέση του για να στέγει εκεί αλλά και ταυτοχρόνως να τρέχει παντού.
0: Είναι ακριβώς όπως νιώθουμε την ημέρα της αποκαθυλώσεως, τη Μεγάλη Παρασκευή που κατεβάζουμε το σώμα του Κυρίου μας από το Σταυρό, κάτι παρόμοιο είναι και αυτή η τελετή.

0: Με μεγάλη πνευματική χαρά και συγκίνηση, τον Μάιο του 2024 και με αφορμή τα 100 χρόνια συμπλήρωσης από την έλευση του Ιερού Λειψάνου, κλήρος και λαός υποδέχτηκαν το δεξιό άφθαρτο χέρι του Οσίου, το οποίο έλειπε μέχρι σήμερα από το χαριτόβρητο Ιερό Λείψανο και είχε αντικατασταθεί από επίχρυσο ομοίωμα δεξιάς χειρός.
1: Μέχρι πέρυσι όλοι βλέπαμε όσοι προσκυνούσαμε το λείψανο του Αγίου ότι έλειπε το δεξιό του χέρι. Βέβαια εμείς που είχαμε ντύσει τον Άγιο ξέραμε ότι μέχρι τον αγώνα το χέρι ήταν κανονικό. Έλειπε λοιπόν ο βραχίωνας και η παλάμη του Αγίου. Πριν από λίγα χρόνια πληροφορήθηκα, του Θεού ευλογία ήταν αυτή, ότι μία οικογένεια, απόγονη μιας ιερατικής οικογενείας από το Προκόπη της Καπαδοκίας, εφύλασε το λείψανο της δεξιάς χειρός του Οσίου Ιωάννου. Και προσπάθησα με πολύ προσευχή να βρω έναν τρόπο επικοινωνίας και ο καλός Θεός βοήθησε ώστε να συνδεθώ με τον πνευματικό της οικογένειας, ο οποίος πράγματι μου το επαλήθευσε ότι υπάρχει το χέρι του Αγίου και ακόμη ότι οι άνθρωποι αυτοί το τιμούν και το προσέχουν και όλα αυτά και ότι σκέπτονται ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν και το υπόλοιπο χέρι. Ένα πρωινό που βρίσκομαι στο γραφείο μου, εδώ που είστε σήμερα κι εσείς, μου έρχεται ένα μήνυμα από το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Και μου γράφουν ότι μας επισκέφθηκε ένας κάτοικος από το Πύλι, το διπλανό χωριό, απέχει περίπου μισή ώρα από το Προκόπη, και μας είπε ότι είδα στον ύπνο μου το Δεσπότη και τους πατέρες να έχουν έρθει να αλλάξουν τον Άγιο και να του φορέσουν ρούχα λευκά. Αυτό το είχε ζητήσει ο Άγιος από διαφόρους ανθρώπους. Δεν τα κατεβάζουμε από το μυαλό μας. Ούτε έχουμε τέτοια ασέβεια να δημιουργούμε ιστορίες. Όμως εκείνο λέει που δεν κατάλαβα, λέει ο άνθρωπος του Προκοπίου, είναι ότι ο Δεσπότης προσπαθούσε να κολλήσει ένα χέρι στον Άγιο. Όταν λοιπόν διάβασα αυτό το μήνυμα, SMS, είπα να δεις ότι ο Άγιος κάτι μου ετοιμάζει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μου τηλεφώνησαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μου λέει ο πρωτοσύγκελος ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου ευρίσκεται ο πνευματικός της οικογένειας και η κυρία που έχει το λείψανο του Αγίου και έχουν φέρει το χέρι του Αγίου να το παραδώσουν στον Αρχιεπίσκοπο ώστε να σας το προσκομίσει στο πανηγύρι του Αγίου που είναι μετά από λίγες ημέρες. Τότε λοιπόν είπα και εγώ στον πρώτο σύγκελο, θα σου στείλω ένα μήνυμα, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε σήμερα το πρωί χωρίς εγώ να ξέρω τι θα ακολουθούσε.

Μας αξίωσε ο Θεός λοιπόν σε αυτή την επέτειο των 100 ετών και να αλλάξουμε τον Άγιο και να του βάλουμε και τη στολή που εκείνος επέλεξε και να έχουμε και το χέρι του. Το οποίο χέρι, όταν το πήρα στα χέρια μου και το κρατούσα, σκεφτόμουν πώς αυτό θα σταθεί στο υπόλοιπο ιερό λείψανο. Γιατί είχα και κάποιες προτάσεις από άλλους να του κάνουμε μια ξεχωριστή λειψανοθήκη και να μπορούμε να το μεταφέρουμε δεξιά-αριστερά όπου οι ανάγκες πνευματικές των ανθρώπων θα το ζητούσα. Όμως αυτό δεν με ανέπαυε, ούτε εμένα ούτε τους συνεργάτες μου, ούτε το Θεοφιλέστατο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε τους ιερείς μας. Γιατί εμείς ζητούσαμε το χέρι να έρθει εκεί που είναι το υπόλοιπο λείψανο. Και τώρα λοιπόν που ήρθε να το βάλουμε ξεχωριστά, αλλά πάλι έβλεπα και μια δυσκολία, πώς αυτό θα προσαρμοστεί. Την ημέρα λοιπόν της Πανηγύριος, αφού τελειώσαμε όλη την διαδικασία, το βράδυ κάναμε παράκληση, ανοίξαμε τη Λάρνακα του Αγίου και σας πληροφορώ ότι λες και το περίμενε το λείψανο το χέρι, ήρθε και προσαρμόστηκε, εκούμπωσε, αν επιτρέπετε η φράση, με την πρώτη, χωρίς να χρειαστεί να κάνω μία δεύτερη διορθωτική κίνηση. Στιγμές συγκλονιστικές, οι οποίες στερεώνουν και την πίστη μας, αλλά και μεγαλώνουν τις ευθύνες μας. Γιατί σε εκείνον που δίδονται πολλά, λέει ο Χριστός, θα ζητηθούν και πολλά.

είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γι' αυτό το θαυμαστό γεγονός που ο Άγιος πλέον είναι σχεδόν ολόκληρο. Το σώμα του ακέραιο και αδιαλόβητο για να το προστινούν οι άνθρωποι και να επιτελεί όλα αυτά τα θαύματα της πίστεως μας.

Ενδεχομένως θα ρωτήσει κάποιος και πώς αυτό το χέρι είχε κοπεί από το υπόλοιπο σώμα. Όταν το λείψανο του Αγίου βρισκόταν επάνω στο προκόπι της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας, ήλθε μία αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Όρους, του Ρωσικού Μοναστηριού, και εζήτησαν, είχαν ακούσει για τον Άγιο, και ζήτησαν από τους προκοπείς μια ευλογία από το λείψανο. Ζήτησαν ένα τεμάχιο από το λείψανο του Αγίου. Και οι προκοπείς διχάστηκαν, διότι άλλοι είπαν ότι πρέπει να δώσουμε, γιατί είναι Ρώσος ο Άγιος, πατριώτης τους, και άλλοι είπαν όχι, δεν μπορούμε να κόψουμε το λείψανο του Αγίου. Και έτσι έφυγαν πικραμένοι. Φαίνεται όμως ότι μετά καιρό και σίγουρα μετά από προσευχή άλλαξε η σκέψη των προκοπιαίων και όλοι συμφώνησαν ότι έπρεπε να δώσουν κάτι από το λείψανο του Αγίου. Και τότε λοιπόν απέκοψαν με την λόγχη που κάνουμε την Θεία Λειτουργία, την Προσκομιδή, το χέρι το δεξί του Αγίου και έδωσαν ένα τμήμα από τον αγκώνα και λίγο πιο κάτω. Αυτό υπάρχει και φυλάσσεται στο μοναστήρι, το έχω δει και το έχω προσκυνήσει κι εγώ. Αυτό λοιπόν το χέρι του Αγίου, με πολλές προσπάθειες, κυρίως όμως νομίζω ότι ήτανε το θέλημα του Αγίου να γίνει αυτό. Εκεί το αποδίδω και όχι στις δικές μας προσπάθειες, οι οποίες ήταν προσπάθειες ετών, ατελέσφορες. Μήπως όμως θέλησε ο Άγιος να το φέρει πέρυσι που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια παρουσίας, ένας σταθμός, μια σημαντική επέτειος.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ευλάβεια τιμάται Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος και στον Ιερό Ναό των Αγίων Ακινδύνων Αττικής, όπου και έχει εγγενιαστεί παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον ομολογητή Άγιο.

Βρισκόμαστε εδώ στο κάτω ναό των Αγίων Ακινδύνων που είναι εγγενιασμένο για τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών στον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου του Θαυματουργού και έχει μεγάλη ιστορία για ποιο λόγο χτίστηκε στο κάτω ναό των Αγίων Ακινδύνων και για ποιο λόγο αφιερώθηκε στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

παλιά βρισκόταν ένας πολύ αγαπητός και αγαπούσε πάρα πολύ τις εκκλησίες και το λαό του Θεού. Και ήταν άνθρωπος της θρησκείας και της εκκλησίας. Ήταν και δήμαρχος της πόλης, ο Μακαρίτης, πλέον ο Νίκος Ταπακίδης, ο οποίος καταγόταν από την Προκόπη της Καπαδοκίας. Και όπως μας έλεγε ο ίδιος, και η οικογένειά του και η μητέρα του και η οικογένεια, η σύζυγό του, ότι ο προπαππούς του ήταν με την ομάδα που ήρθε από την Μικρά Ασία τότε και συνοδέψανε το σκήνομα του Αγίου Ανωρού του Ρώσου από εκεί και ήρθανε και χτίσανε την Προκόπη, που είναι τώρα που είναι το νέα Προκόπη, το προσκύνημα και έγινε εκεί το προσκύνημα του Αγίου Ανωρού του Ρώσου και το φέρανε το σκήνομα μέχρι εκεί. Και όταν αποφάσισε να αγοράσει αυτό το οικόπεδο και να χτίσει τους Αγίους Ακινδύνους, η μητέρα του είδε ένα όνειρο. Είδε τον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου και της είπε ότι να μου χτίσει το εκκλησάκι, εφόσον χτίζει όλες αυτές οι εκκλησίες, να χτίζει και για μένα ένα εκκλησάκι. Ναι, του είπε να χτιστεί το εκκλησάκι. Της είπε μετά ο δήμαρχος, δεν γίνεται, αφού χτίζουμε και τους Άγιους Ακινδύνους. Οι άνθρωποι έχουν το παλιό εκκλησάκι από το 17ο και θέλουν να χτίσουν τους Άγιους Ακινδύνους. Και του είπε να το κάνετε από κάτω, του λέει. Και μετά αποφάσισε ο Νίκος Ταπακίδης, ο Μακαρίτης, να κάνει τα θυμέλια λίγο επιβλητικά, λίγο ψωμένα, για να είναι το ισόγειο λίγο ψηλό. Και ονομάστηκε τότε, 2020 μιλάμε, ονομάστηκε η εκκλησία του Αγίου Ανωτού Ρώσου, του Θαυματουργού, και το πρώτο προσκυνητάρι που μπήκε στην εκκλησία είναι δωρεάν του Δημάρχου, του Νίκου Ταπακίδη. Γράφει εδώ, 2002 το έτος, και υπέρ του Νίκου Ταπακίδη.

έρχονται οι άνθρωποι, προσκυνάνε, τον βλέπουν ζωντανό, το βλέπουν πόσες φορές είχαμε ένα παλικάρι εδώ και τον είδε στον ύπνο του και του είπε, το έλυσε προβλήματα κτλ. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, που θεωρείται και σε εμάς εδώ, ο δεύτερος αφέντης, που όλος ο κόσμος μετά τους Αγίους Ακινδύνους τον ευλαβούνται πάρα πολύ και έρχονται και ζητάνε την ευλογία και τη βοήθεια του Αγίου μας. Όλα αυτά γίνονται με την βοήθεια του Θεού και με την ευλογία τους Αγίους μας, όταν επιτρέπουν, όταν γίνεται η ώρα να επιστραφεί ο άνθρωπος προς το δρόμο του Θεού.

Λήφθη αιχμάλωτος από τους Τούρκους και οδηγήθηκε μετά στο Σκλαβοπάζαρο στην Καπαδοκία. Και μάλιστα όταν ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν εδώ για 50 και πλέον χρόνια προϊστάμενος του προσκυνήματος και ο οποίος εκοιμήθη το 2017, είχε πάρει μαζί του τη ζώνη στη Ρωσία το 1990 προσκεκλημένος του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξίου Μόσχας. Τότε εκεί πιστοποίησαν ότι αυτή η ζώνη όντως είναι του στρατού της εποχής, του ρωσικού στρατού της εποχής του Μεγάλου Πέτρου, του Τσάρου της Ρωσίας.

Από τα πάμπολα θαύματά του έτοιμα τα χείλη να κινήσουν δοξολογία, ψιθυρίζοντας «Το θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.

αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο αξιαγάπητο, πιο λογικό, πιο τέλειο από τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αλλά λέω μέσα μου με μια ζηλότυπη αγάπη που ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Εάν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και αν πραγματικά η αλήθεια ήταν έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα χωρίς δισταγμό να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια. Φιοντόρ Ντοστογεύσκι.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας το Ναού του Θεού, μέσα μας και στους αδελφούς μας», που περιλαμβάνει ομιλίες του ίδιου του Γέροντος Σοφρονίου. Αποστολή μας είναι να αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Με τη μετάνοια και την υπακοή, ανοίγουν εμπρός μας οι πόρτες της αληθινής θεολογίας. Σε προηγούμενη σύναξη, ο Θεός μου έδωσε να σας μιλήσω για τη δογματική θεωρία της πίστεώς μας. Είπα ότι παρόλη τη διαφορά και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Θεού και ημών, ο Κύριος βρήκε το μέσο να μας σώσει από την άθλια κατάστασή μας. Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να ζήσει με έναν Θεό τόσο μεγαλειώδη όσο και απόλυτο? Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην ευχή της Προσκομιδής λέμε «Κύριε ο Θεός ημών, ο κτίσας ημάς και αγαγώνης την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας ημίν οδούς προσωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψε». Για αυτά τα ουράνια μυστήρια μιλούμε στη Θεία Λειτουργία. Με την πτώση του Αδάμ χάσαμε την αληθινή ιδέα της Βασιλείας της αγάπης του Πατρός. Στην εντολή του Χριστού στη διδασκαλία των πατέρων και των μεγάλων ασκητών, βρίσκουμε εκφράσεις που είναι αντίθετες προς τις φυσικές μας κινήσεις, φυσικές στην κατάσταση της πτώσεώς μας. Ό,τι μας έχει δοθεί ως εντολή, έρχεται σε αντίθεση προς τα πάθη που αποτελούν συνέπεια της πτώσης. Την τελευταία φορά τελειώσαμε τη συζήτησή μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μοναχικής υπακοής, και μερικοί από εσάς μου είπαν ότι θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν το θέμα θα αναπτύξουμε σήμερα. Κατ' ουσίαν, ό,τι λέω τώρα δεν είναι παρά μία εξήγηση αυτών που βρίσκουμε στα βιβλία. Για όσους από εσάς αρχίζουν τώρα τη μοναχική ζωή, θα ήθελα να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ της συμπεριφοράς του πολίτη του ουρανού και αυτής του ανθρώπου του κόσμου τούτου. Ως συνυπεύθυνος με τον ηγούμενο για την πνευματική κατάσταση όλης της αδελφότητος, θα ήθελα πριν πεθάνω να εκπληρώσω το καθήκον μου της διαπαιδαγωγής σε όσας δια του λόγου. Αλλά βλέπετε πως χάνω όλο και περισσότερο τις ζωτικές μου δυνάμεις. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να διαβάζετε όσο συχνά μπορείτε αυτά που έγραψε ο μεγάλος πατέρας μας Σιλουανός. Ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στη σωτηρία παρουσιάζεται στα γραπτά του Σιλουανού και κάποτε ακόμη και στα δικά μου. Όσοι αρχίζουν τη μοναχική ζωή, οι δόκιμοι, οφείλουν επίσης να διαβάζουν προσεκτικά την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου και να δίνουν προσοχή σε κάθε λόγο του μεγάλου αυτού ασκητού. Ο Χριστός είπε «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητές εστέ, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις». Πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να προσευχόμαστε για το κάθε τι, για το οποίο έχουμε εντολή από το Σωτήρα μας. Το πρώτο μέλημα του καθενός μας στον κόσμο αυτό είναι να πετύχει στη ζωή του, να κάνει καριέρα. Όταν γίνουμε μοναχοί, πρέπει να απορρίψουμε τελείως κάθε τέτοια σκέψη. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι το μοναστήρι δεν είναι τόπος για να κάνουμε οποιαδήποτε καριέρα με τα κριτήρια του κόσμου. Σκοπός μας αντίθετα είναι να αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Αν θέλετε πραγματικά να προοδεύσετε, και αυτό μέσα στα ανθρώπινα μέτρα, να πιστεύετε και να ενεργείτε σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου. Μέσα στο μοναστήρι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κάποια ιδιαίτερη θέση, ένα λειτουργήμα πιο υπεύθυνο και σε εκείνους που επιτελούν τα πιο απλά και ταπεινά διακονήματα. Ο πατέρας μας Σιλουανός γράφει για το θέμα αυτό με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού 2 ή 3 παραγράφους. Ο Κύριος μας έδωσε εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία, στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορείς όμως, όπου και αν ανήκεις, να αγαπάς τον Θεό και να είσαι ευάρεστος σε Αυτόν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο τον Θεό στη γη, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτεια. Όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέπτεται ημέρα και νύχτα, διότι καμιά εργασία δεν παρεμποδίζει την αγάπη προς τον Θεό. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και ο κόσμος δεν αποτελούσε εμπόδιο για αυτή την αγάπη τους, αν και τον σκέφτονταν τον κόσμο και προσεύχονταν γι' αυτόν και κήρυταν. Στον Μέγα Αρσένιο υπόθηκε «Φεύγε τους ανθρώπους». Και όμως, το Πνεύμα του Θεού διδάσκει να προσευχόμαστε και στην έρημο για τους ανθρώπους αλλά και για όλο τον κόσμο. Στον κόσμο αυτό καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης ή μάγειρας ή σιδηρουργός ή διδάσκαλος. Ο Κύριος όμως τους αγαπά όλους και θα δώσει το μεγαλύτερο βραβείο σε εκείνον που αγαπά περισσότερο τον Κύριο. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τον Θεό με όλη την καρδιά, με όλο το νου και με όλη την ψυχή. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς? Γι' αυτό ο νους και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για την προσευχή. Αδελφοί και αδελφές μου, και κυρίως όσοι αρχίζετε τη μοναχική ζωή, χαράξτε τα λόγια αυτά στις καρδιές και στο νου σας. Αυτό εξαρτάται από τη διάθεσή σας, από την πίστη, από τις δυνάμεις σας. Αν δεν το κάνετε αυτό, αν δεν φτάσουμε στο να αγαπάω ένας τον άλλον, η ζωή μας θα καταστραφεί και δεν θα λάβουμε κανένα όφελος από τον μοναχισμό, από τον αληθινό μοναχισμό. Θέλω να θίξω μια περίπτωση που όλοι γνωρίζετε. Πάρτε το παράδειγμα του πατρός, ο οποίος ήρθε μαζί μου και υπέμεινε όλες τις συνέπειες της φτώχειας μας. Διάλεξε να υπηρετεί τους αδελφούς με μια διακονία άκρος ταπεινή, χωρίς ποτέ να εκδηλώσει κάποια τάση να αποκτήσει εξουσία ή κάποια ανώτερη θέση σε σχέση με τους άλλους. Εξαιτίας αυτού θα λάβει την αιώνια ανταμοιβή. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα ακόμη παραδείγματα μέσα στο ίδιο το μοναστήρι μας. Αδελφοί μου, αφομοιώστε το αυτό με τρόπο βαθύ και σταθερό και το μοναστήρι μας θα είναι αληθινά αυτό που πρέπει να είναι. Ένας τόπος σωτηρίας για όλους εκείνους που έρχονται σε εμάς. Αν δεν αφομοιώσουμε αυτή τη διάθεση να διακονούμε τους άλλους, όλα τα άλλα θα είναι άχρηστα. Το μοναστήρι είναι ένα σχολείο έως τον θάνατο. Για να αναγεννήσουμε τη φύση μας, την ομοίωσή μας με τον Θεό, πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας η αρχή αυτής της διακονίας. Η διακονία των άλλων έχει μια σωτηριώδη δύναμη πιο μεγάλη από τη θεωρητική θεολογία. Είναι δυνατό να είναι κάποιος μεγάλος σοφός, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να αγνοεί παρόλα αυτά τελείως την οδό της σωτηρίας.

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος, μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

πλεονεξία, η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ.

η πλεονεξία εκδηλώνεται στα παιδιά με διάφορες μορφές. Στα μικρά παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με την προσπάθεια να αρπάξουν ό,τι μπορούν και να το κάνουν δικό τους, ενώ από αυτά που παίρνουν δεν θέλουν να δώσουν τίποτα στα αδέλφια τους ή σε κάποιον άλλον. Για να προφυλάξετε τα παιδιά από το σοβαρό αυτό πάθος, πρέπει να τα παρακινείτε σε γενεοδωρία. Αυτό θα κατορθωθεί όταν τα μαθαίνετε να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν, να δίνουν ελεημοσύνη στο φτωχό, να εξυπηρετούν τον ανήμπορο και ούτω καθεξής. Να διδάσκετε όμως τα παιδιά σας την προσφορά όχι από απλό οίκτο ή από συμπόνια, που είναι έμφυτη σε κάθε ισορροπημένο άνθρωπο, αλλά με την πεποίθηση ότι αυτό που δίνεται στο φτωχό είναι σαν να το παίρνει ο ίδιος ο Χριστός. Να τα διδάσκετε με τα λόγια εκείνου. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ας συνηθίσει το χεράκι του παιδιού να ευεργετεί για να νιώσει πόση χαρά και αγαλίαση αισθάνεται εκείνος που δίνει.

0: Αγαπητοί μας ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και συγκεκριμένα ακροατές των ομιλιών που κάνουμε κάθε Τετάρτη με συντροφιά εμάς και εσάς σε κάποιον ακρογιάλι της Γαλιλαίας, σας χαιρετούμε να έχετε την ευλογία του καλού Θεού και να έχουμε καλή φώτιση και υπομονή στους αγώνες της ζωής αυτής, γιατί από ό,τι βλέπουμε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων οι αγώνες και τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλά, έτσι ώστε να λέει κανείς τελικά πώς μπορούμε να ξεφύγουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Βέβαια ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, όταν είχε δει σε ένα όραμα στρωμένο τον δρόμο μπροστά του με πάρα πολλές παγίδες και κάποια φωνή να του λέει «Αντώνιε, τη σταμάτησες, προχώρα, βάδιζε». Μα λέει ο Μέγας Αντώνιος, μέσα σε τόσες παγίδες, μέσα σε τόσες δυσκολίες, πώς να προχωρήσω, πώς να ξεφύγω, ποιος είναι δυνατόν να ξεφύγει από όλα αυτά τα πράγματα. «Αντώνιε, βάδιζε», ακούει πάλι τη φωνή, «γιατί είναι ο δρόμος της ζωής σου, πρέπει να τον βαδίσεις». Και πάλι ρωτά ο Μέγας Αντώνιος, «Μα οπωσδήποτε κάπου θα πιαστούμε, ποιος μπορεί να ξεφύγει τις παγίδες, είναι δυνατόν, γι' αυτό φοβάμαι, δεν τον βαδίζω». Και η φωνή του απαντά ότι ο ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βαδίζει τον δρόμο της ζωής και να ξεφύγει από τις δυσκολίες, από τις περιπέτειες, από τα προβλήματα, όχι ότι δεν θα του τύχουν προβλήματα και δυσκολίες, αλλά ότι ο Θεός θα δίδει δύναμη, φώτιση και υπομονή να αντέχουμε αυτές τις δυσκολίες. Και μάλιστα κάποιος ακροατής έχει και ένα ερώτημα, διάβασε το Μάρθελ.
1: Ναι, έχουμε ένα ερώτημα κάποιου ακροατή σχετικά με τα προβλήματα που είπαμε της σημερινής εποχής. Ένα από αυτά είναι και οι αδικίες που γίνονται στον κόσμο. Γιατί γίνονται τόσες πολλές αδικίες? Φέρνει ως παράδειγμα ο ακροατής μας στην Αφρική που υποφέρει ο κόσμος. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αρμονία στον κόσμο? Γιατί όλα να γίνονται για το συμφέρον των ανθρώπων και μόνο για το κέρδος? Και γιατί ο Θεός δεν φωτίζει κάποιον άνθρωπο, όπως είπατε, να μας δίνει φώτιση ο Θεός με σοφία για να μπορέσει να κυβερνήσει τον κόσμο και να δώσει λύση σε αυτά τα επιμέρους προβλήματα?
0: Ναι, μα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, όχι απλώς φώτισε, έστειλε προφήτες, το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, έστειλε προφήτες και από αυτούς άλλον εφώνευσαν, άλλον έδιραν, άλλον εκδίωξαν και τα λοιπά. Ώσπου στο τέλος έστειλε τον ίδιο τον Υιό του. Τι πιο καλό να σε κυβερνάει ο ίδιος ο Θεός? Και όμως βλέπετε που καταντήσαμε, φτάσαμε να τον σταυρώσουμε. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι εάν σήμερα όχι να στείλει έναν άξιο κυβερνήτη, αλλά να έρθει πάλι ο ίδιος ο Θεός να μας κυβερνήσει? Εδώ δεν μας κυβερνάει και πάλι λένε οι άνθρωποι, δεν τον πιστεύω, δεν τον δέχομαι, και ποιος μας είπε ότι υπάρχει Θεός? Δηλαδή ο καθένας τοποθετεί αυτό που αντικειμενικά υπάρχει στον χώρο της υποκειμενικής αντιλήψεως περί υπάρξεως. Καταλαβαίνετε, το να μιλάω για κάποια πράγματα που ούτως ή άλλως υπάρχουν και να λέω δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν υπάρχει, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει, μα αντικειμενικά υπάρχει. Ούτε υπάρχει γιατί εγώ το αποδέχομαι, ούτε δεν υπάρχει γιατί εσύ δεν το αποδέχεσαι. Μπορεί κάποιος να πει δεν υπάρχει ο ήλιος, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει η σελήνη, δεν υπάρχει ο Άρης, έτσι. Μα δεν είναι στο χέρι το δικό μας, λέμε, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι. Αυτή είναι μια αντικειμενική ύπαρξη. Το αν εγώ θέλω να πιστεύω συγγνώμη, ή να μην πιστεύω σε κάτι, είναι δική μου ανοησία. Δεν το ερευνώ, δεν το ψάχνω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί, μπορώ να πω. Αλλά το να απαντώ και να λέω δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν υπάρχει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, είναι παραμύθια, αυτό είναι αδιάφορο. Δεν εξαρτάται η αλήθεια του Ιησού Χριστού ούτε από τη δική μου γνώμη, ούτε το παραμύθι Ιησούς Χριστός από την γνώμη κάποιων άλλων ανθρώπων. Αυτές είναι αντικειμενικές καταστάσεις. Οι υποκειμενικές καταστάσεις είναι όλες εκείνες που παράγονται από εμάς τους ανθρώπους. Ως σκέψη, ως δύναμη, εγώ αμφιβάλλω την δύναμη ενός άλλου ανθρώπου και βέβαια μπορώ να αμφιβάλλω, γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ποτέ τέλειος, απόλυτος. Ό,τι παράγουμε εμείς και ό,τι ενεργούμε είτε σαν σκέψη ή σαν πράξη δεν είναι ποτέ απόλυτα. Ο άλλος μπορεί να αμφιβάλλει για την εξυπνάδα τη δική μου. Αν ανοίξει μια συζήτηση και πει κάποιος ότι ο πατήρ Νικηφόρος είναι πολύ έξυπνος, εκείνος μπορεί να αμφιβάλλει και να πει: αμφιβάλλω ότι είναι πολύ έξυπνος. Και έχει όλο το δικαίωμα να το κάνει αυτό και δεν είναι λάθος. Διότι αυτό που πιστεύω εγώ εξυπνάδα, ο άλλος έχει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο έξυπνο από αυτό που εγώ δέχομαι και πιστεύω. Έτσι. Άρα λοιπόν η αμφιβολία είναι. Συγγνώμη. Είναι για πράγματα τα οποία παράγουν πεπερασμένα όντα. Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο όν. Και αφού είναι πεπερασμένο, άρα μπορώ να αμφιβάλλω για τα έργα του, για τις πράξεις του, για τις ενεργειές του, όχι για την ύπαρξή του, θα είμαι ανόητος. Αν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, θα είμαι ανόητος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι ενέργειες, μόνο εκείνες μπορούν να αμφισβητηθούν από τους ανθρώπους, διότι ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, ο Θεός είναι αιώνιος. Πώς είναι δυνατόν το κατώτερο να κρίνει το ανώτερο? Είναι αδύνατο. Είναι σαν να λέμε ότι εμένα τον άνθρωπο με κρίνει ένα ζώο. Δεν μπορεί ένα ζώο να με κρίνει εμένα, είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο. Έτσι και οι άνθρωποι μπορούν να αμφιβάλλουν για πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, έδειξε τον δρόμο της αγάπης, της ειρήνης, αλλά εμείς δεν τον δεχθήκαμε. Ούτε και αν τώρα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός, θα τον δεχόμασταν ως κυβερνήτη. Μα ξέρετε, για να αποδεχθείς κάποιον ως κυβερνήτη πρέπει να υποταχθείς αυτόν. Να υποτάξεις το θέλημά σου στο θέλημά του. Αν δεν το κάνεις εκούσια, τότε αυτός που σε κυβερνά είναι δικτάτορας. Θες, δεν θέλεις, θα μ' ακούσεις. Αν το κάνεις εκούσια, τότε αυτός που σε κυβερνάει θα πρέπει να είναι τέλειος, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις επιθυμίες του καθενός. Γιατί έχω εγώ μια αλφα επιθυμία, έχει ο άλλος μια β' επιθυμία, πάνω στο ίδιο πράγμα, έτσι. Σαν το φούρνο του Χόντζα. Ο ένας θέλει τον φούρνο να κοιτάει ανατολικά, ο άλλος τον θέλει δυτικά. Πρέπει να είναι λοιπόν ευφιέστατος ο κυβερνών. Αλλά και πέρα από αυτό πρέπει να είμαι τέλειος και εγώ. Να είμαι άνθρωπος που να μην ζητάω παράλογα πράγματα. Να έχω την δυνατότητα να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Αν δεν μάθω εγώ να εξουσιάζω τον εαυτό μου σε σχέση με τα πάθη και με τις αρετές. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνον αρετές, ούτε μόνον πράξεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Είναι και ελαττώματα, είναι πάθη, είναι αδυναμίες, τα οποία φθείρουν και καταστρέφουν τον άνθρωπο. Αν λοιπόν δεν έχω μάθει εγώ να διοικώ τον εαυτό μου σωστά, δεν θα μπορέσω ποτέ να διοικηθώ και σωστά. Έτσι, ναι Σοφία.
2: Έχουμε δηλαδή, Πάτερ, όλοι μας δύο ανθρώπους μέσα μας, έναν καλό και έναν κακό άνθρωπο και πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια τον καλό άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Και να δουλέψουμε με τα χαρίσματα που έχουμε.
0: Ακριβώς, γιατί μόνο τα χαρίσματα είναι αυτά που δημιουργούν. Τα πάθη είναι εκείνα τα οποία φθείρουν, καταστρέφουν. Ποτέ τα πάθη δεν συνεργάζονται με τον άνθρωπο για την πρόοδο του ανθρώπου, του καθενός ανθρώπου, έτσι, όχι του κοινωνικού συνόλου. Αν λοιπόν ο κάθε άνθρωπος δεν αξιολογεί τα χαρίσματά του και τις αρετές του και τα πάθη του δεν τα περιορίζει, τότε δεν μπορεί να δημιουργήσει. Βέβαια λέμε τώρα πολύ γενικά χαρίσματα, πάθη, αρετές. Και αυτά είναι θέμα διδασκαλίας να μάθω κάθε αρετή πότε μετατρέπεται σε πάθος. Γιατί τα πάθη, όπως λένε οι πατέρες, είναι ανύπαρκτα. Έτσι, δεν έχουν οντότητα, δεν έχουν ύπαρξη. Οι αρετές έχουν ύπαρξη. Γιατί είναι οι αρετές έκφραση της εικόνας του Θεού. Οι αρετές δεν είναι ιδέες. Είναι το πνεύμα το Άγιο, η χαρά, επί παραδείγματος. Ο καρπός του πνεύματος εστί χαρά. Η χαρά δεν είναι μια ιδέα. Ούτε είναι κάτι μια κατάσταση. Είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δεν είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος είναι πάθος, είναι ελάττωμα, είναι κακία. Αυτό είναι κλειδί στην ζωή μας. Ό,τι δεν είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος είναι πάθος, είναι κακία. Ενώ ό,τι είναι παρουσία Αγίου Πνεύματος είναι αρετή. Ναι, Σοφία.
3: Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε. Είναι κάποιες αρετές που τις έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιες άλλες ή και το αντίστροφο, κάποια πάθη σε πιο έντονο βαθμό από κάποια άλλα. Αυτά πώς συμβαίνει να γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τυποποιημένο. ούτε στον έναν άνθρωπο, ούτε στον άλλον, πολύ περισσότερο στον ίδιο άνθρωπο. Δεν είναι τυποποιημένο. Άλλοτε έχουμε καλλιεργημένη και αυξημένη μία αρετή και άτονο ένα πάθος. Κάποια στιγμή όμως αυτό το πάθος μπορεί να ανδριέψει και να γίνει ισχυρότατο και μια άλλη αρετή να αδρανοποιηθεί, γιατί εξαρτώνται από το πώς εμείς τα καλλιεργούμε. Βέβαια, τώρα μπαίνουμε σε έναν άλλον χώρο, πάθη, αρετές, ελαττώματα, που πρώτο ο Θεός θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές και θα τα αναλύσουμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά ας έρθουμε σε αυτό το ερώτημα που, ας το πούμε, είναι μεταβατικό μεταξύ της πτώσης των πρωτοπλάστων, ή μάλλον της ζωής και της πτώσης των πρωτοπλάστων, και της συγχρόνου ζωής του κόσμου. Πώς από παράδεισος αυτός ο κόσμος έχει μετατραπεί έτσι σε κόλαση. Και ήδη κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό της πτώσης των πρωτοπλάστων, της δημιουργίας του κόσμου, της πτώσης των πρωτοπλάστων, τις προσπάθειες που έκανε ο Θεός να επαναφέρει τους πρωτοπλάστους στον ορθό δρόμο. Και από εδώ και πέρα τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα της πτώσεως. Ήδη ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονται εκτός παραδείσου και έχει κλείσει πλέον η θύρα του παραδείσου, έτσι όπως το λέει ωραία η Αγία Γραφή εκεί, ότι εξέβαλε ο Θεός τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο και έβαλε άγγελο με την φλογίνη στρεφωμένη ρομφαία να φυλάτει την πύλη της Εδέμ, την πύλη του παραδείσου. Βέβαια είπαμε ότι αυτός ο παράδεισος ήταν μεν επάνω στην γη, αλλά δεν ήταν ένας υλικός τόπος. Ναι μεν μετέχει η ύλη, αλλά εκείνο που κάνει την ύλη να γίνεται αφορμή σωτηρίας ή καταστροφής μας είναι πάλι αυτό που είπαμε προηγουμένως, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, είπα προηγουμένως ότι αρετή είναι κάθε πράξη που έχει Πνεύμα Άγιο και κακία είναι κάθε πράξη που δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Το καταλάβατε? Και μια ελεημοσύνη που φαίνεται ανθρωπίνως σωστή μπορεί να μην είναι, ή και μια προσευχή μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα αρετής, να είναι αποτέλεσμα κακίας, εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Θυμηθείτε απλά, ο Τελώνης και ο Φαρισαίος, και οι δυο προσευχόντουσαν. Του Φαρισαίου η προσευχή δεν είχε Πνεύμα Άγιο. Πώς ήταν δυνατόν? Όταν ήταν προσευχή υπερηφάνειας. Άρα λοιπόν δεν ήταν πράξη αρετής. Έτσι λοιπόν, ναι Σοφία.
2: Δηλαδή πηγάζει μέσα από την ταπείνωση που νιώθει ο καθένας μας. Έτσι δεν είναι? Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μέσα από την ταπείνωση και από την ταπεινή μας καρδιά. Κατά πόσο εκείνη την ώρα είμαστε, νιώθουμε μικροί απέναντι στο Θεό.
0: Είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Κύριος: «Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων ταπεινών και ησύχιων». Βλέπετε, σε ποιον θα στρέψω σπλαχνικό βλέμμα παρά μόνο σε αυτόν που είναι πράος, σε αυτόν που είναι ταπεινός και σε αυτόν που είναι ήσυχος. Βασικότατα στοιχεία αυτά. Θα τα δούμε όμως πρώτα Θεός μέσα στην πορεία. Έτσι λοιπόν τώρα οι συνέπειες της πτώσεως των πρωτοπλάστων έχουν επέκταση και σε μας. Και το είδαμε, γιατί πολλοί λένε τι φταίμε εμείς εάν οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν. Μα οι πράξεις των πρωτοπλάστων είναι ένα αντίγραφο των δικών μας πράξεων, το τι εμείς θα κάναμε εάν ήμασταν στον παράδεισο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό που έκανε ο Αδάμ, και σε μας δίδεται η ευκαιρία να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από αυτό που έκανε ο Αδάμ. Αλλά δεν το κάνουμε. Μας δίδεται ποια είναι η ευκαιρία της μετάνοιας. Ο Αδάμ δεν μεταμελήθηκε. Έτσι προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Ο Κύριος τώρα δεν δίδει σημασία στο πόσο εμείς δουλεύουμε την αρετή ή την κακία, αλλά μας δίδει την ευκαιρία της μετάνοιας και όμως δεν την εκμεταλλευόμαστε. Άρα λοιπόν μιμούμεθα τον Αδάμ σε αυτό το στοιχείο της αμετανοησίας. Βέβαια αυτή η πράξη της αμετανοησίας μας έχει συνέπειες στη ζωή μας, όπως είχε συνέπειες στον Αδάμ και στην Εύα. Τι είπε ο Κύριος όταν παρήκουσαν την εντολή του Θεού? Ότι, και ξέρετε, η τιμωρία της παραβάσεως έγινε αφού ο Αδάμ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έδωσε ο Θεός για μετάνοια. Δεν είπε ο Θεός αμέσως από την πρώτη στιγμή ότι μπράβο Αδάμ, τώρα η γη θα βγάλει τριβόλους, με υδρότα θα τρως το ψωμί σου, με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου στην Εύα. Δεν του είπε από την πρώτη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελίσσεται το έλεος του Θεού εάν ο Αδάμ ζητούσε συγγνώμη. Μπορεί να ήταν η ποιότερη μορφή της περιπέτειας του ανθρώπου πάνω στη γη. Ο θάνατος θα υπήρχε

0: 10, 6, 24, 9, 26.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ακόμα και στη μετάνοια βλέπουμε δηλαδή ότι ο Θεός είναι αυτός που μας ψάχνει. Mm-hmm. Όπως μετά την πτώση ο ίδιος έψαξε τον Αδάμ, τον φώναξε Αδάμ που ή και όχι ο Αδάμ, mm-hmm. δεν μετανόησε για να πάει ο ίδιος να ζητήσει συγχώρεση, αλλά και στη μετάνοια πιστεύω ότι ο Θεός είναι που μας δίνει τις ευκαιρίες για να φτάσουμε στην έμπρακτη μετάνοια.
1: Ναι, και εμείς πλέον γνωρίζοντας ότι ο Θεός με τον συγχωρεί, έτσι, ο Αδάμ δεν ήξερε αν όντως ο Θεός θα τον συγχωρούσε ή όχι, δεν είχε εκφραστεί ο Θεός ακόμη, αλλά ήξερε όμως ότι είναι Θεός αγάπης τουλάχιστον και αλήθειας, ειλικρίνειας, τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι ευθύς και ειλικρινής ο Αδάμ, και από εκεί και πέρα το έλεος του Θεού όπως ήθελε θα ξεδηλώνεται, έτσι. Αλλά δεν φεύγω βέβαια από το ερώτημα γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος, έτσι. Θα έλεγε κανείς, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρουν το θέλημα του Θεού, γιατί παιδεύονται, γιατί ταλαιπωρούνται. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να ξεχωρίσει τα πλάσματα και να πει ο ένας θα παιδεύεται και ο άλλος δεν θα παιδεύεται. Αντιθέτως βλέπουμε κιόλας ότι ένας αμαρτωλός άνθρωπος περνάει πολύ καλύτερα σε αυτόν τον κόσμο από έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ζήσει μια πνευματική ζωή. Και δεν είναι αυτοαδικία απέναντι στον άνθρωπο εκ μέρους του Θεού, αλλά έτσι η παιδαγωγία του Θεού θέλει. Σου λέει ο κακός και με τα καλά που έχει κακός μένει. Πόσο μάλλον να είχε στραβά. Θα ήταν ακόμη πιο κακός. Αν με τα καλά δεν προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Θυμάμαι με έλεγε κάποτε ένα πρόσωπο, «Πάτερ, πολύ παιδεύομαι. Μια μέρα θα ήθελα έτσι γαλήνης, μια ημέρα». Όντως παιδευόταν αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ παιδευότανε. Και του έδωσε ο Θεός όχι μια μέρα, τρεις μήνες. Τρεις μήνες γαλήνης, τόσες γαλήνες που έλεγε και ο ίδιος πω, με θυμήθηκε ο Θεός. Και όμως αυτούς τους τρεις μήνες της γαλήνης δεν τους αξιοποίησε πνευματικά, τους αξιοποίησε για να μπορεί να πάει να διασκεδάζει, να γλεντάει και μετά έφυγε πάλι χάρη του Θεού και ξαναεπέστρεψαν οι ταλαιπωρίες και οι περιπέτειες.
2: Ναι, ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει το βίο του ανθρώπου βίος εν αγώνιος, δηλαδή mm-hmm. γεμάτος αγώνες και γεμάτος λύπες, mm-hmm. για να μπορέσεις να νιώσεις και αυτή τη χαρά που θα σου έρθει. Και άλλωστε όταν μας λείπει κάτι, αυτό το αναζητούμε. Και όταν το έχουμε, δεν το εκτιμούμε τόσο.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στη ζωή του ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν. Τι έφταξαν εκείνοι για να υποφέρουν? Μα έτσι φτιάξαμε τον κόσμο, αγαπητοί, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, έτσι φτιάξαμε τον κόσμο. Και θα μπορούσα να πω ότι το ότι κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας των ανθρώπων που περνάνε καλά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ περνάω καλά και εκείνος υποφέρει, άρα φταίει ο Θεός. Εγώ τι έκανα για να περνάει και εκείνος καλά? Για να μειωθεί αυτού του ανθρώπου η περιπέτεια, ο πόνος, η ασθένεια, η φτώχεια, η πείνα. Και βλέπετε στη ζωή αυτή κάνουμε του κόσμου τα έξοδα, του κόσμου τις σπατάλες για πράγματα που ικανοποιούν τα πάθη και τις επιθυμίες μας, ενώ αντιθέτως θα μπορούσαμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε εκείνοι οι οποίοι δεν περνάνε καλά να γίνουν και εκείνοι καλύτεροι. Ναι, Μάρθα.
2: Αυτό όχι μόνο δεν το σκεφτόμαστε, και μάλιστα ένα ωραίο παράδειγμα είναι των γερόντων, mm-hmm. του γερόντα Παϊσίου, του γερόντα Πορφυρίου, που κάθε τι κακό που έβλεπαν γύρω τους πίστευαν ότι φταίνε οι ίδιοι και ρίχναν το βάρος τους ίδιους τους εαυτούς. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και να δούμε ότι κάτι κακό που συμβαίνει γύρω μας, όντως mm-hmm. δεν φταίμε εμείς, αλλά τουλάχιστον να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν περνάνε καλά, που mm-hmm. δυσκολεύονται στη ζωή τους, και όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε βέβαια.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα να σας πω, δεν είναι κριτήριο ότι εκείνοι οι άνθρωποι εάν είχαν βοηθηθεί θα περνούσαν καλά. Όχι, δεν είναι εκεί το κριτήριο. Δηλαδή το να στείλω εγώ ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν τόπο δεν σημαίνει ότι τον βοήθησα πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Βοήθησα απλώς το σώμα του να μην ταλαιπωρείται. Αν δεν του φτιάξω και την ψυχή, ο άνθρωπος αυτός πάλι θα ταλαιπωρείται. Γιατί? Είτε γιατί δεν θα ξέρει να αξιοποιήσει σωστά την βοήθεια που παρέλαβε, είτε αν γίνει καλύτερος δεν θα ξέρει και αυτός να βοηθάει τους άλλους.
2: Γι' αυτό και γίνονται πάτερ οι ιεραποστολές. Βλέπουμε τους ιεραποστόλους που πάνε οι ίδιοι στους τόπους της Αφρικής, όπως ρώτησε και ο ακροατής,

0: ενδεχομένως. Mm-hmm. Άρα όταν βοηθούμε κάποιον, του προσφέρουμε μόνο την υλική βοήθεια που δεν έχει να κάνει βεβαίως με την ψυχή. Ενώ ναι. οι Ιεραπόστολοι βοηθούν Ακριβώς. ταυτόχρονα και σώμα και ψυχή.
1: Ακριβώς. Είναι βασικότατο αυτό στοιχείο. Το να πέσει το σπίτι μου και να μου το κτίσεις. Εντάξει, ικανοποίησες μια σωματική ανάγκη. Να πω κάπου να προστατευτώ, να φυλαχθώ. Εάν δεν με μάθεις όμως να είμαι και σωστός άνθρωπος, και μην πάμε μακριά να σας πω, ένας ζητιάνος είναι έξω από την εκκλησία και ζητιανεύει, του να τον δώσω χρήματα, εύκολο είναι, μαζεύουμε χρήματα, του δίδουμε, ικανοποιεί, θα πάρει να φάει, θα φτιάξει τα ρούχα του, το σπίτι του, θα ζήσει και αυτός όπως λέμε σαν άνθρωπος, αλλά από σωματικής ανάγκης σαν άνθρωπος, διότι πρέπει πέρα από αυτό να του φτιάξω και την ψυχή, να μάθει να διαχειρίζεται σωστά αυτά τα οποία έχει, να μάθει να αξιοποιεί τα χαρίσματα, να πιστέψει ότι δεν πρέπει να είναι ζητιάνος, γιατί δεν είναι ζητιάνοι επειδή είναι φτωχοί, είναι ζητιάνοι επειδή δεν αξιοποιούν σωστά τα χαρίσματά τους, τις ικανότητές τους. Άρα λοιπόν πρέπει να του καλλιεργήσω την ψυχή, να του καλλιεργήσω το πνεύμα, για να πω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάψει να ταλαιπωρείται, θα πάψει να παιδεύεται. Έτσι λοιπόν και στον κόσμο αυτόν τα παιδιά πεινούνε. Η πρώτη κίνηση είναι να βοηθήσουμε να μην πεινούνε. Αλλά αν μείνουμε εκεί, δεν κάναμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι σαν την ομπρέλα που ανοίξαμε για να μην βραχούμε όταν βρέχει. Ναι, αλλά άμα αύριο ξαναβρέξει, θα ξανανοίξω πάλι την ομπρέλα. Ναι, και όταν κάποια στιγμή μου χαλάσει η ομπρέλα, θα μείνω εκτεθειμένο στη βροχή και θα γίνω μουσκιμα. Αν όμως μάθω να φτιάχνω σκέπαστρο, σταθερό, για να βρίσκομαι πάντο κάτω από την σκέπη του Θεού, γι' αυτό λέγεται και σκέπη ο Θεός, τότε μονίμως θα βρίσκομαι μέσα σε μια ασφάλεια. Ναι, Σοφία.
2: Όπως και σε ένα παιδί, Πάτερ, δεν αρκεί μόνο να το ταΐζουμε, να mm-hmm. κοιτάζουμε μόνο τα υλικά, mm-hmm. τον ντύσιμο, την τροφή, mm-hmm. αλλά πρέπει να το στείλουμε και στο σχολείο, να αφιερώσουμε χρόνο, να συζητήσουμε ναι. μαζί του, να του δώσουμε διάφορες ευκαιρίες.
1: Έτσι, και να του πούμε του παιδιού ότι δεν πας στο σχολείο για να βγάλεις ένα δίπλωμα και να βρεις ένα επάγγελμα και να ζήσεις. Πας στο σχολείο για να γίνεις άνθρωπος, ώστε το επάγγελμα που θα κάνεις να μπορείς να το κάνεις σωστά για να μπορείς να ζήσεις. Ναι, Μάρθα.
0: Και ίσως πρέπει να μας γίνει βίωμα αυτό που λέμε σε κάθε αρτοκλασία. Mm-hmm. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Mm-hmm. Οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι πλούσιοι πτώχευσαν και επείνασαν γιατί δεν έδωσαν σημασία στον Θεό. Αγνόησαν
0: τον
1: Θεό.
0: Παρόλο που είχαν τα υλικά αγαθά, mm-hmm. αγνόησαν τον Θεό.
1: Ναι, ενώ οι φτωχοί μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά επειδή αναζήτησαν τον Κύριο, δεν είπε πλούτησαν, δεν έχασαν, λέει, δεν ελαττώθηκαν, δεν μειώθηκαν από τα αγαθά. Αυτά τα οποία ήταν απαραίτητα και αναγκαία για την ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι υποφέρουν όχι γιατί κάποιοι άλλοι φταίνε που δεν τους πήγανε τα τρόφιμα που έπρεπε να τους πάνε. Υποφέρουμε γιατί δεν είμαστε συνεπείς απέναντι στο θέλημα του Θεού. Ένα αυτό. Και δεύτερον, υποφέρουμε όταν είμαστε συνεπείς στο θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευκαιρία πρώτον να αντιληφθούμε τα πάθη και τα ελαττώματά μας για να γίνουμε καλύτεροι, και δεύτερον να μας δώσει αφύπνιση, γιατί ο διάβολος ανά πάσα στιγμή περιμένει να καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια, τότε ο διάβολος βρίσκει τον άνθρωπο απροετοίμαστο και του δημιουργεί την πτώση. Δηλαδή πρέπει σε αυτόν τον κόσμο να το καταλάβουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε σωστά εάν δεν υπάρχει ο αγώνας. Γι' αυτό και η ζωή αυτή είναι ένας στίβος. Και ένας αθλητής δεν μπορεί να πει ότι θα μπω στο στάδιο και θα ζω άνετα και αναπαυμένα και δεν τρέχει τίποτα. Μπαίνω στο στάδιο για να αγωνιστώ. Έτσι και στη ζωή αυτή μπαίνουμε πλέον για να αγωνιστούμε. Είτε θα αμαρτάναμε είτε όχι, θα αγωνιζόμασταν. Εξάλλου ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε στον παράδεισο, είπε ότι πρέπει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισο. Πριν την πτώση τα είπε αυτά. Άρα λοιπόν ο αγώνας, η εργασία και η διαφύλαξη των όσων μας έδωσε ο Θεός θα ήταν πάντα. Είτε πέφταμε είτε δεν πέφταμε από τον παράδεισο. Εξάλλου η εργασία κάνει πιο έξυπνο τον άνθρωπο. Η εργασία μας δίδει την δυνατότητα να καταλάβουμε ποια είναι τα χαρίσματά μας, ποιες είναι οι ικανότητές μας, ποιες είναι οι προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Αλλά πέρα από αυτό τώρα, πάλι επανέρχομαι στο ερώτημα που έθεσες Μάρθα στην αρχή, μπορεί να ανοιγόμαστε αλλά δεν ξεχνάμε την αφετηρία που ξεκινήσαμε. Μήπως είναι μόνο οι άνθρωποι που υποφέρουν εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο? Μήπως είναι μόνο οι άνθρωποι που υποφέρουν επειδή εμείς αμαρτάνουμε και παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού? Και η φύση όλη εξαιτίας μας υποφέρει και συστενάζει και συνοδύνει, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αχριτουνεί, ναι. Και μάλιστα να σας το διαβάσω, να το δούμε λίγο πώς ακριβώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι συγκλονιστικό, γιατί τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο. Τα πάντα. Ιγάρ, λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, ιγάρ από καραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Δηλαδή η προσδοκία της κτήσης περιμένει, την φανέρωση των παιδιών του Θεού. Περιμένει να αποκαλυφθούν τα παιδιά του Θεού. Πώς να αποκαλυφθούν? Περιμένει να δει ενάρετους ανθρώπους.
2: Γιατί ακούστε, από αυτούς εξαρτάται και η ίδια.
1: Και η ίδια. Περιμένει να δει ενάρετους ανθρώπους. Και ξέρετε, το λένε και οι φυσικοί αυτό το πράγμα. Όταν λέει το λουλούδι, το μιλάς, επικοινωνεί μαζί σου. Επικοινωνεί. Βέβαια, επειδή αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε, όταν το περιποιείσαι, όταν, ναι, επικοινωνεί μαζί σου, όταν το λουλούδι το βάλεις σε ένα χώρο που υπάρχει πολύ βία, φωνές, ένταση, δεν ανθίζει, δεν προκόβει τόσο πολύ. Πέρα από αυτά όμως, το βλέπουμε στα ζώα. Όταν το ζώο θα το πλησιάσεις με καλή διάθεση, χωρίς να έχεις δείξει τίποτα, ούτε φαγητό του έδωσες, ούτε τίποτα, έχεις μέσα σου καλή διάθεση, το ζώο σε καταλαβαίνει. Όταν όμως έχεις άγρια διάθεση, πάλι το ζώο σε καταλαβαίνει και σε γαυγίζει, σε διώχνει. Δεν έχεις εκδηλωθεί, δεν έχεις εκφραστεί, δεν έχεις πει τίποτα. Θυμάμαι μια φορά ήμουν σε ένα μέρος και ήταν ένας σκύλος δεμένος, και από μακριά περνούσε γνωστός του αφεντικού που είχε το σκυλί. Σκυλί φύλακας ήτανε. Εκείνος που πέρασε είπε ένα «γεια». Και το σκυλί δεν έκανε τίποτα, απλώς τον άκουσε. Περνάει ένας δεύτερος, λέει και εκείνος «γεια». Δεν είπε κάτι διαφορετικό από τον πρώτο. Εκείνον τον γάβγισε. Και κάθισε και το κοιτάω και λέω «καλά, τι συμβαίνει?» λέω. Προηγουμένως χαιρετάει ο ένας ο κύριος και το σκυλί δεν γαβγίζει. Περνάει ο άλλος, από την ίδια απόσταση, έτσι, με τα ίδια λόγια, και τον γαβγίζει. Γιατί? Μου λέει ο πρώτος, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχουν έρθει σπίτι, μου λέει. Δεν τους ξέρει το σκυλί καθόλου. Απλώς ο πρώτος κάποτε μου είπε ότι τα συμπαθεί τα ζώα. Ο δεύτερος μου είπε ότι δεν συμπαθεί τα ζώα. Λοιπόν, ο σκύλος, μου λέει, από τόση απόσταση κατάλαβε τις διαθέσεις των ανθρώπων. Γι' αυτό και στον έναν δεν μίλησε, δεν γάβγησε, στον άλλο γάβγησε. Άρα, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και η κτήσης περιμένει την έκφραση, την αποκάλυψη των παιδιών του Θεού, όχι των παιδιών του διαβόλου. Περιμένει να δει κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, να αναπνεύσει, να χαρεί, να ειρηνεύσει, να γαλινεύσει με τον άνθρωπο. Ναι. Και συνεχίζει και λέγει, «Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει, ούχι εκούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα επελπίδη». Η φύση, λέει, υποτάχθηκε στην ματαιότητα. Ποια ματαιότητα? Του ανθρώπου. Η ματαιότητα του ανθρώπου ήταν να γίνει Θεός. Και η φύση τι έφταιγε? Άρα λοιπόν υποτάχθηκε, όχι εκούσια, ακούσια, σε αυτήν την ματαιότητα και στην παρανομία του ανθρώπου. Και υποτάχθηκε εξαιτίας, όχι του Θεού, δεν την υπέταξε ο Θεός, την υπέταξε ο άνθρωπος. Θέλεις δε θέλεις κτήσει, θα υποταγείς στην πτώση τη δική μου. Διότι ήδη ο Θεός έκανε τον άνθρωπο εξουσιαστή όλης της κτήσεως, να εξουσιάζει και να άρχει των εχθείων και των πετεινών και τα λοιπά. Και μάλιστα εδώ ήρθε μια ερώτηση σχετική. Πριν την πτώση τα ζώα πέθαιναν? Βλέπετε, ωραία ερώτηση, μπορεί να μας βοηθήσει στο να μην μπερδευόμαστε με έννοιες, να μην μπερδεύουμε τις έννοιες και να μην μπερδεύουμε τις καταστάσεις. Εδώ μπαίνει ο θάνατος. Σου λέει, πεθαίνει ο άνθρωπος, τα ζώα τι κάνανε πριν, πέθαιναν, δεν πέθαιναν? Ακούστε να δείτε, ο θάνατος στη ζωή μπήκε εξαιτίας του ανθρώπου. Εξαιτίας του ανθρώπου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο. Αλλά λέμε για τα ζώα πεθαίνουν. Όταν τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους, δεν ρίχνουν νεκρά? Δεν ρίχνουν τη νεκρόνη φύσης? Δηλαδή αυτές οι εναλλαγές, το φυτό. Βάζουμε μία ντοματιά που είναι εποχής, ετήσιο φυτό, και μετά χάνεται. Πρέπει να πάρεις τώρα τον σπόρο, να ξανασυνεχίσεις, να βγάλεις καινούριο φυτό. Προσέξτε, αυτή η ανακύκληση της ζωής στη φύση υπήρχε και πριν την πτώση του ανθρώπου. Ο θάνατος δεν είναι αυτό που λέμε έφυγα εγώ από τη ζωή, ήρθε κάτι άλλο κτλ. Στη φύση, στο ζώο, έτσι. Ο θάνατος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον θάνατο του ανθρώπου. Ο θάνατος του ανθρώπου είναι αποκοπή της ψυχής και του σώματος. Και μετά αποκοπή από τον Θεό. Εάν πάω στην αιώνια κόλαση, έχω αποκοπή και από τον Θεό πλέον. Αυτό είναι θάνατος. Ενώ στα ζώα δν υπάρχει πλέον ενότητα με τον Θεό. Το ζώο δεν θα ενωθεί με τον Θεό. Το ζώο πλάστηκε να λειτουργήσει έτσι. Το ζώο δεν πλάστηκε αθάνατο. Λέει, αν τα ζώα πέθαιναν πριν. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο θάνατος των ζώων με τον θάνατο του ανθρώπου. Το ζώο πλάστηκε θνητό. Πλάστηκε να πεθαίνει. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που μπήκε μέσα στη ζωή εξαιτίας της πτώσης των ανθρώπων. Είναι μια κατάσταση που ανήκει μόνο στον άνθρωπο. Μόνο στον άνθρωπο ανήκει. Γιατί ο άνθρωπος τιμωρείται. Τα ζώα πλάστηκαν έτσι. Ο άνθρωπος όμως πήρε ζωή αιώνια. Πλάστηκε για να ζει αιώνια. Ναι, Σοφία.
2: Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι περισσότερο για τους μοναχούς, ότι, ή για τους Αγίους, ότι εκοιμήθη, δεν πέθανε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Ο θάνατος σημαίνει πορεία προς την κόλαση. Ενώ το εκοιμήθη έχει μια άλλη έννοια.
1: Αναμονή.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο θάνατος έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό. Και αποκοπή του ανθρώπου ως ψυχή και σώμα. Έτσι, αποκόπτομαι από τον Θεό, γι' αυτό λέμε να ενωθούμε με τον Θεό. Ή να όσοι εν, καθώς και εμείς ένες μεν και τα λοιπά, ενότητα με τον Θεό. Επανέρχομαι στην προπτωτική κατάσταση που ο άνθρωπος ήταν ενωμένος με τον Θεό. Τώρα αποκόπτομαι από τον Θεό με την παρακοή, στη συνέχεια και έχουμε πτώση, τη λέμε πέφτω. Και ό,τι πέφτει σπάζει. Άρα ο άνθρωπος αποκόπηκε από τον Θεό που ήταν ενωμένος, έπεσε κάτω και έσπασε στα δύο, ψυχή και σώμα. Και τώρα ο Θεός μου λέει, εγώ θα έρθω, αυτό το οποίο έσπασε, καταστράφηκε, να το ξανακάνω καινούριο. Αλλά με την δική μας τη μετάνοια. Έτσι, με τον δικό μας αγώνα, με τη δική μας προσπάθεια. Τα ζώα δεν έχουν μπει στο κριτήριο, το αν φάνε από τον απαγορευμένο καρπό θα πεθάνουν ή όχι. Έτσι πλάστηκαν από τον Θεό. Τα φυτά, τα πάντα, έτσι πλάστηκαν από τον Θεό. Έτσι το θέλει ο Θεός. Ναι, Σοφία.
3: Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της πτώσεως?
1: Θα το δούμε παρακάτω, να δείτε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί, ξέρετε, ένας παππούς σε ένα χωριό είχε πει το εξής όταν έπαιρναν φωτιά κάποια δάση. Λέει, ό,τι καταστρέφει ο Θεός, το ξαναφτιάχνει. Ό,τι καταστρέφεται από τον άνθρωπο, δύσκολα ξαναγίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ας το δούμε όμως στη συνέχεια. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, υποτάχθηκε στη ματαιότητα εξαιτίας του ανθρώπου. Αλλά και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, η κτήση αυτή η ίδια θα ελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς. Όλα φθήρονται, βλέπετε. Όλα φθήρονται. Και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των παιδιών του Θεού. Γιατί αυτή η κτήση, όπως πλάστηκε από τον Θεό, δεν θα καταστραφεί. Δεν θα οδηγηθεί στο μηδέν. Θα γίνει παράδεισος. Πώς? αυτός αλλού καυτός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ο κόσμος, ο ίδιος, αλλά όχι ο ίδιος. Πώς αλλαγήσετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Θα αρπαχθούν, θα αλλαχθούν αυτά τα πράγματα. Πώς θα αλλαχθούν, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν θα καταστραφεί ο κόσμος αυτός, δεν θα χαθεί. Μπορεί να μην έχει ήλιο, αλλά να έχει κάτι καλύτερο από τον ήλιο. Είναι μυστήριο.
0: Θα είναι αυτή η καινή κτήσεις που λέγαμε και όταν μιλούσαμε ακριβώς για τη δημιουργία του κόσμου.
1: Ακριβώς. Καινούργια κτήση, καινούργια δημιουργία. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και υλική. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία αν τα ζώα πέθαιναν ή δεν πέθαιναν. Το γενικό πνεύμα του Θεού είναι αυτή η κτήσεις να υπηρετήσει την σωτηρία του ανθρώπου και στη συνέχεια να υπηρετήσει την δόξα του ανθρώπου. Είναι φοβερό. Αυτός ο κόσμος έγινε για να υπηρετήσει την δική μου δόξα μέσα στον παράδεισο. Γιατί όντως θα είναι δόξα του ανθρώπου και θα υπηρετεί όλη αυτή η κτήση. Και ο ίδιος ο Θεός θα υπηρετεί τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Φανταστείτε, ο ίδιος ο Θεός θα υπηρετήσει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Ναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά ότι ο Θεός στην Βασιλεία του Θεού περιζώσεται εαυτόν. Λέει στο, αν το ενθυμίσετε, στο μυστικό δείπνο, στο δείπνο που κάλεσε πολλούς και τα λοιπά. Έτσι λέει και στους γάμους του Αρνίου, στη Βασιλεία του Θεού, στους γάμους του Αρνίου, ανακλινεί αυτούς, θα μας βάλει να καθίσει, περιζώσεται αυτόν, θα βάλει ποδιά και θα αρχίσει να μας υπηρετεί στον παράδεισο. Ναι, δείτε την αξία που έχει ο άνθρωπος. Ο Θεός θα υπηρετεί τον άνθρωπο. Μα και τώρα τι κάνει ο Θεός, δεν υπηρετεί τον άνθρωπο. Εμάς υπηρετεί. Όταν σταυρώνεται ο Ιησούς Χριστός, γιατί σταυρώνεται, για τη δόξα τη δική του. Αυτός είχε τη δόξα, δεν είχε ανάγκη. Ήταν εκεί που ήταν ως Θεός, ως Άγιος Τριαδικός Θεός, δημιούργησε τον κόσμο, υπήρχε μεγαλύτερη δόξα από αυτή τη δημιουργία. Κι όμως, ναι,
0: μάλιστα. Και μάλιστα ο πρώτος που αδικήθηκε πάνω στη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός, που σταυρώθηκε. Η αδικία τον σταύρωσε. Γιατί ρωτάνε κάποιοι ποιος σταύρωσε τον Ιησού Χριστό και απαντάνε κάποιοι άλλοι οι Εβραίοι. Ποιοι Εβραίοι, το μίσος, η κακία των ανθρώπων.
1: Που εκδηλώθηκε από κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτή η γενική κατάσταση, αυτή εσταύρωσε τον Ιησού Χριστό. Ναι. Γιατί θα έλεγε κανείς, εντάξει, μόνο κακία υπήρχε τότε, δεν υπήρχε και αγάπη. Δεν υπήρχε αγάπη. Χάθηκε αυτή η αγάπη. Εξαφανίστηκε. Ναι. Και στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος, είδαμε γάρ ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Δεν λέει στενάζει, αλλά συστενάζει. Δηλαδή όλη η κτήσεις μαζί με μας υποφέρει και πονάει και στενάζει αγκομαχά μέχρι το τέλος της ιστορίας του κόσμου. Θα πονάει, θα υποφέρει. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν μπορεί. Όταν λέμε σήμερα καταστρέψαμε την ατμόσφαιρα, τι θα κάνει αυτή η ατμόσφαιρα? Δεν θα αγκομαχά στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την τάξη, την αταξία που δημιουργήσαμε εμείς και να φέρει την τάξη. Ναι.
0: Ο όρος που χρησιμοποιούμε κάποιες φορές ότι η φύση εκδικείται τον άνθρωπο είναι σωστός?
1: Είναι αυτό ακριβώς που λέμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Είναι ότι προσπαθούμε. Ότι η φύση συστενάζει, αλλά είναι εκδικητικό αυτό το πράγμα ή απλά είναι μια συστεναγμός μαζί με τον άνθρωπο?
1: Εκδικείται με την έννοια την δική μας, την ανθρωπομορφική. Επί παραδείγματι, όταν θα πάω να πιάσω έναν αγκάθι, να το κόψω, ναι, θα με αγκυλώσει. Για ένα τριαντάφυλλο να το κόψω, θα με αγκυλώσει. Με εκδικήθηκε γιατί πάω να το κόψω. Έκφραση.
3: Αποτέλεσμα δηλαδή τη δικιά μα πράξη.
1: Τη δική μα αταξία.
0: Ναι, και άλλωστε η εκδίκηση, έτσι ο όρο εκδίκηση, δεν κρύβει μέσα του αγάπη, κρύβει κακία.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Εφόσον εγώ την φύση παρέλαβα από τον Θεό να την δουλέψω σωστά, πάω λοιπόν να την παραβιάσω, πάω να επεμβώ, πάω αυταρχικά να δουλέψω, να κάνω τα πειράματα που εγώ νομίζω. Όχι σε λογική βάση, σε παράλογη βάση, αυτή η κτήση τι θα με κάνει, θα με εκδικηθεί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το ξύλο στο νερό επιπλέει. Όταν εγώ θέλω, σώνει και καλά αυτό το ξύλο να το έχω στον πάτο του νερού, το πατάω με τα πόδια μου, έτσι το πατάω εκεί κάτω, εγώ δεν θέλω να είναι στην επιφάνεια, το θέλω κάτω. Κάποια στιγμή μόλις το πάρω το πόδι, αυτό θα τυναχθεί επάνω και θα με χτυπήσει. Έτσι δεν είναι? Τεινάζεται πάνω και με χτυπάει. Αυτός είναι ο λόγος που λέμε η φύση εκδικείται. Γιατί πάω να την εκβιάσω, να κάνει αυτά τα οποία δεν είναι σωστά. δεν είναι στην φύση σωστά. Όχι το ηθικό με την έννοια της αρετής, το ηθικό καλό και κακό με την έννοια της αρετής, αλλά αυτό που δεν είναι στην φύση σωστό. Γι' αυτό και λέμε η φύση εκδικείται. Όταν πάω λοιπόν να την παραβιάσω. Και στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνον, ου μόνον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, και εμείς αυτοί εν εαυτής στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών. Και όχι μόνον οι κτήσεις, λέει, στενάζει, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του πνεύματος, που έχουμε δηλαδή δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Θεό και έχουμε μέσα μας λάβει το Πνεύμα το Άγιο, απαρχή του Πνεύματος, έχουμε λάβει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο για να ξέρουμε πώς πρέπει να ζούμε, και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Προσέξτε, την απολύτρωση του σώματός μας. Είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω στον Θεό, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος εμείς οι πιστοί, εμείς οι άνθρωποι, όχι εμείς οι πιστοί, γενικά οι άνθρωποι, στενάζομαι μέσα μας περιμένοντας την υιοθεσία, περιμένουμε κάποιος από κάπου να μας σώσει, να μας απαλλάξει, να μας λυτρώσει, και να λυτρώσει, λέει, και το σώμα μας, το οποίο βλέπουμε ότι φθήρεται. Πάτε έξω να δείτε γιατί, επί παραδείγμα, ότι πλένομαι το πρωί, γιατί κτενίζομαι, γιατί βάφομαι, γιατί περιποιέμαι τον εαυτό μου, γιατί ντύνομαι όμορφα, γιατί παίρνω φάρμακα, γιατί τρώω. Τι κάνει το σώμα? Πεινάει, φωνάζει, πεθαίνω. Δώσ' μου να φάω, δώσ' μου να πιω νερό. Βλέπω τρίχες άσπρες στο κεφάλι και λέω, τι γίνεται, γέρασα, πάνω τη κρύψω. Που σημαίνει ότι αναζητώ την απολύτρωση του σώματός μου. Γιατί να γεράζει, γιατί να πεθαίνει, γιατί να χάνεται, γιατί να φθείρεται.
0: Αντιδρώ δηλαδή.
1: Αντιδρώ. Ναι, δεν το θέλω. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς στενάζουμε και περιμένουμε να λυτρωθούμε από αυτό το πράγμα. Διότι αν ο άνθρωπος έλεγε δεν υπάρχει άλλη ζωή, άστο το σώμα να πάει εκεί που πάει, δεν βαριέσαι. Ας απολαύσω εγώ τη ζωή όπως μπορώ και ας πάει εκεί που πάει. Επιδίωξαν ποτέ τα ζώα να βαφούν, να μπουν μέσα σε ένα μαύρο νερό, να βρουν μαύρο νερό, να βρουν μαύρο χώμα κτλ. Για να φύγει η ασπρίλα τους, αν γεράζουν. Και δεν γεράζουν τα ζώα, δεν δείχνουν εξωτερικά τον γερασμό. Ο άνθρωπος δείχνει τον γερασμό μας. Μόνο και μόνο για να μας κάνει να βλέπουμε αυτήν την αναζήτηση της απολύτρωσης από αυτό στο οποίο πέσαμε. Πέσαμε μέσα στον βούρκο, πέσαμε στην αμαρτία, πέσαμε στην φθορά, πέσαμε στον θάνατο και αναζητούμε κάτι να μας λυτρώσει, κάτι να μας βγάλει. Ναι.
2: Να βλέπουμε ακόμη ότι και ο χρόνος είναι λίγος που μας μένει. Όσο πιο πολύ γυρνάμε, βλέπουμε ότι δεν μας μένει και πολύς χρόνος ακόμη.
1: Δεν μας μένει.
2: Ναι, δεν έχουμε πολύ δρόμο μπροστά.
1: Ναι. Εμείς αγχωνόμαστε για τον χρόνο. Γιατί να αγχωθούμε? Αυτό το άγχος ότι πέρασε ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος, γέρε χρόνο, φύγε τώρα, το λέμε έτσι τόσο περιφρονητικά, υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο με χαρές, αλλά μέσα μας κρύβουμε τα χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι? Δεν θα είμαι, λέμε, τα κρύβουμε τα χρόνια. Γιατί δεν θέλουμε αυτήν την εξαφάνιση, θα λέγαμε, της ζωής. Αν δεν μας ενδιέφερε, θα λέγαμε, δεν βαριέσαι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτό. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια για να ζει. Πλαστήκαμε για να ζούμε αιωνίως. Ενώ τα ζώα δεν πλάστηκαν για να ζουν αιωνίως. Τα ζώα απλώς πλάστηκαν για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Και τα ζώα και οι κτήσεις και οι φύσεις πλάστηκαν για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Όσο υπηρετούν τον άνθρωπο είναι χρήσιμα. Όσο δεν υπηρετούν τον άνθρωπο δεν χρειάζονται. Αλλά και αν δούμε και κάτι ακόμη, γιατί ρωτήσατε προηγουμένως ότι οι φυσικές καταστάσεις, οι νεροποντές, καταιγίδες, σεισμοί που γίνονται, λέει κάτι πολύ σοφό η Σοφία Σιράχ στο 39 κεφάλαιο, λέει αγαθά της αγαθής έκτιστε απαρχής, ούτως της αμαρτωλής κακά. Δηλαδή τα καλά και αγαθά έγιναν εξ αρχής για τους καλούς, έτσι και τα κακά έγιναν για τους αμαρτωλούς. Παράξενο, λέει κανείς ότι υπάρχουν τώρα μέσα στον κόσμο πράγματα που είναι καλά για τους καλούς και στραβά για τους στραβούς. Να το δείτε στη συνέχεια. Αρχή πάσης χρίασης ζωήν ανθρώπου, ίδωρ, πυρ, σίδρος, άλας, εμίδαλης, πυρού και μέλι και γάλα, αίμαστα, φυλής και έλαιων και ημάτιων. Δηλαδή τα πρώτα και απαραίτητα αγαθά είναι το νερό, η φωτιά, να βράσω το φαγητό έτσι, ο σίδρος, το αλάτι, το σιτάρι, το σιμιγδάλι, το μέλι, το γάλα, το κρασί, το λάδι, τα ρούχα. Τα αυτά πάντα τις ευσεβέσιν εις αγαθά. Ούτως της αμαρτωλής τραπίσεται εις κακά. Αυτά τα ίδια πράγματα λέει, τα ίδια αγαθά, στους καλούς κάνουν καλό και στους κακούς κάνουν κακό. Χαιρετούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη. Πρώτο Θεός.
2: Χαίρετε.

Πέτρε, κορυφαίε των ενδόξων Αποστόλων, η πέτρα της πίστεως και Παύλε Θεσπέσιε των Αγίων Εκκλησιών, ο Ρήτορ και Φωστήρ, το Θείο Θρόνο παριστάμενη υπερ ημών Χριστό πρεσβεύσατε.

Αχιλλείου φωνή. Με τον άνθρωπο που πρέπει να τα έχεις καλά απαραίτητος είναι με τον εαυτό σου. Αυτόν αντικρίζεις κάθε μέρα μόλις σηκωθείς στον καθρέφτη και μαζί του κάθε βράδυ κοιμάσαι.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 27. Το ολοκαύτωμα μέσα στην πόλη.

Τούρκοι λοιπόν του Κιουταχή μπήκαν στο Μεσολόγγι από το ακάλυπτο δυτικό κομμάτι των τειχών της πόλης. Όμως την είσοδό τους την πλήρωσαν ακριβά. Πολλά μέρη ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά. Και ενώ η ιστορία του Καψάλη είναι σχεδόν σε όλους γνωστή, δεν γνωρίζουμε την ιστορία ενός γέρου ιερέα, του Διαμαντή Σουλιώτη. Ο εν λόγω ιερέας ήταν γέρος και πληγωμένος. Με τη θέλησή του πήγε κάτω από τη μεγάλη ντάπια του Μάρκου Μπότσαρη, όπου υπήρχαν δύο λαγούμια που συνεχώς χρησιμοποιούσαν οι πολιορκούμενοι για τις εξορμήσεις στα εχθρικά στρατόπεδα. Εκεί τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας. Ο πατήρ Διαμαντής μπήκε και περίμενε υπομονετικά πότε θα εισέρχονταν οι εχθροί πάνω από το τείχος για να βάλει φωτιά και να τεινάξει στον αέρα τους εισβολής. Και πράγματι, όταν γέμισε η ντάπια του Μπότσαρη από Τούρκους, ο ιερέας βυθίζει το δαυλό στο βαρέλι της πυρίτιδας, τεινάζοντας στον αέρα τους βάρβαρους που το είχαν κυριεύσει. Ανάλογες σκηνές θα επαναληφθούν δεκάδες φορές στην πόλη. Εκρήξεις ακούγονταν όλη τη νύχτα μέχρι πάνω στο ζυγό. Όλοι οι άλλοι ασθενείς μπήκαν και οχυρώθηκαν στα μεγάλα σπίτια. Τους δόθηκαν πολεμοφόδια και θα πολεμούσαν μέχρι ενός και στη συνέχεια θα ανατινάζοντας παίρνοντας μαζί τους το θάνατο και πολλούς Τούρκους. Υπολογίζεται ότι 2.000 άτομα βρίσκονταν στο Μεσολόγγι όταν το πάτησαν οι Τουρκοαιγύπτοι. Όσοι δηλαδή είχαν μείνει πίσω που ήταν γύρω στους 600, ενώ οι υπόλοιποι ήταν όσοι μπήκαν ακούγοντας τη φωνή «ο πίσω, ο πίσω». Όσοι μάχημοι γύρισαν πίσω στην πόλη, οχυρώνονται πίσω από τείχους ή μπαίνουν σε σπίτια και εκκλησίες και ανάβουν φωτιά και σίδερο εναντίον των εχθρών. Τα γυναικόπαιδα όμως και οι γέροντες φάζονται άγρια. Η λύσα των Τουρκοαιγυπτίων κορυφώνεται και θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω για τον εξευτελισμό που υπέστησαν όλο το διάστημα της πολιορκίας. Άρχισε και μέσα στην πόλη τρομερή σφαγή. Όποιος δεν άξιζε στα σκλαβοπάζαρα φωνεύεται μονομιάς. Οι τάπιες κυριεύονται και αρχίζουν να βομβαρδίζουν την πόλη. Ο πανικός των κατοίκων και των γυναικόπαιδων αυξάνεται. Κραυγές και φωνές αναμιμηγμένες με τους αλλαλαγμούς των Τουρκοαιγυπτίων αντιχούν τη φρίκη της ατμόσφαιρας και συμπληρώνουν το έργο της καταστροφής. Λαιλασία, σφαγές, εχμαλωσία. Πυρκαγιές ανάβουν στην πόλη και αρχίζουν οι ανατινάξεις σπιτιών από τους Μεσολογγίτες όταν πάνε να τα πατήσουν οι εχθροί. Η ζωή των Μεσολογγιτών εξαγοράζεται ακριβά, γιατί είχαν επιστρέψει από τους μάχημους Μεσολογγίτες το καλύτερο κομμάτι, όλοι οι πυροβολητές που συνόδευαν τα γυναικόπαιδά τους. Το τουρκικό αίμα έρεε άφθονο. Οι Μεσολογγίτες φώνευαν και φωνεύοντο. Γράφει ο Φάμπρ, ο Γάλλος ιστορικός. Και εκεί άρχισε η πιο φοβερή μάχη ανάμεσα στη λύσα και την απελπισία. Εκείνες τις πρώτες στιγμές οι Τούρκοι έσφαζαν όποιον έπεφτε στα χέρια τους αδιάκριτα από φύλο και ηλικία. Όμως οι γυναίκες φοβότανε και με το δίκιο τους πως σύντομα θα κατάπεφτε εκείνη η λύσα και τότε αυτές δεν θα τις σκότωναν. Όμως τι να κάνουν. Όλα τα κτίρια που ήταν για να τίναξει ήταν γεμάτα. Δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα να βρουν εκεί θέση. Πώς να ξεφύγουν από τους βαρβάρους. Τότε ανάμεσα στις απελπισμένες αυτές γυναίκες ακούγεται μια φωνή «Στη θάλασσα, παιδιά μου, στη θάλασσα, ελάτε μαζί μου». Άλλες τρέχουν κατά το μεγάλο πηγάδι, ρίχνουν εκεί μέσα τα παιδιά τους και κρεμιούνται κοντά τους. Σύντομα όμως τα πηγάδια γέμισαν. Μερικές γυναίκες και μερικά παιδιά είχαν την ετοιμότητα και την τύχη να βρουν ελευθερία πέφτοντας πάνω στα σπαθιά των αραπάδων. Άλλες και άλλα ρίχτηκαν μέσα στις φλόγες των σπιτιών που καίγονταν. Οι νικητές που ψάχνανε πλέον για σκλάβους έπαιρναν από κοντά τα θύματά τους. 1.200 άτομα που δεν βρήκαν τρόπο να σκοτωθούν μόνα τους έπεσαν στα χέρια του εχθρού. Η Γενική Εφημερής αναφέρει «Κατά αυτή τη στιγμή είδαν μητέρα να ρίπτει τα παιδιά της στο πηγάδι και να κρεμίζεται από αυτήν και πλήθος παιδιών και γυναικών να μπαίνουν στη λιμνοθάλασσα και να βυθίζονται στο βαθύτερο μέρος αυτής». Οι Οθωμανοί είχαν ως έθιμο να κόβουν τα κεφάλια των επιφανών επαναστατών και τα αυτιά των αντιπάλων που σκοτώνονταν από τα χέρια τα δικά τους. Για κάθε ζευγάρι αυτιών, ο Ιμπραήμ έδινε ως δώρο 50 πιάστρα. Αυτά τα αυτιά
αλλά τισμένα και τοποθετημένα σε βαρέλια, στέλνονταν στην Κωνσταντινούπολη ως λάμφυρα του θριάμβου. Υπολογίζεται ότι στάλθηκαν στο Σουλτάνο 3.100 ζευγάρια αυτιά. Ο Στασινόπουλος γράφει το εξής συγκλονιστικό. Τα γυναικόπαιδα οδηγούνταν στην αιχμαλωσία. Οι αγορές των Ιωαννίνων, της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου πλημμύρισαν από τα ανθρώπινα αυτά θύματα. Μεταγωγικά ζώα με καλάθια ακολουθούν για να μεταφέρουν τα κεφάλια των Ελλήνων και να πάρουν τη συνήθεια αμοιβή. Τον Μακαρίτη τον πατέρα μου, οκταετή όντα και μην μπορώντας να περπατήσει, τον έβαλαν στα οπίσθια ζώου απέναντι της κεφαλής του πατρός του, η οποία βρίσκονταν στο πάνω μέρος της ορού των άλλων κεφαλιών. Οι Τουρκοαιγύπτιοι χωρίζουν τα βρέφη από τις μανάδες που τα είχαν κρεμασμένα από το λαιμό τους για περισσότερη ασφάλεια. Όμως, όσα βρίσκουν οι δουλέμποροι του γούστου τους, τα αρπάζουν. Σε μια τέτοια σκηνή, μια μητέρα πρόφτασε και έπνιξε με τα ίδια της τα χέρια το μωρό της για να μην τουρκέψει και νευριασμένοι οι Τούρκοι ευθύς αμέσως τη σκοτώνουν. Όποιες προφταίνουν, μη έχοντας ή μη μπορώντας ειδόλιες τι άλλο να κάνουν, χώνουν βιαστικά ανάμεσα στα ρουχαλάκια τους κανένα πρόχειρο σημείωμα με το όνομά τους, μήπως ξεπέσουν κατά τύχη σε αφεντικά χριστιανούς και αυτοί αποήκτοτα δώσουν πίσω στους δικούς τους. Αβάπτιστα κατά διαταγή του δεσπότη δεν υπήρχαν στην πόλη για να πεθάνουν όλοι τους χριστιανοί. Πολλά τέτοια περιστατικά έχουν διασωθεί. Μια συγκινητική και δραματική ιστορία που έφτασε ως τις μέρες μας είναι κάποιου μικρού που πουλήθηκε στην Αυστρία. Λέει λοιπόν η αφήγηση. Οι θετοί γονείς του πλούσιοι, αλλά δίχως παιδιά, το ανατρέφουν καλά και το βγάζουν και επιστήμονα, και όταν ήρθε η ώρα του για παντριά, του δίνουν μια καλή και ενάρετη κοπέλα από τον τόπο τους. Ο νέος ζει ευτυχισμένος και δημιουργούν εξαίρετη οικογένεια. Το σημείωμα όμως που βρήκαν στις φάσκες του, όπως το παρέλαβαν τότε με όλα του τα στοιχεία, κρύβεται προσεκτικά από την πρώτη κιόλα στιγμή, από φόβο μην το πικράνει η αλήθεια και έτσι ξεθυμάνει η αγάπη του για αυτούς. Και τα χρόνια κυλάνε ήσυχα και χαρούμενα στο ξένο σπίτι. Ο πατέρας όμως, προς τα γεράματά του, αρχίζει να αισθάνεται βαριές τύψεις που κράτησε έτσι ένα παιδί μακριά από την αλήθεια. Δεν είχε όμως το κουράγιο να του φανερώσει την αλήθεια ζωντανός. Το γράφει στη διαθήκη του. Και σαν πεθαίνει, ανοίγεται η διαθήκη και ο νέος μαθαίνει το πιο συνταρακτικό γεγονός της ζωής του που για μια στιγμή τον αφήνει άναυδο. Πρέπει όμως να πάρει την απόφασή του. Είμαστε γύρω στα 1860. Μια και δυο κατεβαίνει στο Μεσολόγγι, όπου ρωτώντας από εδώ και από εκεί για την οικογένειά του, μαθαίνει πως μοναχά η μάνα του έχει απομείνει, γριά, φτωχιά και σακάτισα από την έξοδο. Πάει να τη συναντήσει και βρίσκεται μπροστά της μέσα στο φτωχικό σπιτικό της. Της δείχνει το κυτρινισμένο χαρτάκι που η ίδια του κάρφωσε πάνω του όταν τον ετοίμασε για το σκληρό αποχωρισμό. Η μάνα όμως δεν το αναγνωρίζει και το κοιτάει σαστισμένα, σαν πως να προσπαθεί με τούτο να φέρει κάτι λησμονημένο στη μνήμη της. Το παιδί της όμως επιμένει και με διάφορες χειρονομίες τη βάζει κάπως στο νόημα, αλλά εκείνη όλο και δυσπιστεί. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ξάφνου θυμάται πως το πραγματικό παιδί της έχει από γεννησιμιού του κάποιο σημάδι στην πλάτη και αμέσως, σαν υπνοτισμένη, το προστάζει να γδυθεί, βοηθώντας τον κι αυτή, σαν πλέον να μην έχει χρόνο για καθυστέρηση, να κάνει γρήγορα, και, ο του θαύματος, ήταν το παιδί της. Ναι, αυτό το ίδιο. Στα μάτια τους ανοίγουν βρύσες στα δάκρυα και αμίλητοι πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και χτύπη των καρδιών τους ενώνονται με ένα παλμό. Και μέσα σε αυτήν την ευδαιμονία, την απίστευτη, την απόλυτη, την αδιατάραχτη, η καρδιά της ευτυχισμένης πια μάνα σταματάει, ήρεμα, γλυκά, και ολόκληρη λάμποντας από χαρά τώρα, φεύγει γοργά-γοργά για τον άλλο κόσμο, να αναγγείλει στον άντρα της, στον πικραμένο πατέρα που έπεσε στην έξοδο Λεβέντικα, πολεμώντας δίπλα της,
πως το παιδί τους ζει. Την άλλη μέρα, στην κηδεία ο γιος την κατεβάζει με τα ίδια του τα χέρια στην τελευταία της κατοικία, όπου δεν θα έχει κανένα κοντά της να την ανάβει που και που κανένα κεράκι. Και πριν τη σκεπάσει για πάντα το κρύο χώμα της δοξασμένης γης, τραβάει από τα κοκαλιάρικα δάχτυλά της, αφού πρώτα την καταφύλισε τρυφερά, τις δύο μισολιωμένες βέρες του άτυχου γάμου της και τις παίρνει μαζί του για φυλαχτό και ανάμνηση των γονιών του και της πατρίδας.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτό στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται. Να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή.

Ιάκων, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίον, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

0: Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο». Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μια παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μία νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα, η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς, από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Στην ενότητα που ακολουθεί, αναδεικνύεται ένα από τα κεντρικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Η κυριαρχία του ατομικισμού και η πρόταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και υπάρξεως.
1: Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος συχνά καλείται να λειτουργήσει ως αυτάρκης μονάδα, η Ορθόδοξη παράδοση προβάλλει το πρόσωπο και τη σχέση ως τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τρίτο μέρος. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Όταν αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ένα φιλοσοφικό σύστημα ή έναν κώδικα ηθικών συμπεριφορών. Δεν πρόκειται απλώς για ιδεολογία, ούτε για μια θεωρητική αντίληψη περί του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με ολόκληρη τη δημιουργία. Η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει συχνά ως ύψιστη αξία το άτομο. Η αυτονομία, η ατομική επιτυχία και η προσωπική αυτοπραγμάτωση παρουσιάζονται ως ο βασικός στόχος της ζωής. Η Ορθόδοξη παράδοση όμως προτείνει κάτι διαφορετικό. Προτείνει το πρόσωπο. Η διαφορά δεν είναι απλώς γλωσσική. Το άτομο μπορεί να υπάρξει απομονωμένο. Το πρόσωπο όμως υπάρχει μόνο μέσα στη σχέση. Ο άνθρωπος γίνεται αληθινά ο εαυτός του όταν αγαπά και αγαπιέται. Όταν κοινωνεί. Όταν βγαίνει από τη φυλακή της αυτάρκειας και συναντά τον άλλον. Η θεολογία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι κοινωνία προσώπων. Η ζωή της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτει ότι η αγάπη, η κοινωνία και η σχέση βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στη μοναξιά και την απομόνωση. Ο ατομικισμός υπόσχεται ελευθερία. Συχνά όμως οδηγεί σε αποξένωση. Υπόσχεται αυτονομία. Συχνά όμως καταλήγει σε εσωτερική μοναξιά. Υπόσχεται πληρότητα. Συχνά όμως αφήνει τον άνθρωπο ανικανοποίητο. Η Ορθοδοξία αντιπροτείνει την κοινωνία, όχι ως κοινωνική σύμβαση, αλλά ως τρόπο ζωής, ως εμπειρία αγάπης, ως εμπειρία αδελφοσύνης, ως εμπειρία συμμετοχής στη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Δεν ολοκληρώνεται μόνος του. Δεν βρίσκει το αληθινό του πρόσωπο μέσα στην απομόνωση. Το βρίσκει μέσα στη σχέση, μέσα στην αγάπη και μέσα στην κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται σήμερα να δώσει αυτή τη μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Να υπενθυμίσει ότι η αληθινή ελευθερία δεν είναι η αποδέσμευση από όλους και από όλα. Είναι η δυνατότητα να αγαπά κανείς αληθινά. Να προσφέρει, να κοινωνεί, να θυσιάζεται, να ζει ως πρόσωπο. Σε μια κοινωνία που συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την απομόνωση, η Εκκλησία καλείται να γίνει χώρος συνάντησης, χώρος αποδοχής, χώρος θεραπείας, χώρος κοινωνίας. Εκεί όπου ο άνθρωπος ανακαλύπτει ξανά όχι μόνο τον Θεό, αλλά και τον αδελφό του.
0: Ακούσατε την τρίτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση με την τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο Αχιλλίου Φωνή.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, φτάνουμε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Μετά την αναφορά στην ιστορική πρόκληση της εποχής μας, στη μαρτυρία της Διασποράς και στην Ορθοδοξία ως τρόπο υπάρξεως, η σκέψη του συγγραφέα καταλήγει στην καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής. Τη Θεία Λειτουργία.
1: Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί απλώς μία θρησκευτική συνάθρηση ή μία ευσεβή παράδοση. Είναι το γεγονός που συγκροτεί την Εκκλησία. Είναι η πηγή από την οποία αντλεί ζωή κάθε πιστός και κάθε εκκλησιαστική κοινότητα. Τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Η Θεία Λειτουργία βρίσκεται στον πυρήνα της Ορθόδοξης εμπειρίας. Εκεί αποκαλύπτεται η αλήθεια της Εκκλησίας ως κοινωνίας ανθρώπων που ενώνονται με τον Χριστό και μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για μία ατομική θρησκευτική εμπειρία. Δεν είναι μία προσωπική αναζήτηση αποκομμένη από τους άλλους. Είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η κοινή πορεία προς τη Βασιλεία, η κοινή μετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία καταργούνται οι διακρίσεις που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους. Η καταγωγή, η κοινωνική θέση, η οικονομική δύναμη, η ηλικία. Όλοι προσέρχονται ως μέλη του ίδιου εκκλησιαστικού σώματος, ως αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο μία διαφορετική εμπειρία από εκείνη που συνήθως προβάλλει ο κόσμος. Ενώ η κοινωνία συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ατομική προβολή, η Θεία Λειτουργία διδάσκει την ευχαριστία, την κοινωνία και τη διακονία. Ο άνθρωπος δεν προσέρχεται για να επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Προσέρχεται για να συναντήσει τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Για να μάθει να αγαπά, για να μάθει να προσφέρει, για να μάθει να ζει ευχαριστιακά. Ιδιαίτερα στον χώρο της Διασποράς, η Θεία Λειτουργία υπήρξε και παραμένει το σημείο αναφοράς της εκκλησιαστικής ζωής. Γύρω από αυτήν συγκροτήθηκαν οι κοινότητες. Γύρω από αυτήν διατηρήθηκε η ενότητα. Γύρω από αυτήν μεταδόθηκε η πίστη στις επόμενες γενιές. Η λειτουργική εμπειρία δεν ανήκει στο παρελθόν. Αποτελεί τη διαρκή ανανέωση της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί την απάντηση στην απομόνωση. Αποτελεί την απάντηση στην πνευματική ξηρασία. Αποτελεί την απάντηση στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Στη Θεία Λειτουργία, ο άνθρωπος δεν ανακαλύπτει μόνο τον Θεό. Ανακαλύπτει και τον αληθινό του εαυτό. Ανακαλύπτει ότι η ζωή αποκτά νόημα όταν γίνεται σχέση, προσφορά και κοινωνία. Η Ορθοδοξία καλείται να συνεχίσει τη μαρτυρία της στον σύγχρονο κόσμο με πίστη, διάκριση και δημιουργικότητα. Όχι ως νοσταλγία ενός παρελθόντος που χάθηκε, αλλά ως ζωντανή πρόταση ζωής. Η ελληνικότητα δεν περιορίζεται σε εθνική αυτοαναφορά. Αποτελεί φορέα πολιτισμού, ανθρωπιάς και πνευματικής εμπειρίας. Η Εκκλησία της Διασποράς καλείται να υπηρετήσει αυτή τη μαρτυρία με ανοιχτούς ορίζοντες, παραμένοντας πάντοτε πιστή στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στην αποστολή της μέσα στον κόσμο.
0: Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη σειρά εκπομπών από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Αχιλλείου Φωνή για περισσότερα κείμενα, μελέτες και αφιερώματα από τον χώρο της Ορθοδοξίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
0: Καλή συνέχεια και ο Θεός μαζί σας.

ποιείς πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αυλινόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας, τα ρώμης περηφανίαν γκαλοπίσματα, τα πάσης της οικουμένης εντρυφήματα, τα στις Καινής Διαθήκης θεογράφους πλάκας, νοουμένας ας εν σιών, Χριστός εξεφώνησεν, ο έχων το μέγα έλεος.

Το παράπονο του Αρχιμανδρίτου Καραματζάνη Αθηναγόρα. Από το βιβλίο «Οι πατέρες και τα προβλήματα της ζωής μας», εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Κολυνδρού, το 1988. Το παράπονο. Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος, πάρα πολύ συχνά, για κάποιον και για κάτι παραπονείται. Τον ήπιο κλαίει και παραπονείται, νομίζοντας ότι η μητέρα του δεν το προσέχει. Οι σύζυγοι παραπονούνται ο ένας για τον άλλον, για έλλειψη αλληλοκατανοήσεως και αγάπης. Οι γονείς έχουν συνεχώς παράπονα για τα παιδιά τους. Δεν μας ακούνε, δεν μας σέβονται. Τα παιδιά παραπονούνται ότι οι γονείς δεν τα καταλαβαίνουν. Οι μαθητές παραπονούνται για τους δασκάλους τους. Το ίδιο και οι δάσκαλοι για τους μαθητές. Οι προϊστάμενοι για τους υπαλλήλους και το αντίθετο. Άλλοι παραπονούνται κατά του κράτους. Άλλοι κατά της κοινωνίας. Άλλοι κατά της εκκλησίας. Και άλλοι, αλίμονο, και κατά του Θεού. Όλος ο κόσμος έχει μεταβληθεί σε ένα πελώριο κοιτίο παραπώνων, όπου όλοι ρίπτουν τα παράπονά τους εναντίον όλων. Κανείς δεν φαίνεται να είναι ευχαριστημένος με ό,τι είναι, με ό,τι έχει, με ό,τι απολαμβάνει στη ζωή, με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν και του συμπεριφέρονται όλοι οι άλλοι. Και γεννώνται τα ερωτήματα. Τι είδους φαινόμενο είναι το παράπονο? Από πού άραγε πηγάζει? Σε ποιες συνέπειες οδηγεί? Τελικά, πώς πρέπει ο χριστιανός να τοποθετηθεί απέναντί του? Ψυχολογικώς εξεταζόμενο, το παράπονο είναι ένα αίσθημα πικρίας που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν η στάση και η συμπεριφορά των άλλων απέναντί του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να είναι. Η πικρία αυτή, σιγά σιγά, μπορεί να εξελιχθεί σε έντονη δυσαρέσκεια, για να φτάσει τελικά στην αγανάκτηση και το γογγισμό. Και άλλοτε μεν οι ψυχολογικές αυτές καταστάσεις κρατούνται μυστικές, δηλαδή πνίγονται στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου, μέσα εκεί όμως του δημιουργούν θλίψη και μελαγχολία, κάποτε δε και απελπισία. Δημιουργούν ένα κρυφό ψυχικό δράμα. Άλλοτε όμως εξωτερικεύονται, ξεσπώντας σε λόγια, κλάματα, φωνές, διαμαρτυρίες και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις. Αν πάμε στην κοινωνιολογική διάσταση του παραπόνου, θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές αυτό δημιουργείται ή επιτείνεται ανάλογα με τη θέση στην οποία ευρίσκεται μέσα στη ζωή το υποκείμενο που παραπονείται. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι πατέρας, είμαι μητέρα, έτσι έπρεπε να μου φερθεί το παιδί μου. Ή κάποιος άλλος, εγώ είμαι μεγαλύτερος, γιατί δεν με σέβεται. Ή είμαι ασθενής, γιατί δεν με περιποιείται. Είμαι πτωχός, γιατί δεν με βοηθά. Και ο εργαζόμενος, εγώ του δουλεύω, γιατί εκείνος με αδικεί. Άλλος, εγώ τον έχω ευεργετήσει, γιατί εκείνος φέρεται με αχαριστία. Όπως βλέπουμε, αυτή ή η άλλη θέση δημιουργεί στον άνθρωπο το δικαίωμα και το δικαίωμα όταν δεν ικανοποιείται οδηγεί, όπως θα πούμε και παρακάτω, στο παράπονο. Η διάκριση του παραπόνου σε άδικο και δίκαιο, σύμφωνα και με τη διδασκαλία, των Αγίων Πατέρων, δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στην αληθινή φύση και προέλευσή του, δεδομένου ότι το παράπονο είναι πάντα άδικο, όπως θα αποδειχθεί πιο κάτω. Η φαινομενική δικαιότης του δημιουργείται από τις διάφορες κοινωνικές και κοινωνιολογικές αντιλήψεις και νομοθετήσεις περί δικαιωμάτων του ανθρώπου
ή ακόμη, όπως ελέγχθη και θα αναλυθεί εκτενέστερα πιο κάτω, από παραφυσικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου. Αναλύοντας τώρα ψυχοπαθολογικά και πνευματικά το λεπτοφιές θέμα του παραπόνου, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, παρατηρούμε ότι το παράπονο, είτε ενδιάθετο είτε εκδηλωμένο, δεν συνιστά μια υγιή κατάσταση της ψυχής, αλλά παραφύση και άρρωστη.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας, Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας, Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Ο γέρο Αρσένιος όμως και ο πατήρ Αθανάσιος δεν τον πίστευσαν τον γέροντα ότι θα έφευγε και δεν πήραν είδηση που έφυγε, αφού ετελειώθη τόσο ήρεμα και με όλες τις αισθήσεις του. Γι' αυτό και ο πατήρ Αθανάσιος συνέχιζε να του κάνει αέρα και ο πατήρ Αρσένιος του κρατούσε το κεφάλι όταν έφτασαν ο παπά Χαράλαμπος και ο πατήρ Τιμόθεος. Μόλις πλησιάζει ο πατήρ Τιμόθεος τους λέει «Σταθείτε γεροντάδες, αφήστε το κεφαλάκι του, πέθανε. Τι το κρατάτε? Πάει, πέθανε». Θάνατος, όντως οσιακός. Σε μας σκόρπισε αναστάσιμο αίσθηση. Μπροστά μας είχαμε νεκρό και άρμοζε πένθος, όμως μέσα μας ζούσαμε ανάσταση. Και τούτο το αίσθημα δεν μας έλειψε πλέον, αλλά με αυτό συνοδεύεται έκτοτε η ενθύμηση του ανυμνήστου Αγίου Γεροντός μας. Μετά την κοίμησή του. Αμέσως μετά την οσιακή κοίμησή του, αναλάβαμε τα μοναχικά χριστιανικά μας καθήκοντα απέναντι στον κεκοιμημένο γέροντά μας. Τον καθαρίσαμε, τον πλύναμε και τον αλλάξαμε, αλλά μας ξέφευγε από τα χέρια, διότι λύγιζε το σώμα του. Δεν υπήρχε νεκρική ακαμψία και παρέμενε ευλίγιστος σαν να κοιμόταν. Φυσιολογικά μετά τον θάνατο επέρχεται μυϊκή ακαμψία στο λίμψανο του νεκρού. Εν τούτης όμως οι μοναχοί και οι μοναχές δεν ξυλιάζουν όταν πεθαίνουν. Το σώμα του νεκρού μοναχού παραμένει ελαστικό, όπως ενός ανθρώπου που κοιμάται. Δεν γίνεται σκληρό σαν σανίδα όπως του λαϊκού ανθρώπου. Όσες ώρες και να περάσουν και όσες μέρες, ο μοναχός παραμένει ευλίγιστος. Μόλις πάρει κάποιος το μοναχικό σχήμα, αμέσως αποκτάει αυτό το ιδίωμα, αυτό το υπερφυσικό σημείο. Ακόμα και αμαρτωλός να πεθάνει ο μοναχός, δεν δοκιμάζει νεκρική ακαμψία. Μόνο που θα πάρει το σχήμα κάποιος, έστω και μια ώρα να είναι μοναχός, καταργούνται για ορισμένο χρόνο τα νεκρικά φυσικά ιδιώματα. Κατά πρώτον, για να δείξει ο Θεός την ευαρέσκειά του στη μοναχική πολιτεία. Κατά δεύτερον, για να πιστοποιήσει ότι ο θάνατος δεν είναι τέρμα, αλλά είναι ύπνος. Εξού και τα νεκροταφεία λέγονται κημητήρια. Κοιμήθηκε ο χριστιανός, ναι, αλλά μια μέρα θα ξυπνήσει. Την επαύριο θάψαμε τον αγαπημένο μας γέροντα. Όταν κατεβάσαμε το λείψανό του στον τάφο, το σώμα του δίπλωσε, λύγιζε ακόμη. Η κηδεία του έγινε κατά την απέτησή του εκεί που τελειώθηκε. Ήλθαν όλοι οι πατέρες της Κήτης, διότι τους αγαπούσε όλους και όλοι τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Τον είχαμε στο ναό και λειτουργήσα την άλλη μέρα. Νιώθαμε Πάσχα. Είχαμε Ανάσταση, διακαινήσιμη εβδομάδα. Δεν υπήρχε θλίψη, μόνο αναστάσιμη χαρά εξ ουρανού κατερχομένη. Κάποτε ρώτησε ένα μεγάλο ασκητή. «Πάτερ, γιατί αισθανθήκαμε Πάσχα στην κοίμηση του γέροντός μας?» Είναι χαρακτηριστικό το αναστάσιμο αυτό αισθητήριο που σφραγίζει την πληροφορία ότι πρόκειται για Άγιο άνθρωπο. Μετά την 40η ημέρα που τελέσαμε το μνημόσυνό του, σταμάτησε και η αναστάσιμη αυτή χαρά. Πράγματι, οι Άγιοι άνθρωποι αφήνουν σε αυτούς που έχουν ψυχικό δεσμό μετά την κοίμησή τους την αναστάσιμη χαρά. Γι' αυτό και δεν λυπηθήκαμε και αισθανθήκαμε τέτοια χαρά που δεν την είχαμε όσο ζούσε ο γέροντας και επί πολλές μέρες. Βέβαια, αισθανόμασταν λύπη για τη στέρηση του γέροντός μας, αλλά νιώθαμε κυρίως την άνωθεν ειρήνη και μακαριότητα μέσα μας. Κι έτσι δημιουργήθηκε το πνεύμα της χαρμολύπης, χαρά και πένθος μαζί. Η ευλογία του Θεού δεν εκδηλώθηκε μόνο ως χαρά και ευτυχία, αλλά και ως σύνεση. Ο παπά Χαράλαμπος παρατήρησε ότι μετά την κοίμηση του γέροντος άνοιξε ο νους του τόσο πολύ που δεν μπορούσε να το περιγράψει. Για την κηδεία του γέροντος ήλθαν δύο παπάδες να ψάλουν τα νεκρόσιμα τροπάρια, επειδή ο παπά Χαράλαμπος δεν ήξερε να ψάλει. Μαζί με τους ιερείς άρχισε να ψάλει και εκείνος, και τέτοια κατανόηση των τροπαρίων είχε που δεν μπορούσε να βαστάξει τη χάρη. Τόση ήταν η χάρης από την κατανόησή τους, ώστε δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για 2-3 μέρες. Και την τρίτη μέρα, μας είπε ο παπά Χαράλαμπος, ότι είδε το εξής όραμα. Διάβαζα το Ευαγγέλιο και απέναντί μου ήταν ο γέροντάς μας, πολύ φωτεινός, γεμάτος παράσημα. Έλαμπε ολόκληρος και φοβόμουν να τον κοιτάξω. Ύστερα που τέλειωσα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ξύπνησα και σκέφτηκα αμέσως τι παρησία θα έχει ο γέροντας πάνω στο θρόνο του Θεού. Ζώντος του γέροντος, είχε έλθει σε μας κανά δύο φορές ο επίσκοπος Βοστόνης Αθηναγόρας και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας. Του είχε μιλήσει ο πατήρ Παντελεήμων για τον γέροντα και έτσι εκείνος τον ευλαβή το πολύ. Όταν ο γέροντας κοιμήθηκε, ο σεφασμιότατος τον είδε σε όραμα να μπαίνει στο δωμάτιό του και εξαφνιάστηκε, διότι δεν ήξερε ότι ο γέροντας είχε κοιμηθεί. Φώναξε τότε τον πατέρα Παντελεήμωνα και του λέει: «Είδα τον γέροντα». «Τι συμβαίνει?» «Εμείς δεν είχαμε τηλέφωνο για να μας πάρει αμέσως, γι' αυτό και μας έγραψε γράμμα τι είδε». Τότε το απαντήσαμε ότι κοιμήθη ο γέροντας, γι' αυτό και τον είδε. Η μοναχή Ευπραξία είδε οφθαλμοφανώς, με τα σαρκικά της μάτια, το γέροντα της Ιωσήφ την ημέρα που κοιμήθη. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό της στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη τάχασε και το ρώτησε με έκπληξη. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, μήπως πέθανες?» «Ναι, αλλά πέρασα να σε χαιρετήσω». Και με τα λόγια αυτά ο γέροντας εξαφανίστηκε. Όταν ο γέροντας ζούσε ακόμη, υποσχέθηκε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη: «Θα περάσω να σε αποχαιρετήσω προτού να φύγω». Αυτός κατάλαβε ότι θα τον αποχαιρετήσει προτού πεθάνει. Αλλά ο γέροντας εκοιμήθη και ο παπά Εφραίμ έλεγε μέσα του: «Μα μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει προτού πεθάνει. Γιατί δεν με ειδοποίησε?» Πέρασαν έτσι 39 ημέρες και το απόγευμα της 39ης ημέρας από τις κοιμήσεως, ενώ καθόταν στην αυλή και έκανε σφραγίδια, αισθάνθηκε ξαφνικά μια έντονη ευωδία και πολύ μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά του. Πετάχτηκε πάνω. «Τι ευωδία είναι αυτή?» Έψαξε όλο το σπίτι, αλλά κανείς δεν έκαιγε θυμίαμα. Θυμήθηκε τον γέροντα και πληροφορήθηκε ότι αυτός τον επισκέφτηκε. Μέτρησε τις ημέρες και ήταν 39, οπότε την 40η ημέρα πήγε στον τόπο του. Τότε θυμήθηκε που του είπε: «Πριν φύγω, θα περάσω να σε αποχαιρετήσω». Πριν κοιμηθεί ο γέροντας Ιωσήφ, μου είχε αναθέσει πολλές δουλειές. Έκανα αργόχειρα, υπηρετούσα τους ξένους, υπηρετούσα τον ίδιο κατά την ασθένειά του, απαντούσα στην αλληλογραφία του και παράλληλα είχα και λειτουργία κάθε μέρα και φυσικά και την νυχτερινή αγρυπνία μου. Από όλα αυτά ήμουν πολύ κουρασμένος. Κάποια μεσάνυχτα πήγα να βάλω μετάνοια ως συνήθως για να πάω να λειτουργήσω. Μιας και ήταν καλοκαίρι, ο γέρο Αρσένιος και ο γέροντας είχαν βγει στη δροσερή απλοταριά με τα κομποσχοινάκια τους και ακουμπούσαν πάνω στα κάγκελα. Εγώ κάθισα κάτω επειδή ήμουν κουρασμένος. «Γιατί εσύ?» μου λέει, «κάθισε κάτω». «Κουράστηκα, γέροντα». «Ναι, πράγματι κουράστηκες, μικρούλη. Παρακουράστηκες. Το ξέρω, σε έχω φορτώσει πολλά. Αλλά κάνε λίγη υπομονή λίγες μέρες ακόμα και όταν φύγω και βρω παρησία στο Θεό, θα σου στείλω χάρη με το τσουβάλι. Όχι με το δράμι και την οκά, αλλά με το τσουβάλι θα σου στέλνω τη χάρη». «Ευχαριστώ, γέροντα». Όταν έφυγε ο γέροντας από τον μάταιο κόσμο, όπως μας είχε διατάξει, εμείς υποτακτικοί του χωριστήκαμε για να κάνουμε διαφορετικές συνοδείες. Εγώ ήμουν με τον πατέρα Τιμόθεο, τον μετέπειτα πατέρα Ιωσήφ τον Φιλοθεήτη, που ο γέροντας μου είχε αφήσει υποτακτικό. Περίπου 2 μήνες από την κοίμησή του με ρωτάει ο πατήρ Τιμόθεος: «Έχει ευλογία να πάω το βράδυ στις Καριές γιατί πονάνε τα δόντια μου?» «Να πας», του είπα. Μόλις έφυγε ο πατήρ Τιμόθεος το βράδυ, έμεινα ολομόναχος και ήμουν στην απλοταριά, εκεί που κοιμήθηκε ο γέροντας. Αισθάνθηκα πολύ γλυκύτητα μέσα μου, δηλαδή το προήμιο ότι θα γινόταν κάτι πολύ σοβαρό. Ένιωσα μέσα μου αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος. Όταν πρόκειται να γίνει ο τοκετός του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όπως η γυνή αισθάνεται το σκύρτημα του βρέφους πριν γεννήσει ότι είναι ζωντανό, έτσι νιώθηκε ο άνθρωπος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός στη ψυχή του, ένα σκύρτημα χάριτος. Και είπα, τι γίνεται τώρα? Φαίνεται είναι το σκύρτημα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τι θα γίνει τώρα? Γι' αυτό είπα, ας πάω να κλειστώ μέσα στο κελί μου. Αλλά δεν πρόφτασα. Όπως ήμουν εκεί, ήρθε η ευλογία του Θεού, μια εφορία χάριτος και μια ουράνια γλυκύτητα. Όχι σαν και αυτά που δοκιμάζουν οι αιρετικοί και πλανεμένοι, που στην πραγματικότητα είναι δαιμόνια και δεν βγαίνουν κιόλας. Το μυαλό μου έγινε αγγελικό. Η ψυχή μου μεταμορφώθηκε και τα δάκρυα έρεαν από χαρά ποτάμι. Κι ούτε βήμα δεν μπορούσα να κάνω. Κάθισα πάνω στην απλοταριά και στηρίχτηκα εκεί να μην πέσω κάτω. Και κοιτούσα τον ουρανό μονάχα, τα νοερά μάτια της ψυχής μου έβλεπαν το βάθος του ουρανού και νιώθα μέσα στη ψυχή μου ανέκφραστη ευτυχία και θεία μακαριότητα. Και από τον ουρανό σαν είχε βάλει ο Θεός ένα τεράστιο χωνί και έριχνε μέσα στην καρδιά μου τη θεία του μακαριότητα. Δηλαδή κατέβαιναν γνώσεις, πολλές ουράνιες γνώσεις, ακατάληπτη αγαλίαση, γλυκύτης, έκπληξη και δάκρυα πολλά. Και εγώ ξετρελάθηκα. Τι ευλογία Θεού! Δεν ξέρω πόση ώρα καθυλώθηκα εκεί και δεν μπορούσα να φύγω, έως ότου υπεστάλλει κάπως η χάρις και μπόρεσα και πήγα μέσα στο κελί μου σιγά σιγά. Και αφού σταμάτησε λίγο, πιάσα και έγραφα, καθ' υπαγόρευση εσωτερική. Έγραψα τα πολλαπλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα έστειλα σε μια μοναχή. Και μου έρχεται ο λογισμός. Να, το τσουβάλι της χάριτος του γέροντος. Αυτό είναι. Να η έμπρακτη πληροφορία ότι ο γέροντας βρήκε παρησία στο θρόνο του Θεού. Όταν ζούσε ακόμη ο γέροντας, τον ρώτησα αν θα έπρεπε να φτιάξω το κλεισάκι και να μεγαλώσω το κελί και αυτός μου είπε «Ναι, κάντα, σιγά σιγά, ήρεμα και ειρηνικά». Μια-δυο μέρες πριν κοιμηθεί ο γέροντας πήγα να ανάψω τα καντιλάκια ενώ οι άλλοι πατέρες ήσαν μαζί του και τους είπε ο γέροντας «Προσέξτε πατέρες, τώρα που θα φύγω να προσπαθήσετε να είστε αμέριμνοι όσο μπορείτε, να αφιερώνεστε στην προσευχή και μην κάνετε πολλά πράγματα». Αλλά εγώ έλειπα τη στιγμή εκείνη. Μετά το θάνατό του λοιπόν είχα μεγάλη στενοχώρια περί του πρακτέου, διότι ο Παπαχαράλαμπος και ο Παπαεφραίμο Κατουνακιώτης μου έλεγαν ότι ο γέροντας πριν πεθάνει είπε «Όχι μέριμνες», ενώ εγώ σκεπτόμουν να χτίσω όπως μου είχε πει. Ένα απόγευμα πήγα πολύ στενοχωρημένος και κάθισα στο σκαμνί που καθόταν ο γέροντας. Είχα πολλούς στενόχωρους λογισμούς περί του πρακτέου. Ξαφνικά ακούω μέσα μου μια φωνή. «Κάνε όπως σου είπα και ειρήνευε». Και αμέσως ειρήνευσα. Το βράδυ όταν ξάπλωσα βλέπω στον ύπνο μου ότι ο γέροντας καθόταν στο σκαμνί του όπως πάντα. Αμέσως τότε τρέχω χαρούμενος και του λέω «Γέροντα την ευχή σου, την έχεις παιδί μου». «Γέροντα τι να κάνω τώρα, εσύ είπες στους πατέρες μην έχετε μέριμνα, αλλά σε μένα έδωσες ευλογία να μεγαλώσω το κελί σου, να φτιάξω και το εκκλησάκι». Τον σήκωσα από το σκαμνί τότε και του έδειχνα το κλεισάκι πώς θα το έφτιαχνα και γυρίζει και μου λέει «Χθες το απόγευμα που καθόσουν στο σκαμνί μου, μέσα στο κελί μου δεν σου είπα? Κάνε λοιπόν όπως σου είπα και ειρήνευε». Αυτό που είδα ήταν μια επαλήθευση της φωνής που είχα ακούσει μέσα μου. Μετά την κηδεία του γέροντος πήγε ο πατήρ Τιμόθεος και φύτεψε μερικά κυπαρίσια στον τάφο του. Το ένα από αυτά το φύτεψε δίπλα στο κεφάλι του και τα άλλα γύρω από τον τάφο του. Εκείνο στο κεφάλι του σε λίγο καιρό αναπτύχθηκε υπερβολικά. Θαύμα. Το είδαν κι άλλοι πατέρες και απόρρισαν και είπαν «Θαύμα, θαύμα, πώς αναπτύχθηκε έτσι». Τόσο μεγάλο είχε γίνει. Ο πατήρ Προκόπιος ήταν συνασκητής του παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη και απλούς άνθρωπος. Κάποτε είχε πολύ μεγάλο πειρασμό. Τον πείραξαν λογισμοί να φύγει από το σκληρό γεροντά του, τον παπά Νικηφόρο. Του λέει τότε ο παπά Εφραίμ «Πήγαινε πέρα στο γέροντα Ιωσήφ, βάλε μια μετάνοια στον τάφο του και θα λάβεις παρηγοριά στους λογισμούς σου». Κατόπιν ο ίδιος ο πατήρ Προκόπιος ομολόγησε Όταν έφυγα από τα Κατουνάκια, με περικύκλωσε μια ευωδία. Ήρθα στον τάφο του γέροντος και έβαλα μετάνοια. Είπα το λογισμό μου, προσευχήθηκα και γύρισα πάλι στη σκήτη. Και όταν επέστρεφα, η ίδια ευωδία με περιέβαλε. Όταν ήλθα όμως στο κελί μου, χάθηκε αυτή η ευωδία. Ο πειρασμός εξαφανίστηκε τελείως και ειρήνευσα από όλους τους λογισμούς. Όταν κάναμε την εκταφή του γέροντος, 3 χρόνια μετά την κοίμησή του, τον βγάλαμε και χρυμπάρι. Αυτό είναι σημείο αγιότητος. Όλα τα Άγια Λείψανά του ήσαν όπως το και χρυμπάρι. Στην εκταφή όλοι οι παράδελφοι έλεγαν «Εγώ θα πάρω αυτό, εγώ θα πάρω το άλλο» και εγώ έλεγα μέσα μου «Εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου, ό,τι μου δώσουν». Ο πατήρ Αθανάσιος πήρε το χέρι του λέγοντας «Αυτό το χεράκι με έσωσε με τις μπαταριές που έτρωγα». Και ενώ όλοι έπαιρναν κάποιο κομμάτι από το Άγιο Λείψανό του για ευλογία, εγώ καθόμουν παραπέρα. Γυρνάει τότε ο Γιώργος Αρσένιος και λέει «Την κάρα να τη δώσετε στον παπά Εφραίμ». Να είναι ευλογημένο. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος είχε σκοπό να την πάρει, γιατί όλοι τη συνοδείας μας είμαστε εκεί. Έτσι δεν έβαλα θέλημα πουθενά και πήρα την κάρα του Αγίου Γεροντός μου. Στη νέα σκήτη την έβαλα στο παρεκκλήσι δίπλα στο κελί μου. Στην Ιερά Μονή Φιλοθέου την είχα στο κελί μου και τώρα στην Αριζόνα είναι τοποθετημένη στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος και ευωδιάζει από τη νέα σκήτη μέχρι σήμερα συνεχώς. Και είναι πολύ παράδοξο μυστήριο ότι όσο περνούν τα χρόνια ευωδιάζει και περισσότερο. Και ξεκινώντας είτε την αγρυπνία μου, είτε τη Θεία Λειτουργία, είτε οποιαδήποτε διακονία, πηγαίνω, βάζω μετάνοια, παίρνω την ευχή του και κάνω υπακοή ακόμα και σήμερα. Τα λείψανα του αγιασμένου γέροντος Ιωσήφ, όπου και αν υπάρχουν, παντού ευωδιάζουν και κάνουν θαύματα σε όσους τα προσκυνούν ανάλογα με την πίστη που έχει ο καθένας. Πάντοτε στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου κάνουμε πανήγυρι και το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάνουμε το μνημόσυνο για το γέροντά μας, που τον πιστεύουμε απόλυτα ως σύγχρονο Άγιο.

ποιείς υμνοδιών κάλεσιν, ανυμνήσομεν Πέτρων και Παύλων, της θεογνωσίας τας πτέρυγας, τας διαπτάσας τα πέρατα, και προς ουρανών ανυψωθήσας, τας χείρας Ευαγγελίου του της Χάριτος, τους πόδας της αληθείας του Κηρύγματος, τους ποταμούς της Σοφίας, του σταυρού τα κέρατα, διόν δε μόνον οφρήν Χριστός καταβεύλικεν, ο έχων το μέγα έλεος.

Κάθε αμαρτία κλέβει και λίγη από την αιωνιότητά μας και απονεκρώνει την αθανασία μας. Ας μη γελιόμαστε. Η φιλία με την αμαρτία είναι έχθρα με τον Θεό, έχθρα με τον Κύριο και Χριστό. Δίχως την πίστη στον Κύριο και Χριστό, δίχως την αναγέννηση εν Χριστώ το Κυρίο, δίχως τη ζωή εν Χριστώ το Κυρίο, ο άνθρωπος είναι και παραμένει εργαστήριο δαιμόνων. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν.

Συνεχίζουμε την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης η οποία είναι γνωστή μεν στις γενικές γραμμές αλλά στις λεπτομέρειες παρουσιάζει ένα ανυπέρβλητο μεγαλείο. Και είναι χρήσιμα όλα αυτά να τα γνωρίζουμε, διότι όσα έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη επανέρχονται και στην Καινή Διαθήκη και ο άνθρωπος διδάσκεται. Μάλιστα δε τα γεγονότα που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη εσφράγισαν την ιστορία του κόσμου. Πολλά πράγματα τα οποία εμείς σήμερα υφιστάμεθα και ζούμε έχουν το ξεκίνημά τους στην Παλαιά Διαθήκη, στον Αδάμ και στην Εύα. Το ότι αρρωσταίνουμε, το ότι γυράζουμε, το ότι πεθαίνουμε, το ότι αμαρτάνουμε, όλα αυτά δεν είναι αυτόματα, πατάμε ένα κουμπί και ο άνθρωπος γίνεται κακός ή καλός. Αυτά όλα προέρχονται από εκείνη την πρώτη ιστορία. Μια ιστορία η οποία άρχισε τόσο ωραία και κατέληξε τόσο μοιραία. Ο Θεός έπλασε τους πρωτοπλάστους, όπως είπαμε την άλλη φορά, και τους έβαλε στον παράδεισο της τρυφής. Τι σημαίνει τρυφή? Σημαίνει απόλαυση. Είναι εκ του τρυφάω τρυφό, διάγω βίων τρυφυλών, δηλαδή απολαυστικών. Και η λέξη Εδέμ, που ο παράδεισος ήταν ανατολικά της Εδέμ, Εδέμ σημαίνει απόλαυση. Ήταν σε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, στην Μεσοποταμία, όχι εδώ της Φθιώτιδος, αλλά στην Μεσοποταμία του Ιράκ, μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου ποταμού. Ήταν και εκεί μια γη η οποία ήταν μέσα στην ευλογία και στη χαρά. Οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο ζούσαν βίων άλυπων, χωρίς λύπη. Ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Αλλά ζωή χαρούμενη και ατελεύτητος, όπως λέμε. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι οι δύο, οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, Αδάμ σημαίνει χωματένιος, κόκκινος από το χώμα, Εύα σημαίνει ζωή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν όλα τα χαρίσματα του Θεού. Δεν υπήρχε κάτι που να μην το είχαν. Φανταστείτε έναν Άγιο άνθρωπο. Πώς λέγαμε την άλλη φορά για τον Άγιο Πορφύριο και για τον Άγιο Παΐσιο, άνθρωποι ανεβασμένοι, στη γη πατούσαν και στον ουρανό ήταν. Μίλαγαν με τους αγγέλους, μίλαγαν κάθε απόγευμα με το Θεό, είχαν προφητικό χάρισμα, ήξεραν την λειτουργία των πάντων μέσα στον παράδεισο και εκεί στον παράδεισο ένας θα βοηθούσε τον άλλον για να προοδεύσουν στην αρετή και να φτάσουν στο καθομοίωσιν. Είχαν λογικό, είχαν ελευθερία, μπορούσαν να αμαρτήσουν αν δεν πρόσεχαν. Αν όμως άκουγαν την εντολή του Θεού, δεν πρόκειτο ποτέ να αμαρτήσουν και ποτέ να πεθάνουν. Ποια ήταν η εντολή του Θεού? Η εντολή του Θεού ήταν πρώτον μεν να εργάζονται, να σκάβουν, να κάνουν κάποιες μικρές εύκολες εργασίες, γιατί τότε
δεν υπήρχε κίνδυνος. Ούτε υπήρχαν τα αγκάθια και τα τριβόλια, ούτε τα άγρια ζώα, ούτε αυτός ο κόπος τον οποίο ζούμε σήμερα, και τα παιδιά θα γεννιούνταν άπονα, απόνος. Λέμε σήμερα με έναν πόνο, τότε με κανέναν πόνο. Τους είπε λοιπόν ο Θεός, τώρα που θα είστε εδώ στον παράδεισο, στον κήπο, θα εργάζεστε, θα τον προστατεύετε, θα είστε μεταξύ σας αγαπημένοι και θα φροντίζω ένας τον άλλον, θα σκέφτεστε εμένα τον ουρανό και την ομοίωση με τον Θεό και προσέξτε μην απλώσετε το χεράκι σας και πάρετε από εκείνο τον απειγορευμένο καρπό. Όλα τα άλλα δικά σας. Τους έβαλε μόνο μία εντολή, μόνο μία. Γιατί μόνο μία εντολή? Ο Μωυσής είπε 10 εντολές, το Δευτερονόμιο και άλλες εντολές. Μία εντολή, μία εντολή, γιατί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Γιατί δόθηκαν οι εντολές? Οι εντολές δίνονται για να συμμαζευτεί ο άνθρωπος, να προσέξει, μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην το ένα, μην το άλλο, γιατί έχουμε την τάση να τα κάνουμε αυτά. Και ο Μωυσής και μετά όλοι οι άλλοι προφήτες έλεγαν αυτό το πράγμα. Τότε οι δύο πρωτόπλαστοι ήταν τόσο καλοί που μόνο μία εντολή έφτανε. Και σήμερα, επειδή μερικοί άνθρωποι ρωτάνε και λένε τι να κάνω, τι να κάνω, εάν ένας άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, πιάσει μια εντολή, ένα θέμα με τον εαυτό του, να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν θα παραλείψω ποτέ την προσευχή μου, εγώ θα διαβάζω κάθε μέρα την Καινή Διαθήκη. Ένα. Επειδή οι αρετές μεταξύ τους είναι σαν αλυσίδα η μία με την άλλη, κάνοντας ένα καλό πράγμα, μια καλή αρετή, μια πράξη καλή, ο άνθρωπος αποκτά ισχυρά θέληση, ευλογείται, χαριτώνεται και προσέχει όλα τα άλλα. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος παραδείγματος χάριν προσεύχεται καθημερινά, αυτός και προσέχει και διαβάζει και είναι ευλογημένος και δεν λέει το στόμα του και άλλα πολλά καλά έχει. Όπως επίσης μια κακία να υπηρετήσεις, μετά πας και αρχίζει ο κατήφορος για όλα τα άλλα. Από το τσιγάρο αρχίζουν πολλά πράγματα. Πας μαζί με εκείνους που καπνίζουν, πας στους χώρους που καπνίζουν, λες αυτά που λένε οι καπνίζοντες και από το τσιγάρο κάνεις και κάτι άλλο μετά και πίνεις και μεθάς και λοιπά και λοιπά. Αρχίζει ο κατήφορος. Από τις αρετές έστω και μία να φροντίσεις αρχίζει ο ανήφορος, από τις κακίες έστω και μία να εκτελέσεις αρχίζει ο κατήφορος. Τους είπε μία εντολή. Τι δέντρο ήταν αυτό? Τώρα μην αρχίσουμε και λέμε αυθαιρέτως τι δέντρο ήταν, μιλιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά κλπ. Δεν το ξέρουμε. Ήταν ένα δέντρο που είχε ωραίους καρπούς. Μόνο αυτό το δέντρο ήταν το απειγορευμένο? Ναι, αυτό το δέντρο δεν ήταν ένα μαγικό δέντρο, υπήρχε κι άλλο δέντρο της Αθανασίας, από το οποίο έτρωγαν αφόβος. Αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού σήμαινε ότι από τη στιγμή που θα άπλωνες το χέρι σου και θα άτρωγες αυτό το καρπό, τότε θα έκανες την παρακοή και την ανυπακοή και θα καταλάβαινες πάνω στα πράγματα πόσο κακό πράγμα είναι να μην ακούς το Θεό. Αυτό ήταν, θα καταλάβαινες, θα μάθαινες. Όπως λέμε στα παιδάκια, μη βάζεις εκεί το χέρι σου, καίει, λένε οι μανάδες. Όχι, το άλλο θέλει να το βάλει εκεί. Θέλει οπωσδήποτε να διαπιστώσει η δίης όμαση πόσο καίει το μάτι της κουζίνας και οτιδήποτε άλλο. Και απλώνει το χέρι. Το ξέρει πλέον. Μετά το ξέρει. Μαθαίνει από αυτό που παθαίνει. Έτσι ήταν και η πρωτόπλαστη. Προσέξτε, λέει, μην πάρετε από αυτόν τον καρπό, διότι από τη στιγμή που θα φάτε, θα πεθάνετε. Ω, φοβερός λόγος. Έφαγαν, αλλά δεν πέθαναν. Πέθαναν. Ο πρώτος θάνατος είναι ο χωρισμός από το Θεό. Ο πρώτος θάνατος δεν είναι να κλείσω τα μάτια μου
και να οδηγούμε υπό τεσσάρων εις το χώμα, είναι να χωριστώ από το Θεό. Ήρθε μετά και ο άλλος θάνατος, διότι ο πνευματικός θάνατος προηγείται και έπεται ο βιολογικός θάνατος. Υπάρχουν πολλοί νεκροί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πνευματικά νεκροί. Το έχει πει και ο Χριστός τότε που πήγε ένας και του λέει, Κύριε, λέει, θέλω να σε ακολουθήσω. Καλά κάνεις, του λέει ο Χριστός, να έρθεις μαζί μου, αλλά σε παρακαλώ άφησε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και είπε ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, εσύ ακολούθησέ με. Άμα πας τώρα στο σπίτι θα σου λέει η μάνα σου, κάτσε εδώ να δούμε με τα κληρονομικά τι θα γίνει με τα χωράφια, τι θα πάρει η αδερφή σου, το πάνω, το κάτω, το δίπλα, μην πας τώρα εκεί και μπλέξεις, πάει μετά το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών. Άφησε τους νεκρούς οι οποίοι δεν ξέρουν από τα θέματα αυτά τα πνευματικά να θάψουν τους νεκρούς και εσύ ακολούθησέ με. Είναι απόλυτος λόγος, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με τον Χριστό πρέπει να είμαστε άνθρωποι αποφασισμένοι. Οι πρωτόπλαστοι μέσα εις τον παράδεισο εφήρμοσαν την εντολή του Θεού. Περνούσαν μια χαρά. Απέραντη χαρά και αθωότητα. Ήταν γυμνοί και ουκ ισχύνοντο. Δεν ντρεπόντουσαν. Δεν είχαν καμιά πονηριά. Δεν υπήρχε η αμαρτία, είχαν απέραντη αγάπη προς τον Θεό, δεν υπήρχε το μίσος, δεν υπήρχε η εμπάθεια, κάθε μέρα μίλαγαν με το Θεό, απέραντη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι τους έλεγε ο Θεός, απόλυτη υπακοή, δεν πλησίαζαν καν το δέντρο, την απειγορευμένη περιοχή. Ευτυχία. Επέρασε ο καιρός. Είπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν την ελευθερία ακόμα και στον ουρανό. Τώρα όσο μπορούμε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Θεός δεν έπλασε ανελεύθερα όντα, ακόμα και οι άγγελοι. Γι' αυτό έπεσε ο αιωσφόρος με το τάγμα του, είχαν αυτήν την δυνατότητα της ελευθερίας. Όταν λέμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού πλαστής έχει την ελευθερία, τη λογική του. Ένας άνθρωπος δηλαδή όπως είμαστε εμείς, μηδενός εξαιρουμένου, όπως είμαστε εμείς, ο κάθε ένας από μας έχει λογική. Γι' αυτό δεν έχουν ευθύνη αυτοί που έχουν πάθει, είναι μικρά παιδιά και δεν έχουν φτάσει στην λογική τους, τα μικρά παιδιά, ή έχουν πάθει άνοια, Αλτσχάιμερ οι μεγάλοι. Στους μικρούς και στους μεγάλους, λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάνουμε εξορκισμούς. Γιατί έρχονται μερικοί και ζητάνε εξορκισμούς και έχουν τη λογική τους, ξέρουνε. Λέει, μου κάνουν μάγια, μου κάνουν διάφορα πράγματα. Ναι, αλλά δεν είσαι δαιμονισμένος. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ξέρεις ότι πρέπει να πας να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις, να θωρακιστείς με το Άγιο Πνεύμα, να μην σε πιάνει τίποτα. Σε ποιους κάνουμε εξορκισμούς? Στους δαιμονισμένους που χτυπιούνται από κάτω, στα μικρά παιδιά που δεν καταλαβαίνουν και στους γέροντες που έχουν άνοια και είναι οι άλλοι 90 χρονών και βρίζει μες στο σπίτι. Είναι οι άλλοι 90 χρονών και δεν ξέρουν μερικές οικογένειες τι να κάνουν και λέει κατάρες συνεχώς. Αλλά έχει χάσει τα λογικά της. Την έχει επισκεφθεί ο θείος από τη Γερμανία που λέγεται Αλτσχάιμερ και δεν μπορεί αυτή να καταλάβει. Σε αυτούς να διαβάσουμε. Κάθε ένας έχει τη λογική του, ξέρει. Δεν φταίει κανένας άλλος ή κάποιος διάβολος και κάποια μάγια για το ζάχαρο, εφόσον εγώ τρώω καθημερινώς τα γλυκά τα οποία μου προσφέρουν, ούτε φταίει κανείς για το σηκώτι του που χαλάει από τη στιγμή που πίνει και κατεβάζει τα τσίπουρα χωρίς κανέναν έλεγχο, ούτε φταίει κανείς για το AIDS. Ούτε φταίει κανείς για τον καρκίνο των πνευμόνων. Δεν φταίει κανείς για αυτά. Κοινή λογική. Φταίει ο Θεός ή ο διάβολος μας έκανε κάτι? Ή επίσης δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις σε κάθε ατύχημα. Δεν πρόσεξε ο άλλος, γύρισε ανάποδα, χτύπησε με το αυτοκίνητο, δεν έφτιαξε σωστά το σπίτι του. Λέω παραδείγματα. Μας έχουν κάνει. Τι μας έχουν κάνει? Τι μας έχουν κάνει? Κοινή λογική. Κοινή λογική, απλά πράγματα. Δεν μας έχουν κάνει,
Και ποιοι να μας έχουν κάνει, αφού ο διάβολος μας περιτριγυρίζει. Πρέπει να έρθει η γειτόνισσα να μας κάνει. Εν τω μεταξύ, οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα που ήταν στον Παράδεισο, περνούσαν όπως είπαμε καλά. Είχε βέβαια προηγηθεί η πτώση του αιωσφόρου. Τι σημαίνει αιωσφόρος? Αυτός που φέρνει το φως. Αιωθινό Ευαγγέλιο. Αυτός που φέρνει το φως. Αυτός λοιπόν ο Αρχάγγελος, ήταν Αρχάγγελος, ήταν εκεί και έβλεπε το Θεό ψηλά και έβαλε στο μυαλό του και είπε θέλω κι εγώ να γίνω σαν τον ύψιστο και να βάλω το θρόνο μου πάνω από τα σύννεφα και όμοιος το υψίστο έσωμε. Εσύ είσαι δημιούργημα, δεν είσαι Θεός, δεν είναι κανείς Θεός, και αυτά τα ανόητα τα οποία λέγουσι μερικές φορές στα τραγούδια τα λαϊκά και στα άλλα πράγματα, σε λατρεύω που λένε και μερικοί μεταξύ μας λένε για τα παιδιά τους, για τους συζύγους και τις συζύγους, είσαι Θεός και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει, δε αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ένας είναι ο Θεός, το λέει στην μεγάλη εντολή, στις 10 εντολές. Ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχουν θεοί έτεροι πλην εμού. Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις. Δεν μπορείς να πεις ένα ανθρώπινο πλάσμα που αύριο θα είναι σκολίκο, βρώμα και δυσοδεία επειδή είναι όμορφο εξωτερικά, να πεις ότι αυτό Θεός ή έχει μια ικανότητα. Τι ικανότητα? Λέει μια σταγόνα εις τον εγκέφαλον του σοφού και καταντά ηλίθιος. Και ένα μικρόβιο εις το σώμα του παλαιστού και καταντά νήπιον. Αδύναμο. Δεν μπορεί κανείς να πει τον άλλον Θεό. Αυτός ήθελε να γίνει Θεός. Θεός ναι, αλλά με την καλή έννοια, στην αρετή. Να γίνεις, να μοιάσεις με το Θεό στην αρετή. Όχι να μοιάσεις με το Θεό στην παντοδυναμία, στη δόξα. Δεν είναι ο Θεός, είναι άπειρος σε αυτά τα πράγματα. Δεν το φτάνεις. Αυτός του μπήκε στο μυαλό του διαβόλου και λέει ότι εγώ θα στήσω το θρόνο μου εκεί ψηλά και θα είμαι όμοιος. Μόλις είπε αυτό το πράγμα έπεσε. Έπεσε. Και επειδή ο διάβολος δεν έχει σώμα, δεν έχει άλλη ζωή και άλλον τρόπο ζωής, τα πνευματικά όντα αποθνίσκουν τελεσιδίκως χωρίς επιστροφή. Και έγινε διάβολος. Και συνεχώς αμαρτάνει, απαρχής και ψεύδεται και πλανά την οικουμένη και είναι ανθρωποκτόνος. Ο διάβολος τώρα με το εκπεσόν τάγμα φθόνησε τους πρωτοπλάστους και σου λέει για σταμάτα, εγώ ήμουνα ψηλά και έπεσα, εγώ δεν είχα σώμα και βρέθηκα κάτω, εγώ ήμουνα στον ουρανό και είμαι πιο κάτω από τον Παράδεισο και ήρθαν αυτοί τώρα να πάρουν τη θέση δική μου, να είναι κοντά στο Θεό, να υπακούν στο Θεό, να είναι στον Παράδεισο, όπως φθονεί και τους μοναχούς ο διάβολος που θα αναπληρώσουν το εκπεσόν τάγμα του αιωσφόρου. Και έβαλε σκοπό ο Παγκάκης, τόσο αρχαία κακοσόφης, και λέει ότι θα τους δείξω εγώ. Και βέβαια δεν παρουσιάστηκε με τα κέρατα, να τον καταλάβουν, παρουσιάστηκε και πήρε την μορφή ενός φρονιμότατου ζώου που ήταν ο όφης, το φίδι. Το φίδι ήταν το πιο ήσυχο απ' όλα. Γίνεται λέει και άγγελος φωτός, μετασχηματίζεται ο διάβολος. Όταν πήγε στο Άγιο Όρος ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, μόνος στην ερημιά, στα βράχια, μόνος, έκανε προσευχή, το τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι. Παρουσιάστηκε ο διάβολος ως άγγελος Θεού, φωτός, εκεί μπροστά του. Για να δείξει. Ποιος είσαι εσύ, λέει. Εγώ, λέει, είμαι άγγελος Κυρίου. Άγγελος. Και τι του είπε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης? Εδώ η σοφία του Θεού. Δεν είμαι άξιος εγώ να δω άγγελο Κυρίου. Έσκασε από το κακό του και έφυγε ο διάβολος. Καταλάβατε, με πολύ ταπείνωση τον αντιμετώπισε. Εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος να δω άγγελο Κυρίου.
είσαι δεν είσαι, εγώ δεν είμαι άξιος. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο διάβολος όχι σαν εχθρός, σαν φίλος. Προσέξτε σας παρακαλώ αδερφοί τους ασπόνδους φίλους μας. Ο διάβολος αυτός έφερε την αμαρτία. Όχι ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι, φταίνε, αλλά αυτός εισηγήθηκε την αμαρτία απόξω. Ήρθε απ' έξω η αμαρτία. Ο διάβολος λέγεται διάβολος διότι διαβάλλει συκοφαντή το Θεό. Πήγε λοιπόν στον πρωτόπλαστο, πού? Στην Εύα. Πρώτα στην Εύα. Ήταν μόνη της. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είναι χώρια τα ζευγάρια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είναι τα ζεύγη χώρια. Ο ένας εδώ και οι άλλοι εκεί. Καλά άλλο να πάνε στη δουλειά τους, υπάρχει κάποιος λόγος, ναι. Το ζεύγος είναι μαζί, όπως τα βόδια στο χωράφι που οργώνουν. Δεν τραβάει ένα προς τα δω και άλλο προς τα εκεί. Το κενό που θα μείνει από αυτήν την διαφοροποίηση θα το συμπληρώσει ο Σατανάς, καθαρά. Όπως ένας που φεύγει από τη φωλιά του, ένας που φεύγει από την οικογένειά του, ένας που φεύγει από την εκκλησία του, ένας που φεύγει από το μοναστήρι του, αυτός τα βρίσκει σκούρα. Λένε πολλοί θα χωρίσουμε. Οι χριστιανοί δεν απελπίζονται και δεν χωρίζουν. Άμα χωρίσεις, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που δεν φταίς και ένας θέλει να χωρίσει, έχει το δικαίωμα από το Θεό. Και πάλι τα πράγματα θέλουν πάρα πολύ προσοχή, διότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου και μπαίνουν μέσα, ο διάβολος το βλέπει αυτό και βάζει λογισμούς, βάζει πειρασμούς, βάζει διάφορες υποθέσεις. Παρουσιάστηκε λοιπόν υπό την μορφή του Όφεως και δεν επιχειρεί να προσβάλλει πρώτα τον άνδρα, στρέφεται πρώτα προς τη γυναίκα και ζητεί να την εξαπατήσει και να παρασύρει αυτήν και μετά να παρασύρει και τον Αδάμ. Το περιστατικό της πτώσεως των πρωτοπλάστων είναι τραγικό, φοβερό. Παρουσιάζεται λοιπόν το φίδι, περπατούσε όρθιο τότε, παρουσιάζει και λέει στην Εύα, η οποία, ενώ τους είχε πει ο Θεός δεν έπρεπε να πάνε εκεί και να απλώσουν το χεράκι τους, αυτή ήταν και μόνη της και κοντά στον πειρασμό, στο δέντρο. Και χωρίς τον Αδάμ, που θα της έλεγε, βρε γυναίκα, τι πας να κάνεις. Και χωρίς τον Αδάμ και κοντά στο δέντρο. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει τι θα κάνω. Βλέπει από τις εκδηλώσεις μου και τις κινήσεις μου. Εάν με δει εμένα να γυρίζω γύρω από το ζαχαροπλαστείο, δεν θα μου βάλει το μυαλό να μπω μέσα? Εάν σε δει γύρω από το περίπτερο, δεν θα σου πει να πάρεις τσιγάρα, λέω. Αν σε δει να περπατάς στην πλατεία λαού, που είναι η οδός Χολυστερίνης, δεν θα σου πει να πάρεις κάτι? Εάν σε δει να είσαι στα καπηλιά και στα καφενεία, δεν θα σε φωνάξει κάποιος φίλος, ενώ έχεις παραπόφαση να μην πιεις, να μπεις μέσα? Σε βλέπει που είσαι. Και πήγε λοιπόν το φίδι στην Εύα και τι της λέγει? Αλήθεια, σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο? Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Θεός. Ο διάβολος διαστρέφει τους λόγους του Θεού, όπως η αιρετική. Όχι, λέει η γυναίκα, με απλότητα, όχι, λέει, όλα δικά μας είναι. Μόνο από αυτό το δέντρο μας είπε να μην πάρουμε κάτι και να φάμε. Ξέρεις, λέει, γιατί σας το είπε? Γιατί, λέει η Εύα. Ενώ η εντολή του Θεού είχε δοθεί, δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πίστεψε στο φίδι. Ενώ της είπε ο Θεός, θα είστε όμοιοι με εμένα στην αρετή, εάν με ακούσετε. Και ο διάβολος της λέει τώρα, εάν δεν ακούσεις το Θεό, τότε, λέει, πάρε φάει, της λέει, πάρε φάει. Θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα τα δείτε όλα και θα γίνετε σαν θεοί. Αυτό ήταν τελεία ανατροπή των λόγων του Θεού. Μας είπε, λέει, μην το αγγίξετε, λέει η Εύα, γιατί θα πεθάνετε. Και είπε το φίδι στη γυναίκα, δεν θα πεθάνετε,

πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά να φας, πεινάς. Το κατάλαβε. Ο Χριστός τι του είπε? Το απήντησε με τον λόγο του Θεού. Όχι, λέει, είπε ο Θεός, δεν θα χορτάσει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, αλλά και με το λόγο του. Και την άλλη και την άλλη τρεις φορές το απήντησε κατά πρόσπον ο Χριστός. Αλλά ήταν ο Χριστός. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγουμε. Καμία κουβέντα με τον διάβολο. Είναι επικίνδυνο να μιλάς με τον διάβολο. Του δίνεις τροφή, θα σε γυρίσει τούμπα. Δεν κάνει τίποτα, κανένας λόγος. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, αμέσως. Κανένας λογισμός. Λες να κάνω εκείνο, λες να πάρω λίγα χρήματα από την τράπεζα. Είμαι ταμείας, ανάγκη και εγώ δεν έχω. Τόσα εκατομμύρια περνάνε από μπροστά μου. Να μην, και θα τα βάλω. Και θα τα βάλω. Όχι έτσι, όχι. Και τότε λέει, είδε η γυναίκα ότι ήταν ωραίος ο καρπός και φαντάστη ότι θα ήταν και γλυκός. Ωραίο, λέει, και λέει, θα έχει και νοστιμιά αυτό το πράγμα. Και άπλωσε το χέρι και έφαγε. Και ήρθε και ο Αδάμ, ο έξυπνος, και χωρίς να το καταλάβει, πάρε φάει και εσύ, αντί να πει γυναίκα, τι μας είπε ο Θεός? Να, η θέση του ανδρός. Η θέση του ανδρός να λέει την αλήθεια. Μέσα στο σπίτι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός και των παιδιών, η μάνα η κεφαλή των παιδιών και οι δυο η κεφαλή των παιδιών και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, αλλά ο άνδρας πρέπει να πει την αλήθεια. Διότι η γυναίκα είναι ασθενέστερων φίλων και εύκολα μπορεί να απατηθεί. Και δεν το έφαγε μόνη αυτή, έδωκε και στον άνδρα της και συνετελέστη το κακό, η πτώση, η πρώτη παράβαση και παρακοή και η πρώτη αμαρτία. Μόλις έφαγαν, πως λένε στα χωριά, τους έκαψαν τα κρεμμύδια. Έτσι είναι. Μόλις έφαγαν, αδελφοί, από τον καρπό αυτό, η παράβαση. Είδατε μερικά μικρά παιδάκια τα οποία άμα κάνουν κάτι κακό κρύβονται, φοβούνται, πάνε, δεν θέλουν να εμφανιστούν, σαν μικρά παιδιά κι αυτοί, αξιολείπητοι βασικά. Λοιπόν, αυτοί μόλις έφαγαν, έφυγε η χάρις. Τα ζώα δεν τους πλησίαζαν γιατί ήταν ντυμένοι με τη χάρη. Όταν είσαι ντυμένος με τη χάρη, αοράτος πως αισθάνονται την παρουσία της αγιότητος και οι άλογος κτίσεις, τα ζώα, και δεν πλησίαζαν. Τώρα έφυγε η χάρις και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί και παίρνουν φύλλα σικιάς γύρω γύρω και πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στους θάλαμους. Τι κάναμε? Άρχισε μέσα στην ψυχή τους να πέφτει το φως. Πάγωσαν οι άνθρωποι. Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα, τι σημαίνει η αμαρτία? Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανέτρεψε το σύμπαν. Τα άνω κάτω γέγονεν. Φοβερό πράγμα. Μην κοιτάς εμείς τώρα. Να πω ένα παράδειγμα που κάνει πάντα εντύπωση. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να αρχίσει κάποιος να βλασφημάει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας? Σκεφτείτε πόσες φορές μερικοί κλαίνε μετά γιατί δεν το θέλουν. Σκεφτείτε πόσο μπορεί να διαφθαρεί ένας άνθρωπος να βρίζει τα Άγια ονόματα δημόσια. Τι φοβερό πράγμα είναι η αμαρτία. Αλλάζει τον άνθρωπο, τον αλλάζει τελείως. Οπότε αυτοί πήγαν και κρύφτηκαν. Το απόγευμα τώρα το φίδι, χαρά, χαρά μεγάλη, έτριβε τα χέρια του. Κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση που είχε δημιουργήσει ο Θεός. Μπήκε μέσα στον παράδεισο. Φοβερό. Πήγαν, κρύφτηκαν, ήρθε ο Θεός το απόγευμα. Αδάμ, πού είσαι? Ήταν μια ευκαιρία να πει ο Αδάμ, σχόραμε, εδώ είμαι, έκανα το λάθος, συγχώρεσέ με, και μένα και αυτή τη γυναίκα, κάναμε λάθος. Δεν το είπε. Λέει, φοβήθηκα. Γιατί φοβήθηκες, Αδάμ? Κάθε απόγευμα δεν μιλάμε. Τι πρόβλημα έχεις? Λέει, είμαι γυμνός. Αδάμ, και χτες δεν ήσουνα? Ποιο

0: σου είπε ότι είσαι γυμνός. Μήπως έφαγες? Αυτό δεν τα ξέρω ο Θεός αυτά. Όλα τα ξέρω ο Θεός, αλλά τον βοηθάει. Τον βοηθάει. Όπως λέμε και στην εξομολόγηση. Έβρισες τα θεία, είπες ψέματα, έκλεψες, κάπνισες και χασείς και μέθησες και χτύπησες και τη μάνα σου και έκανες και εκείνο και το άλλο. Όχι για να κρυφτείς περισσότερο, για να ομολογήσεις, να πεις ναι έκανα λάθος μου, είμαι αρτών, άνθρωπος είμαι. Ωραία. Λοιπόν, ποιος σου είπε Αδάμ ότι είσαι γυμνός, μήπως έφαγες? Και αντί να πει ο Αδάμ ναι το έκανα, εγώ φταίω λέει, εγώ φταίω, η γυναίκα, η γυναίκα λέει που μου έδωσες. Δηλαδή μετέθεσε την ευθύνη και το βάρος όχι στη γυναίκα, στο Θεό. Η γυναίκα αυτή που μου έδωκες για καλό, αυτή με χάλασε. Α, Εύα, εγώ λέει, το φίδι λέει το οποίο έπλασες, αυτό λέει με παρεπλάνησε. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να πέσουν κάτω και να προσκυνήσουν, έλεγε ο ένας τον άλλον. Και ενώ όταν δημιουργήθηκε η Εύα είπε τα ωραιότερα λόγια, όπως λέμε στο γάμο τώρα, καταλαβαίνετε, φωτογραφίες, βίντεο κλπ, νηφικά, τούρτες, χειροκροτήματα, τραγούδια, σήμερα γάμος γίνεται κτλ. Ναι, και μετά από λίγο σκοτώνονται, δεν χρονίζουν μερικοί, δεν χρονίζουν. Όταν δημιουργήθηκε η Εύα, είπε ο Αδάμ, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, τι μυστήριο είναι αυτό, η γυναίκα, τι μυστήριο λέει. Θα εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Προφήτευσε ο Αδάμ υπορεότερα λόγια, σάρξε εκ της σαρκούς μου και οστούν εκ των οστέων μου. Και επειδή τα χάλασαν με το Θεό, τα χάλασαν και μεταξύ τους. Έτσι είναι. Εγώ λέει, αυτή, άσε να μην πω, η γυναίκα αυτή, η γυναίκα, θα έλεγαν σήμερα, συγχωρέστε με, η παλιογύναικα αυτή, αυτή με παρέσυρε. Και η γυναίκα είπε το φίδι. Έτσι είστε λέει ο Θεός, έλα εδώ φίδι, θα περπατάς με την κοιλιά σου και θα τρως χώμα και θα έρθει η ώρα που το σπέρμα, ο απόγονος της γυναικός, το πρώτο Ευαγγέλιο το είπε τότε ο Θεός. Ο Θεός είχε μέσα στην παρσοφία του βρήκε τον τρόπο να σώσει το ανθρώπινο γένος και προφητεύει για τον ερχομό του Χριστού από την Παναγία. Ο απόγονος της γυναικός, γιατί μόνο από την Παναγία μας έγινε ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, δεν είπε ο απόγονος του Ιωσήφ και της Μαρίας, ο απόγονος της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλήν στο Γολγοθά και εσύ θα του συντρίψεις, λέει, θα του κεντήσεις την πτέρνα, εντάξει, θα τον οδηγήσεις στον θάνατον και εσύ γυναίκα εν λύπες τέξη τέκνα, με πόνο και με οδύνη θα γεννάς από την ειδονήν της απολαύσεως εις την οδύνην της κοιήσεως και της γεννήσεως των ανθρώπων. Και πράγματι δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, τον βαθμολογούν οι γιατροί. Με το νούμερο 11 λέει η πόνη της γυναικός της γένας είναι η φοβερότερη πόνη. Βέβαια. Και γίνεται ένα μυστήριο, μέχρι τότε δεν αναπνέει το παιδί, αλλά μόλις βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας του, κάνουν οι πνεύμονες μια έκρηξη και αρχίζει να παίρνει μπροστά το σύστημα, το αναπνευστικό, και κλαίει. Και χαρά στον κόσμο, λέει, γιατί γεννιέται άνθρωπος. Και ο Αδάμ, Αδάμ, εσύ εν το ιδρώτη του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, θα σκάβεις και θα λες αμάν, και θα βγαίνουν στο δρόμο σου τριβόλια και λοιπά, και θα είναι άγρια η γη. Δεν πρέπει τώρα όμως να μείνετε μέσα στον παράδεισο, πάει τώρα αυτό το παλάτι, θα βγείτε απ' έξω. Μα και θα πεθάνετε κιόλας, θα πεθάνετε. Πότε? Μετά. Αλλά αθανασία δεν υπάρχει. Μέσα υπάρχει το δέντρο της αθανασίας που αν απλώσετε και φάτε και από αυτό το δέντρο θα γίνετε αθάνατοι στο κακό. Για να μην γίνετε αθάνατοι στο κακό θα βγείτε απ' έξω και ο θάνατος θα είναι μια ταπείνωση, μια κατάληξη για να έχουμε όλοι έναν φόβο και μια δυσκολία. Πήγα σήμερα στο νοσοκομείο, μου έκανε εντύπωση πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στον διάδρομο της απογειώσεως και δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να κοινωνήσουν, βυθισμένοι, διασωληνωμένοι, χωρίς καμιά επαφή με το περιβάλλον. Και λέω, θα είναι προετοιμασμένος αυτός ο κόσμος, είμαστε προετοιμασμένοι, τι θα ξημερώσει αύριο. Πήγα και σε έναν ο οποίος έκανε κινήσεις με το χέρι, αποτρεπτικές, να μην τον πλησιάσω. Δεν ήξερα, ρωτάω, δεν μιλάει, λέει, δεν μπορεί να μιλήσει, είχε εγκεφαλικό. Αυτό, λέω, που κάνει, τι, με διώχνει, με θέλει, να πάω, να μην πάω. Τον είδα λίγο, χαμογέλασε, πήγα, τον σταύρωσα. Και ό,τι κάνουμε, προσέξτε, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουν οι ιερείς, αυτό είναι και το παραμικρό, είναι ευλογία από το Θεό. Πάω και φυλάω το χέρι του ιερέως και παίρνω το αντίδωρο, το χέρι του Χριστού φυλάω. Δεν πάω εγώ εκκλησία, λέει ο άλλος, δεν πάω, με πίκρανε ο παπάς, δεν είναι παπάς αυτός, δεν θέλω να τον βλέπω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι, να πάρω εγώ αντίδωρο, λέει, από τον παπά, να πάω να κοινωνήσω. Πάμε σε άλλη εκκλησία, πάμε όπου αλλού, που σε αυτό δεν θέλω να το βλέπω. Το χέρι του Χριστού φυλάς. Ο Χριστός σε κοινωνεί, ο Χριστός σε βαφτίζει, ο Χριστός σε παντρεύει. Αν είσαι στο τέλος, αυτός ο παπάς θα έρθει, ο Χριστός θα έρθει. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Είτε πιεις νερό από την βρύση, είτε βάλεις τη χούφτα και πιεις νερό, είτε βάλεις ένα φύλλο και πιεις νερό, είτε σκύψεις το ποτάμι, το νερό είναι το ίδιο. Τιμωρήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Δύσκολα τα πράγματα. Βγήκαν απ' έξω και έβαλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, άγγελον, μάλλον ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι, να φυλάτη με φλογίνη ρομφαία την πύλη του Παραδείσου. Και έκαθισε ο Αδάμ κατέναντι του Παραδείσου και έκλαιγε και έλεγε, παράδεισε, παράδεισε, ο διεμέ πεφυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος. Κακό πράγμα, αλλά μεγαλύτερο και ανώτερο παράδεισο μας χάρισε ο Θεός. Χάσαμε τον επίγειο, ανεβαίνουμε μέχρι τρίτου ουρανού όπως ο Παύλος και βλέπουμε πράγματα που ο οφθαλμός δεν είδε και ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβη. Τι είναι ο παράδεισος, δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Διαβάστε τα δύο τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, να δούμε εκεί πέρα πώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πώς είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Πολύτιμη λίθη, δεν έχει άλλα λόγια να περιγράψει. Ο Άγιος Ιωάννης, ο επίσκοπος της Εφέσου, ο Θεολόγος, περιγράφει σε όραμα, τι είδε σε όραμα, από τη Βασιλεία των Ουρανών. Και βάζει όλα τα καλύτερα. Γυαλί που λαμποκοπούσε, χρυσάφι που άστραφτε, ασήμι το οποίο έλαμπε, ποτάμια τα οποία έρεαν, φως, χαρά, ό,τι μπορούσε να πει. Ο άλλος ο παράδεισος, ο ανώτερος. Τώρα το θλιβερό αποτέλεσμα της πτώσεως, ακούστε, τα θλιβερά αποτελέσματα της πτώσεως, δεν της αμαρτίας, ντροπή. Ντρέπομαι να πάω να εξομολογηθώ. Ντρέπομαι. Άμα ήταν καλό η αμαρτία, είδες το καλό πως το λέμε. Έρχονται μερικοί και λένε στην εξομολόγηση, εγώ πάτερ ούτε έκλεψα, ούτε έκανα κάτι τέτοιο και στην εκκλησία πηγαίνω και ζυμώνω και πρόσφορο και έχω πάει και στην Παναγία την προσιώτησα. Λένε τα καλά. Με θάρρος τα καλά τα λέμε. Με θάρρος τα καλά. Έχεις κάτι που σε βαραίνει? Τι να πω, λέει. Μα πες το αυτό το πράγμα. Ντρέπομαι, πώς να το πω. Στο γιατρό ντρέπεσαι? Ντρέπομαι, λέει. Ντροπή βέβαια, είναι ντροπή. Είναι ντροπή, είναι φόβος. Θυμάστε που λέγαμε σε μια μεγάλη εκκλησία Μητρόπολη, καθόταν και περιμένανε οι εξομολογούμενοι. Και βγαίνει ο ιερέας μέσα από την εξομολόγηση κάποια στιγμή και απευθύνεται στον τελευταίο που καθόταν εκεί. Έναν κακάσχημο άνθρωπο, έναν άχρηστο, δεν τον έβλεπες. Του λέει, εσύ τι θέλεις εδώ πέρα? Ήταν ο διάβολος. Και τι είπε, ακούστε αδερφοί, ήρθα να τους δώσω αυτό που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει? Όταν έκαναν την αμαρτία τους είχα πάρει την τροπή. Και τώρα που έρχονται να την εξομολογηθούν, τους ξαναδίνω αυτό που τους είχα πάρει. Να μην το πούνε. Ντροπή. Φόβος. Φοβούνται. Ενοχή. Δεν ησυχάζουν μερικοί. Έχουν θησαυρίσει τα Ζάναξ. Ξέρετε τι είναι τα Ζάναξ? Τα Ζάναξ είναι φάρμακα ψυχαγωγικά και ηρεμιστικά. Άμα κάποιος έχει καμιά δύσκολη στενοχώρια, αλλά και άμα κάποιος έχει μέσα του τύψεις, ενοχές διάφορα, υπάρχει το ευλογημένο αυτό χαπάκωμα, το οποίο οι άνθρωποι έτσι, εντάξει, ξεχνιούνται για λίγο. Πάμε και κανένα ταξιδάκι, βλέπουμε και κάτι από το Βέγκο από τα παλιά και αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό είναι υποκατάστατον. Κανονικά είναι η εξομολόγηση. Νευρίασαν μεταξύ τους. Νευρίασαν. Νευρίασαν, είπαν άγρια λόγια. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει και σήμερα. Συμβαίνει και σήμερα. Δεν μας φταίει κανείς. Ακούστε. Αδερφοί, ο γάμος είναι σταυρός. Ο γάμος είναι σταυρός. Η ιεροσύνη είναι σταυρός. Ο μοναχισμός είναι σταυρός. Ο σταυρός θέλει υπομονή. Όποιος σταυρός, ιερεύς είσαι, πατέρας είσαι, μάνα είσαι, μοναχός είσαι, υποτακτικός, θέλει υπομονή. Μερικοί θέλουν να κατεβούν από το σταυρό. Ο Χριστός δεν κατέβηκε από το σταυρό. Ο σταυρός δεν ξέρει τι θα σου φέρει. Μπορεί να σου φέρει χειρία, μπορεί να σου φέρει αρρώστια, μπορεί να σου φέρει φτώχεια. Βέβαια, είμαστε καρφωμένοι στο σταυρό. Ο καθένας το δικό του σταυρό. Ο γάμος είναι σταυρός. Σκέψου ότι θα δώσεις λόγο και για τα παιδιά σου και για τη γυναίκα σου και για τον άντρα σου. Είναι σταυρός. Τώρα θέλεις να κατεβείς από το σταυρό? Κατέβα και θα φορτωθείς άλλον χειρότερο. Ορίστε. Πάρτε παράδειγμα αυτούς οι οποίοι μερικές φορές, θα πω κάνω δύο παραδείγματα, μη με παρεξηγήσετε. Χωρίζουν. Δεν λέμε αν υπάρξει χειρία, εντάξει, ο Θεός το ευλογεί αυτό. Χωρίζουν μερικοί και πάνε και μπλέκουν χειρότερα. Μερικοί δεν έχουν παιδιά. Άντε λέει να υιοθετήσουμε ένα παιδί. Δεν είναι κακό πράγμα, αλλά μη το πολυζορίζεις το θέμα. Δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, έχεις παιδιά, να τα χαίρεσαι. Δεν έχεις παιδιά, πάλι να χαίρεσαι. Παιδιά είναι τα παιδιά όλου του κόσμου. Είναι ένα στη Λαμία ο οποίος δείχνει μεγάλη αγάπη στα γυφτάκια, στα τσιγκανάκια. Ρωμά, δεν κάνε τα λέμε τώρα, είπαν έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι χαρά κάνουν όταν τον βλέπουν. Να τον αγκαλιάσουν επάνω του, να του δείξουν όλη την αγάπη. Παππούς είναι αυτός, τα εγγόνια του έφυγαν, είναι μόνος του. Και έχει παιδιά, τα παιδιά του κόσμου. Δηλαδή, είναι σταυρός ο γάμος. Και εκείνο το οποίο παίζει ρόλο μέσα στο γάμο δεν είναι τι δίνεις. Εμείς δώσαμε στα παιδιά μας, φτιάξαμε από κάτω και από πάνω και δώσαμε και χωράφια και οικόπεδα. Έτσι. Δεν είναι ευχαριστημένα και τσακώνονται μεταξύ τους και με τους γονείς έχουν παράπονα. Και ο του παραδόξου θαύματος, μερικά παιδιά δεν ξαναμιλάνε μετά την γονική παροχή. Δεν ξαναμιλάνε στους γονείς. Έχουν κόψει πέρα και έχουν φύγει. Ο άλλος θα ήθελε όλα δικά του, να μην πάρει τίποτα η αδερφή του. Φοβερά πράγματα, γίνονται φοβερά πράγματα. Προσέξτε τώρα. Αν έχεις όμως έναν Άγιο Πατέρα, μια Άγια Μάνα, δεν θα μείνεις τόσο σε αυτά που σώδωκαν, αλλά σε αυτό που ήταν ο Πατέρας. Σε αυτό που ήταν. Και άμα είσαι Άγιος, αυτό μένει και ας μην δώσεις τίποτα. Αγρίεψαν και τα ζώα, αγρίεψε και ο Αδάμ, αγρίεψε και η Εύα, βγήκαν έξω, ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, πίκρα και δυστυχία, τι τράβηξε η ανθρωπότητα, αρρώστιες, γυρατιά, κατακλυσμός, Σόδωμα και Γόμορα, φωτιά και θιάφη. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε και το συμπέρασμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Θα το πω στην αρχαία γλώσσα, θα το πω και στη νέα. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Αντισταθείτε εις τον διάβολον και θα φύγει από κοντά σας. Πλησιάστε στο Θεό και θα σας πλησιάσει ο Θεός. Πρέπει να καταλάβω ότι η υπακοή στο Θεό είναι ζωή και η ανυπακοή στο Θεό είναι θάνατος. Ο Αδάμ και η Εύα περίμεναν χιλιάδες χρόνια κάτω στον Άδη. Στην Ανάσταση, στην πρώτη Ανάσταση που πήγε ο Χριστός και τους έβγαλε έξω, τότε ανάσαναν οι άνθρωποι. Πήγαιναν όλοι στον Άδη και είχαν τη συνείδησή τους μέσα στο σκοτάδι όσοι ήτανε κακοί άνθρωποι, παιδευόντουσαν, οι καλοί περίμεναν όμως, περίμεναν και αυτοί. Στην Ανάσταση άνοιξε ο Παράδεισος και μπήκε πρώτος ο ληστής. Δεν μπορούσε να πει ο Αδάμ ότι είπε ο ληστής. Ο ληστής, ο Άγιος ληστής. Τι ωραία πράγματα είπε ο ληστής στον Χριστό. Εμείς λέει άξια παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Αυτός λέει, είπε στον άλλον τον ληστή, τι βρίζεις ρε, του λέει, είσαι καλά. Αυτός ουδέν άτοπον έπραξε. Εμείς λέει καλά παθαίνουμε. Ακούστε τι είπε ο ληστής. Κύριε, λέει, μνήσθητή μου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Θυμήσουμε, λέει, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Μη φοβάσαι, του λέει, σου λέγω την αλήθεια, σήμερον με τεμού θα είσαι στον παράδεισο. Μπήκε πρώτος. Μπήκε πρώτος ο ληστής. Ο οποίος ληστής, λέει, έκαμε την τελευταία ληστεία και έκλεψε τον παράδεισο. Η τελευταία ληστεία του ευγνώμονου ληστού ήταν που έκλεψε τον παράδεισο. Και τι έβαλε, λέει, για κλειδί να ανοίξει την πόρτα του παραδείσου? Τη μετάνοια. Είδατε τι ωραία τα λένε τα λόγια και οι ύμνοι της Εκκλησίας. Τον ληστήν αυθημερών, Κύριε, τον έβαλε στον παράδεισο. Βάλε με και μένα. Ο Κύριος δεν θέλει πολλά πράγματα, να πούμε το ήμαρτον. Μην έρχεστε, αδερφοί, και μην πηγαίνω κι εγώ. Μην έρχεστε και δικαιολογούμαστε όλη την ώρα. Όλη την ώρα δικαιολογίες. Οι δικαιολογίες σημαίνουν αρρωστημένη, αδύνατη ψυχή. Πόσες φορές, την άλλη φορά το είπα και με μάλωσαν εδώ οι μεγαλύτεροι και μου είπαν, μη λες τέτοια, λέει, γιατί στην εξομολόγηση ο καθένας θα έρχεται να λέει ό,τι θέλει. Τι να μου πεις. Στην εξομολόγηση δεν λέμε ό,τι θέλουμε, λέμε τις αμαρτίες μας. Άντε και αν έχω και καμιά απορία. Άμα έρθεις και μου πεις για τρίτον και για τέταρτον άνθρωπο, τι να το κάνω αυτό το πράγμα. Άμα σε ρωτήσω να μου πεις. Βρίζω, πάτερ. Ποιον έβρισες, παιδί μου? Έβρισα, λέει, τον πατέρα μου. Τον πατέρα σου? Είναι ιερό πρόσωπο. Το παιδί σου το καταράστηκες? Γιατί? Τότε να μου πεις. Αλλά όταν έρχεσαι και μου λες όλους όσους σου φταίξανε και φανταστικά σου φταίξανε, εγώ τι να συγχωρήσω? Τους άλλους πρέπει, όχι εσένα. Όχι εσένα, γιατί μου λες ιστορίες. Εγώ δεν θέλω ιστορίες, θέλω αμαρτίες. Η εξομολόγηση δηλαδή, όχι εγώ προσωπικά. Και βέβαια ένα ακόμα μυστικό και με αυτό να τελειώσουμε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να απελπιστεί ποτέ. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει ποτέ να απελπιστεί και να φτάσει στην αυτοκτονία. Ακόμα και το χειρότερο αμάρτημα να έχει κάνει. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντο πέλαγος. Πέλαγος. Και τι είναι οι αμαρτίες? Ό,τι και να είναι οι αμαρτίες, είναι σαν τρία κάρβουνα τα οποία τα ρίχνεις μέσα στο πέλαγος. Πού θα φανούν? Πού θα φανούν? Είναι το πέλαγος της αγάπης του Θεού και οι αμαρτίες μας, όποιες και να είναι, είναι τόσο μικρές και ελάχιστες που είναι σαν να πετάς τρία κάρβουνα στον ωκεανό. Δεν μένει τίποτα. Αλλά είναι πολύ αμαρτωλή η αμαρτία, όποια και να είναι. Πήγε ένα παιδάκι μια φορά να εξομολογηθεί και έτρεμε. Ήταν η πρώτη φορά, ακούστε το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Το άκουσα κι εγώ και έτρεμε και φοβήθηκε ο πνευματικός μη του συμβεί τίποτα. Λέει, παιδί μου, τι σου συμβαίνει? Έχω κάνει μια μεγάλη αμαρτία. Και περίμενε τώρα να ακούσει ο πνευματικός κάτι φοβερό. Φοβερό. Τι έγινε, παιδί μου, λέει, τι έγινε? Λέει, πριν από χρόνια, ναι, είχα πάρει μια καραμέλα από ένα περίπτερο. Τότε όμως, που ήταν η πρώτη φορά που έκανε αυτό το πράγμα, σκεφτείτε πόσο του είχε στοιχήσει. Δεν είναι αν θα κλέψεις την τράπεζα ή το περίπτερο, η πράξη μετράει. Έβαλε τα κλάματα. Τότε μέσα του κατάλαβε τι σημαίνει αμαρτία και το συνόδευε αυτό μέχρι να το πει. Και τόσο πολύ το είχε βιώσει, ώστε όταν ήρθε η ώρα να, του πει, να το πει, αισθανόταν όλο αυτόν τον συγκλονισμό. Και τον άλλον που τον είχαν βάλει μέσα στη φυλακή και επρόκειτο να τον καθίσουν εις την ηλεκτρική καρέκλα, λέει, ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Φέρτε τη μάνα μου. Οι μελοθάνατοι θέλουν, έχουν τελευταίες επιθυμίες, τους το κάνει αυτό το χατήρο νόμος, εκεί που υπάρχει ακόμα η θανατική καταδίκη, η ποινή, και μερικοί τρώνε, θέλουν να πάνε χορτάτη. Ναι, υπάρχει αυτή η τάση, ναι, άλλοι διάφορα πράγματα. Αυτό ζήτησε τη μάνα του, ιερό πρόσωπο. Πλησίασε η μάνα, έλα εδώ μανούλα μου, λέει, τώρα, με κλάματα, πλησίασε σε παρακαλώ, λέει, και καθώς πλησίασε η μητέρα του, της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Ήταν δεμένα τα χέρια του. Παιδί μου, λέει, γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί μάνα, όταν σου έφερα το πρώτο κλεμμένο αυγό, Δεν με μάλωσες, δεν μου είπες τι κάνεις, και μετά σιγά σιγά και τα άλλα και τα άλλα, και κοίτα τώρα που είμαι. Ναι. Όλα αυτά δείχνουν μέχρι ένα βαθμό, και κυρίως αν κοιτάξει κανείς μέσα του, δείχνουν τι σημαίνει η παράβαση και η παρακοή του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, από την αμαρτία, να μείνουμε κοντά στον μεγάλο μας και καλό Θεό μας. Και αν τυχόν ξεφεύγουμε, να ζητάμε το έλεος του Θεού. Συγχώρεσέ με, Κύριε, συγχώρεσέ με. Αμέσως. Αμέσως ο Κύριος συγχωρεί τον άνθρωπο, ιδίως δε όταν εξομολογείται και κοινωνεί. Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια της εβδομάδος. Την άλλη Τετάρτη, πόσο έχει ο μήνας? 27 την Κυριακή, 28 τη Δευτέρα, 29 την Τρίτη, 30 του Αγίου Ανδρέα. Γιορτάζουν οι φυλακές. Όσοι ψέλνουν θα έρθουν να ψάλουν, όσοι ζυμώνουν θα φέρουν πρόσφορα και άρτους και γλυκά και στάρια και κόλυβα. Οι φυλακισμένοι δεν είναι ξένοι, είναι αδελφοί μας. Θα κάνουμε το πανηγύρι στις φυλακές, η παρουσία μας. Μην έρθετε με κινητά εκεί, ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία, ούτε με μεταλλικά πράγματα, είναι μια ευκαιρία να αποθέσουμε τα βραχιόλια και τα σκουλαρίκια, να μπούμε στις φυλακές μέσα, μη μας κόψουν και κανένα αυτή. Λοιπόν, να πάμε εκεί να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε για αυτούς τους καλούς ανθρώπους, γιατί όλοι είμαστε ομοιοπαθείς, άλλο μερικούς τους έπιασαν και μερικούς δεν τους έχουν πιάσει ακόμα. Ναι. Θα πάμε εκεί να ψάλλουμε, να δώσουμε χαρά, να τους δώσουμε και βιβλία και έντυπα και ό,τι άλλο καλό έχετε, και ήδη, όπως είπαμε, καθαριότητος ατομικής και γενικής, και κανένα σεντονάκι και καμιά κουβερτούλα και ό,τι περισσεύει από τις γεμάτες ντουλάπες σας, να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς. 8 και 4 θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά. Με ταυτότητες ο καθένας οπωσδήποτε, χωρίς μεταλλικά αντικείμενα. 8 και 4 θα πάμε μέσα, γύρω στις 10 θα τελειώσουμε, πανηγύρι είναι, θα τους δώσουμε μια χαρά. Δεύτερον, στις ενορίες υπάρχει αυτή η συλλογή των υπογραφών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μαζέψουμε κανένα εκατομμύριο υπογραφές, που να λέει ότι εμείς θέλουμε την οικογένεια όπως την ξέραμε, με πατέρα, με μητέρα, με παιδιά. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Τι άλλο έχουμε? 7 του μηνός θα είμαστε πάλι εδώ του Αγίου Αμβροσίου. Θα σας ειδοποιήσω εγώ μέσω των ιερέων όταν θα χρειαστεί να κάνουμε εξομολόγηση, να έχουμε το μυαλό μας πότε είναι η λαϊκή εδώ, πότε γίνεται. Τετάρτη πού? Παρασκευή πού? Σάββατο. Σάββατο θα είστε όλοι εδώ. Θα σας πω όμως πότε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν της Αγίας Εκατερίνης, σε όσες, και του Αγίου Στυλιανού, όσοι γιορτάζουν, χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλή αντάμωση τις 30 στη φυλακή και στις 7 που θα είμαστε εδώ για την ομιλία. Στην εξομολόγηση θα τα πούμε. Ελάτε όρθιοι παρακαλώ. Στις 7 του μηνός θα φέρω και χριστουγεννιάτικα βιβλία και είδη για να πάρετε για σας και για τα παιδιά σας. Για τους αρρώστους να προσευχηθούμε, είπαμε, μερικές αδερφές εδώ κάνουν εγχείρηση, η κυρία Καραδήμα είναι κάτω στο νοσοκομείο με ισχυμικό επεισόδιο, η Σωτηρία,
1: κυρία,
0: καλά ήτανε, είναι 7 ψυχή μπαταρία, μη φοβάσαι. Είναι δυνατή, θα έχει ο Θεός για όλους μας. Λάτε.

0: και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

ποιείς εφημιών στέμασιν, αναδύσομεν Πέτρων και Παύλων, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι, τους Θεοκυρίκων πρωτοστάτας, τον μεν ως των Αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα, τούτους γαρ όντως αξίως, αθανάτου δόξης διαδήμαση στεφανή, Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Ας μην είναι η φροντίδα σας για τους εξωτερικούς καλοπισμούς, ούτε για την πολυτέλεια των ρούχων. Όλη η φροντίδα σας ας μεταφερθεί στην ομορφιά της ψυχής, ώστε το κάλος αυτής να γίνει λαμπρότερο. Να καλοπίσεις το πρόσωπό σου με την σοφροσύνη, με την σεμνότητα, με την ελεημοσύνη, με την φιλανθρωπία, με την επιείκεια, με την πραότητα, με την ανεξικακία. Ιερός Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε! Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ όμορφο απόσπασμα του συγγραφέα Δημητρίου Βικέλα, ο οποίος ήταν μία παρουσία πάρα πολύ σημαντική στα νεοελληνικά γράμματα και ουσιαστικά με την παρουσία του σημαδεύει την απαρχή του υπεύθυνου αφηγηματικού νεοελληνικού λόγου. Από πατέρα καταγόμενο από τη Βέρεια και μητέρα Γιαννιώτισσα, γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1835. Και αφού σπούδασε στο Λονδίνο από 17 χρονών, στη συνεχεία εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου το 1894 έλαβε μέρος στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο και αποφάσισε αυτό το συνέδριο την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και πέτυχε οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες να τελεστούν στην Αθήνα. Το 1896 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και αφιερώθηκε παράλληλα με τη συγγραφή σε ποικίλες πρωτοβουλίες κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πνευματικού περιεχομένου. Σαν άνθρωπος ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, ειρηνικός, διαλλακτικός, μιλήχιος, με φιλικές διαθέσεις προς όλους, με βαθύτατη αγάπη για κάθε τι ελληνικό. Δόθηκε με ειλικρίνεια στις φιλολογικές παρορμήσεις του και εσάρκωσε τον τύπο του Ευρωπαίου συγγραφέα στο ξεκίνημα κιόλας του ελεύθερου ελληνικού βίου, το οποίο πρώτος αυτός αντιπροσώπευσε. Εγκαινίασε το ελληνικό διήγημα και έβαλε τα θεμέλια του μυθιστορήματος του, του μυθιστορήματος του ελληνικού μυθιστορήματος με τον Λουκί Λάρα. Το έργο του χαρακτηρίζεται όχι από υπερβολές, χωρίς σκοπιώδη προσπάθεια, με ρέουσα φυσικότητα, με απλότητα, που διατηρεί ένα δροσερό αφηγηματικό θέλγητρο. Μαζί με τον Βυζινό και τον Πολυλά άνοιξαν το δρόμο του νεοελληνικού διηγήματος που τόση άνθηση επρόκειτο να γνωρίσει από το τέλος του αιώνα. Όχι άδικα θεωρείται ο πατέρας του νεοελληνικού διηγήματος, αλλά το κύριο έργο του γράφτηκε στην καθαρεύουσα, καινοτόμος και επαναστάτης της συλλήψης του. Στάθηκε διστακτικός όμως στο γλωσσικό ζήτημα και μόνον αργότερα έγινε απλώς συμβιβαστικός. Εξέχουσα λοιπόν θέση πάντοτε έχει στο έργο του ο Λουκής Λάρας. Η ύλη του βιβλίου υπήρξε αληθινή, του τη διηγήθηκε κάποτε στο συγγραφέα ο απλοϊκός Χιώτης Λουκής Τζίφος. Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε κάποια άλλη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε το διήγημά του «Ο Παπανάρκησος», το οποίο αφορά στη συλλογή διηγήματα που έγραψε ο Δημήτριος Βικέλας και σε αυτά τα διηγήματα είναι φανερή η επιδίωξή του να συνδυάσει την ηθικοδιδακτική διάθεση με ψυχογραφία. Εδώ τώρα θα δούμε τον αγώνα, τον ψυχικό αγώνα ενός ιερέα της τότε εποχής, ο οποίος είχε 3 μήνες μόλις ιερεύς γίνει, έγκαμο ιερέως, ο οποίος νίκησε το φόβο της θέας του νεκρού, καθώς μέσα του επάλευε για χρόνια, στο τέλος νίκησε η αγάπη του για το μελοθάνατο λεπρό που τον ορίμασε πνευματικά, αλλά και του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε έναν νεκρό άνθρωπο, αφού πια τον αντιμετώπιζε ως αθάνατη ψυχή και όχι ως φθαρτό σώμα. Ο αγώνας λοιπόν του Παπανάρκησου να νικήσει αυτή του τη φοβία. «Παπαδιά μου», είπε ο Παπανάρκησος, αφού απέφαγε και έκαμε το σταυρό του. «Παπαδιά μου, μου κατεβαίνει ο ύπνος γλυκά. Με την άδειά σου θα τον πάρω λίγο τον ύπνο. Θα τον πάρεις τον υπνάκο και θα τον καλοπάρεις, παπά μου. Σου αξίζει να ησυχάσεις ύτερα από τόση κούραση σήμερον. Και ούτε θα έλθει κανείς να σε ταράξει με αυτό το ηλιοπύρι». Και άρχισε η παπαδιά να μεταφέρει από την τράπεζα στον νεροχύτη τα λίγα πιάτα και τα 2 μαχαιροπύρουνα για να καθαρίσει προτού τα τοποθετήσει στην εξέχουσα σανίδα του τείχου μεταξύ του νεροχύτη και της εστίας. Διότι το δωμάτιο εκείνο ήταν συγχρόνως και μαγειρίο και εστιατόριο και αίθουσα. Το τραπέζι πάνω στο οποίο έφαγαν το λιτό τους γεύμα, 4 ξύλινες καρέγκλες και ένας καναπές ήταν τα μόνα επιπλά τους. Ο καναπές το αντίκρι της εστίας. Πάνω από αυτόν κρεμόταν στον τοίχο, σε ένα μαύρο ξύλινο πλαίσιο, λιθογραφία κίτρινη από την πολυκαιρία, που παρίστανε την άφιξη του βασιλιά Όθωνα στον Ναύπλιο. Απέναντι στην είσοδο, προς τα δεξιά στη γωνία του τοίχου, ήταν η θύρα του Κιτόνος και στην αριστερή πλευρά η θύρα του Κήπου. Μεταξύ των δύο θυρών υπήρχαν κυβότοι ογκώδες πράσινου χρώματος και πάνω σε αυτό ένα τάπητας διπλωμένο στα τέσσερα. Τον τοίχο άνωθεν του κυβωτίου εστόλιζε κάποια λιθογραφία χωρίς πλαίσιο με τέσσερα μικρά καρφάκια που παρίστανε την όψη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στο ναό της Τίνου. Ενθύμημα τούτο προδήλωσε βλαβούς του οικοδεσπότου Ποδημίας εις το προσωγεντάριον εκείνο. Ο πάτερ λοιπόν, αφού ο Παπανάρκησος, αφού έφαγε το μεσημεριανό του γεύμα, θα δούμε ότι πήγε να ξεκουραστεί, οπότε και του συνέβη μετά από το μεσημεριανό ύπνο το περιστατικό που θα δούμε. Πράγματι εδικαιούτο ο Παπανάρκησος να θέλει ανάπαυση το μεσημέρι της Κυριακής εκείνης. Ήταν επιποδός από τα ξημερώματα. Επειδή δεν υπήρχε άλλος ιερέας ή διάκονος ή και αναγνώστης, αυτός διάβασε κατά το σύνηθες, ανέγνωσε τον όρθρο και τέλεσε τη λειτουργία στη μόνη εκκλησία του μικρού του χωριού. Μετά από την απόλυση της εκκλησίας πήγε πεζός σε ένα απομακρυσμένο μέρος του νησιού μαζί με έναν ειρηδοδίκη και μάρτυρες για να εξακριβώσουν τα όρια ενός αγρού που υπήρχε εκεί, το οποίο ο γείτονας ήθελε να πάρει μία λωρίδα παράνομα. Και επέστρεψε ικανοποιηθής, διότι ανεγνωρίστη το δίκαιο επισήμως, και επειδή ο δρόμος ήταν μακρύς και ο καύσωνας υπερβολικός, ο Παπανάρκησος κουράστηκε πάρα πολύ και επίσης είχε παρέλθει η ώρα του γεύματος του μεσημεριανού, είχε περάσει αρκετά, η παπαδιά περίμενε στην οικία και ανησυχούσε μήπως χαλάσει το φαγητό. Αλλά ο πεινασμένος παπάς το έβρεν εξαίρετον, το βρήκε εξαιρετικό λέει το φαγητό, και το ετοίμησε κατά κόρον προς άκραν τη συζύγου του, ευχαρίστησε και ευχαριστήθηκε πάρα πολύ η πρεσβυτέρα του που το έφαγε όλο το φαγητό με τόση όρεξη. Συνετέλεσε δε και τούτο ίσως προς αύξηση του βάρους των βλεφάρων του, και αυτό βοήθησε φυσικά στο να έρθει και να βαρύνουν και τα βλέφαρά του, ώστε να πρέπει να ξεκουραστεί.

Ο μεσημβρινός καύσων μετριάστηκε λίγο από τη σκιά του δωματίου. Η σιωπή που διακοπτόταν μόνο από τους τζίτζικες, από τη μονότονο μουσική των τζιτζίκων, μέσα στην οικία βοηθούσε στο να ξεκουραστεί ο ιερέας και να βάλει η πρεσβυτέρα να τακτοποιήσει ό,τι είχε απομείνει από δουλειές. Με ημίκλειστα τα βλέφαρα ο ιερεύς παρακολούθη την εργασία της συζύγου του, η δε ξανθιά του γενιάδα μόλις υπέκρυπτε κάποιο μηδίαμα αγαλιάσεως, ήταν δηλαδή ευχαριστημένος και χαρούμενος, εσκέπτεται ότι εντός ολίγων μηνών θα προσθεθεί κοιτής βρέφους εις τον κοιτώνα του. Θα έπρεπε να βάλουν και ένα κρεβατάκι για ένα βρέφος μέσα στο δωμάτιό τους. Χθες μόνον έμαθε το χαρμόσυνον μυστικόν. Η παπαδιά του εξεμυστηρεύθη τη νύχτα εις τα σκοτεινά συστελωμένη να το υπήρει στο φως της ημέρας. Του είπε λοιπόν, πρεσβυτέρε του, ότι θα έφερνε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Και ενώ ατένιζε τρυφερά τα νησταλαία βλέμματα εις τη νεαρά του γυναίκα, δέβαιναν ταυτόχρονα ενώπιον της φαντασίας του σκηνές διάφοροι του παρελθόντος βίου, προσλαμβάνουν σε βαθμιδό μορφήν ονείρου και στην ομολογούμενη την ταχεία αυτών και νεφελώδη διελήξη με την εφρόσινο συνέστηση της παρούσης ευτυχίας. Έβλεπε λοιπόν πώς ήταν το παρελθόν του, τα χρόνια τα παιδικά του, τη ζωή του μέσα στο μυαλό του και πώς την όμορφη ζωή να είναι ευτυχισμένος με την πρεσβυτέρα του και να περιμένουν και ένα παιδάκι. Προτριών μηνών μόνο απήλαυσε ο Παπανάρκης ως την διπλήν τιμή, τρεις μήνες μόνο είχε, που έγινε ιερέας και από παιδί φορούσε το ράσο, οπότε αξιώθηκε να γίνει ιερεύς. Τα χθήσει στην εκκλησία, προτού εισέτη γεννηθεί, σχεδόν προτού να γεννηθεί, τον είχαν τάξει να είναι άνθρωπος που να υπηρετεί την εκκλησία. Εξαμνημονεύτων χρόνων η πρωτόλογη της μητρικής οικογενείας, πριν από πάρα πολλά χρόνια, οι πρώτοι γεννήτωρες της μητρικής του οικογένειας εγέννοντο ιερείς και εξυπηρετούσαν ένα ιδιόκτητο εκκλησάκι, μικρούλι, ένα εκκλησί της υπαπαντής ή της ήτο το στόλισμα, το οποίο λέει ήταν το στόλισμα, το καύχημα και το προσκυνητάριο της νήσου. Αλλά ο προκάτοχος του Ναρκίσου, ο παπάς πριν τον Άρκισο και θείος του, ήταν ο κατεξαίρης συνάτεκνος. Δεν έκανε παιδιά. Δια τούτο, ότε ενήφευσε την νεοτέραν αυτού και μόνην αδελφήν, ετέθη όρος ρητός στο πρικοσύμφωνον ότι ο πρώτος γιος της θα γίνει ιερεύς και κληρονόμος του. Έτσι, η αδελφή του ιερέως εκείνη ήταν η μητέρα του Παπανάρκησου και σε αυτήν έβαλε αυτόν τον όρο ότι ο πρώτος της γιος θα γίνει ιερεύς και του ιερέως εκείνου. Η χαρά της οικογενείας όταν γεννήθη άρεν υπερεύει τη συνήθως εκδηλωμένη νηστιάθες περιστάσεις προς αδικαιολόγητον υποτίμηση της αξίας των θηλαίων. Ο μικρός Νάρκησος εθυλάστη, λέει τώρα διηγηματογραφή, το πώς, περιγράφει το πώς μεγάλωσε ο Νάρκησος από μικρούλης. Ο μικρός Νάρκησος εθυλάστη με τα σεβασμού καθό μέλλον ιερεύς, παιχνίδια του ήταν τα κομπολόγια και σταυρί, είχε δηλαδή για παιχνίδι τα κομποσκήνια και τους σταυρούς. Όταν άρχισε να μιλάει, οι πρώτες του λέξεις μετά τα παγκόσμια μπαμπά και μαμά ήταν το κύριε Λέισον. Μόλις μπόρεσε να περπατήσει τα πρώτα του βήματα, κρατούσε τη λαμπάδα ενώπιον του θείου του ιερουργούντος. Ενώ ο θείος του έκανε λειτουργίες και ακολουθίες, εκείνος κρατούσε τη λαμπάδα. Ούτως εδίδαξεν εις των μικρών ανιψιών του το αλφάβητον, δια των ερυθρών ψηφίων του ορολογίου, βραδύτερον δε την ανάγνωση του οκτωήχου. Ο θείος του λοιπόν του δίδαξε το ορολόγιο και την οκτάηχον να τη διαβάζει. Αλλά όμως τα αυτά πάντα δεν περιέστελον τας προς το παίζιν ορμάς του μικρού ιερωμένου, ουδέ το απείλασον χειροτονίας αλλού είδους, όταν ήρχεται με το ράσο κατεσχισμένον από τις αναρχίσεις εις βράχους ή από διαπληκτισμούς υπέρ το δέον ζωηρούς μετά το συνηλικιωτών του. Βεβαίως λέει, όλα αυτά δεν τον σταματούσαν το να είναι ένα παιδί, να θέλει να παίζει, να αναρχείται και να σχίζει τα ράσα πάνω στα βραχάκια όπου έπαιζε ή να διαπληκτίζεται καμιά φορά με τους πολύ ζωηρούς από τους συνομιλίκους του.
Άμα εισελθώνει στο 12ο έτος της ηλικίας, το μικρός ρασοφόρος εξενιτεύθη, δια να μην εξαμβλύνει πολλή σχέση στο σέβος του πνημνίου προς τον επίδοξον ποιμένα του. Πήγε λοιπόν στην Άνδρο. Για να μην, λέει, εξοικειωθεί πάρα πολύ το πίμνιο με τον ποιμένα που θα γινόταν αργότερα και χάσει το σεβασμό. Εις Άνδρον ιδιώτευε γέρον θείος της μητρός του. Εκεί στην Άνδρο ζούσε κάποιος θείος της μητέρας, το οποίος είχε κάνει επίσκοπος Σαλμαθούντος και κάποια στιγμή παραιτήθηκε από το αξίωμά του, αφού μάζεψε αυτά που έπρεπε για να ζήσει με άνεση τον υπόλοιπο βίο του. Σε αυτόν λοιπόν στάλθηκε ο Νάρκησος και ο δεσπότης τον προσεδέχτη ευχαρίστως και του παραχώρησε την θέση και τον τίτλο του αναγνώστου. Προς δικαίωση του πρώτου τούτου βαθμού της ιεροσύνης, ο Νάρκησος εξακολουθούσε τα μαθήματά του όχι μόνο στο σχολείο της Άνδρου, αλλά και από το πρωτοσύγγελο του πρώην Σαλμαθούντος, ο οποίος τον βοηθούσε και τον προήλθε εις τα εκκλησιαστικά. Εντός ταύτης προσφυούς ατμοσφαίρας, προετοιμάζεται ο νέος δια το στάδιόν του. Μέσα σε αυτήν λοιπόν την ατμόσφαιρα προετοιμαζότανε για την ιερατική του ζωή, τη μετέπειτα ιερατική του ζωή. Μετά παρέλευση ετών τεινών, αναγνώσισε πρόκειται να προχειριστεί εις διάκονον, ότι ήλθον εις Άνδρον η είδηση ότι απεβίωσε ο θείος του, πέθανε ο θείος του. Οι δε συμπολίτες του τον παρεκάλουν προς παραλαβήν της ιεράς διαδοχής και έλεγαν οι συμπολίτες εκείνον θέλανε να τον διαδεχτεί, τον Παπανάρκησο δηλαδή, τον Άρκησο τότε ως νέο. Ή τον νέο εισέτη στα καθήκοντα του ιερέως, αλλά δεν έπρεπε να περιπέσεις ξένας χείρας του οικογενειακών προνόμων. Υπήρχε όμως μία, ένα προνόμιο το οποίο κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά για όλους αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να γίνουν ιερείς στην οικογένειά του. Οπότε αυτό δυσκόλευε τον Άρκησο να μείνει στη θέση του πρώην Σαλμαθούντος και να γίνει ιερέας. Ο πρώην Σαλμαθούντος σκέτη φέρον βαρέως τη στέρηση του αναγνώστου μέλλοντος διακόνου του, τον έστειλε με την ευχή του στην πατρίδα για να βρει νύφη προτού το χειροτονήσει. Τούτο ουδαμός δυσιρέστη ούτε δυσκόλευε τον Άρκησον, καθώς η εκλογή ήταν εκ των προτέρων ορισμένη. Εκ βρεφικής ηλικίας δεν τον πείραζε το ότι ήθελε να τον κάνουν ιερέα. Από τη βρεφική του ηλικία θεωρούσε την αρετούλα ως μέλουσα γυναίκα του. Οι γονείς των δύο παιδιών επεκύρωσαν παιδιόθεν το συγκέσιο κατά το ίμιση παίζοντες, κατά το ίμιση σπουδάζοντες. Πολύ μικρά παιδιά λοιπόν είχαν πει ότι ο ένας θα παντρευτεί τον άλλον, ότι εκείνο, ο Νάρκησος θα παντρευτεί την αρετούλα και η αρετούλα τον Νάρκησο. Οπότε τα δύο παιδιά μεγάλωναν και κατά την παιδική του ηλικία και κατά την ηλικία των σπουδών με αυτήν την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα παντρευτούν. Αλλά ο μικρός Νάρκησος παρεδέχθη εξ αρχής το σπουδαίο μέρος της υποθέσεως, ότι δε ανεχώρησεν εις Άνδρον, αντίλαξε μετά της μικράς συμπαίκτριάς του υπόσχεση να αμοιβαίας πίστεως. Πριν λοιπόν πάει στην Άνδρο, είχε δώσει αμοιβαίο όρκο πίστης, υπόσχεση όπως λέει αμοιβαίας πίστεως, με την αρετούλα. Μετά από 8 χρόνια απουσίας, βρήκε την αρετούλα ξανά, πολύ ωραία και κομψή νέα, και ο Νάρκησος, όμορφος νέος και αυτός, με ξανθή κεφαλή και με ένα μαύρο σκούφο στο κεφάλι του, δεν στερούνταν καμία ομορφιά και συγχρόνως ήταν ένας αναγνώστης του Θεού. Ο συνοδεύσας των γαμπρών δεσπότης ευλόγησε τον γάμον, εχειροτώνησε τον νεανίαν διάκονον και πρεσβύτερον αργότερα και επέστρεψε πάλι στην Άνδρον. Προ τριών ήδη μηνών, ο Νάρκησος ή το ιερεύς λοιπόν.

Τα πάντα έβαιναν κατευχήν. Οι χωρικοί εφέροντο προς των εφημεριών τους με σεβασμό του φέρονταν, περισσότερο και από ό,τι του όφυλαν επειδή ήταν νέος ακόμα ιερέας, και η σύζυγός του προετοίμαζε τον διάδοχον, η αγρή του προεμήνιον ευκαρπίαν, είχε έφορους αγρούς, η πρόσοδη της εκκλησίας δεν ήταν ηλατωμένη, δεν είχε και καλές προσόδους

μελάνιαζε, θα λέγαμε, λίγο τη χαρά του. Ο τρόμος του θανάτου τον κατήχεν αφότου τον έφεραν μικρόν έτη να ασπαστεί τα κλειστά ψυχλά βρέφαρα του νεκρού πατρός του. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημά του. Όταν μικρό παιδί του γεννήθηκε μέσα ο τρόμος του θανάτου, όταν τον έφεραν μπροστά στον πατέρα, τον νεκρό πατέρα του, να ασπαστεί τα κλειστά μάτια του. Αληθώς βρέθηκε λοιπόν σε πολλές κηδείες από τότε. Ζούσε κοντά σε ιερείς, ανατραφής εντός της εκκλησίας. Πώς λοιπόν μπορούσε και εκείνος, εφόσον μέσα στην εκκλησία, να μην παρακολουθεί νεκρόσιμες τελετές? Όμως έβρισκε πάντοτε τον τρόπο να υπεκφεύγει τη θέα του θανάτου. Δεν μπορούσε να βλέπει τους νεκρούς ανθρώπους. Προσιλών τα αώματα εις τη λαμπάδα, προσήλωνε πολλές φορές τα μάτια του στη λαμπάδα ή στο ψαλτήρι το οποίο κρατούσε, κρυπτόμενος το καταδύναμη να όπισθεν των υψηλότερων ομιλίκων του ή κρυβόταν λίγο πιο πίσω από τους ψηλούς συνομιλίκους του. Ποτέ δεν ανύψωσε το βλέμμα προς το άπνον του νεκροκρέβα του φορτίων. Ποτέ λοιπόν δεν ανύψωσε το βλέμμα του στο νεκροκρέβατο που δεν είχε πνοή, το άπνον φορτίων. Ποτέ δεν υπήκουσε εις την σπαρεξικάρδιον προς τους επιζώντας πρόσκλησιν του να δώσουσε τον τελευταίο ασπασμόν εις την σάρκα εξής απεχωρίστη ψυχή. Εκεί λοιπόν που έλεγαν στην νεκρόσιμη ακολουθία δεύτερη τελευταίο ασπασμόν, εκείνος ποτέ δεν μπορούσε να πάει να δώσει ασπασμό στο νεκρό. Αλλά όμως πώς η δύνατο γενόμενος ιερεύς να αποφύγει τις αποσυνθέσεις στην επαφή? Πώς μπορούσε λοιπόν, ενώ ήταν ιερέας, να αποφύγει την επαφή με τη φυσική φθορά της αποσύνθεσης? Αισθάνεται ότι δεν είναι δυνατόν να εξοικειωθεί προς το πέσω θέα. Με τίποτα δεν μπορούσε να το θεωρήσει αυτό το πράγμα αποδεκτό, δεν μπορούσε να το εξοικειωθεί με αυτό. Εξομολόγησε εις το δεσπότη τους φόβους του, εξεμυστηρεύθη τους ενδιασμούς του, τα είπε στο δεσπότη, εξεμυστηρεύθηκε όλο αυτό το φόβο του, τους ενδιασμούς του, επεκάλυψε την αδυναμία του και ο γέρον, ο δεσπότης, τον ενουθέτησε, τον παρατήρησε, τον ενεθάρρυνε, τον εβεβαίωσε ότι θα συνηθίσει και αυτός, καθώς και τόσοι άλλοι, στη φρίκη του θανάτου. Ανύψωσε το φρόνημά του, τον βοήθησε λοιπόν να πάρει τα πάνω του, να το αποδεχτεί, υποδεικνύον την κήτη του αποθνίσκοδος και το λάκκο του τεθνεώτος. Ο Νάρκησος επίστη. Πίστηκε λοιπόν ο Νάρκησος, επίστη, αλλά δεν έφυγε ο φόβος του. Επί τρεις ήδη μήνας, ο ψέποτε ήρχε το της προς επίσκεψή του, έτρεμε μη έρχεται φέρουν αγγελία θανάτου. Ενώ τρεις μήνες ήταν ιερέας, ήταν με το φόβο μην έρθει κάποια αγγελία ότι κάποιος πέθανε και πρέπει να πάει να τον θάψει. Μέχρι τούτο το σημείο των τριών μηνών, το χρονικό σημείο τριών μηνών, διέφυγε τη φοβερά δοκιμασία, αλλά εσκέπτεται ότι δεν ήταν δυνατό να παραταθεί επί πολύ η μη εμφάνιση του θανάτου στην ίσον του, και τώρα ενώ κατέβαινε γλυκής ο ύπνος στα βλέφαρά του, μεταξύ των ευαρέστων εικόνων ως επλανώντο, ως και ονείρων ενώπιόν του, αναμειγνύοντο και σκηνές οδυνηρές επί θανάτου εξομολογήσεως. Δηλαδή μέσα στο όνειρό του, ενώ έβλεπε ένα σωρό ωραίες εικόνες, κάποιες στιγμές έμπαιναν και διέκοπταν αυτές τις εικόνες και κάποιες εξομολογήσεις ανθρώπων οι οποίοι επρόκειτο να πεθάνουν. Ως όνειρο τα έβλεπε. Αλλά παθμιδών οι εικόνες αυτές αποσβέστησαν. Έφυγαν οι εικόνες, τα ημίκλειστα βλέφαρά του έκλεισαν εντελώς, η χείρα του έπεσε βαριά πάνω στο χαλί και το μάκλου βυθίστηκε στο προσκέφαλο και εντός του σκερού και ησύχου δωματίου αντίχησε, λέει, ισχυρά η γη-γης αναπνοή του αποκοιμηθέντος ιερέως. Και σκεπτόμενος και ονειρευόμενος όλα αυτά, κάποια στιγμή τον πήρε ένας βαθύς ύπνος. Η παπαδιά αποτελείωσε την εργασία της και βαίνουσα ακροποδητή, με ελαφρά βήματα δηλαδή, για να μην ταράξει τον άντρα της, πήγε και εκείνη εις το κρεβάτι και επανήλθε φέρουσα μικρόν δέμα. Και πήρε ένα δέμα και άρχισε να βγάζει από μέσα, λέει, κάποια βρεφικά ενδύματα που είχε δανειστεί και κάποια που σκόπευε να τα δει ως σχέδιο για να μπορέσει να φτιάξει τα του παιδιού της. Και διακόπτωσα την εξέταση των ενδυμάτων, έστρεφε εντωμεταξύ το βλέμμα και έβλεπε ρεβάζουσα το ησύχος κοιμόμενο σύζυγόν της και έβλεπε και το σύζυγόν της δίπλα που κοιμόταν. Ήχος βημάτων βαρέων προχωρούντων προς την οικία

0: διέκοψε εύχη στην έξω ησυχία. Ξαφνικά, κάποιος ήχος βημάτων βαρέων, ένας μάλλον ηλικιωμένος άνθρωπος με βαρύ βήμα πλησίασε την θύρα της οικίας. Τα βήματα διακόπησαν πρώτης θύρας και το άνω φύλλο της πόρτας και η πόρτα άνοιξε, λέει, υπό την πίεση χειρός, άνοιξε η πόρτα και μπήκε άφθονο φως στο δωμάτιο. Με αποτέλεσμα κάπως λίγο να ξυπνήσει ο ιερέας, δεν σηκώθηκε όμως. Και η πρεσβυτέρα στρέψασε την κεφαλή προς το ανοιχτέ θυρόφυλλο, έθεσε το δάκτυλο στα χείλη της για να επιβάλλει σιωπή σε αυτόν που έμπαινε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, πήκε λοιπόν κάποιος γέρος, άνθρωπος που το παλαιό του φέση ήταν δεμένο με μαντίλι βαμβακερό και οι λευκές του άκρες κρεμόταν πίσω για να προφυλάξει το ρητιδωμένο αφιένα του. Εδώ βλέπουμε την περιγραφή έτσι την όμορφη που κάνει ο Βικέλας. Ο υδρός έσταζε στους κοτάφους του, δια της δεξιάς χειρός εκράτη ράβδο στηριζωμένη επί του ώμου του και κρατούσε ένα ραβδί, λέει, και ένα καλάθι σκεπασμένο με φύλλα λαχάνων. Η παπαδιά εγερθήσε, σηκώθηκε η παπαδιά, πλησίασε στην πόρτα και του είπε «Καλημέρα, γέρο Θανάση, ο παπάς κοιμάται». «Το βλέπω, παπαδιά μου», απεκρίθη ο γέρον, προσπαθώντας να κατεβάσει λίγο ψιθυριστά τη φωνή του, αλλά δεν το πετύχαινε και πάρα πολύ, και γιατί η φωνή του ήταν και λίγο βραχνή. «Το βλέπω, αλλά είναι ανάγκη να ξυπνήσει. Τι τρέχει, τι θέλεις?» «Δεν το θέλω εγώ, δόξα σε ο Θεός, ο λεπρός τον θέλει». «Κύριε Λέισον», λέει η παπαδιά, «ο λεπρός». Και ενελογίστη ο ιερέας από μέσα που τα άκουγε τους φόβους της συζύγου του και άρχισε να νιώθει μία φρίκη. Έπρεπε να σηκωθεί και να εξασκήσει τα καθήκοντά του, τα δύσκολα καθήκοντά του προς το λεπρό. Αυτό άρχισε να συνειδητοποιεί. Και έπρεπε επίσης να διανύσει μια μεγάλη απόσταση έως την άκρη του νησιού, όπου εκεί στην ερημιά ο καημένος αυτός λεπρός, ο δυστυχής, είχε εγκαταβιώσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής του εκεί και επίσης έπρεπε ο ιερέας να αντιμετωπίσει και τον πολύ μεγάλο καύσωνα της θερινής εκείνης ημέρας. «Ετελείωσαν, μου φαίνεται, τα ψωμιά του», υπέλαβεν ο χωρικός, είπε ο χωρικός λοιπόν, ότι τέλειωσαν μάλλον τα ψωμιά του λεπρού. «Κύριε Λέισον», επανέλαβε η παπαδιά, «μη βρίσκους άλλες λέξεις προς έκφραση της αδημονίας της και στρέφουσε τα ανήσυχα βλέμματα προς τον καναπέν». Ο ιερέας άκουσε τα πάντα, αλλά τα άκουσε ως ανσόνηρο. Το άνοιγμα της θύρας διέκοψε τον ύπνο του, αλλά αισθήσεις του έμεναν εις ενάρκωσιν, οι ιδέες του συνοθούντος συγκεχημένε και άνευ σειράς εντός της κεφαλής του. Είδε δια των κλειστών πλεφάρων το χυθέν εντός του δωματίου φως. Ήκουσε τη γυναίκα του προσαγορεύουσαν τον γέρο Θανάσιν. Ήκουσεν ότι ο λεπρός τον θέλει. Αλλά η τελευταία του γέροντος φράσης και το δεύτερον της συζύγου του κύριε Λέισον τον αφύπνισαν εντελώς. Σηκώθηκε λοιπόν, ανέκυψε την κεφαλήν, κατεβίβασε τους πόδας από το κρεβάτι και καθήμενος επί του καναπέ με τα δύο χείρα στηριζόμενος επί του τάπητος και με τα βλέμματα προσιλωμένα προς την θύρα και τα χείλη μια νυχτά έμενε ακίνητος και σιωπηλός. Εσκέπτετο άραγε. Όχι, δεν εσκέπτετο. Αλλά εφαντάζεται ότι βλέπει ενώπιόν του την ελεηνή καλύβα επί των βράχων υπεράνω της θαλάσσης όπου προετών πολλών οθούμενος υποπαιδικής περιέργειας επλησίασε για να δει τι εστί λεπρός. Είχε πάει όταν ήταν μικρός να δει από περιέργεια ποιος είναι αυτός ο λεπρός, τι θα πει λεπρός. Φανταζόταν λοιπόν ότι βλέπει το δυστυχή της καλύβας κάτοικων καθώς τον είδε τότε. Τον είχε δει στα μικρά του χρόνια καθαρίζοντα χόρτα, καθήμενον κατά γης, εις τη σκιά μιας κέδρου, καθόταν κάτω στη σκιά ενός κέδρου και καθάριζε χόρτα για να τα βάλει σε μία κατσαρόλα και να κάνει το φαγητό που θα έτρωγε εκείνη την ημέρα και στρέφοντα με τα απορία στην κεφαλή προς τον μικρό ρασοφόρον. Έστρεψε το κεφάλι του και κοίταξε το μικρό παιδάκι που ήταν με το ρασάκι του εκεί κοντά. Ανεπόλοιπος, όταν είδε την αποτρόπιον εκείνη μορφή, είδε όμως το πρόσωπο του λεπρού και όλη του τη μορφή, όλο το σώμα έτσι όπως ήταν, και τον έπιασε αποτροπιασμός. Ρίγος φρίκης τον κατέλαβε, λέει. Και έφυγε γρήγορα προς τους συντρόφους του, ήταν ατολμότερη, τον δε περίμενα μακρά της καλύβης. Και πήγε στα άλλα παιδιά της παρέας του που τον περίμενα μακριά από την καλύβα εκείνη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

το τριτό της ερωτήσεως, το πετροφυλίσμε, το τριτόν της αρνήσεως, ο Χριστός διορθώσατο, διό και προς τον κρυφογνώστην ο Σίμων, Κύριε, πάντα γινώσκης, τα πάντα επίστασε, σύ είδας ότι φιλώσε, όθεν προς αυτόν ο σωτήρ, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε την εκλογάδα μου, πείμενε τα αρνία μου, άεν το ιδίο αίματι περιποιησάμιν ισοτηρίαν, αυτόν καθηκέτευε, Θεομακάριστε Απόστολε, δωρηθήνε ημίν το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Τίποτα στον κόσμο όλο δεν αξίζει όσο η γαλήνη σου. Πάση θυσία σώσε την ψυχική σου γαλήνη.

Αγαπητοί εμπιστοί αδελφοί, συνεχίζουμε και σήμερα στο κανάλι μας της ομάδας Από Καρδιάς και αφού σας καλωσορίσουμε σε αυτή την συνάντησή μας που εγκαινιάσαμε με την θεματική που αφορά σε οικογενειακά θέματα, συνεχίζουμε σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και έχει να κάνει με το δίκιο. Αν έχω δίκιο δηλαδή. Και τι το κάνω αυτό το δίκιο. Πώς μπορώ δηλαδή για χάρη της αγάπης και της ειρήνης και της ενότητας να μάθω το δίκιο μου, να το κόβω, να χάνω δηλαδή το δίκιο. Είχαμε πει ότι τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, μεγαλώνοντας με δικαιώματα, έχοντας δηλαδή απόλυτο δίκιο και θέλοντας τα πράγματα κατά πώς θέλουν να είναι, δυσκολεύονται πάρα πολύ όταν συναντήσουν έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος έχει και αυτός δίκιο και είναι καμωμένος από το ίδιο υλικό. Να μην του χαλάει κανείς ποτέ χατήρι, και να μπαίνει σε μια διαδικασία που όταν γίνεται αυτό να υποφέρει, να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Σήμερα λοιπόν θα πούμε με ποιους τρόπους, αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι, οι οποίοι έχουν βέβαια αντιληφθεί από την πνευματική ζωή, από τους πατέρες της Εκκλησίας, για την αγάπη του Χριστού, γιατί πραγματικά η μάχη να χάνεις το δίκιο σου ή να το διαχειρίζεσαι σωστά για την αγάπη είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και χρειάζεται, είναι πνευματικός αγώνας, είναι έντονη πνευματική μάχη. Κάποτε ο Παπατίχωνας, ο Ρώσος, ο γέροντας, ένας από τους μεγάλους γέροντες και πνευματικούς οδηγούς του Αγίου Παϊσίου, έλεγε, κόψει κεφάλι, μάλιστα το έλεγε μάλιστα με γλώσσα χαριτωμένη, γιατί ο ίδιος μιλούσε σπαστά ελληνικά, κόψει κεφάλι, έλεγε, κόψει κεφάλι, κόψει θέλημα, δεν κόψει θέλημα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να του κόψει το κεφάλι, να καθίσει, να θυσιάσει τον εαυτό του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κόψει ο άνθρωπος το δίκιο του, το θέλημά του. Είναι μια μάχη λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη. Με πνευματικά όπλα λοιπόν και πνευματικούς όρους αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε και με τη χάρη του Θεού μπορούμε να νικήσουμε. Είπαμε ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα δίκιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα είναι ιδιαίτερος. Πολλές φορές στην εξομολόγηση προσπαθώντας να πω στους ανθρώπους ότι έχεις και εσύ δίκιο, έχω και εγώ δίκιο, έχει και ο άλλος δίκιο, τους χρησιμοποιώ μια εικόνα. Κοίταξε τη φλέα. Εσύ στέκεσαι εκεί στην καρέκλα και εγώ στέκομαι εδώ στο στασί. Είμαστε στον ίδιο χώρο. Εγώ βλέπω εσένα και τις εικόνες και το τέμπλο. Εσύ βλέπεις εμένα, το στασί και το ναό στο πίσω μέρος. Βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, αλλά βλέπουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, ο τρόπος τον οποίο βλέπουμε είναι με το πού κάθεσαι. Που έχεις δηλαδή τοποθετήσει τον εαυτό σου. Αν έχεις τοποθετήσει τον εαυτό σου από εδώ, είσαι επικριτικός παραδείγματος χάρη με τους άλλους, δεν βλέπεις κανένα καλό, τότε δεν μπορεί να μην έχεις το δίκιο. Ένα δίκιο υπάρχει και αυτό το έχεις απόλυτα εσύ. Από την άλλη, και ο άλλος βέβαια, θεωρεί ότι και εκείνος έχει δίκιο. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές στην εξομολόγηση και δεν είναι πολύ εύκολο πνευματικός να καταλάβει ποιος έχει τελικά το δίκιο, γιατί ο καθένας λέει από μια αλήθεια. Λέει παραδείγματος χάρη ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι έγιναν τα πράγματα και μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι όχι έτσι έγιναν τα πράγματα και αλλιώς έγιναν τα πράγματα. Και δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να καταλάβεις για να συνειδητοποιείς τι γίνεται και τελικά από πού ξεκινά και πού τελειώνει ένα πρόβλημα. Σας πω μια χαριτωμένη ιστορία που μας έρχεται από εκείνες τις ιστορίες, τις περίφημες ιστορίες του Χότζα. Κάποτε λοιπόν ο Χότζας λέει κατηγορήθηκε και τον πήγανε στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν, ενώ βρισκόταν τέλος πάντων στα δικαστήρια, πήγε και πλήρωσε το δικαστή και καθόταν και του λέει αύριο το πρωί που θα με δικάσουν, να σε πληρώνω εδώ για να με δικαιώσεις, για να μου δώσεις το δίκιο. Και καθόταν εκεί λοιπόν, ξημέρωσε ο Θεός και κάθισαν στο δικαστήριο. Σηκώνεται λοιπόν ο δικαστής λοιπόν και λέει, βλέποντας τα γεγονότα και διαβάζοντας τις καταστάσεις, θέλω να πω, σύμφωνα βέβαια με τα χρήματα που είχε πάρει από το Χότζα, ότι δίκιο έχει ο Χότζας, ενώ ο άλλος άνθρωπος είναι κατηγορούμενος. Αμέσως εξανίστηκε ο κατηγορούμενος και λέει, όχι, δεν είναι έτσι, αυτά και αυτά και αυτά και αυτά είναι τα γεγονότα. Άρχισε ο κόσμος να φωνάζει, φοβήθηκε ο κριτής και λέει, τώρα που το λες αυτό, μου φαίνεται ότι έχεις και εσύ δίκιο, εσύ έχεις το δίκιο. Συνέχισε να φωνάζει πάλι ο Χότζας και λέει, όχι, όχι, εγώ έχω δίκιο, λέει, γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα, θυμίζοντάς του τα χρήματα που του έδωσα από βράδυ.
Και ο Κρητής λέει, ναι, τώρα που το λες, νομίζω ότι έχεις και εσύ δίκιο. Αφού λοιπόν άρχισε να λέει και εσύ έχεις δίκιο και εσύ έχεις δίκιο, κάποιος από το πλήθος πετάστηκε και λέει στον Κρητή, στον δικαστή, δεν είναι έτσι τα πράγματα, του λέει, δεν μπορεί και ο ένας και ο άλλος να έχουν δίκιο. Και ο δικαστής είπε, μήπως και εσύ έχεις δίκιο. Τελικά εσύ έχεις το δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας έχει από ένα δίκιο και δεν ξέρει ενίοτε τι να το κάνει, πώς να το διαχειριστεί. Οι πνευματικοί τρόποι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μέσα στην Εκκλησία αντιλαμβανόμαστε ότι χάνουμε το δίκαιο μας συνειδητά και ξέρετε, τουλάχιστον μέχρι ο άνθρωπος να αρχίσει μέσα του αυτή η πνευματική διαδικασία, δηλαδή να δουλεύει δια χάρης, τον πρώτο καιρό είναι μια σκληρή μάχη. Είναι σαν να κόβει μεγάλο κομμάτι από τον εαυτό του, σαν να φεύγει δηλαδή σώμα από τον εαυτό του, γιατί είμαστε πλασμένοι με το δίκαιο μας. Δεν θέλουμε να χάνουμε το δίκαιο μας. Δεν θέλουμε κάποιος να μας πει δεν έχεις δίκιο. Δεν θέλουμε να μας αλλάξει κάποιος τη γνώμη. Χρειάζεται λοιπόν πνευματικούς όρους. Πρέπει να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο αξίζει το δίκαιο μας συνειδητά, ενώ το έχουμε, να το βάζουμε κάτω από τον εγωισμό μας. Πολλές φορές ξέρετε, ο εγωισμός είναι μπροστά και τον τίνουμε με το δίκαιο μας. Λέμε παραδείγματος χάρη, έτσι έχουν τα πράγματα. Και τι σημασία έχει. Κάτσε με το δίκαιο σου. Πολλές φορές έχουμε το δίκαιο και έχουμε μαλώσει με όλο τον κόσμο. Και κάτσε μετά στη μοναξιά σου εσύ και φάει το δίκαιο σου. Και λοιπόν, τι έγινε. Είσαι ένας άνθρωπος με δίκαιο. Και με ποιον θα το μοιραστείς. Έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, αν μαλώσεις με όλους, κοίτα μη δε φταίνε και όλοι. Για να μας περάσει από το μυαλό ότι ναι, έχουμε το δίκαιο μας. Είμαστε άνθρωποι τέλος πάντων, οι οποίοι έχουμε το δίκαιο. Ξέρετε, η γκρίνια, το παράπονο, η διεκδίκηση είναι αρρώστια. Όσο περισσότερο πηγαίνει, τόσο περισσότερο θες. Τόσο περισσότερο αισθάνεσαι ότι σε αδικούν. Και τόσο περισσότερο παραπονιές. Και δεν υπάρχει χειρότερο για έναν άνθρωπο να μεγαλώνει μέσα στη μιζέρια και στο παράπονο. Είναι αρρώστια. Και είναι αρρώστια βασανιστική για τον ίδιο τον άνθρωπο. Όχι μόνο για τις σχέσεις του, την οικογένειά του, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο ίδιος δηλαδή υποφέρει. Για χάρη λοιπόν του Χριστού, για χάρη της ενότητας, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πίσω. Δεν χάλασε ο κόσμος εάν τα πράγματα γίνονται εδώ ή γίνονται εκεί. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπω και στην καθημερινότητα. Όταν μεγαλώσει η οικογένεια, όταν αυξηθούν έτσι τα μέτωπα, όταν η κούραση είναι περισσότερη, αφήνεις και προσπερνάς πολλά πολλά περισσότερα πράγματα. Γιατί ακριβώς η κούραση σε μαθαίνει πολύ γρήγορα να το χάνεις το δίκιο σου γρήγορα, να μην το επεξεργάζεσαι. Να μην λες όχι, έτσι θα γίνει. Είσαι πολύ κουρασμένος για να γίνει έτσι. Το βλέπεις ότι δεν πάει παρακάτω. Γι' αυτό και το προσπερνάς. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για χάρη του Χριστού, να μάθουμε να κάνουμε λίγο πίσω. Σε πράγματα που δεν υπάρχει λόγος να διεκδικήσουμε το απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται και κάτι. Αλλά πριν την προσωπική μας μάχη, πρέπει να ντύσουμε αυτή την πάλη μας προσευχητικά, να ζητήσουμε δηλαδή από τον Θεό να μας βοηθήσει πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουμε πως δεν έχουμε την απόλυτη εκδοχή του δίκαιου, αλλά έχουμε ένα κομμάτι. Το απόλυτο δίκαιο το έχει ο Θεός. Πολλές φορές αισθανόμαστε αδικημένοι, πολλές φορές αισθανόμαστε πικραμένοι, αισθανόμαστε ότι δεν μας ακούει κανείς, ότι είμαστε αόρατα μέσα στο σπίτι. Ποιος λοιπόν θα μας δώσει το δίκαιο πίσω. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχεις μαγειρέψει ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο στο σπίτι. Έχεις τακτοποιήσει, έχεις καθαρίσει, έχεις τα πάντα. Και έρχεται ο σύζυγος, έρχονται τα παιδιά και δεν σου λέει κανείς τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει κάτι. Τίποτα. Ξέρετε, συνήθως πότε παίρνουμε είδηση την καθαριότητα. Όταν η μαμά δεν κάνει κάτι στο σπίτι, τότε καταλαβαίνουμε ότι τι έγινε, έτσι λένε τα παιδιά σήμερα. Και λέει, η μητέρα δεν μπόρεσε να καθαρίσει. Γιατί η καθαριότητα περνά πάντοτε σιωπηλά. Η κούραση είναι πάντοτε σιωπηλή. Έχει δίκιο λοιπόν η μητέρα. Ποιος θα της το δώσει αυτό το δίκιο. Για τη μητέρα είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι αυτό το δίκιο της το δίνει ο Θεός. Πρέπει δηλαδή η μητέρα αλλά και κάθε γονιός
που βρίσκεται μέσα στην οικογένεια να σκεφτεί πως ναι, αδικούμε, το αισθάνομαι ότι αδικούμε. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να κάνω φασαρία για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ δηλαδή να χάσω, αν θέλετε, και το πνευματικό μου μισθό από αυτόν τον αγώνα μου τον πνευματικό. Λοιπόν, το δίκιο που χάνω, περιμένω να μου το δώσει ο Θεός. Έλεγε κάποτε ο επίσκοπος Αθανάσιος Λεμεσού ότι λέει ότι κάθε φορά που μπαίνω μέσα σε μια εκκλησία, όταν ανοίγει η ωραία πύλη, απέναντι ακριβώς βρίσκεται ο Χριστός, ο οποίος έχει απλωμένα τα χέρια σταυρωμένος. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνω εκεί και του λέω δεν έχω δίκιο, να θυμάμαι ότι μπροστά βρίσκομαι στο απόλυτα άδικο. Αυτό που δεν υπάρχει μεγαλύτερο άδικο σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός, ο οποίος όχι μόνο δεν έβλαψε, αλλά ωφέλησε τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι του φύλαξαν τέτοιο κλήρο και τέτοιο τέλος. Άρα λοιπόν, τον αδικημένο άνθρωπο έρχεται και τον αγκαλιάζει ο αδικημένος Χριστός και του δίνει το δίκιο που οι άνθρωποι του στέρισαν. Και από την άλλη πλευρά, εμείς, οι από εδώ, οι άνθρωποι που δεν την έχουμε εύκολη την καλή την κουβέντα, που δεν είμαστε άρχοντες, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος στο λόγο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να δίνουμε στους άλλους ανθρώπους την αίσθηση ότι έχουν δίκιο και να τους το λέμε κιόλας. Έχεις δίκιο. Γιατί, και όχι μόνο βέβαια να τους το λέμε θεωρητικά, αλλά να το πραγματώνουμε και με την καθημερινότητά μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει σεβασμό στη γνώμη τους. Δείχνει σεβασμό στον κόπο τους. Δείχνει σεβασμό στη θυσία τους. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι πολλές φορές λέει, ποιος θα κάνει τις δουλειές στο σπίτι. Να, μια ερώτηση που μας έρχεται από το παρελθόν. Ποιος θα κάνει τις δουλειές στο σπίτι, ποιος μπορεί να τις κάνει. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, όποιος προλαβαίνει. Κοιτάξτε, είναι διαφορετική αίσθηση, ας πούμε, της θυσίας και του κόπου. Δίνει άλλον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Λοιπόν, όταν αισθάνεται ο άνθρωπος ότι μέσα στο σπίτι δίνει την άπλα, δίνει το χώρο στον άλλον άνθρωπο να αισθανθεί όμορφα, να περάσει αυτά που θέλει να κάνει, να αισθανθεί καλά το χώρο του, να τον περιποιηθεί το χώρο του και να έχει, αν θέλετε, και την επιβεβαίωση, την αρχοντική επιβεβαίωση και την αγάπη όλων μας, νομίζω ότι αυτό κάνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού πιο όμορφη, πιο ευλογημένη, που μυρίζει λιβάνι, και αυτό νομίζω θα ήθελε ο Θεός από εμάς. Άρα, δίκιο λοιπόν έχει αυτός που ξέρει για την αγάπη του Χριστού να το χάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό και αυτό είναι τελικά αυτό που πρέπει να μείνει στις καρδιές όλων μας.

0: Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του εύσεβου συμμονέθεως πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αιρε φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη ηχούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπερπλέον των οδηπορούν, των ουσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και εξωτερίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουριστήν ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπανδίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

Ότι παραδοκυρία το έλεος και πολύ παραυτολύτρωσης και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού όλην αποθέμενοι εν ουρανή στην ελπίδα θησαυρών ασύλλητων εαυτής οι Άγιοι εθρησαύρισαν δωρεάν ελαβών δωρεάν διδούσι της νοσούσι τα ιάματα χρυσών ή άργυρων ευαγγελικό σου κεκτήσαντο ανθρώπις

0: άμνωση πάντων των προσφύγων, σωτήριοι τελούντες το Χριστό, εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ότι κρατιώδη το έλεος αυτού ευημάς και

θεραπεύουσι και μόνα τα ονόματα νόσους ευρωτών απολαύνουσι πάντων των προσφύγων σωτήρι τελούνται στο Χριστό.

Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανιού Άγιου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες πνιγιού δυσυνειδώντες φως περινών ημνούν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών αξιών σε εμπάς κερίς ημνίστε φωνές της θείας Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

0: Προφητείας Αΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Τα δελέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντας εξ αυτών, της αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημίν, αγαγέθησαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήθησαν και υπάθησαν αληθεί. Γίνεστε μάρτυρες και εγώ μάρτυρης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μόνο εξελεξάμην είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου και γένετο άλλος Θεός και μετέ με ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάραξε μου ο σώζον, εγώ ανήγγυλα και έσω γίδησα και ουκίν. Εν ημίν Θεός αλότριος ημίς εμ μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι επαρχής εγώ ημί και ουκέστη ο εκ των χειρών μου εξερούμενος, ποιήσω και δεις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
2: Δικαίων ψυχαίων Κύριε Θεού και ουμοι άψατε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμή σαν φρόνο τεθνάνε και ελογίστη κάκος εσύ έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εσύ είναι ειρήνη και γαρενόψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών Αθανάσιας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβριεν αυτούς αξίους σε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτήριο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρματα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλά με διαδραμούνται κρινούς είν έθνη και κρατήσεις η λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας υπεπιθώτες επ' αυτός η νήσους είν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούς είν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
0: Σοφία Σολομώντος το αράγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο, δια του το λείψονται το βασιλείο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιάς και πάση αυτούς και το βραχείον υπερασπιεί αυτών, λείψετε παροπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμεναν εχθρών, ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων, λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνή δε απότομεν οργήν εις ροφέαν, συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επ' της παράφρονας, πορεύσονται εύστοχης βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών, επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφθίσονται χάλαζε, αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμος, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαξ εκλυγμίσει αυτούς και ρημώσει πάσαν την γυνανομία και κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύρετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαρβρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου εκράτησης ημίν και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, ημών υπομεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Διόμαθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονήμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Διόμαθα υπέρ των αδελφών ημών των Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και Μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Αντιδιόμαθε περαιλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου χωρίς και αφαίς των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Αντιδιόμαθε περ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευση προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξου.
2: Αιωνία η μνήμη αυτού.
1: Αντιδιόμαθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων αιωτούτο, οποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το απεκδεχομένο του παρασού μεγά και πλούσιον ελεός.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, καταξίωσον Κύριε, εντε εσπέρα τα αυτή, αναμαρτήν τους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατερών ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο το Κύριε το λόγος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξώματα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνεσιώματα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισώματα της κοιόμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: ευλογήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των μνημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνεν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας
1: Περαγία
0: Θεοτόκου και σώσον ημών και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Κύριε ο Θεός, μόνο κλείνω στους ορμούς και κατεβάσεις του διεύτερου γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρα το φευρό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλοι υπέκνης κεφαλάς, τους δε αυτών υπέτρεξαν αυχένας των εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσων περιμένοντες έλεος και της είναι επαγγεχόμενη σωτηρίαν, ως διαφύλαξον εμπαντή καιρό, και γιατί μπορούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από τόσους εχθρού. Από πάση δικημένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμού ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του πατρό και του αιώ και του

0: Ιασής, ότι εμείς απειλήφατε εκ Θεού την εξουσία των Ιωσεού.
1: Της Αγίης εν λίγη αυτού εδαμάστημεν πάντα θελήματα αυτού εν αυτής, τα σέντολας του Κυρίου καλώς φυλάξαντες, φυλαργυρίαν όσων εκτεμώντες πανσόφος, η άστε αναργύρος όθεν ημών την πανσέβαστον κοίμησιν, αξιοχρέως τιμώμεν θαυματουργή, ή και

των κινδύνων, λυτρώσαστε τους πίστη ύμνοντας ημάς Θεοφόροι αναργυροί και εκπαθών και κινδύνων και πειρασμών ψυχή.

0: Ειν απολύεις τον δόλο σου δέσποτα κατά το ρήμος εν ειρήνη, ότι είδον θαλμού το σωτηριόν σου δήμας κατά πρόσωπο πάντο λαόν, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, δέστα της χώρας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

ενδοξή, όθεν τους προσιώντας της επτήμων σκέπη, ρίσα στενό σημάτων και παθών ανιάτων, κοσμά και

Ας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος ειν υπομείνας αγάθε, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και γερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου σε πλάσα στη χείρη σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύ

0: Σοφία, ο ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη και νόρια ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότερα το χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω δεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον
0: Πάτερ. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε Χριστός ο
1: αληθινός
0: Θεός
1: ημών. Εσπρινή εις Παναχράδου και Παναμού
0: Μαγείας
1: Αυτομητρός. Δυνάμει
0: τιμή και ζωοποιούς Σταυρού και Θάρτου Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασία εις των τιμήνων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Και εσύ εις των τιμήνων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλιών Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων με των Ρημών των Ενασκήσει Λαμψάντων. Το Αναγίτρο Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων Συνοικία, του Φουμαδρού και Μυροβίτη του Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των Ερώμου Μαρτυρισάντων, Ων και τη Μνήμη Επιτελούμε και Πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Αύριο το πρωί συν Θεό, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία 7 με 9. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

των Αποστόλων άπαντες την κορυφήν υμνήσομεν, Πέτρων και Παύλων τους θείους, της οικουμένης φωστήρας, τους κήρυκας της πίστεως, τας θεολόγου σάλπιγγας, δογμάτων τους εκφάντορας, της εκκλησίας του στήλους και καθερέτας της πλάνης.

Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της εκκλησίας το μοναστήρι. Είναι μία ολόκληρη εκκλησία. Είναι μία σύναξη αυτής της εκκλησίας. Επομένως ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων. Είτε ζουν είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι. Και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή, καταλαβαίνετε, τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός, είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του, και του Χριστού. Ο γέροντας επομένως δεν έχει σκοπό μόνον το φαγητό, τις καθημερινές ανάγκες της αδελφότητος, ό,τι υλικό χρειάζεται. Προπάντων όμως είναι αυτός που μυσταγωγεί τας ψυχάς για να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι την τελειότητα της μυστικής ενώσεως με τον, με τον Θεό. Διότι, όπως καταλάβατε, είναι μια πολιτεία ένα μοναστήρι. Είναι μια κοινωνία αληθινή. Είναι η κοινωνία του Παραδείσου. Είναι η κοινωνία της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η κοινωνία όλων των Αγίων, στην οποία ο κάθε πιστός, ο κάθε μοναχός εν προκειμένου, έχει απόλυτα δικαιώματα εις την ζωή του Χριστού. Αλλά και ο Χριστός έχει απόλυτα δικαιώματα εις την κάθε ψυχή. Και σιγά σιγά θα τον πάρει τον μοναχό, να τον αναγάγει ας πούμε, να του δώσει τη χάρη του Θεού, γιατί τα πάντα τα κάνει η χάρη μέσα στην μυστική ζωή, ώστε όχι απλώς να είναι ένα προσδοκόμενος ο Χριστός, αλλά να γίνει και ένας προσφωνούμενος, να μάθει να φωνεί τον διδάσκαλον, τον Κύριον ο μοναχός, να έχει την οικειότητα, την φιλία όπως ακριβώς την είχε ο Αποστολικός χορός. Και τελικώς με όλων αυτών των καθημερινών κόπων των δικών του και όλο το σκύψιμο της Παναγίας Τριάδος επάνω στο μοναστήρι, να επιτευχθεί το άλλο, η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως συμπεριπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου, δηλαδή να κοιμάται μαζί με τους μαθητάς, με τους μοναχούς, να σηκώνεται, να περιπατεί, να είναι μια πλήρης κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Έτσι, ο γέροντας στην πραγματικότητα είναι αυτός που δίνει τα χέρια του, τα οποία παριστάνουν τον μαθητήν των μοναχών εις τον Κύριον, αυτός ο οποίος κατεβάζει τον Χριστόν και ενοποιεί αυτά τα διεστώτα, τα ουράνια και τα επίγεια και τα κάνει να γίνεται ένας αληθινός χορός. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός και αυτή είναι η αίσθηση περί του γέροντος που έχουν οι μοναχοί. Γι' αυτό και υπάρχει η πειθαρχία, η υπακοή που βλέπετε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το δόσιμο, αυτή η εμπιστοσύνη που δεν παρέχεται εις τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς εις τον Χριστόν. Έχουν όλη την αίσθηση αυτή, την μυστηριακή και την μυστική που γίνεται ανάμεσά τους. Διότι αυτός είναι όχι ένα πρόσωπο σημερινό για το μοναστήρι, αλλά είναι αυτός που βγαίνει μέσα από το ποτάμι της παραδόσεως της Ορθοδόξου. Είναι αυτός που εκπηγάζει μέσα από το τρέξιμο του Παναγίου Πνεύματος. Όσοδήποτε και αν είναι άνθρωπος εκείνος, καταργείται με η αίσθηση της ανθρωπότητος μέσα στο μοναστήρι. Βιείμεν αληθινά, πλήρως, ζωντανός άνθρωπος, αλλά είναι εκείνος που προσλαμβάνεται από τον Θεό και επομένως δεν έχει την βίωση ενός παρόντος κόσμου, αλλά ενώ περιπατεί στην γη κατά κάποιον τρόπο
νιώθει ότι η κεφαλή του είναι στον ουρανό, ότι βιεί τον ουρανόν, ότι βιεί τον Θεό.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η προς Διόγνητον επιστολή. Είναι μία άγνωστη εις προελεύσεως απολογητική επιστολή του Δευτέρου αιώνα. Ένα από τα αρχαιότερα κείμενα, σύντομο κείμενο, που συνήθως χαρακτηρίζεται ως επιστολή, αλλά ουσιαστικά είναι, αποτελεί μια πραγματεία. Η πραγματεία αυτή, παρά την αποσιοποίησή της μέσα από τις ιστορικές πηγές, αποτελεί μια σημαντική χριστιανική μαρτυρία, η οποία απευθύνεται προς κάποιον Διόγνητο, υποτιθέμενο ή τουλάχιστον άγνωστο προς εμάς, και χαρακτηρίζεται ως λογοτεχνικός αδάμαντας. Κάποιος Διόγνητος είχε ζητήσει να μάθει από κάποιον άγνωστό μας αποστολικό πατέρα, πιθανώς τον Άγιο Ειρηναίο της Λιών, κατά άλλους τον Άγιο Ιωστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα, πρώτον για τον Θεό στον οποίο πιστεύουν οι χριστιανοί, δεύτερον για το πώς θρησκεύονται οι χριστιανοί, τρίτον για το πώς μπορούν να παραβλέπουν τα του κόσμου, τέταρτον πώς καταφέρουν να περιφρονούν τον θάνατο, πέμπτον τι είναι η χριστιανική αγάπη, έκτον γιατί οι χριστιανοί δεν παρουσιάστηκαν πρωτύτερα στον κόσμο. Στην απάντησή του, ο Αποστολικός Πατέρας προτρέπει καταρχάς τον Διόγνητο να καθαρίσει πρώτα τον εαυτό του για να αναγεννηθεί και έτσι να μπορέσει να καταλάβει τη γνέα γλώσσα που πρόκειται να ακούσει. Εν συνεχεία παρουσιάζει με την σειρά χριστιανικές απόψεις για την ειδωλολατρία, για τις αιματηρές θυσίες, για την ιουδαϊκή θρησκευτικότητα. Αλλά όμως, περισσότερα ας ακούσουμε την επιστολή που είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ ωφέλιμη για όλους μας.

προς Διόγνητον επιστολή. Ευγενέστατε Διόγνητε, επειδή βλέπω ότι με μεγάλη σπουδή θέλεις να γνωρίσεις την θεοσέβεια των χριστιανών και με ακρίβεια και επιμέλεια να πληροφορηθείς για αυτούς τι είδους θεός είναι αυτός που πιστεύουν και με ποιον τρόπο εκδηλώνουν αυτή την πίστη τους, αφού ούτε τον κόσμο λαμβάνουν υπόψη τους, ούτε τον θάνατο λογαριάζουν, ούτε τους φανταστικούς θεούς των Ελλήνων παραδέχονται, ούτε την Ιουδαϊκή ευσέβεια ακολουθούν, ενώ παράλληλα αγαπιούνται στοργικά μεταξύ τους και στην ζωή τους μπήκαν θαυμαστά χαρακτηριστικά που δεν είχαν πριν. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, κάνω δεκτή την προθυμία σου και από τον Θεό που χορηγεί την δύναμη και να κηρύττουμε και να ακούμε, ζητώ σε μένα να δώσει να πω τέτοια πράγματα που όταν τα ακούσεις θα σε κάνουν καλύτερο και σε σένα να με ακούσεις με τέτοια ευχαρίστηση που να παραδεχθείς πως για αυτά που σου είπα δεν έπεσα έξω.

τα είδωλα και οι ειδωλολάτρες. Κοίταξε λοιπόν να καθαρίσεις το νου σου από όλες τις προκαταλήψεις, πετώντας από πάνω σου σαν ένα άχρηστο βάρος τις παλιές συνήθειες και να γίνεις καινούριος άνθρωπος, αφού όπως και εσύ παραδέχεσαι, πρόκειται να ακούσεις καινούργια πράγματα. Σε καλό να προσέξεις όχι μόνο εξωτερικά με τα μάτια, αλλά και με την κρίση. Τι είναι αυτοί που τους νομίζετε και τους αποκαλείτε θεούς? Δεν είναι ο ένας από λιθάρι, σαν εκείνο που πετάμε στον δρόμο? Δεν είναι άλλος από χαλκό, όχι καλύτερο από εκείνο που χρησιμοποιούν για την κατασκευή χάλκινων σκευών? Δεν είναι άλλος από ξύλο που έχει πια σαπίσει? Δεν είναι άλλος από άργυρο που χρειάζεται να το φυλάει κάποιος για να μην το κλέψουν? Δεν είναι άλλος από σίδερο που σκουριάζει και αλλού τα είδωλα δεν αποτελείται από πύλο που η εφάνισή του δεν είναι καλύτερη από του δοχείου ταπεινής χρήσεως? Όλα αυτά δεν είναι από ύλη που φτύρεται? Δεν είναι φτιαγμένα από σίδερο και φωτιά? Δεν κατασκεύασε το ένα λιθοξός, το άλλο χαλκαίας, το άλλο αργυροκόπος και το άλλο κεραμοποιός? Και δεν μπορούν αυτά που τώρα προσκυνάτε να γίνουν από τους ανθρώπους όμοια με τα άλλα? Όλα δεν είναι κουφά, τυφλά, άψυχα, ανέστητα και ακίνητα? Όλα δεν σαπίζουν και δεν φτύρονται? Αυτά εσείς ονομάζετε θεούς, σε αυτά γίνεστε δούλοι, αυτά προσκυνάτε και τελικά με αυτά εξομοιώνεστε? Γι' αυτό μισείτε τους χριστιανούς που δεν πιστεύουν σε αυτούς τους θεούς, γιατί εσείς που τους δοξάζετε, εσείς οι ίδιοι δεν τους περιφρονείτε. Δεν τους εμπέζετε και δεν τους βρίζετε, εκείνους που είναι από λίθο και από πυλό αφήνοντας αφύλακτους και εκείνους που είναι από άργυρο και χρυσό ασφαλίζοντας τη νύχτα σε κλειστό μέρος και την ημέρα βάζοντας φύλακες για να μην τους κλέψουν. Και τους προσφέρετε τέτοιου είδους τιμές που αν αισθανόντουσαν θα ένιωθαν πως τους βασανίζετε, και αν είναι ανέστητοι πως τους βάζετε κάτω από τον έλεγχό σας, αφού θρησκεύετε γεμίζοντάς τους με αίματα και τσίκνες από ψημένα ζώα. Αυτά μόνο κάποιος από σας μπορεί να υπομένει, αλλά άνθρωπος ούτε ένας μπορεί να ανεχθεί με την θέλησή του αυτή την κόλαση, γιατί και νιώθει και καταλαβαίνει. Ενώ ο λίθος, επειδή είναι άψυχος και ανέστητος, το ανέχεται, πράγμα που αποδεικνύει ότι ελέγχεται την αίσθησή του. Λοιπόν, για τους χριστιανούς που δεν υποδουλώνονται σε τέτοιους θεούς, πολλά και διάφορα θα είχα να πω. Αν δε κανένας δεν αρκείται σε αυτά, νομίζω πως είναι περιττό να τους πω περισσότερα.

η πίστη των Ιουδαίων. Στη συνέχεια θα σου εκθέσω πώς οι Ιουδαίοι δεν εκδηλώνουν την ευσέβειά τους με τον ίδιο τρόπο, πράγμα που νομίζω πως ποθείς να ακούσεις. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, αν μεν απομακρύνονται από την πιο πάνω λατρεία, καλά κάνουν να αξιώνουν το σεβασμό στο μοναδικό Θεό και Δεσπότη των όλων. Αν όμως προσφέρουν στο Θεό θρησκείες σαν των ειδωλολατρών, τότε αμαρτάνουν. Όπως θεωρούνται άμυαλοι οι ειδωλολάτες που προσφέρουν στα ανέστα και κοφά είδωλα θυσίες, έτσι και οι Ιουδαίοι θεωρούνται μωροί, όταν πιστεύουν ότι ο Θεός έχει ανάγκη από τα ίδια αυτά πράγματα. Γιατί ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και όλα όσα υπάρχουν και ο οποίος μας χορηγεί τα αναγκαία, δεν έχει ανάγκη τίποτα από εκείνα που νομίζουν πως πρέπει να του δώσουν αυτοί προς τους οποίους τα παρέχει. Και αυτοί που νομίζουν πως με το αίμα και κνήσα προσφέρουν ολοκαυτώματα και θυσίες στον Θεό και τον τιμούν, μου φαίνεται πως δεν διαφέρουν από εκείνους που θυσιάζουν στα κοφά και άψυχα. Οι τελευταίοι χωρίς να μπορούν να μετέχουν στη τιμή και οι πρώτοι να νομίζουν πως παρέχουν υπηρεσίες εκείνων που δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Αλλά και για τις φοβίες τους, για ορισμένες τροφές και για τις επιφυλάξεις τους κατά τα Σάββατα και για την αλαζονία από την περιτομή και για τις γελοιότητες της νηστείας και των ημερομηνιών, νομίζω πως δεν χρειάζεται να πληροφορηθείς από μένα, αφού ξέρεις πόσο καταγέλαστα και ανάξια λόγου είναι. Γιατί πως δεν είναι ασέβεια το να παραδεχόμαστε από εκείνα που έφτιαξε ο Θεός, αλλά σαν χρήσιμα και άλλα σαν άχρηστα, και πως δεν είναι ασέβεια το να παρουσιάζεται ο Θεός ψευδόμενος, ο οποίος δεν εμποδίζει να γίνεται κάτι καλό την ημέρα του Σαββάτου, και πως δεν είναι άξιο χλεβασμού το να πιστεύουν αλαζονικά πως ο Θεός τους αγαπάει ιδιαίτερα επειδή έκαναν περιτομή, και πως να μην νομίζει κανείς όχι σαν αθεοσέβεια αλλά σαν αμυαλοσύνη το να προσέχουν τα άστρα και τη σελήνη, τους μήνες και τις ημέρες και να χωρίζουν τις αλλαγές των καιρών και που γίνονται με οικονομία Θεού όλα, αλλά άλλες σε γιορτές και άλλα σε πένθη, για την αλαζονία και αφροσύνη των Ιουδαίων από την οποία πολύ καλά κάνουν και στέκονται μακριά χριστιανοί, νομίζω πως αρκετά έμαθες. Για τον τρόπο όμως που εκφράζουν την ευσέβειά τους στον Θεό, μην περιμένεις ποτέ να πληροφορηθείς από ανθρώπινο στόμα.

οι χριστιανοί στον κόσμο. Γιατί οι χριστιανοί ούτε με ξεχωριστή φωνή, ούτε με ιδιαίτερα έθιμα διακρίνονται από τους άλλους ανθρώπους, ούτε σε ιδιαίτερες πόλεις κατοικούν, ούτε διαφορετική διάλεκτο χρησιμοποιούν, ούτε εξεζητημένη ζωή κάνουν. Δεν σοφίστηκαν καμιά ιδιόρυθμη αντικοινωνική διδασκαλία με την φροντίδα πολυάσχολων ανθρώπων, ούτε πρωτοστάτησαν ποτέ για να μεταδώσουν περίεργες ανθρώπινες δοξασίες όπως έκαναν μερικοί άλλοι. Και ενώ κατοικούν σε ελληνικές και βαρβαρικές πόλεις όπως έτυχε να βρεθεί ο καθένας, και ενώ ακολουθούν τα ντόπια έθιμα και στα φορέματα και στα φαγητά και στην υπόλοιπη ζωή, πραγματικά εμφανίζουν ένα πολίτευμα και τρόπο ζωής θαυμαστό και παράδοξο. Ο καθένας κατοικεί σε ξεχωριστή πατρίδα, αλλά όλοι τους είναι σαν περαστικοί. Παίρνουν μέρος σε όλα τα σαν πραγματικοί πολίτες και υπομένουν τα πάντα σαν ξένοι σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε ξένη χώρα είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα θεωρείται σαν ξένη χώρα. Παντρεύονται όπως όλοι και κάνουν παιδιά, αλλά δεν πετάνε τα νεογέννητα. Παραθέτουν κοινά τραπέζια, αλλά όχι αμαρτωλά. Είναι φτιαγμένοι από σάρκα, αλλά δεν ζουν σαρκική ζωή. Μένουν στη γη, αλλά ζουν σαν πολίτες του ουρανού. Πειθαρχούν στους νόμους που ορίζουν τα κράτη, αλλά συγχρόνως με την αγία ζωή τους ξεπερνάνε τους νόμους. Όλους τους αγαπούν και από όλους καταδιώκονται. Τους αγνοούν και όμως τους καταδικάζουν. Θανατώνονται και όμως ξαναπαίρνουν ζωή. Γίνονται φτωχοί και όμως πλουτίζουν τους συνανθρώπους τους. Τα στερούνται όλα και όμως όλα τα έχουν περίσσια. Ατιμάζονται και όμως με τις προσβολές δοξάζονται. Βλασφημούνται και όμως δικαιώνονται. Κακολογούνται και όμως ευλογούν. Υβρίζονται και όμως προσφέρουν τιμή. Ενώ κάνουν το καλό στους άλλους, τιμωρούνται σαν να ήταν κακούργοι. Από τους Ιουδαίους πολεμούνται σαν αλόφιλοι και από τους Έλληνες καταδιώγονται χωρίς και οι ίδιοι να μπορούν να πούν γιατί τους μισούν. Και για να μιλήσω γενικά, ότι είναι η ψυχή για το σώμα, το ίδιο είναι και οι χριστιανοί για τον κόσμο. Η ψυχή είναι διασπαρμένη σε όλα τα μέλη του σώματος και οι χριστιανοί είναι εγκαταστημένοι σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Κατοικεί βέβαια η ψυχή στο σώμα, αλλά δεν προέρχεται από το σώμα. Και οι χριστιανοί κατοικούν στον κόσμο, όμως δεν προέρχονται από τον κόσμο. Αν και αόρατη η ψυχή, όμως φρουρείται από το σώμα που είναι ορατό. Και οι χριστιανοί αναγνωρίζονται βέβαια από την σωματική παρουσία τους στον κόσμο, αλλά η πίστη τους στον Θεό παραμένει κρυμμένη. Η σάρκα μισεί την ψυχή και μολονότι δεν αδικείται από αυτήν καθόλου, την πολεμάει γιατί εμποδίζεται να απολαύσει τις ειδονές της αμαρτίας. Και ο κόσμος μισεί τους χριστιανούς, αν και δεν βλάπτεται από αυτούς σε τίποτα, αλλά επειδή αυτοί παίρνουν αντίθετη θέση απέναντι στις αμαρτωλές απολαύσεις της ζωής. Η ψυχή, αν και η σάρκα την μισεί, την αγαπάει και όλα τα μέλη του σώματος. Και οι χριστιανοί αγαπούν εκείνους που τους μισούν. Μπορεί η ψυχή να είναι κλεισμένη μέσα στο σώμα, αλλά αυτή συγκρατεί το σώμα. Και οι χριστιανοί είναι βέβαια μέσα στον κόσμο σαν φυλακισμένοι, όμως αυτοί συγκρατούν τον κόσμο. Εννοείται από την ηθική σύψη. Αν και η ψυχή είναι αθάνατη, εν τούτης κατοικεί σε κατάλημα θνητό και οι χριστιανοί μένουν προσωρινά στο φθαρτό κόσμο, προσμένοντας την άφθαρτη ζωή του ουρανού. Όταν κατά τις περιόδους της νηστείας ο άνθρωπος στερείται από φαγητά και ποτά, η ψυχή γίνεται καλύτερη και οι χριστιανοί που τιμωρούνται κάθε μέρα γίνονται καλύτεροι. Σε τόσο μεγάλη θέση τους έβαλε ο Θεός και δεν επιτρέπεται σε αυτούς να την εγκαταλείψουν.

Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Γιατί όπως είπα, δεν τους δόθηκε αυτή η παρακαταθήκη σαν ανθρώπινο έβριμα. Ούτε ζητούν να φυλάξουν ζηλότυπα κάποια θεωρία θνητών. Δεν τους έχει εμπιστευτεί σαν οικονόμους ανθρωπίνων μυστηρίων. Αλλά αληθινά, ο Κυρίαρχος των όλων και Δημιουργός τους και αόρατος Θεός, Αυτός από τους ουρανούς, την αλήθεια και τον Λόγο τον Άγιο και κατανόητο στις ανθρώπους εγκατέστησε και στερέωσε μέσα στις καρδιές τους. Όχι όπως τα νόμιζε κανείς, με το να στείλει κάποιον υπηρέτη ή αγγελιοφόρο ή άρχοντα ή κάποιον αξιωματούχο της γης ή κάποιον από τους αγγέλους, αλλά τον ίδιο τον Δημιουργό όλης της κτήσεως, με τον οποίο δημιούργησε τους ουρανούς, με τον οποίο περιόρισε την θάλασσα, από τον οποίο πήρε ο ήλιος την εντολή ποιες τροχές να διανύσει κάθε μέρα, με την εντολή του οποίου η σελήνη φωτίζει τη νύχτα, στον οποίον πειθαρχούν τα άστρα όταν ακολουθούν την τροχιά της σελήνης, με την πνοή του οποίου όλα έχουν τακτοποιηθεί και κανονιστεί και εγκατασταθεί, οι ουρανοί και όλα όσα υπάρχουν σε αυτούς, η γη και όλα όσα υπάρχουν επάνω σε αυτήν, η θάλασσα και τα μέσα σε αυτήν διακινούμενα, η φωτιά, ο αέρας, η άβυσσος, εκείνα που συγκροτούν τα ηλιγκιώδη ύψη και τα δυσθεώρητα βάθη. Αυτόν έστειλε στους ανθρώπους. Άραγε τους τον έστειλε σαν τύρανο και φόβητρο. Κάθε άλλο, σαν βασιλιάς, τους έστειλε τον Υιό του με επιοίκεια και πραότητα. Τον έστειλε σαν Θεό, αλλά και σαν άνθρωπο στους ανθρώπους. Τον έστειλε σαν σωτήρα, τον έστειλε για να πείσει και όχι για να εκβιάσει. Γιατί η βία δεν ταιριάζει στον Θεό. Τον έστειλε για να καλέσει και όχι για να καταδιώξει. Τον έστειλε από αγάπη και όχι για να κρίνει. Θα τον ξαναστείλει για να κρίνει και τότε την παρουσία του ποιος θα την αντέξει? Δεν βλέπεις πως οι χριστιανοί ρίχνονται στα θηρία για να αρνηθούν τον Κύριο και όμως δεν νικώνται? Δεν βλέπεις πως όσο περισσότεροι τιμωρούνται, τόσο πολλαπλασιάζονται? Αυτά δεν μπορεί να είναι ανθρώπινα κατορθώματα. Μόνο με την δύναμη του Θεού εξηγούνται. Αυτά είναι εκδηλώσεις της ίδιας του της παρουσίας.

η γνώση του Θεού. Ποιος από τους ανθρώπους θα μπορούσε να γνωρίσει στο βάθος τι είναι ο Θεός πριν να ήλθει ο Χριστός? Ή παραδέχεσαι τα κούφια λόγια των σπουδαίων φιλοσόφων που μοιάζουν με παραλυρήματα, όταν άλλοι από αυτούς είπαν ότι ο Θεός είναι πυρ, εκεί που θα πήγαιναν οι ίδιοι, αυτό το ονόμασαν Θεό, άλλοι νερό και άλλοι διάφοροι, άλλα στοιχεία τα οποία εκτίστηκαν από τον Θεό. Μα αν κάποια από αυτές τις θεωρίες γίνει αποδεκτή, τότε με το ίδιο δικαίωμα μπορούμε να πούμε ότι είναι Θεός και ένα οποιοδήποτε άλλο κτίσμα. Αλλά βέβαια, όλα αυτά είναι αλχημίες και ταρωτουργήματα απατεώνων θαυματοποιών. Κανένας άνθρωπος ούτε είδε ούτε γνώρισε τον Θεό, αλλά ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Μόνο με την πίστη μας δόθηκε ο τρόπος να βλέπουμε τον Θεό. Ο Δεσπότης και Δημιουργός των όλων Θεός, που έφτιαξε τα πάντα και τα ξεχώρισε σε είδη, δεν ήταν μόνο φιλάνθρωπος, αλλά και μακρόθυμος. Αλλά ανέκαθεν ήταν τέτοιος και τώρα είναι και θα είναι Χριστός και αγαθός και χωρίς οργή και αληθινός και μοναδικά αγαθός. Και αφού εννόησε κάποια μεγάλη και ανίποτη έννοια, την ανακοίνωσε μόνο στον Υιό του. Και όσο χρόνο φύλαγε μέσα σε μυστήριο και κρατούσε κρυφή τη σοφή του απόφαση, έδινε την εντύπωση πως αμιλούσε και δεν φρόντιζε για μας. Μα όταν απεκάλυψε διαμέσου του αγαπητού του Υιού και φανέρωσε όσα από την αρχή ετοίμασε, όλα με μιας μας τα χάρισε, και να μετέχουμε δηλαδή στις ευεργεσίες του και να δούμε και να εννοήσουμε εκείνα που κανείς ποτέ είχε φανταστεί. Αφού λοιπόν είχε καταστρώσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας με τον Υιό του, ως τώρα μας άφηνε να απιστούμε θεληματικά, παρασυρμένοι από ειδονές και επιθυμίες, όχι γιατί αρέσχονταν στις αμαρτίες μας, αλλά γιατί τις ανέχονταν. Δεν συνευδοκούσε σε εκείνη την εποχή της αδικίας, αλλά δημιουργούσε την τωρινή κατάσταση της δικαιοσύνης. Ώστε έχοντας αποδειχτεί τον πρώτο καιρό από τα ίδια μας τα έργα ανάξιτης ζωής, τώρα να αξιωθούμε την Χριστότητα του Θεού και αφού βεβαιωθούμε για το πόσο αδύνατο ήταν να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού, τώρα με την δύναμή Του να το πραγματοποιήσουμε. Η αδικία μας είχε φτάσει στο κατακόρυφο και είχε ξεχυλήσει. Είχε γίνει πολύ φανερό ότι σαν αποτέλεσμά της ήταν η κόλαση και ο θάνατος. Αλλά έφτασε η ώρα που ο Θεός είχε προορίσει για να φανερώσει την Χριστότητα και την δύναμή Του, πόσο απροσμέτρητη η φιλανθρωπία και η αγάπη του Θεού. Δεν μας εμίσησε, δεν μας έκανε πέρα, δεν μνησικάκησε, αλλά μακροθύμησε, ανέχθηκε και λεώντας μας επομίστηκε ο ίδιος τις αμαρτίες μας, δίνοντας τον Υιό Του λύτρο για μας, τον Άγιο υπέρ των ανόμων, τον άκακο υπέρ των κακών, τον δίκαιο υπέρ των αδίκων, τον άφθαρτο υπέρ των φθαρτών, τον αθάνατο υπέρ των θνητών. Γιατί ποιο άλλο πράγμα μπόρεσε να καλύψει τις αμαρτίες μας παρά η δικαιοσύνη εκείνου? Σε ποιον θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τη δικαίωσή μας εμείς οι άνομοι και ασεβείς παρά μονάχα στον Υιό του Θεού? Πόσο γλυκό αντάλλαγμα, τι ανεξιχνία στη δημιουργία, τι απροσδόκητες ευεργεσίες, ώστε η ανομία των πολλών να κρυφθεί από ένα δίκαιο και η δικαιοσύνη ενός να δικαιώνει πολλούς ανόμους. Αφού μας έκανε ο Θεός να δούμε προηγουμένως πόσο αδύνατο ήταν στη φύση μας να πετύχουμε τη ζωή και τώρα μας χάρισε σωτήρα και μοναδικά μπορούσε να μας λυτρώσει, και από τα δύο αυτά θέλησε να πιστεύουμε την Χριστότητά Του, να Τον αναγνωρίζουμε τροφοδότη, πατέρα, διδάσκαλο, σύμβουλο, ιατρό, νου, φως, τιμή, δόξα, δύναμη, ζωή, χωρίς να μεριμνάμε για το τι θα φορέσουμε και το τι θα φάμε.

πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Αυτή την πίστη, αν ποθήσεις κι εσύ, θα αποκτήσεις πρώτα-πρώτα την επίγνωση του Πατρός, γιατί ο Θεός αγάπησε τους ανθρώπους για χάρη των οποίων έκτισε τον κόσμο και στους οποίους υπέταξε όλα όσα υπάρχουν πάνω στη γη. Τους έδωσε λογική και νου, τους οποίους μόνο αξίωσε να κοιτάζουν ψηλά στον ίδιο, τους οποίους έπλασε από την ίδια του την εικόνα, προς τους οποίους έστειλε τον μονογενή του Υιό, στους οποίους υποσχέθηκε την αιώνια βασιλεία, που θα τους χαρίσει αν τον αγαπήσουν. Όταν καταλάβεις όλα αυτά, δεν ξέρεις τι χαρά θα νιώσεις, πώς θα αγαπήσεις εκείνον που τόσο σε αγάπησε πριν από αιώνες. Αγαπώντας τον όμως θα γίνεις μιμητής της Χριστότητάς του. Και μην απορρίσεις για το ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει μιμητής του Θεού. Μπορεί, γιατί θέλει ο Θεός. Δεν μιμείται τον Θεό εκείνος που καταδυναστεύει τους διπλανούς του, εκείνος που τους εκμεταλλεύεται, εκείνος που πλωτίζει εις βάρος τους. Όλα αυτά είναι έξω από την φύση της Θείας Μεγαλειότητας. Αλλά ο μιμητής του Θεού είναι εκείνος που σηκώνει το βάρος του διπλανού του, που ευεργετεί τους αδυνάτους, που παίρνοντας από τον Θεό χορηγεί σε αυτούς που έχουν ανάγκη και τον βλέπουν, σαν Θεό τους. Τότε, ενώ θα ζεις στη γη, θα δεις τον Κύριο στον ουρανό. Τότε θα αρχίσεις να διαλαλείς τα μυστήρια του Θεού. Τότε θα αγαπήσεις και θα θαυμάσεις εκείνους που δοκιμάζονται και υποφέρουν για να μην τον αρνηθούν. Τότε θα καταλάβεις την απάτη και την πλάνη του κόσμου, όταν νιώσεις την ουράνια ζωή, όταν περιφρονήσεις τον φαινομενικά εδώ στη γη θάνατο, όταν φοβηθείς τον πραγματικό θάνατο που επιφυλάσσεται σε εκείνους που θα καταδικαστούν στο πυρ το αιώνιο, το οποίο στο τέλος θα καίει εκείνους που θα του παραδοθούν. Τότε θα θαυμάσεις αυτούς που καίγονται σε ένα πρόσκαιρο καμίνι υπομένοντας τη δικαιοσύνη και θα τους μακαρίσεις όταν καταλάβεις εκείνο το πυρ τι πράγματι είναι.

«Ποιος είναι ο Χριστός?» «Δεν μιλάω ξένη γλώσσα, ούτε ζητώ παράλογα, αλλά ακολουθώντας το παράδειγμα των Αποστόλων, σαν μαθητής τους γίνομαι κι εγώ διδάσκαλος των εθνικών, με το να υπηρετώ τους μαθητές της αλήθειας, γνωρίζοντάς τους εκείνα που μας παραδόθηκαν. Γιατί ποιος διδάχθηκε ορθά και αγάπησε τον λόγο και δεν επιζητεί να γνωρίσει επακριβώς εκείνα που με τον προφορικό λόγο φανερώθηκαν σε μαθητές, στους οποίους τα έκανε γνωστά ο φανερωθής λόγος, μιλώντας με παρησία, χωρίς να τον καταλαβαίνουν οι άπιστοι, οι μαθητές όμως προσέχοντας τις διηγήσεις έγιναν πιστοί και νόησαν έτσι τα μυστήρια του επουρανίου πατέρα, ο οποίος γι' αυτόν τον σκοπό έστειλε τον λόγο για να φανερωθεί στον κόσμο και ο οποίος αφού ατιμάστηκε από τον λαό και κηρύχθηκε από τους Αποστόλους έγινε πιστευτός από τα ειδωλολατρικά έθνη. Είναι εκείνος που ενώ είναι ο παλαιός των ημερών όμως φάνηκε νέος και μένει πάντα νέος στις καρδιές των πιστών. Είναι εκείνος που ενώ είναι άναρχος σήμερα λογίζεται νέος με τον οποίο πλουτίζεται η Εκκλησία. Η χάρη απλώνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες καρδιές, με την οποία φωτίζεται ο νους, ενεργούνται τα μυστήρια, εξαγγέλλονται τα πρέποντα και η οποία αναπαύεται παρεχόμενη δωρεάν στους πιστούς που την επιζητούν, με αποτέλεσμα τα ιερά της πίστεως να μην διασαλεύονται και τα όρια που όρισαν οι πατέρες να μην παραβαίνονται. Παράλληλα, εξυπνείται ο σεβασμός στον νόμο, γίνεται αισθητή διδασκαλία των προφητών, στερεώνεται η πίστη στα Ευαγγέλια, διαφυλάσσεται η παράδοση των Αποστόλων και η Εκκλησία γάλεται. Και αυτή την χάρη να μην λυπηθείς όταν την αισθανθείς και με όποιον τρόπο και όταν θελείς να την παρουσιάσει ο Λόγος, διότι όσα παρακινηθήκαμε από τον Λόγο που προτρέπει να σας πούμε με κόπο, σας τα είπαμε από αγάπη για να σας κάνουμε με εμάς κοινωνούς εκείνων που μας αποκαλύφθηκαν, τα οποία αφού ακούσατε με όρεξη θα γνωρίσετε όσα δίνει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν ορθά και γι' αυτόν τον λόγο γεύονται του παράδεισου, γίνονται ξύλο καρπερό που δεν μαραίνεται ποτέ και στολίζονται με διάφορους καρπούς, διότι σε αυτόν τον τόπο έχει φυτευθεί το ξύλο της γνώσεως και το ξύλο της ζωής και δεν εναντιώνεται στο ξύλο της γνώσεως αλλά στην παρακοή, γιατί ο Θεός με την ίδια σημασία από την αρχή εφύτευσε στο μέσο του Παραδείσου το ξύλο της γνώσεως και το ξύλο της ζωής, παρουσιάζοντας την ζωή διαμέσου της γνώσεως, την οποία δεν χρησιμοποίησαν καθαρά και εγυμνώθηκαν με την πλάνη του Όφεως. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς γνώση και δεν υπάρχει γνώση που ασφαλίζει χωρίς ζωή αληθινή. Γι' αυτό φυτεύτηκαν το ένα κοντά στο άλλο. Αυτή την δύναμη έχοντας υπόψη ο Απόστολος Παύλος να εκφράζεται με μία γνώση χωρίς αλήθεια, κατηγορώντας λέει «Η γνώση φυσιώνει, η αγάπη όμως οικοδομεί». Γι' αυτό εκείνος που νομίζει ότι κάτι ξέρει χωρίς όμως αληθινή γνώση, που να μαρτυρείται από τα πράγματα, στην πραγματικότητα τίποτα δεν γνωρίζει. Σύρεται στην πλάνη από τον όφη, χωρίς να αγαπά την αληθινή ζωή. Ενώ εκείνος που με διάκριση γνωρίζει και επιζητά την αληθινή ζωή, φυτεύει με μία ελπίδα που του εξασφαλίζει καρπό. Ας είναι για σένα η γνώση η καρδιά και ζωή η αλήθεια, της οποίας φέροντας το ξύλο και προτιμώντας τον καρπό, πάντα θα τριγάς εκείνο που ποθείς να σου δώσει ο Θεός, τα οποία δεν μπορεί να βλάψει ο όφης και η πλάνη να αλλοιώσει. Ούτε η Εύα καταστρέφεται, αλλά παραμένει παρθένος και η σωτηρία φανερώνεται και οι Απόστολοι παίρνουν θάρρος και το Πάσχα του Κυρίου προβάλλεται και τα χρόνια τελειώνουν και όλοι προσαρμόζονται στην πίστη για τα μεταφυσικά και ο Λόγος του Θεού εφραίνεται διδάσκοντας τους Αγίους με τον οποίο δοξάζεται ο Πατέρας ο Ουράνιος στον οποίο ανήκει η δόξα αιώνια.

τίθεται το ερώτημα, ποιο είναι αυτό το τέλος προς το οποίο τίνουν τα όντα? Όλοι μας προς τα που τίνουμε? Κοιτάζουμε προς το μέλλον, προς τα που πάμε? Λέει ο Άγιος Μάξιμος παρακάτω: τέλος εστί, ου ένεκεν τα πάντα, αυτό δε ουδενός ένεκεν. Το αυτοτελές γάρ πως και ανέτιον. Τι εννοεί δε τώρα ο Άγιος Μάξιμος? Λέει το τέλος για τον άνθρωπο δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Το τέλος πρέπει να είναι κάτι, κάποιος, ο οποίος δεν τίνει πουθενάλλου. Μέχρι εκεί σταματάει. Ενώ ο άνθρωπος τίνει προς τα κάπου. Έχει ανάγκη από κάτι. Αυτό το τέλος δεν πρέπει να έχει ανάγκη από κάτι. Θα πρέπει να είναι ένας τόπος απέραντης ειρήνης και δύναμης. Και αυτό το τέλος είναι ο Θεός. Προσέξτε τώρα μια άλλη τεράστια διαφορά με την εποχή μας, που αυτή η τεράστια διαφορά έφερε και την ταραχή μέσα στις ψυχές των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτά βέβαια δεν είναι αυθαίρετες απόψεις δικές μου, μπορούμε και να τις τεκμηριώσουμε αν χρειαστεί σε κάποια στιγμή. Τι εννοώ με αυτό? Όταν λέμε ότι στοχεύουμε σε κάτι που είναι ακίνητο το ίδιο όσον αφορά τις ανάγκες και τους στόχους που έχει να πετύχει, και αυτό είναι ο Θεός, τότε εννοούμε ότι αυτή η κίνηση του ανθρώπου κάπου θα σταματήσει. Με την έννοια, υπάρχει μια ανάπαυση, στο τέλος γίνεται το σπίτι. Δεν κτίζουμε και διαρκώς γκρεμίζεται, γιατί η σύγχρονη άποψη φιλοσοφική, αν την πούμε με απλές κουβέντες, είναι κτίζουμε και γκρεμίζονται όλα. Δεν μένει κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι, γιατί δεν υπάρχει ένας στόχος να κτιστεί κάτι. Αυτά είναι τόσο διαδεδομένα στη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη. Θα μπορούσα να σας αναφέρω τον Καστοριάδη για παράδειγμα, που λέει ότι τους κανόνες και τους στόχους τους φτιάχνουν οι κοινωνίες. Αυτοθεσμίζονται, όπως λέει. Και το πώς θα τους φτιάξει κάθε φορά αποφασίζει ένα φαντασιακό, να μην μπω μέσα σε φιλοσοφικές ορολογίες, που σημαίνει ότι μόνοι μας βάζουμε τους στόχους, δεν τους βάζει κανένας άλλος. Όταν όμως το θέτουμε έτσι, ότι μόνοι μας βάζουμε τους στόχους και εμείς ξέρουμε ότι είμαστε αδύναμοι, ταραγμένοι, δεν έχουμε που να πατήσουμε σαν όντα και η ψυχή μας το διαισθάνεται. Και εκεί μέσα βγαίνει η μεγάλη ταραχή και η μεγάλη αγωνία που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Και όπως παρατήρησε ένας κριτικός λογοτεχνίας, ότι από ένα σημείο και πέρα, και αυτό φαίνεται και μέσα στην τέχνη, μέσα στα μυθιστορήματα, χάθηκε μια βάση που πατούσαν οι άνθρωποι και έχει μπει μια ταραχή. Σας αναφέρω ότι ο Σάρτ έβγαλε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πάρα πολύ παλιά, το οποίο το ονόμασε Ναυτία. Αυτή η ζάλη που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή του αφαίρεσαν ένα σταθερό υπόβαθρο που μπορούσε να πατήσει. Δεν μπορεί να υπάρχει κίνηση, κάτι που το κατάλαβε και ο Αριστοτέλης, χωρίς να υπάρχει στάση. Δηλαδή ο Αριστοτέλης είπε, βέβαια και αυτά θέλουν πολύ ανάλυση, ότι ο κόσμος είναι συνδυασμός κίνησης και ηρεμίας. Αν αφαιρέσουμε τη στάση, τότε η κίνηση καταντά ένας παραλογισμός. Πιστεύω ότι η ανάλυση που έκανε ο Άγιος Μάξιμος είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί και από Ορθοδόξους άλλων χωρών, όσους έχουν έτσι εμβαθύνει στον Άγιο Μάξιμο και όλο και περισσότερο εμβαθύνουν, αλλά ο Άγιος Μάξιμος δεν τελειώνει για το λόγο. Πρώτον, ότι έχει συμπυκνώσει όλη την εμπειρία της Εκκλησίας μέχρι τον 7ο αιώνα. Ήταν άτομο που αφενός μεν είχε διαβάσει τα πάντα και αφετέρου από νέος μοναχός στη Χρυσούπολη, όπως γράφουν οι βιογράφοι του, είχε εμπειρία του ακτίστου φωτός και είχε πολύ βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου, οπότε πατούσε γερά και φιλοσοφικά και βιωματικά και άφησε αυτά μέσα στους αιώνες σαν ένας φάρος που φωτίζουν όσους μέσα στις εποχές παραπέουν.

Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κενά και παλαιά. Με τη Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, γεια σας. Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 κενά και παλαιά και πάλι μαζί σας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μας ακούτε καλά και να έχουμε κάνει ό,τι ομορφότερο και ποιοτικότερο γίνεται και σε αυτή την εκπομπή και νομίζουμε ότι είναι κάτι που σας το οφείλουμε. Προσπαθούμε με διάφορα θέματα να εισχωρήσουμε στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας, όπου και αν βρίσκεστε και να σας αναπαύσουμε όπως αναπαυθήκαμε κι εμείς διαλέγοντας συγκεκριμένα θέματα. Σήμερα θα σας πούμε για την ομορφιά και την ασχήμια. Θα σας μιλήσουμε για το πόσο καλό είναι να μην απαξιώνουμε την αληθινή ομορφιά. Θα σας πούμε από πού ξεκίνησε η πρώτη ασχήμια. Χαιρετίζουμε τους φίλους μας εδώ στη γειτονιά μας, πρώτα στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην όμορφη Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη. Χαιρετίζουμε το Ιόνιο και το Αιγαίο μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την πανέμορφη Κρήτη. Στους αδερφούς μας στην Κύπρο και στα εκεί συμμαχικά ραδιόφωνα στέλνουμε τις ολόθερμες ευχές μας, καθώς και στη φίλη Μαρία που μας ακούει πάρα πολύ συχνά. Να χαιρετήσουμε τους Θεσσαλονικείς και τους Βορειοελλαδίτες μας. Να πούμε ότι χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και μας ακούτε κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Βαγγέλης Φακιανάκης στην επιλογή της πολύ καλής μουσικής, όπως κάθε μέρα. Και η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια που είναι πολύτιμα στο 210-4118-602 και 4118-640.

Χαιρετισμούς στους Έλληνες του εξωτερικού, στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στους φίλους μας που μας ακούνε μέσω των ελληνικών παλμών, να είστε πάντοτε καλά. Στους φίλους μας στην Αφρική, στην Ασία, μέσω δορυφόρου εκπέμπουμε αλλά και μέσω διαδικτύου, και έτσι μας ακούτε παντού. Μας ακούτε και μας στέλνετε τις ευχές σας, και αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη τιμή.

φίλη Παναγιώτα, περνούσαμε από τον Ψαθόπυργο, κάπου εκεί στην Αχαΐα ήσασταν και σας θυμηθήκαμε. Να είστε πάντα καλά και σε όλη την Αχαΐα τις ευχές μας.

σας προτείνουμε την ανάγνωση καλών και ωφέλιμων βιβλίων, παιδικών αλλά και βιβλίων για ενήλικες. Μπορείτε να διαλέγετε καλά βιβλία στις εκδόσεις Σταμούλη, που έχουν δημιουργήσει τις Άθος και Άθος Παιδικά και Άθος Εφηβικά, για τα παιδιά μας, τους εφήβους μας, για τους φίλους μας. 210-52-38-305 μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας για τα βιβλία. Μπορείτε να τα δείτε και στο διαδίκτυο, τα καινούρια αλλά και τα παλιά, τα παλιότερα βιβλία που έχουν εκδοθεί. Μεγάλη σειρά, πολλοί τίτλοι.

0: Στον απόϊχο της ημερίδας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, φίλοι ακροατές, για την ομορφιά στον κόσμο, για την απαξίωση της ομορφιάς, ο κύριος Κώστας Γανωτής είναι κοντά μας και θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις που είχε από αυτή την ημερίδα. Θα μας πει και περισσότερα βέβαια για τον τίτλο του συνεδρίου αυτού. Κύριε Γανωτή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λίγες εντυπώσεις από την ημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρει η ομορφιά τον κόσμο σήμερα?
1: Α, έτσι, τόσο πολύ απογοητευθήκατε. Βεβαίως τον ενδιαφέρει, γιατί αυτό το συμπόσιο, το συνέδριο, η ημερίδα, πώς να το πούμε, έγινε ακριβώς επειδή τους ενδιαφέρει η ομορφιά των ανθρώπων. Και έχει γίνει πρώτα στην Αθήνα, στο Πολεμικό Μουσείο 29 Δεκεμβρίου, και μετά 3 Ιανουαρίου έγινε και στη Θεσσαλονίκη και θα γίνει και στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, πραγματικά εγώ εχάρηκα, συγκινήθηκα πολύ, γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να μην λείψει η ομορφιά από τον κόσμο. Και είδα γνήσιο ενδιαφέρον και χάρηκα. Και με βάλανε να μιλήσω και εμένα, και μου έκανε εντύπωση πώς με βρήκαν και με βάλανε να μιλήσω σε ένα τέτοιο συνέδριο που ήταν οι καθηγητές των πανεπιστημίων, ήταν ο Μητροπολίτης μας, ο αγαπητότατος και σεβαστότατος Νικόλαος Μεσογέας και τα λοιπά. Και εγώ λέω, η ευκαιρία είναι να τους προκαλέσω και λιγάκι να υπάρχει ζωντάνη στο συνέδριο, να μην θάβουμε τα θέματα. Και μίλησα για την απαξίωση της ομορφιάς στο σημερινό κόσμο. Και λέω, δεν είναι τόσο καινούργιο πράγμα η απαξίωση αυτή. Η απαξίωση της ομορφιάς άρχισε από μέσα από τον Παράδεισο. Όταν ζωγραφίζουν τους πρωτοπράσους στον Παράδεισο οι αγιογράφοι, τους κάνουν πανέμορφους, γαλήνιους, αθωότατους, γυμνούς μέσα στην ομορφιά της κτήσης, σαν βρεφάκια ωραία. Όταν δείχνουν ύστερα τις πρωτόπλασες να βγαίνουν από τον Παράδεισο και τον Άγγελο από πίσω με τη ρομφαία της στρεφωμένη να τους διώχνει, βλέπουμε κάτι μούτρα που κάνουν οι άνθρωποι, κάτι κλάματα, η Εύα, κάτι ζαρώματα στα πρόσωπά τους, και λέω, να τη η πρώτη ασκήμια στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να ξέρουμε ότι η πρώτη ασκήμια στον κόσμο, και θα λέγαμε η όλη ασκήμια στον κόσμο και τον σημερινό, είναι η αποσκύρτηση από την αγκαλιά του Θεού, η απώλεια του Παραδείσου. Να γιατί πρέπει να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν είναι, ενώ είναι παλαιά, είναι αιώνια Διαθήκη. Και ο Θεός μόνο, ο Χριστός μόνο την εξεπλήρωσε και την πρόκοψε, την έφερε στην ανθοφορία της. Αλλά στις διαπιστώσεις για την πτώση των ανθρώπων είναι ο μοναδικός μάρτυρας. Και ύστερα, όταν ήρθε και η πρώτη αδελφοκτονία, δεν ήταν ασκήμια αυτό το πράγμα? Να βλέπεις ένα πανέμορφο νέο, ωραίον, να είναι ξαπλωμένο στον κάμπο με σκισμένο το λαιμό και το στήθος, είναι ασκήμια. Γιατί ξεχνάμε αυτές τις ασκήμιες? Όπως όταν εγώ μικρούλης, 9 ετών, 10 ετών, έβλεπα στους δρόμους σκοτωμένους ανθρώπους από τους Γερμανούς και από τους Ιταλούς και από τους ταγματασφαλίτες. Όταν έβλεπα κρεμασμένους ανθρώπους από τα δέντρα, αυτό δεν ήταν ασκήμια? Ήταν ασκήμια. Δεν ήταν ανάγκη να μασκαρέψουν τα πρόσωπά τους ή να τρυπήσουν τα παντελόνια τους ή να ξύριζουν το μισό κεφάλι τους για να φαίνονται άσκημοι. Είναι η ασκήμια στην αποθέωση της, θα λέγαμε, αυτή η προκλητική κατάσταση. Όταν μια μπόμπα έπεσε κοντά στο σπίτι μας στους βομβαρδισμούς και ένα σπίτι ολόκληρο το έκανε ερείπια και μέναν τα ερείπια 3 χρόνια εκεί, 4 χρόνια, που δεν είχαν κουράγιο οι άνθρωποι να τα μαζέψουν, δεν ήταν ασκήμια αυτό μέσα στην πόλη μας? Ασκήμια ήταν. Φανταστείτε στην αγορά του Βόλου που μεγάλωσα εγώ να έρχονται καμιόνια Γερμανών από γύρω γύρω από τους γύρω δρόμους με τα όπλα και να στέκονται όλοι κόκαλος όρθιοι και να διαλέγουν τους πιο νέους και να τους βάζουν στα βαγόνια του τρένου να τους στείλουν στη Γερμανία για τα στρατόπεδα. Αυτό δεν ήταν ασκήμια που η μανούρα του, η γυναίκα τους, τα παιδάκια τους περιμένα να πάει το μεσημέρι να τους φέρει λίγο φαγάκι και ο πατέρας τους ταξίδευε σαν τα ζώα προς τη Γερμανία. Τόσες ασκήμιες στον κόσμο. Είδατε τις φωτογραφίες από τη Χιροσίμα και από τον Αγκασάκη μετά τον βομβαρδισμό τους, τον ατομικό βομβαρδισμό. Τι φρικτό πράγμα ήτανε. Αυτό δεν ήταν ασκήμια. Ασκήμια ήταν. Και άλλη ασκήμια είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη. Να βλέπεις μια έκτρωση. Τα ποδαράκια, τα χεράκια, το κεφαλάκι του μωρού να βγαίνουν ένα-ένα, θρηματισμένα και να γεμίζουν τη λεκάνη που κρατάει νοσοκόμα για να πάει να τα πετάξει. Δεν είναι ασκήμια αυτό? Είναι. Γιατί για αυτή την ασκήμια δεν κάναμε συνέδριο? Γιατί αλήθεια? Δεν είναι ασκήμια να βλέπεις τα μάτια των παιδιών έντρωμα να κοιτάζουν τους γονείς που τους λένε ότι ξέρετε αποφασίσαμε να χωρίσουμε και να λένε αυτά? Και μας, πού μας αφήνετε? Και να απαντούν οι γονείς σκληρά, να λένε δεν θα είστε και τα μόνα παιδιά. Τόσα παιδιά είναι αποχωρισμένες γονείς, τι να κάνουμε? Και εγώ θέλω να φτιάξω τη ζωή μου, λέει ο ένας, και εγώ το ίδιο, λέει ο άλλος. Δεν είναι αυτά ασκήμια? Ύστερα από όλη αυτή την βρωμιά που γεμίσαμε τον κόσμο, αν ένα παιδάκι παλαβώσει ή θέλει να μας εκδικηθεί, να μας δείξει τι είμαστε, να μας καθρεφτήσει, πάει και τρυπάει τα παντελόνια του, κουρεύει το μισό κεφάλι του, ασκημίζει τα μούτρα του, κρεμάει σκουλαρί και το αγόρι από τη μύτη του, από τον αφαλό του, από οπουδήποτε, και λέει να τι με κάνατε, να δέστε την ασκήμια που μας ποτίσατε, την ασκήμια που μας διδάξετε μέσα στο σπίτι, χωρίς προσευχή, χωρίς αγάπη, χωρίς γλυκό λόγο, χωρίς συμβουλή, χωρίς εκκλησία, χωρίς ευλογία. Α? Και αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε για την ασχήμια στον κόσμο.
0: Κύριε Ανωτή, ποιος είναι υπεύθυνος τελικά για την ασχήμια αυτή που βλέπουμε στον κόσμο, με τους πολέμους, τα τραγικά γεγονότα, όλα αυτά που μας φαίνονται λίγο περίεργα και πολλές φορές ανέτια, ανεξήγητα?
1: Ξέρετε, αν πούμε ότι είναι οι τάδε και οι τάδε και οι τάδε άνθρωποι υπεύθυνοι, το πράγμα παραμένει παγωμένο και άλυτο. Αρχίζει λίγο να φαίνεται κάποια ελπίδα λύσης όταν και εσείς και εγώ πούμε εγώ φταίω. Και σκεφτείτε, ο πρώτος που είπε εγώ φταίω για τα εγκλήματα όλου του κόσμου είναι ο Χριστός μας και δέχτηκε να σταυρωθεί. Καταλάβατε, λες εγώ φταίω, ενώ ομολογείς την ενοχή σου, την ίδια ώρα απλώνεται στην καρδιά σου η αθωότητα της ομολογίας. Λοιπόν, εμείς οι μεγάλοι καταστρέψαμε τη ζωή των νέων. Ασκημίσαμε τον κόσμο. Εκεί στο Πολεμικό Μουσείο που έγινε η πρώτη συνεδρία, και ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, με είχαν πάει και εμένα πριν από 10 χρόνια σε μια ομιλία που κάνανε, συνάθρηση που κάνανε οι αρχαιολόγοι και οι καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν γιατί το κράτος προτίμησε τα σχέδια δυο Ιταλών για το Μουσείο Ακρόπολης και όχι τα δικά τους. Και δεν ξέρω ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα και με βούτυξε και με ανέβασε στην έδρα να μιλήσω. Εγώ δεν ήμουν καθόλου έτοιμος βέβαια, αλλά ήθελα και πάλι να τους προκαλέσω και λέω, αγαπητοί μου, λέω, δεν νομιμοποιήστε να διαμαρτύρεστε για το αν είναι όμορφο ή όχι το μέλλον να κατασκευαστεί μουσείο και τα σχέδια που δώσαν οι δυο Ιταλοί. Γιατί λέω, όλα αυτά τα κακάσχημα, μεγάλα τεράστια κτίρια, τα τετράγωνα, τα άχαρα όπου αποθηκεύονται άνθρωποι έχουν τις υπογραφές σας από κάτω. Έχουν τις υπογραφές σας. Εσείς σαν αρχιτέκτονες τα υπογράψατε και εσείς σαν αρχαιολόγοι επιτρέψατε και γίναν τόσες παραβάσεις εις βάρος των αρχαίων μνημείων και τώρα έρχεστε να διαμαρτυρηθείτε για κάτι που θίγει το προσωπικό σας συμφέρον. Και μου έκανε κατάπληξη, αντί να με δίνουν, με χειροκροτήσανε κιόλας. Λοιπόν, Φταίμε όλοι μας. Φταίμε γιατί είπαμε θα αφήσουμε την ομορφιά του Θεού και θα πάμε να στηβαχτούμε μέσα σε πόλεις ανώνυμοι, να μην λέμε καλημέρα στον πρώτον άνθρωπο που βγαίνουμε πρωί πρωί και τον βλέπουμε να διασταυρώνεται στο δρόμο μας, να μην του λέμε καλημέρα, σου λέει ποιος είσαι κύριε για να σου πω καλημέρα. Γι' αυτό το λόγο κατεβήκαμε στις πόλεις. Γιατί όταν πήγα και είδα το Πάπικον, ένα χωριό επάνω στην Ήπειρο, και τρελάθηκα που είδε τόση ομορφιά και στο περιβάλλον και στα σπίτια και στην αρχοντική, ας πούμε, επίπλωσή τους και διαρρύθμισή τους μέσα, και σκέφτηκα ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών ήρθαν στο πέραμα και φτιάξαν με λαμαρίνες και με ελενίτ κάτι τσαντήρια για να μπουν μέσα, για να είναι στην πόλη. Καταλάβατε, για να είναι στην πόλη, να χαρούν το ανώνυμο και τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε προστιχιά χωρίς να ντρέπονται κανέναν. Βλέπετε ποια είναι η ασκήμια, πώς περιφρόνησε την ομορφιά του κόσμου. Και ύστερα πάω και βλέπω τα μοναστήρια να είναι καλλιτεχνήματα. Είναι σαν να κατέβηκαν από τον ουρανό έτοιμα. Τι υπέροχο μοναστήρι, ένα μοναστήρι στο Πεντάλοφο, επάνω Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ούτε στο όνειρό μου δεν μπορούσα να φανταστώ τέτοια ομορφιά, και να είναι παλικάρια μέσα και να δουλεύουν με κέφι. Δηλαδή η ομορφιά όχι μόνο αρχιτεκτονική, αλλά και της ζωής και του προσώπου των ανθρώπων και των τρόπων που έχουν μεταξύ τους. Λες και εσύ, μα γιατί με αγαπούνε ρε παιδί μου, τι βρίσκουν σε μένα και με αγαπούνε. Μάλιστα. Ή να δει κανείς κάτω στα Χανιά, στη Χρυσοπηγή, να δει τόσα αριστουργήματα μοναστήρια. Και λέω, γιατί αυτοί συντηρούν την ομορφιά έξω από τις πόλεις. Έξω από τις πόλεις την ομορφιά. Δεν είναι ένοχοι για την καταστροφή που φέραμε στο περιβάλλον, με το να θεμελιώσουμε και να αποθεώσουμε την αστική ζωή. Τη ζωή δηλαδή των ανθρώπων των πόλεων, που δεν έχουμε τρόπο να την περιγράψουμε και τη λέμε έτσι συμβατικά αστική ζωή. Λοιπόν, εμείς φταίμε σε αυτά όλα. Διότι, ας πούμε, ο κάθε άντρας, ώσπου να παντρευτεί, αν παντρευτεί, έχει συνηθίσει μια πορνική ζωή. Μετά παντρεύεται, αλλά η αμαρτία και η συνήθεια δεν τον αφήνει ήσυχο. Η γυναίκα το βλέπει, το διαισθάνεται και σου λέει, αν εγώ τώρα γεννήσω παιδί, τον χάνω αυτόν. Ποιος θα τον κυνηγάει από πίσω. Οπότε σκοτώνουν τα παιδάκια τους για να μην χάσουν τους άντρες τους. Και οι άντρες λένε, εγώ άμα αυτή γεννήσει ένα, δυο, τρία παιδιά, θα τη βλέπω πλέον σαν, ας πούμε, θίτσα μου. Και γι' αυτό κυνηγούν τις άλλες γυναίκες, να μην πω λέξεις άσχημες. Λοιπόν, και τότε γεμίζει πόνο και θλίψη και πλήξη και κατάθλιψη η ζωή των ανθρώπων, ακριβώς γιατί βάζουν σαν στόχο τις στιγμιές, τις θυρώμενες, τις ρευστές, όπως τις λέει ο Σοφία Σολομώντος, ρευστές οι δονές που ρέουν και φεύγουν, δηλαδή χάνονται. Και τότε έρχεται η ασκήμια. Και η ασκήμια, ξέρετε, οι μεγάλοι έχουν τρόπο να την κρύβουν την ασκήμια. Έχουν βρει τρόπους, λέξεις συμβατικές, να δείτε πώς τις λένε τις εκτρώσεις, ποτέ στις κλινικές δεν λένε έκτρωση, λένε απόξηση, λένε διακοπική, ίσως λένε άλλες λέξεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, βρίσκουν τρόπους. Τα παιδάκια που ακόμα δεν τους ξέρουν, δεν τους έχουν συνηθίσει αυτούς τους τρόπους, παίρνουν αυτή την ασκήμια που τους φορτώνεται και την βάζουν επάνω τους. Έτσι αισθάνονται μια ικανοποίηση άγρια, κολλασμένη ικανοποίηση, ότι με αυτόν τον τρόπο εκδικούνται την κοινωνία που τους στέρισε την αθωότητα, τους στέρισε το χάδι. Τρέμουν να τους χαϊδέψει κάποιος, γιατί ξέρουν ότι βράζει η παιδεραστία. Έλεγε κάποιος σοφός φίλος μου ότι δεν τολμάς πλέον να χαϊδέψεις το κεφαλάκι ενός παιδιού, αμέσως θα αισθανθείς τη δυσπιστία στους γύρω και στα μάτια του παιδιού. Δεν είναι αυτά ασκήμιες. Είναι ασκήμιες και αυτά που δείχνουν έξω, οι φαινομενικές ασκήμιες, είναι πια όταν ξεχυλίζει το ποτήρι και γίνονται και φαινόμενα πλέον.
0: Μετά από αυτά που μας είπατε, καταλαβαίνουμε ότι ο ένας επηρεάζει τον άλλον στην ασχήμια. Ο άντρας, ας πούμε, επηρεάζει τη γυναίκα με το να μην την θεωρεί ελκυστική, και γι' αυτό εκείνη κάνει, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, μια έκτρωση. Και άλλα πολλά που οδηγούν στην αμαρτία, οδηγούν στη μία αρετή τον άλλον άνθρωπο.
1: Όλες οι αμαρτίες είναι συλλογικές. Ας πούμε, απτός σοσιαλισμός στη ζωή είναι η συνενοχή των πάντων για τα πάντα. Και ο γείτονος που θα κοιτάξει έτσι περιφρονητικά, όπως κάποτε βλέπω τη γυναίκα μου που είχε στο καροτσάκι το ένα το παιδί δίπλα της το άλλο και να είναι και έγκυος, και έκανε βόλτα εκεί στην Δεξαμενή, στα παιδιά, και κοιτάζανε οι κυρίες της αριστοκρατίας και της λέγανε «Κουνέλα, είσαι κυρά μου», και έχοντας στο σπίτι κλαμμένη. Είδατε πόσοι άνθρωποι μπορεί να φταίνε για ένα έγκλημα. Είναι αυτό που λέει ένας ποιητής αρχαίος, ενός νεκρού πεσόντος, ον εμάρψαμεν ποδί, ποσί, χίλιοι οι φωνίες είμεν. Αν σκοτωθεί ένας εχθρός που τον αγγίξαμε έστω εμείς οι άλλοι με το πόδι μας, γινόμαστε χίλιοι φωνιάδες. Γι' αυτό και έχει πέσει κατάθλιψη στον κόσμο. Και βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν αηδίες, αλλά σου λέει παρά να κλείσω τα μάτια μου και να αρχίσουν να δουλεύουν μέσα μου τόσες μαύρες σκέψεις, άσε να απασχολούμαι με αυτό, για να λέω ότι απ' έξω είναι μόνο το κακό. Και βλέπουν οι άνθρωποι να είναι τα πρόσωπά τους θλιμμένα, ακόμα και όταν βγάζουν σε πρόσωπα για διαφημίσεις έξω. Έχω προσέξει κάτι αφήσεις που βγάζουν έξω και δείχνουν τραγουδίστες, και βλέπεις στην άκρη των χιλιών τους να υπάρχει η πίκρα, αυτό το καμπύλωμα του χιλιού, και βλέπεις ότι χαμογελάνε ψεύτικα και η πίκρα δεν κρύβεται από κάτω. Και το θεωρούν μάλιστα και καλό αυτό, το λένε, ας πούμε, μπλαζέ ύφος πολλές φορές, και ότι τέλος πάντων έτσι είναι ο μοντέρνος άνθρωπος. Καμαρώνει και για την κατάθλιψή του ακόμα.
0: Εμείς οι χριστιανοί, κύριε Γανωτή, πώς μπορούμε να έχουμε συνέστηση της συνενοχής μας σε όλη αυτή την δυσάρεστη ιστορία? Και επίσης, ποιος είναι ο τρόπος της θεραπείας?
1: Θα ήθελα να σκεφτώ, βέβαια, όχι μόνο με τις πικρές διαπιστώσεις, γιατί ως επιτοπλίστων γίνονται πολύ εύκολα και τις κάνουν πολλοί αυτές, χωρίς μια ελπίδα. Η Εκκλησία όμως είναι η μεγάλη δύναμη της σύνθεσης στον κόσμο. Δηλαδή μαζεύει τα σκορπισμένα, τα σκουπίδια, τις ασκήμιες και τα συνθέτει για να ξαναγίνει όμορφος ο κόσμος. Ένας άνθρωπος με άγριο πρόσωπο και ανέσχυντο πηγαίνει, εξομολογείται και βγαίνει έξω και θαυμάζει την αθωότητα που ξαναγύρισε στο πρόσωπό του. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, λένε κάποιοι έτσι χιουμοριστικά, ότι είναι η πιο μεγάλη και πιο κρίσιμη μονάδα ανακύκλωσης, διότι ανακυκλώνει ενόχους και βγάζει αγίους. Αυτός είναι ο σκοπός. Είτε τον πετυχαίνει 100% είτε τον πετυχαίνει σε μικρότερο ποσοστό, αλλά ο σκοπός της είναι αυτός. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα? Πρώτα να θυμηθούμε ότι όταν ένα δέντρο έχει χαλάσει τα λουλούδια του και τα βλέπουμε να μαραίνονται, τι κάνει ένας καλός γεωργός? Δεν πιάνει να φτιάξει τα λουλούδια, ψάχνει παρακάτω στα κλαριά, στον κορμό και στη ρίζα. Γιατί ξέρει ο καθένας ότι από εκεί ξεκινάει κάθε κακό που καταλήγει στα λουλούδια. Λοιπόν, έτσι κι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι η εγκατάλειψη του Θεού, η έξωσή μας από τον Παράδεισο, και μάλιστα το βόλεμά μας έξω από τον Παράδεισο, που λέμε ότι ναι, δεν έχουμε εκκλησία, αλλά πάμε σε διαλέξεις και ρεσετάλ και είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Ναι, δεν τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Χριστού όπως θέλει η Εκκλησία, αλλά έχουμε μακαρόνια, έχουμε σπανάκια, έχουμε τόσα πράγματα να φάμε, βρε αδερφέ. Ναι, δεν ντυνόμαστε την ομορφιά και τη χάρη που δίνει η Εκκλησία, ο Χριστός στον κάθε άνθρωπο, και λέει μάλιστα ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Βλέπει τα πόδια αυτών που πάνε ευαγγελιστές, που είναι μέσα στη σκόνη, πληγιασμένα να περπατώνουν πάνω στις πέτρες για να φτάσουν στις ερημιές να κηρύξουν, και όμως τους λέει υπέροχους, πανέμορφους. Λοιπόν, Δεν έχουμε αυτά, άλλα έχουμε ωραία υφάσματα, ρούχα άφθονα, με πολλούς χρωματισμούς, έχουμε άλλοι ωραίες γάμπες, ξέρω εγώ, τις ασφαλίζουν και στις ασφαλιστικές εταιρείες μάλιστα, ναι, παπούτσια σπουδαία κτλ. Έχουμε τόσες ομορφιές που μας δίνει ο πολιτισμός, ώστε ο πολιτισμός διεκδικεί την θέση ενός δεύτερου παραδείσου, ενός πλαστού, μιας πλαστής αντιποίησης του παραδείσου, μιας αντιποίησης του παραδείσου. Καταλάβατε. Οπότε δεν έχουμε, λέει, παιδιά στο σπίτι, αλλά να, έχουμε κούκλες, έχουμε εργατέχνη στους τοίχους, που δείχνουν μητρότητες, δείχνουν βρεφάκια, δείχνουν παιδιά κτλ. Αντικαθιστά ο πολιτισμός με πράγματα που πολλές φορές είναι και όμορφα, αλλά τα αντικαθιστά έτσι παραπλανητικά για να ξεχάσει ο άνθρωπος τον παράδεισο. Και εμείς μέσα στον πολιτισμό βουτάμε κι εμείς και απολαμβάνουμε τα δώρα του πολιτισμού. Γι' αυτό τα παιδιά, κι αν εμείς κάποιοι γονείς δεν εγκληματούμε όπως είναι τα συγκεκριμένα και τα γνωστά εγκλήματα του πολιτισμού, πάλι δεν απολαμβάνουμε τη λατρεία των παιδιών μας και τον σεβασμό. Γιατί? Γιατί τα παιδιά μας βλέπουν να είμαστε κι εμείς ξαπλωμένοι ανάσκηλα μέσα στα λιβάδια του πολιτισμού και να απολαμβάνουμε τους καρπούς αυτής της αμαρτίας που λέγεται λύθη του παραδείσου. Άρα ποιους γονιούς τα παιδιά τιμούν και σέβονται? Αυτούς που κάνουν τουλάχιστον αντίσταση, που δείχνουν να μην είναι βολεμένοι μέσα στον πολιτισμό, να αναζητούν σε άλλες πηγές το δροσερό νεράκι να κάνει ωραία τη ζωή τους, να χαίρονται και να γελούν με άλλα πράγματα από αυτά που χαίρονται και γελούν ο πολλής κόσμος όταν νικήσει η ομάδα τους ή όταν νικήσει το κόμμα τους ή όταν αποκτήσουν πλούτο ή καινούργιο αυτοκίνητο ή όταν τέλος πάντων νικήσουν τον αντίπαλό τους στα δικαστήρια και χίλια δύο τέτοια πράγματα. Και χρειάζεται μια αντίσταση. Θα πείτε, μπορούμε τώρα να κάνουμε αντίσταση όταν έγινε κατεστημένο πλέον ο πολιτισμός? Δεν μπορούμε να κάνουμε απόλυτη αντίσταση, αλλά μπορούμε να κάνουμε σχετική αντίσταση. Και αυτή η σχετική αντίσταση λείπει, που θα μπορούσε να είναι μια, ας πούμε, μετάνοια. Μας φέραν μια φορά μια κοπελίτσα μαθήτρια μου στο γυμνάσιο, μου την φέραν στο γραφείο γιατί ήταν, λέει, απρεπώς ενδεδειμένη. Είχε πολύ κοντά τα φουστανάκια της και τα σπίθος της και όλα αυτά, και την καθηγήτριες που δεν ήταν και πολύ πιο πάρα πολύ πιο σεμνές από τη μαθήτρια, αλλά τέλος πάντων, λέει, το παλιόπαιδο μικρό παιδί και να κάνει έτσι. Τη φέρανε λοιπόν στο γραφείο και φωνάξανε μερικές καθηγήτριες να φέρουμε τη μάνα της. Λέω, εάν θέλετε να την τιμωρήσετε, αν δεν πιστεί και στις συμβουλές μας και επιμένει, δεν πρέπει να φέρετε τη μάνα της. Γιατί αν φέρετε τη μάνα της θα αθωώσετε την κοπέλα. Μα τι λέτε, κύριε, μου λέει, με περνούσαν για γεροξούρα εκεί πέρα. Λέω, εντάξει, θα φέρετε τη μάνα. Ήρθε η μάνα τους, η οποία ήταν πολύ πιο άσχημα ντυμένη από την κόρη. Τώρα λέω, μπορείτε να τιμωρήσετε την κοριτσάκη? Όχι, λέει, άντε φύγετε, λέω τώρα. Να δείτε ότι το παράδειγμά μας, ο τρόπος της ζωής μας, ημών των μεγάλων, είναι που χτυπάει επάνω στα παιδιά και λένε τα παιδιά, πώς, μα πώς, κύριε, εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή είμαι μικρός και αδύνατος και με ταΐζουν, γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να υπακούω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χειρότεροι από μένα? Έχουν φοβερά επιχειρήματα τα παιδιά. Δεν τα έχουν τα ίδια τους, τα ψιθυρίζει ο διάβολος στα αυτάκια τους.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το γιατί πολλοί γονείς δεν παίρνουν μαζί τους τα παιδιά τους σε κηδείες και μνημόσυνα και το θεωρούν αυτό ασχήμια.
1: Ο άνθρωπος του πολιτισμού, κυρία Σοφία, ντρέπεται, ντρέπεται για το θάνατο. Γιατί ντρέπεται? Γιατί ξέρετε ότι τον έχει προκαλέσει η αμαρτία. Κάθε φορά που πάνε συλληπιδώ ανθρώπους που χάζουν τους δικούς τους, αρχίζουν τις δικαιολογίες. Και κάναμε τα πάντα. Πήγαμε στα νοσοκομεία, καλέσαμε τους καλύτερους γιατρούς, αλλά μας έφυγε κλπ. Γιατί έχουν μέσα τους πολύ βαθιά, ασυνείδητα θα λέγε κανείς, ή υποσυνείδητα την αίσθηση ότι η δική μας η αμαρτωλότητα έγινε αιτία να υπάρχει ο θάνατος. Σου λέει εγώ έκανα τα πάντα, νίκησα τόσα πράγματα και τώρα έρχεται ο θάνατος και με τόσο μεγάλη ευκολία με ρίχνει κάτω. Τι πράγματα είναι αυτά, είναι μια ήττα του ανθρώπου, του πολιτισμού και συγχρόνως είναι και ένα αίσθημα ενοχής ότι με την πολιτιστική προσπάθεια έκανε τα πάντα για να είναι δυνατός και ύστερα γελιοποιήθηκε. Γελιοποιήθηκε ο άνθρωπος. Για σκεφτείτε τον άνθρωπο που έχει τρομερή δύναμη, που έχει πύργους και εργοστάσια και υπεροκεάνια δικά του και ύστερα να είναι πεσμένος μέσα σε ένα λάκκο. Είναι αστείο πράγμα, δηλαδή είναι σατανικά γελίο, όχι αστείο, σατανικά γελίο πράγμα ο θάνατος στους ανθρώπους που δεν ξέρουν αυτό που λέει η γραφή, λέει τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού. Δεν ξέρουν για Ανάσταση. Ντρέπονται που δεν είχαν προλάβει, δεν είχαν σκεφτεί να πιαστούν από την ελπίδα της Αναστάσεως, τη μακαρίαν ελπίδα, ότι είναι αυτοί που χάσαν το παιχνίδι και γι' αυτό δεν παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Θέλουν να είναι χαρούμενα πάντα και μάλιστα να φτάσουν ανυποψίαστοι στο θάνατο. Να φτάσουν τα παιδάκια τους, ονειρεύονται όλοι, να μεγαλώσουν και ξαφνικά να πεθάνουν χωρίς να ξέρουν ότι θα πέθαιναν. Είναι αυτό το νόημα που έχει το ποίημα του Καβάφη «Απολύπινο Θεός Αντώνιον», που του λέει του ήρωά του ο ποιητής, λέει μην όταν βγες έξω και κοίταξε την Αλεξάνδρεια που χάνεις, σαν έτοιμος, σαν θαραλέος, αλλά όχι έτοιμος και θαραλέος, σαν μια πόζα κάνει ότι τάχα τα περίμενες όλα αυτά και δεν σε ένοιαζε, τα έπαιξες ας πούμε στο παιχνίδι. Είδατε, αυτό ακριβώς θέλει ο πολιτισμός να κάνει. Η πιο χαρακτηριστική περιγραφή της κουφότητας που την οποία καλλιεργεί ο πολιτισμός στον άνθρωπο δεν μπορούσε να γίνει από αυτό το ποίημα του Καβάφη.
0: Πολλοί λένε ας πούμε για τους ψυχολόγους ότι οι ψυχολόγοι οθούν τα παιδιά να μην τραυματιστούν μπροστά σε αυτό και γι' αυτό δεν πηγαίνουν τα παιδιά σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, γιατί σου λέει πράγματι θα τραυματιστούν τα παιδιά. Πράγματι θα τραυματιστούν τα παιδιά. Και σου λέει, μιας και δεν έχουμε φάρμακα να θεραπεύουμε αυτό το τραύμα. Το τραύμα ας πούμε που ένιωσε ένα μικρό παιδάκι, 10-11 χρόνων, και τη μανούλα του που έκλαιγε τον πατέρα του νεκρό στο φέρετρο, γυρίζει και την κοιτάζει στα μάτια και λέει, μαμά, πέθανε και ο Θεός. Ακούτε μια ερώτηση. Πέθανε και ο Θεός, μαμά. Σου λέει, γιατί κλαις έτσι. Αν ο Θεός είναι ζωντανός, δεν πέθανε τίποτα στον κόσμο. Για σκεφτείτε πράγματα φοβερά που γίνονται γύρω μας από τα μικρά παιδάκια. Λοιπόν, και οι ψυχολόγοι είναι ας πούμε σαν αυτούς που δίνουν καραμέλες στα παιδάκια όταν είναι μπροστά σε τραγωδίες για να ξεχάσουν να τάχα πως δεν τα βλέπουν. Αλλά δεν μπορούν να θεραπεύσουν τίποτε. Μόνον η Ανάσταση, η παρηγοριά της Εκκλησίας, το σώμα και αίμα Χριστού, η μελέτη του βίου των Αγίων, όλα αυτά τα εκκλησιαστικά πράγματα είναι η μόνη θεραπεία και οι άνθρωποι μεγάλοι το ξέρουν. Ακούν την καμπάνα που χτυπάει, έχουν διδαχθεί ορισμένα πράγματα, αλλά και γι' αυτό ακριβώς αισθάνονται ένοχοι που δεν τα ζήσανε και δεν τα μεταδώσαν στα παιδιά τους. Και λέει τι να κάνω, ας του δώσω τώρα ένα πενιντάρικο να βγει έξω, να πάει να γλεντήσει το παλιόπεδο, να φύγει από τα ποδάρια μας. Το μόνο που μπορούν να κάνουν ας πούμε.
0: Εγώ έτσι αναπαύθηκα.
1: Μαζί μεταξύ μας πρέπει να αναπαυόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός και της εκπομπής σας αλλά και του ραδιοφωνικού σταθμού. Και γι' αυτό θυμάμαι και δεν θα ξεχάσω το πανηγύρι του Αγίου Πορφυρίου όταν άκουσε την πρώτη εκπομπή του σταθμού. Και δεν μπορείς να την ξεχάσει, γιατί λέω για να πανηγυρίζει από τη χαρά του ένας Άγιος δεν μπορεί, πρέπει να είναι κάτι σπουδαίο και οι ευχές των Μητροπολιτών μας και των άλλων παραγόντων εκεί και του κόσμου που μας ακούνε μας βοηθάνε να μείνουμε στα όρια μας. Ποια είναι τα όρια μας κυρία Σοφία? Χριστός και Ελλάδα.
0: Όπως έλεγε και ο Μητροπολίτης, ο Καλλίνικος, ο πρώην Θεός.
1: Και όπως λέει και ο νυν Μητροπολίτης που αντάξια συνεχίζει το έργο του με ζωντάνια νεανική.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, κύριε Γανωτή, είστε πολλά χρόνια πλέον, έτσι.
1: Εγώ είμαι από το 89. Έχω καταταγή στο στρατό της Πυριακής Εκκλησίας το 89.
0: Μετά
1: πρέπει
0: από...
1: να μου δώσετε σύνταξη.
0: Βέβαια. Δεν σας κολλάμε ένσημα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά σας παιδεύουμε μέχρι το τέλος και δεν σας αφήνουμε να ησυχάσετε. Αυτό κάνουμε.
1: Δεν πρέπει, διότι μόλις με αφήσετε να ησυχάσω, σε 2-3 μήνες θα πάθω Αλτσχάιμερ. Το λέω στη γυναίκα μου για να μην γκρινιάζει. Όταν μου λέει πού πηγαίνεις, πού τρέχεις, τι κάνεις όλη την ώρα αυτά. Λέω γυναίκα, άμα θέλεις να με έχεις ακόμα λίγα χρόνια, να με αφήσεις να κάνω τις παλαβομάρες. Πρέπει, επειδή πολλοί με ακούσαν τα παραμύθια, πρέπει να βρείτε τρόπο να σας πω παραμύθια.
0: Έχετε γράψει πολλά παραμύθια από το παρελθόν μέχρι τώρα.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι μπορούμε να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε.
1: Πολλά. Αλλά θα σας πω και ανέκδοτα που τα έβγαλα ύστερα. Μετά από τότε που είπα γιατί δεν γράφω πια παραμύθια, μετάνιωσα και ξανάγραψα.
0: Είναι ομορφιά στον κόσμο το παραμύθι.
1: Βεβαίως, είναι ομορφιά διότι ξανασυνθέτει τη χαμένη ομορφιά που τη χαλάσαμε. Ξέρετε, είναι άνθρωποι, εγώ βλέπω ποιοι άνθρωποι είναι πολύ χαλασμένοι, όταν τους πλέω καμιά φορά σε παρέα, λέω να σου πω ένα παραμύθι. Όχι, όχι, όχι, όχι, κύριε, δεν θέλουν. Φοβούνται να ακούσουν ένα παραμύθι. Γιατί θα χαλάσει αυτή η διασπασμένη, η λεγόμενη αναλυτική εικόνα του κόσμου, που είναι κομματάκια κομματάκια. Και δεν θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά σχηματισμένα σε ένα πρόσωπο, σε μια εικόνα, σε μια κτλ. Και το παίρνω δείγμα αυτό, για να καταλάβω πόσο αγχώδης και καταθλιμμένοι είναι αυτοί που μ' ακούνε.
0: Το άγχος τελικά μας σπρώχνει μακριά από την ομορφιά και η αγωνία.
1: Βέβαια είναι ακριβώς το ότι βρεθήκαμε χωρίς ομορφιά και λέει κανείς τι θα γίνω τώρα. Δηλαδή έχουμε δύο πρόσωπα. Ένα το αυτό το διανοητικό πρόσωπο που κυβερνάει τη συμπεριφορά μας και ένα το βαθύ πρόσωπο της καρδιάς μας, η οποία καρδιά μας νιώθει άσχημα και νιώθει πανικόβλητη όταν ο νους μας την οδηγήσει σε καταστάσεις άσχημες.
0: Κύριε Γανωτή, να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε λίγο και να θυμηθούμε ότι για τα χωριά που λέγατε και τις πόλεις, αυτή τη μεγάλη διαφορά, ότι έλεγε όμως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μικρών χωρίων μεγάλη κακία. Και το έχουμε δει και αυτό. Άρα δεν είναι απαραίτητο ότι μόνο στα χωριά υπήρχε ομορφιά, υπήρχε και κακία.
1: Κοιτάξτε, μεγάλη κακία, αλλά το είπε και αυτό σε μια στιγμή πειρασμού. Εμείς δεν λέμε ότι πάντοτε στα χωριά είναι καλά, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις να σταθεί κανείς καλά. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και κυρίως έχουν κακίες νεανικές, παιδικές οι άνθρωποι. Δεν έχουν σατανικές κακίες. Γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν τα μέσα. Δεν εμβαθύνουν στο κακό τόσο πολύ. Ενώ στις πόλεις οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα με τη σκέψη που έχουν αναπτύξει να εμβαθύνουν στο κακό. Να γίνουν δηλαδή διανοούμενοι. Διανοούμενοι. Να σχεδιάσουν το κακό. Δεν μπορείς, ας πούμε, από μέσα από ένα χωριό να σχεδιάσεις την καταστροφή του κόσμου όπως σχεδιάζουν τώρα τόσοι και την επιδιώκουν. Γιατί θα ακούσεις τα ειδονάκια, θα ακούσεις το μουρμουριτό του ριακιού, θα έρχονται όλα να σου λένε δεν είναι καλό παιδί. Καταλάβατε, ενώ στην πόλη τίποτα δεν σε παρασύρει, δεν σε σπρώχνει στη μετάνοια. Έλεγε ο Νίτσε, αυτό το έλεγε. Έλεγε ότι κατέβαινε από ένα χωριό που ήταν, κατέβαινε στην πόλη, δεν ξέρω ποια ήταν, η Νίρεμπουργκ, δεν θυμάμαι, και έλεγε, γράφει μέσα στα, δεν ξέρω σε ποιο βιβλίο του, λέει, είναι λέει η πόλη η πέτρινη ακολασία. Τα σπίτια του ήταν ξύλινα και απάνω. Και όταν βγήκαν στην πόλη, είδαν ότι η πόλη είναι μια πέτρινη ακολασία. Τα λέγατε.
0: Οπότε περισσότερο κοντά είμαστε όταν είμαστε στη φύση, στην ομορφιά.
1: Και χαλάμε τη ζωή μας. Σπάμε το τελευταίο δεντράκι. Εμείς τώρα έχουμε ένα γλαστράκι στο παράθυρο και το ανεμίζει ο αέρας. Έναν ιβίσκο και το βλέπουμε και χαμογελάμε. Ένα γλαστράκι στο παράθυρο. Και είναι είναι μια παρηγοριά. Ο άνθρωπος ασχημίζει το πρόσωπο, το πρώτα ασχημίζει την καρδιά του και σκέφτεται ότι οι άλλοι του φταίνε και είναι κριτής των άλλων και χίλια δυο πράγματα. Και ύστερα ασχημίζουν τα πρόσωπά τους και είναι νευρικά και δεν τολμάς να τους πεις καλημέρα στον δρόμο αν είναι άγνωστοι, γιατί φοβάσαι να γυρίσουν να σου πούν «Με ξέρεις κύριε, ποιος είμαι εγώ, γιατί μου λες καλημέρα». Και ύστερα ασχημίζουν και το περιβάλλον τους, γύρω-γύρω.
0: Γι' αυτό καταφεύγουμε στο να ασχημίζουμε κάθε μέρα και πιο πολύ τη γη, τη στεριά και την θάλασσά μας.
1: Έχουμε την ελπίδα ότι ο Θεός θα βραβεύσει τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων που τους μακαρίζω κι εγώ. Των ανθρώπων τις προσπάθειες για να συζητήσουν το θέμα και να πικραθούν και να ελπίσουν και να ασχοληθούν με το θέμα τελικά. Και να δώσει μια βοήθεια στα παιδιά να συνέλθουν, στους μεγάλους να πάψουν να ασχημονούν. Βλέπετε την ασχημοσύνη με τους πολιτικούς λόγους, που ξέρετε ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι και αυτοί ξέρουν ότι λένε ψέματα και βάζουν ρητορικούς λόγους και λέει κανείς ύστερα από τόσο τρομακτικές αποτυχίες πώς τολμούν να έχουν αισιοδοξία και σε τι ελπίζουν οι άνθρωποι. Είναι μια ρητορική ασχήμια. Και λέει κανείς δεν θα ντραπούνε λιγάκι να πούνε συγγνώμενα αδελφοί μου τα κάναμε θάλασσα. Σκεφτόμαστε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά ξέρουμε ότι το καλό δεν υπάρχει έξω από το Θεό, έξω από την Εκκλησία. Και να πάμε να κάνουμε μια αγρυπνία, να κάνουμε μια παράκληση, να αρχίσουμε από εκεί την διόρθωση του κόσμου και όχι από τις νέες υποσχέσεις για πακέτα μέτρων και για δέσμες μέτρων και όλες αυτές τις αηδίες που ακούμε. Λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Σοφία, η ομορφιά του κόσμου μπορεί να έχει βασανιστεί, να έχει ταλαιπωρηθεί, να την έχουν αποκρύψει με χίλιους τρόπους οι άνθρωποι, αλλά δεν χάνεται. Μου έκανε εντύπωση και έκλαιγα όταν είδα σε συνάσφαλτο εδώ της οδού Λένορμαν που μένω, είχε σκάσει λιγάκι η πίσα και από μέσα πετάχτηκε ένα χαμομηλάκι. Κοίταξε, λέω, είναι σύμβολο της ελπίδας που είναι πλακωμένη κάτω από βάρη τεράστια και σου λέει εδώ είναι, μη φοβάστε, εδώ σας περιμένει η ομορφιά κρυμμένη και ταπεινή. Λοιπόν, αυτή την ομορφιά που θα βγει τώρα στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα πάρκα, θα ανθίσει στα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται στην εκκλησία και βγαίνουν παρηγορημένοι και κοιτάζουν ένας με τον άλλον σαν να λένε ωραία δεν ήταν. Έτσι είδα χτες στην τελετή του αγιασμού των υδάτων να φεύγουν οι άνθρωποι με ένα πρόσωπο γλυκό, παρηγορημένο και να κοιτάζονται μεταξύ τους με μια γλυκύτητα και τα ζευγαράκια να κοιτάζονται στα μάτια με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που κοιτάζονταν άλλες φορές. Ναι, αυτή την ομορφιά ζητούμε και να παρακαλούμε και να προσευχόμαστε να τη δώσει ο Θεός πρώτα σε εμάς που τη ζητάμε και ύστερα και σε όλον τον άλλον κόσμο που ακόμα δεν έχει μάθει να τη ζητάει

ευχαριστούμε την Ισιδώρα από το Νέο Κόσμο για τις ευχές της, τον Νίκο από τα Καλύφια, να είστε πάντα καλά. Τον κύριο Δασουρά και την οικογένειά του ευχόμαστε τα καλύτερα και στην κυρία Μαρούλη τις ευχές μας. Σήμερα μιλήσαμε για την ομορφιά και ποιος είναι υπεύθυνος τελικά για την ασχήμια και πόσο υπεύθυνοι μπορούμε να είμαστε για την ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο. Είπαμε ότι ο ένας επηρεάζει τον άλλον άνθρωπο στην ασχήμια και δυστυχώς η ασχήμια είναι κάτι σαν επιδημία, μας είπε ο κύριος Γανωτής. Εμείς χριστιανοί μπορούμε να έχουμε συνέστηση της συνοχής μας εάν πούμε ότι εγώ φταίω από μόνοι μας. Υπάρχει τρόπος θεραπείας, είναι η ταπείνωση. Ο κύριος Γανωτής επίσης μας είπε πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε το θάνατο όχι ως ασχήμια, αλλά ως κάτι απαραίτητο. Δεν είναι ο θάνατος η ασχήμια αυτού του κόσμου. Δεν σταματάνε όλα εκεί. Γι' αυτό και εμείς αγωνείς πρέπει να προσέχουμε πώς να φερόμαστε στα παιδιά μας μπροστά στο θάνατο και να μην φοβόμαστε να τα έχουμε κοντά μας όταν κάποιος πεθαίνει. Μην ξεχνάμε ότι στα χωριά μας από τα παλιά χρόνια ήταν όλα ζυμωμένα με τη ζωή και το θάνατο. Τα παιδιά ήταν κοντά όταν γεννούσε μια γυναίκα, τα παιδιά ήταν κοντά στην εκκλησιά όταν έφυγε ο παππούς, η γιαγιά, ένα συγγενής. Ας μην εμπιστευόμαστε τόσο πολύ τους ψυχολόγους που μας λένε ότι θα τραυματιστούν τα παιδιά μας. Είδατε τι μας είπε και ως Γανωτής, ας τραυματιστούν. Τι είδους τραύματα είναι αυτά όμως που θα προκαλέσουμε στα παιδιά μας αν τους τον κρύβουμε το θάνατο. Εμείς αναπαυθήκαμε από όσα ακούσαμε, νομίζουμε και εσείς το ίδιο, και απόδειξη είναι τα πολλά τηλεφωνήματά σας και σήμερα. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για αυτά. Στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής ήταν σήμερα ο Βαγγέλης Σφακιανάκης, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κατέγραψε όλα τα σχόλια, όλες τις παρατηρήσεις σας και μας τις μετέφερε. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος που μας ακούτε και μας στέλνετε όλη σας την αγάπη. Να πούμε ότι έτσι στο τέλος της εκπομπής μας ότι χορηγός της εκπομπής είναι οι εκδόσεις Σταμούλη, Άθος και Άθος Παιδικά. Φίλοι μας, όπου και αν είστε, τα σέβομαι.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν κροτήσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

0: Δοξασμένος είναι το όνομά σου, Κύριε. Άλλη μια ευλογημένη μέρα ξεκίνησε. Άλλη μια μέρα μας δίνει τη δυνατότητα να προσευχηθούμε αδιάλειπτα για το έλεος σου, να χαρούμε για την αγάπη σου, να υμνήσουμε το όνομά σου. Επαφρά, αδελφέ, ας ενώσουμε τις προσευχές μας στον Κύριο και στον ευχαριστήσουμε για το πλήθος των ευεργεσιών και της μεγαλοσύνης του. Για σκέψου, είμαστε δέσμοι στη φυλακή για το όνομά του και όμως είμαστε πιο ελεύθεροι από τον καθένα, γιατί αυτός μας ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας. Κακοπαθούμε για χάρη του, όμως εκείνος πρώτος κακοπάθησε για μας. Η μίμησή του είναι σκοπός του αγώνα μας. Γι' αυτό και ο αγώνας μας αυτός ας είναι σύμφωνος με τους κανόνες που εκείνος έχει ορίσει. Ας είναι σύμφωνος με το Θείο του θέλημα.
1: Ναι, Παύλε, το γνωρίζω. Το γράψαμε και χθες στην επιστολή που έστειλε στον Τιμόθεο. Δεν κερδίζει κανείς τη στεφάνη του νικητή, αν δεν αφαιθεί νομίμως.
0: Έτσι είναι, αδελφέ μου. Γι' αυτό και εμείς ας τρέξουμε τον δύσκολο αυτό αγώνα και ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, τον αγωναθέτη Χριστό, να μας ενδυναμώνει με τη χάρη του, ώστε να τεινάξουμε πάνω μας κάθε τι που μας δένει με τον κόσμο και κυρίως την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει. Για να τρέξουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα, έχοντας τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, που μας δίνει την πίστη, την οποία και ενδυναμώνει μέσα μας με τη χάρη του.
1: Τι ζητάς, παιδί μου?
2: Γυρεύω τον Παύλο ή Σαούλ. Εδώ μου είπαν πως θα τον βρω. Μήπως είστε εσείς, Κύριε?
0: Εγώ είμαι ο Παύλος, παιδί μου. Αλλά μήπως έχουμε ξανά συναντηθεί? Η μορφή σου από κάπου μου φαίνεται γνωστή.
2: Ναι, Κύριε. Πιθανόν έχουμε ξανασυναντηθεί στις Κολοσσές, στο σπίτι του αφέντη μου, του Φιλίμωνα. Θυμάμαι, είχε μαζευτεί κόσμος πολλής για να ακούσει κάποιον Παύλο, ο οποίος ήρθε για να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Είμαι ο Ονίσιμος και είμαι δούλος του Φιλίμωνα από μικρό παιδί.
1: Και τώρα, τι γυρεύει στη Ρώμη? Μήπως ο Φιλίμων στέλνει κάποια επιστολή για τον Παύλο?
3: Όχι, όχι. Έχω αλίμονο να δω τον αφέντη μου ένα χρόνο τώρα. Κύριε, ήμουν σε μεγάλη ανάγκη. Δεν ήξερα τι έκανα. Άρπαξα το κουτί με τα χρήματα τα οποία κρατούσε ο Φιλίμωνας για τις ελεημοσύνες του, εξάλλου ξέρετε πόσο πολύ βοηθάει τους φτωχούς, και εξαφανίστηκα.
0: Γιατί το έκανες αυτό, παιδί μου? Ήξερες πως αν ζητούσες βοήθεια θα την είχες, και με το παραπάνω. Γιατί λοιπόν το έκανες αυτό? Γιατί λέρωσες την ψυχή και τα χέρια σου?
3: Κι εγώ δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα πως έγινε. Ή μάλλον ξέρω. Ένα παλιό πάθος που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να αλλάξω, Κύριε. Είμαι καταδικασμένος. Ειδικά μετά από αυτό που έκανα, ζω διαρκώς φοβισμένος και περιπλανόμενος. Δεν έχω ησυχία πουθενά. Δεν έχει σωτηρία για μένα, Κύριε. Δεν έχει.
0: Όχι. Όχι, Ονίσιμε. Αυτά είναι λόγια της απελπισίας. Η σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός, με την ενανθρώπισή Του, με τον Λόγο Του, μα κυρίως με τη σταυρική Του θυσία και την Ανάστασή Του, είναι για όλους τους ανθρώπους. Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης. Τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας.
2: Μα εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν έχω τη δύναμη να το κάνω.
0: Όλα μπορείς να τα κάνεις όταν σε δυναμώνει ο Χριστός.
1: Πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς τη δική σου μεταστροφή, Παύλε, ήταν καθαρά θέλημα Θεού, που σε διάλεξε ως σκεύος εκλογής για να διαδώσει το χριστιανισμό σε ολόκληρη την Οικουμένη. Εσένα, έναν διώκτη, τον πιο άγριο διώκτη χριστιανών.
3: Διώκτης ο Παύλος, αδύνατον!
1: Ιουδαίος από την Τρασόντα Κηλικίας, μαθητής του περίφημου Ραβίνου Γαμαλίλ, με πίστη θερμή στον νόμο και στους προφήτες. Φανατικός Φαρισαίος. Ζήτησε από μόνος του συστατικές επιστολές για τη συναγωγή της Δαμασκού από τον Αρχιερέα και ξεκίνησε αποφασισμένος να φέρει μέχρι τον τελευταίο μαθητή του Ιησού σιδεροδέσμιο στη φυλακή. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Όλους χωρίς κανένα έλεος.
2: Απίστευτο!
0: Κι όμως, πέρα για πέρα αλήθεια αυτό είσαι. Αλλά εκεί, στην πορεία μου για τη Δαμασκό, ο Κύριός μας μου επεφύλαξε την πιο λαμπρή ανατροπή στη ζωή μου.
4: Φτάνουμε στη Δαμασκό πριν δεις ο ήλιος.
0: Και τότε αλίμονο στους άθλους οπαδούς του Ναζωραίου. Ούτε ένας δεν θα μείνει από δάφτους. Στη φυλακή θα σαπίσουν όλοι όσοι θέλουν να καταργήσουν τον νόμο και τους προφήτες. Θάνατος στους χριστιανούς!
4: Θάνατος!
5: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς σε καρφιά.
0: Ποιος είναι? Ποιος είσαι, Κύριε?
5: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ καταδιώκεις.
0: Τι πρέπει να κάνω, Κύριε?
5: Σήκω και στάσου στα πόδια σου. Πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου έχει ορίσει ο Θεός να κάνεις.
0: Βοήθεια, άντρες! Σκοτάδι απλώθηκε παντού στα μάτια μου. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Σας παρακαλώ, οδηγήστε με στη Δαμασκό.
6: Σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από τη γη και ενώ ήταν ανοιγμένα τα μάτια του, δεν έβλεπε τίποτα. Χειραγωγώντας λοιπόν αυτόν οι συνοδοιπόροι του, τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί για 3 ημέρες δεν έβλεπε, αλλά και δεν έφαγε, ούτε ήπιε κάτι. Το όραμα που είχε βιώσει τον είχε συγκλονίσει.
0: Λοιπόν, αδελφέ Ονήσιμε, εκεί στη Δαμασκό, ο Κύριός μας μου έστειλε τον Ανανία για να μου ανοίξει τα μάτια του σώματος, μα κυρίως τα μάτια της ψυχής. Γνώρισα την αλήθεια και βαπτίστηκα. Βαπτίστηκα εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όσοι βαπτίζονται εις Χριστόν, ντύνονται το Χριστό. Ενώνονται μαζί Του, σταυρώνονται μαζί Του, για να αναστηθούν μαζί Του, σε μια καινούργια ζωή, όπου δεν υπάρχουν πια Ιουδαίοι και Εθνικοί, ελεύθεροι και δούλοι, αλλά όλα είναι του Χριστού και σε όλα βρίσκεται ο Χριστός.
7: Δεν υπάρχουν δούλοι ελεύθεροι? Μα πώς γίνεται αυτό?
0: Ο Χριστός ήρθε στη γη, πήρε μορφή δούλου και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Με τη θυσία του όμως αυτή, ελευθέρωσε εμάς από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας. Μας έδωσε αυτός, σαν θείο δώρο, τη δυνατότητα να σωθούμε. Την έδωσε σε όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Η σωτηρία μας είναι δωρεά της δικής του αγάπης και όχι έργο των δικών μας προσόντων.
7: Κύριε, περιπλανήθηκα πολύ για να φτάσω από τις Κολοσσές εδώ στη Ρώμη και να σας συναντήσω. Από όπου και αν πέρασα, όλοι σας γνώριζαν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και στην Ελλάδα, στους Φιλίππους, στην Θεσσαλονίκη, στην Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, όλοι είχαν ακούσει το κήρυγμά σας. Θυμάμαι, στους Φιλίππους είχα φτάσει εξουδενωμένος και εκεί με περιέθαλψε με πολύ αγάπη μια χριστιανή. Λιδία την λέγαν, αν θυμάμαι σωστά το όνομά της. Μου μίλησε με θέρμη για τον Χριστό και με έστειλε εδώ να σας συναντήσω. Μα εσείς, Κύριε, πώς βρεθήκατε εκεί?
0: Ήμουν στην Τροάδα και σκεφτόμουν τη συνέχεια της περιοδίας μου. Μαζί μου ήταν ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς, ο αγαπητός μου ιατρός.
8: Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Πολλοί ζηλεύουν πραγματικά οι νέοι πιστοί, από όπου και αν περάσαμε.
9: Και η επιστολή της Συνόδου των Αποστόλων πόσο πραγματικά τους ανακουφίζει, κυρίως μάλιστα όσους προέρχονται από τους εθνικούς. Ήταν δυσβάστακτο βάρος για αυτούς οι διατάξεις του νόμου, οι αυστηρές και κυρίως η περιτομή για τους μη Ιουδαίους.
0: Πραγματικά, αδελφοί μου, δεν είναι η περιτομή και η κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου που θα μας σώσει, αλλά η χάρη του Θεού. Αυτή που πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Υιού Του. Αυτή η χάρη έδωσε και σε μένα τη δύναμη να ευαγγελιστώ το όνομά Του στα έθνη. Σε Αυτόν έχω δώσει όλη μου τη ζωή και τη δύναμη. Μπορώ πραγματικά να πω πως πλέον δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ο προορισμός μου είναι να ευαγγελίζομαι. Αλίμονό μου λοιπόν ότι το κάνω. Γιατί για μένα το να ζω είναι Χριστός και το να πεθάνω κέρδος, αφού θα είμαι συνεχώς πια μαζί Του. Αλλά αδελφοί μου, η ώρα έχει περάσει. Ας δοξάσουμε τον Θεό για την ημέρα που μας χάρισε και ας τον παρακαλέσουμε να μας στείλει το Άγιο Πνεύμα και να καθοδηγήσει τη συνέχεια της περιοδίας μας σύμφωνα με το θείο του θέλημα.
6: Γονατίζουν και προσεύχονται όλοι μαζί και μετά πέφτουν για να αναπαυθούν. Ο Παύλος όμως είναι ανήσυχος. Ξαφνικά, μία λάμψη υπερκόσμια μέσα στη νύχτα τον έλουσε. Αξιώθηκε ενός θείου οράματος. Είδε έναν νέο άνδρα Μακεδόνα να στέκεται μπροστά του και να τον παρακαλεί με αυτά τα λόγια. «Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Έλα Παύλε, πέρασε στη Μακεδονία για να μας βοηθήσεις, να γνωρίσουμε την αλήθεια, την πίστη στον Ιησού Χριστό». Πράγματι, αμέσως μετά το θαυμαστό αυτό όραμα, ο Παύλος με τους συνεργάτες του έψαξαν να βρουν καράβι για να ταξιδέψουν με αυτό, ώστε να πάνε στην Μακεδονία και να μεταφέρουν και εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ήταν βέβαιοι μέσα τους ότι τους είχε προσκαλέσει ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι, χωρίς καθυστέρηση, απόπλευσαν από την Τροάδα, πέρασαν από τη Σαμοθράκη και την επόμενη αποβιβάστηκαν στην Νεάπολη. Από εκεί πήγαν στους Φιλίππους, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη εκείνης της περιοχής της Μακεδονίας και αποικία των Ρωμαίων. Ήταν Σάββατο. Ο Παύλος με τον Σίλα βγήκαν έξω από την πόλη των Φιλίππων και πήγαν προς το ποτάμι, το οποίο ρέει τόσο ήρεμα. Σκέφτηκαν ότι θα ήταν τόπος προσευχής των Ιουδαίων της περιοχής. Εκεί, στις όχθες του ποταμού Ζυγάκτου, είναι συγκεντρωμένες Ιουδαίες γυναίκες και παιδιά. Μία παρέα γυναικών κάθεται κάτω από ένα δέντρο και συζητά.
4: «Η Λιδία άργησε λιγάκι σήμερα, δεν νομίζετε?»
10: «Σίγουρα θα έχει δουλειά. Ήρθαν ξένοι στην πόλη και σίγουρα θα ήθελαν να δουν τα έγκλητά της εφάσματα».
4: «Έχει βλέψει το μονοπόλιο στην περιοχή. Μα τι λέω, ακούγεται πως ούτε στη Θεσσαλονίκη υπάρχει καλύτερη πρεμάτια από τη δική της».
11: «Τόσο ωραία εφάσματα διαθέτει και αυτή ντύνεται πάντα έτσι απλά. Αν τα είχα εγώ, ούτε αυτοκράτηρα δεν θα με έφτανε».
10: «Γι' αυτό είμαι σίγουρη, Μαριά. Άλλωστε η Πορφύρα ταιριάζει τόσο στο δέρμα σου. Γεννημένη Βασίλισσα, τι να λέμε».
4: «Για σοβαρευτείτε λιγάκι εσείς οι δύο. Η Λιδία είναι λιώτικος άνθρωπος. Δεν είναι λιτά μόνο τα ρούχα της, αλλά και τα λόγια της είναι πάντοτε μετρημένα. Σκέφτεται πολύ και σπάνια μιλά».
10: «Είναι πάντως ανήσυχο πνεύμα. Αναζητά, σκέφτεται, ψάχνει την αλήθεια. Στην πατρίδα της τα θιάτρια ήταν δωρολάτρησα, μα ποτέ δεν την ικανοποίησε η θρησκεία του πατέρα της. Ποτέ δεν την αποδέχτηκε σαν αληθινή. Α, να την, έρχεται προς τα δω. Λιδία, έλα στην παρέα μας».
4: «Γεια σας, κορίτσια, ευχαριστώ για την πρόσκληση».
10: «Τι σκέφτεσαι, Λιδία? Σίγουρα το μυαλό σου δεν είναι ανάμεσά μας».
4: «Να, εσείς, εμείς. Δηλαδή, αφού κι εγώ ένα χρόνο τώρα εγκατέλειψα το στον πατέρα μου και πίστεψα στον ένα Θεό, εμείς λοιπόν λέμε ότι περιμένουμε το Μεσσία. Πότε όμως θα έρθει αυτός ο Μεσσίας και πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Τι λένε οι γραφές που από μικρά παιδιά εσείς μελετάτε?»
11: «Έλα τώρα, Λιδία, αυτά θα το ρωτήσει το Ραβίνο το Σάββατο, στη συναγωγή. Εμείς να σου πω, δεν τα πολύ ψάχνουμε».
4: «Κι όμως κάποιοι ξένοι που ήρθαν στα μέρη μας λένε πως ήρθε ο Μεσσίας».
11: «Ε, καλά, και θα πιστέψεις τους ξένους? Αν είχαν έρθει, θα μας τα έλεγαν οι δικοί μας σοφοί άνθρωποι».
4: «Όμως αυτοί οι ξένοι είχαν κάτι διαφορετικό πάνω τους. Ένα φως έλυσε τα πρόσωπά τους. Μια ηρεμία κυριαρχούσε σε όλη την ύπαρξη. Λες και ήταν. Μα να, νάτι, αυτοί είναι, έρχονται κατά εδώ».
0: «Αδέρφια μου, είστε συγκεντρωμένοι εδώ στις όχθες του ποταμού, που όπως πληροφορήθηκα συγκεντρώνεστε για να προσευχηθείτε στον Θεό τον Πατέρα σας, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτόν που στο όρο Σινά σας παρέδωσε μέσω του Μωυσή τον Θείο Νόμο του και σας ανέδειξε σε λαό περιούσιο, μέσα από τον οποίο θα προερχόταν η σωτηρία για το ανθρώπινο γένος. Σωτηρία αυτή έγινε πραγματικότητα στις μέρες μας. Ο Μεσσίας που εσείς περιμένατε ήρθε. Ήρθε στον κόσμο για να τον σώσει από την αμαρτία και την φθορά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που προανήγγυλαν οι προφήτες. Έγινε άνθρωπος εκ Παρθένου, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Κήρυξε το λόγο του Θεού, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ετάφη και στη συνέχεια αναστήθηκε, σύμφωνα και πάλι με τις Θείες Γραφές. Σε αυτό λοιπόν σας καλούμε σήμερα να πιστέψετε, στον ένα
12: Θεό, στον λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου, και πιστεύοντας να γίνεται ή του Θεού κατά χάρη, και μέσω της θείας αυτής υιοθεσίας να γίνεται κυκλεγρονόμη της βασιλείας του.
4: Πιστεύω, πιστεύω Κύριε, αυτή η πίστη μιλά στην καρδιά μου, αυτή η πίστη αναπαύει το πνεύμα μου. Το νιώθω πως είναι αληθινή. Η αυθεντία της είναι υποτυπωμένα στα πρόσωπά σας. Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Τώρα ξέρω, έχετε μέσα στο νησί σου και η δική του χάρη πλημμυρίζει την ύπαρξή σας.
12: Και εσύ, κόρη μου, έχεις καρδιά αγνή και καθαρή. Γι' αυτό και ο σπόρος του Ευαγγελίου καρποφόρησε αμέσως μέσα σου.
4: Κύριε, μπορώ να βαπτιστώ κι εγώ. Μπορώ να γίνω κι εγώ χριστιανή. Το θέλω πολύ.
13: Αν το θέλεις με όλη την ψυχή, και αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού που ήρθε στον κόσμο για τη δική μας σωτηρία, αν πιστεύεις στο Σταυρό και στην Ανάστασή Του, τότε μπορείς και εσύ να βαπτιστείς.
4: Πιστεύω Κύριε, πιστεύω με όλη την καρδιά.
6: Ο Απόστολος Παύλος βάπτισε τη Λιδία, την Πορφυροπόλη και μαζί όλη την οικογένειά της. Έτσι, η Λιδία έγινε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή που αποδέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατόπιν Αγία της Εκκλησίας μας.
1: Εκεί στους Φιλίππους σας φιλοξένησε η Λιδία με πολύ χαρά και αγάπη. Όμως δεν έμεινε η φιλοξενία σας αυτή να κρατήσει για πολύ. Θεραπεύσατε μία δαιμονισμένη, η οποία συνεχώς κράβαζε από πίσω σας ότι είστε δούλου του υψίστου του Θεού που διδάσκει την οδό της σωτηρίας. Η κοπέλα αυτή λυτρώθηκε και σας ευγνωμονούσε. Όμως οι άνδρες οι οποίοι έβαζαν χρήματα από τις μανδύες της, σας συκοφάντησαν και ξεσήκωσαν το λαό εναντίον σας. Σας χτύπησαν και στο τέλος σας έκλεισαν στη φυλακή.
12: Πράγματι, ήταν τα πρώτα δεσμά και οι πρώτοι ραδεσμοί που δέθηκαν για χάρη του Κυρίου. Μη σφραγίδα της εν Χριστώ ζωής, ο διωγμός αδελφοί μου. Όλοι όσοι θέλουν να ζουν Χριστό ευσεβώς, θα διωχτούν κάποια στιγμή. Είναι το μόνο και το πιο αληθινό μου κάθημα αυτό, Ονίσιμε. Τα παθήματά μου. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Άρα κι εσείς που με τόση αγάπη έρχεστε κοντά μου, αυτό σας παρακαλώ πολύ να κάνετε. Να γίνετε μιμητές μου, όπως και εγώ του Χριστού.

0: Η αντίδραση του λαού όταν χάνει τα οικονομικά του συμφέροντα είναι σκληρή και βίαιη. Αφού τους ξέσχισαν τα ρούχα, τους ράβδισαν ανελαίητα τον Παύλο και τον Σίλα. Στη συνέχεια, τους οδήγησαν στη φυλακή, όπου τοποθέτησαν δεσμοφύλακα με την εντολή να τους φυλάει με πολύ προσοχή. Εκείνος τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους με ξυλοπέδι και στάθηκε έξω από την φυλακή άγρυπνος φρουρός. Είναι νύχτα και ο δεσμοφύλακας πήγε να έρχεται βαριεστημένα έξω από τα κελιά, περιμένοντας να περάσουν οι δύσκολες ώρες της νυχτερινής βάρδιας. Γύρω στα μεσάνυχτα ακούει ψαλμωδίες μέσα από την φυλακή.
1: Παράξενοι αυτοί οι δύο καινούργοι. Σαν να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Ορίστε που τραγουδούν κιόλας. Δοξάζουν, λέει, το Θεό τους. Και γιατί τον δοξάζουν? Μήπως για χάρη του δεν μπήκαν στη φυλακή? Μα αυτή αλήθεια κάνουν σαν να χαίρονται. Σίγουρα τρελή είναι. Απ' την άλλη, καλοί άνθρωποι φαίνονται. Ευγενικοί, μορφωμένοι. Μυστήριο. Μυστήριο στα αλήθεια. Μα δεν βαριέσαι? Τι κάθομαι και σπάω το κεφάλι μου? Πάντως από αυτούς προβλήματα δεν θα έχω.

0: Ουφ. Σταμάτησε. Τρομερό να φεύγει κάτω από τα πόδια σου. Ω, όχι. Αυτό είναι ακόμα πιο τρομερό. Η πόρτα της φυλακής ανοιχτή. Βάζω όρκο που ούτε κουνούπι δεν έμεινε μέσα. Συμφορά, πάνε οι κρατούμενοι, πάω κι εγώ ταλέπορος μαζί με αυτούς. Ποιος με γλιτώνει αύριο από τη μανία των αρχόντων. Ξύλο, βασανιστήρια, εξευτελισμοί και στο τέλος θάνατος. Θα εκτελέσω στο κεφάλι μου τις ποινές όλων των κρατουμένων. Όχι, όχι, δεν το αντέχω αυτό. Καλύτερα να τελειώνω εδώ και τώρα.
1: Στάσου, αδελφέ μου, στάσου. Μην το κάνεις αυτό. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Όλοι εδώ είμαστε. Κανείς δεν έχει φύγει από τη θέση του.
0: Τι, πώς, δεν είναι δυνατόν. Φως, φέρτε μου ένα φως. Στρατιώτες, γρήγορα ένα φως.
2: Τι να γίνει.

0: Κύριε, μου σώσατε τη ζωή. Πέστε μου, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?
1: Πίστεψε στον Κύριό μας, στον Ιησού Χριστό, και θα σωθείς και εσύ και όλη σου οικογένεια.
2: Όποιος πιστεύει στον Ιησού, γίνεται Υιός του Θεού κατά χάρη. Ενώνεται με το βάπτισμα με τον Χριστό και ανήκει σε Αυτόν. Και αφού ανήκει σε Αυτόν, γίνεται κληρονόμος των Επαγγελιών του Θεού και της Βασιλείας Του.
3: Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα, μέσα στη νύχτα, και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα, βαπτίστηκε αυτός και η οικογένειά του. Κατόπιν, τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που κι αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.
4: «Κύριε, μπορώ άραγε κι εγώ να βαπτιστώ? Είμαι ένας κλέφτης, ένας αγνώμων δούλος, ένας αμαρτωλός».
5: «Ναι, μα ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ. Παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, αφήνεις πίσω σου τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του και εισέρχεσαι σε μια καινούργια ζωή. Είσαι νεκρός πια για την αμαρτία και η ζωή σου βρίσκεται στα χέρια του Θεού, χάρης στην ένωσή σου με τον Χριστό. Αλλά αδελφέ μου Ονήσιμε, είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο?»
6: «Ποθώ να γίνω χριστιανός. Ποθώ αυτή τη νέα ζωή κοντά στο Χριστό. Θέλω με όλη μου την καρδιά να βαπτιστώ. Μα έχω ένα χρέος. Την αδικία που έκανα στον αφέντη μου τον Φιλίμωνα, πώς θα μπορέσω να την επανορθώσω?»
5: «Θα γυρίσεις κοντά του και θα τον υπηρετήσεις πιστά, για όσα ακόμα χρόνια δώσει ο Θεός, με ταπείνωση και αγάπη».
6: «Ναι, μα θα μπορέσει να με συγχωρέσει μετά από όλα αυτά που έκανα? Θα με δεχτεί πίσω?»
5: «Η αγάπη του Χριστού που έχει ποτίσει την καρδιά του Φιλίμωνα και τον έχει οδηγήσει στην άσκηση της αρετής της ελεημοσύνης θα συγχωρήσει και τη δική σου αποκοτιά. Θα έχεις άλλωστε και μια επιστολή γραμμένη από μένα. Επαφρά, αδελφέ, ας γράψουμε στον αδελφό μας τον Φιλίμωνα τα χαρμόσυνα νέα για τον Ονήσιμο, που θα είναι πλέον σε όλους μας τόσο χρήσιμος και αγαπητός».
4: «Παύλος, δέσμιος για τον Χριστό Ιησού, και ο Τιμόθεος ο αδελφός, προς τον Φιλίμωνα τον αγαπητό και συνεργάτη μας, και προς την Αφία την αδελφή, και προς τον Άρχιπο τον συστρατιώτη μας, και προς την κατοίκον του Εκκλησία. Να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εγώ λοιπόν ο Παύλος, προχωρημένος πια στα χρόνια και φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ Φιλίμωνα, για το δικό μου τέκνο που γέννησα μέσα στα δεσμά μου, τον Ονήσιμο, αυτόν που κάποτε σου ήταν άχρηστος, αλλά τώρα και σε εσένα και σε εμένα είναι χρήσιμος, τον οποίο σου έστειλα πίσω, αυτόν που αποτελεί τα δικά μου σπλάχνα. Στον εγώ τον ήθελα κοντά μου, για να με διακονεί, για λογαριασμό σου στα δεσμά του Ευαγγελίου. Αλλά χωρίς τη δική σου γνώμη, δεν θέλησα να κάνω τίποτα, για να μην είναι αναγκαστική η αγαθή σου πράξη, αλλά εκούσια. Ίσως βέβαια, γι' αυτό χωριστήκαμε προσωρινά από εσένα, για να τον έχεις πλήρως, τώρα και αιώνια, όχι πια ως δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, ως αδελφό αγαπητό, μάλιστα για μένα, πόσο μάλλον για σένα, και στη σάρκα και στον Κύριο. Αν λοιπόν με θεωρείς συμμέτοχο στα αισθήματα, δέξω αυτόν σαν εμένα. Σε χαιρετάω Επαφράς, ο συνεχμαλωτός μου για τον Χριστό Ιησού, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί με το πνεύμα σας. Αμήν».

Αχιλλείου φωνή. Να γονατίζουμε και να προσευχόμαστε με πολύ ταπείνωση. Σε κάθε μετανοημένη ψυχή δίδεται λόγος, της δίδεται φωτισμένη προσευχή. Αυτό το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου κατά τη Μεγάλη Τρίτη. Πού ήξερε αυτή μια γυναίκα του δρόμου να κάνει προσευχή? Αφή στιγμής όμως αποφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλίνει προς το φως και προς την αλήθεια, της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσο ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Εξέφρασε με όλη την καρδιά την μετάνοιά της. Είδε ότι μόνο ο Ιησούς, ο Χριστός, είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, τη χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης.

Ομιλία του Αγιασμένου Στάρετς Βαρσανουφίου της Όπτινα με θέμα «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Αυτό είναι το θέμα όλων των ομιλιών μου. Σε αυτή τη σκέψη αφιερώνω ολόκληρο τον εαυτό μου και τους ακροατές μου, αποκόπτοντας κάθε σχέση με τα υγιεινά και τα κτιστά. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το ανικανοποίητο από τα επίγεια γίνεται αισθητό ακόμα και στους μεγάλους κοσμικούς συγγραφείς. Παραδείγματος χάρη τους δικούς μας, Τσουργένιεφ και Πούσκιν, και τους ξένους, Σίλερ, Σέξπιρ, Χάινε. Πριν από 50 χρόνια, όταν ακόμα βάδιζα στα ίχνη του κόσμου τούτου, διάβαζα τον Χάινε, μα πάντοτε μου δημιουργούσε βαριά αισθήματα. Ήταν μεγάλο ταλέντο, μα δε φωτιζόταν από το φως του Χριστού. Ήταν Εβραίος, βέβαια Ευαπτίστη, αλλά για να αποκτήσει προνόμια. Εσωτερικά έμεινε ένας αθεϊστής, δεν πίστευε ούτε στον χριστιανισμό, ούτε στον Ιουδαϊσμό. Και αρχαίοι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Σοκράτης, δεν ήταν ικανοποιημένοι από την γη. Όμως είναι θλιβερή η διαπίστωση ότι όσο πιο πολύ προσπαθούσαν να απογειωθούν, τόσο πιο πολύ βαθιά έπεφταν. Με τον χριστιανό όμως δεν γίνεται το ίδιο. Αντίθετα, ανυψώνεται από τη γη, αποκόπτει από την καρδιά του κάθε προσπάθεια των βιωτικών, υψώνεται προς τα άνω, στον Θεό, αλλάζει, αναγεννάται και αξιώνεται να αισθανθεί την ουράνια χαρά. Η πίκρα για τον παράδεισο που χάσαμε είναι διάχυτη στα έργα των μεγάλων συγγραφέων και καλλιτεχνών, μα πουθενά η πίκρα αυτή ανάμεικτη με κάποια γεύση παρηγοριάς δεν εκφράζεται τόσο δυνατά όσο στις εκκλησιαστικές προσευχές και υμνολογίες. Γιατί σε αυτές ακούμε όχι μόνο τον θρήνο του Αδάμ για τον απολεσθέντα παράδεισο και την βαθιά εκείνη συντριβή του για την αμαρτία, αλλά και τον επινίκιο ύμνο για την έλευση του λυτρωτή μας. Ας πάρουμε τον Πασχάλιο κανόνα. Πόσο είναι μεγαλειώδης, πόσο γλυκής, πόσο μαλακώνει και παρηγορεί την ψυχή που δεν έχει ακόμα χάσει την πνευματική της αίσθηση. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέ το γούν ο κόσμος, ορατώστε άπας και αόρατος. Ναι, μεγάλες είναι οι ημέρες αυτές, και στον κόσμο αυτές τις ημέρες χαίρουν, αλλά όχι πνευματικά. Ο ένας χαίρει γιατί πήρε χρήματα, ο άλλος γαλόνια και παράσημα, ο άλλος για άλλους λόγους. Μερικοί χαίρονται γιατί πέρασε η νηστεία και ήλθε η κατάλυσης εις πάντα. Αυτή η τελευταία είναι επιτρεπτή χαρά, αρκεί βέβαια να μην θεωρεί ο άνθρωπος σαν κύριο στόχο της ευτυχίας του το φαγητό. Όμως στα μοναστήρια η χαρά είναι για την Ανάσταση του Χριστού. Μη σταματήσετε να επισκέπτεστε τα μοναστήρια και τους ναούς και ιδιαίτερα κατά τις εορτές, όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια, γιατί εδώ στα μοναστήρια κρύβεται η πνευματική ζωή που ζεσταίνει την ψυχή. Δεν είναι αμαρτία να απολαύσουμε τις ομορφιές του κόσμου τούτου. Παραδείγματος χάρη, στη γη υπάρχουν ωραίες, σπάνιες τοποθεσίες. Υπέροχες είναι οι Άλπεις, όταν ο ήλιος τις κάνει να στράφτουν. Μεγαλειώδη είναι πολλά μέλη της Ιταλίας, για παράδειγμα η Νάπολη, για την οποία υπάρχει η παροιμία να την ειδείς και σπεθάνεις. Τέτοιο λόγο δεν τον είπαν ποτέ ούτε για το Παρίσι ούτε για τη Ρώμη, μόνο για την Νεάπολη,
γιατί είναι πραγματικά αφάνταστα ωραία, με την γαλάζια θάλασσα και τα βουνά της. Όμορφη είναι και η δική μας φύση του βορρά. Την περιγράφει με ζωηρά και ζωντανά χρώματα στα έργα του ο Τουργένιεφ, που αξίζει να το θυμηθούμε, ήλθε και στην Όπτινα και εγωιτεύθη από την ομορφιά της μονής μας. Όμως, ο σημερινός κόσμος είναι μια κακή εικόνα του κόσμου εκείνου, όπως ήταν πρώτης πτώσης. Υπάρχει ο άνω κόσμος, για την ομορφιά του οποίου δεν έχουμε αντίληψη. Τον καταλαβαίνουν και τον απολαμβάνουν μόνο οι Άγιοι. Ο κόσμος εκείνος έμεινε αυλαβής. Αντίθετα, ο επίγειος κόσμος μετά την αμαρτία άλλαξε ριζικά. Είναι κάτι το ανάλογο σαν να είχαμε την καλύτερη μουσική δημιουργία του Μπετόβεν και να την μοιράζαμε στις νότες που την συναποτελούν. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να λάβουμε μία έννοια της αρμονίας του συνόλου ή σαν να είχαμε μία ζωγραφιά του Ραφαέλου να την κόβαμε μικρά κομμάτια και μετά να κοιτάζαμε αυτά τα κομμάτια για να ειδούμε την χάρη της τέχνης του. Τι θα εβλέπαμε? Ένα δαχτυλάκι σε κάποιο άλλο λουριδάκι, ένα κομμάτι ρούχο και ούτω καθεξής. Και ποτέ δεν θα μας εδημιουργεί το η μεγαλειώδη εκείνη εντύπωση που μας δίνει ένα έργο του Ραφαέλο. Σπάστε ένα μεγαλοπρεπή ανδριάντα σε κομμάτια. Την εντύπωση του ωραίου δεν θα την έχετε ποτέ πια. Έτσι και ο τωρινός κόσμος. Μάλιστα, μερικοί ασκητές απέστρεφαν από αυτόν το βλέμμα με αηδία. Είναι ένας γνωστός ασκητής που έκλεισε με μία εικόνα το μοναδικό παράθυρο του κελιού του και μάλιστα την στιγμή που και αυτό είχε μία κυριολεκτικά γοητευτική θέα. Τον ρώτησαν «Τι είναι αυτά, Πάτερ, δεν θέλεις ούτε να τα βλέπεις τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να τα χορτάσουμε? Τέτοιον ουρανό, τέτοια δάση, το Αιγαίον πέλαγος με τα νησάκια του? Το γιατί εγώ το κλείνω το παράθυρο, δεν θα μπορέσετε ποτέ να το καταλάβετε. Και για να μιλήσω χωρίς περιστροφές, εγώ δεν έχω καμιά όρεξη να κοιτάζω τις ομορφιές του κόσμου τούτου». Με άλλα λόγια, ο ασκητής αυτός το έκανε, γιατί έχοντας στραμμένο το βλέμμα του στην ωραιότητα του άνω κόσμου, δεν ήθελε να του τραβήξει κάτι άλλο την προσοχή. Γιατί πράγματι, όποιος καταλάβει την άνω μακαριότητα μένει αδιάφορος, δεν του κάνουν πια αίσθηση τα ωραία του επίγειου κόσμου. Μα για να φτάσει κανείς στην επίγνωση αυτή, χρειάζεται να έχει ψυχή καλλιεργία.

θυμάμαι ακόμα το εξής. Σε μια πλούσια οικογένεια είχαν οργανώσει ένα βραδινό. Εκεί μια ταλαντούχος κοπέλα εκτέλεσε πολύ επιτυχημένα ένα από τα καλύτερα έργα του Μότσαρτ. Όλοι γοητεύτηκαν. Στο κατόφλι έστεκε ένας υπηρέτης. Είχε χρέος να δίνει τσιγάρα και γενικά να εξυπηρετεί τους μουσαφιρέους. Αυτός λοιπόν μουρμούρισε. «Τι είναι αυτά τα πράγματα? Άνθρωποι αξιοπρεπείς να κάθονται να ακούνε μία τόσο πληκτική μουσική. Χάθηκε μία μπαλαλάικα?» Από την πλευρά του είχε δίκιο, γιατί η κλασική μουσική του ήταν ακατανόητη. Για να καταλάβουμε ακόμη και των επιγείων καλλιτεχνικών δημιουργιών την αξία, χρειάζεται να έχουμε την σωστή καλλιτεχνική γεύση. Ας πάρουμε για παράδειγμα την εκκλησιαστική μουσική. Τώρα και στις εκκλησίες μας μπαίνουν κάτι θεατρινίστικες μελωδίες που εκτοπίζουν το παλαιό εκκλησιαστικό ψάλσιμο, παρότι αυτό εν πολλοίς είναι πολύ πιο καλλιτεχνικό. Αλλά πού να το καταλάβουν αυτό μερικοί? Κάποτε βρέθηκα σε ένα μοναστήρι στη Θεία Λειτουργία. Πρώτη φορά τότε άκουσα εκεί το λεγόμενο παραδοσιακό μέλος, στολποβόε, το χερουβικό, το έλεον ειρήνης και άλλα, μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Κόσμος ήταν λίγος. Στεκόμουν σε μία γωνιά και έκλαια σαν μικρό παιδάκι. Μετά το φαγητό πήγα στον ηγούμενο και του είπα τις εντυπώσεις μου. «Στα αλήθεια, δεν είχατε ξανακούσει παραδοσιακό μέλος?» με ρώτησε ο ηγούμενος. «Όχι», απάντησα. «Ούτε το όνομά του δεν ήξερα». «Τι σημαίνει παραδοσιακός άρχοντας?» «Αυτό σημαίνει γόνος παλαιάς οικογενείας. Έτσι και το παραδοσιακό μέλος είναι το αρχαίο μέλος. Εμείς το επήραμε από τους πατέρες μας και εκείνοι από τους Έλληνες. Σήμερα το συναντάμε πολύ σπάνια. Σιγά σιγά το ξεχνάμε. Μας έκαμαν την εμφάνιση οι νέες μελωδίες του Αλιάμπεβ, του Λουβόφ και άλλων. Όπως είναι φυσικό, μερικοί από τους νέους μουσουργούς είναι όντως ταλαντούχοι, όπως παραδείγματος χάριν ο του Τσανίνοφ, του οποίου τα μέλη είναι γνωστά όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στο εξωτερικό. Ακόμα και στην Αμερική, οι Άγγλοι το εξετίμησαν όπως του άξιζε. Πριν από λίγο καιρό, ένας διευθυντής χοροδίας με ρώτησε: «Δίνεται ευλογία να ψάλουμε για κοινωνικό το Αναστάσεως σήμερα?» «Να είναι ευλογημένο. Θα είναι ό,τι πρέπει. Όμως θα ψάλουμε ένα νέο μέλος». «Ποιο είναι αυτό? Έχετε την καλοσύνη να μου το ψάλετε έστω και μόνο σας?» Και το έψαλε. «Α, όχι», του λέγω. «Αυτή η μελωδία κάνει μόνο για να προκαλέσει δάκρυα θλίψης και απόγνωσης. Δεν είναι καθόλου χαρούμενη μελωδία». «Όχι λοιπόν, να ψάλετε το παλαιό μέλος». Και έτσι έψαλαν το αρχαίο. Της μελωδίας του κανόνος του Πάσχα συνθέτης είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι μια τόσο μεγαλειώδη σύνθεση που ανεβάζει την ψυχή και την γεμίζει πνευματική χαρά, ανάλογα με την δεκτικότητά της την κάθε μια. Μανά το ερώτημα, ποιο είναι το κλειδί της πνευματικής χαράς? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι μία, η νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή έχει μεγάλη

περήφανοι. Μια άλλη την μαστίζουν οι αισχροί λογισμοί. Τίποτε δεν βλέπει. Κι όμως η σκέψη παραπλανιέται και ασωτεύει. Μια άλλη φθονεί και δεν έχει την δύναμη να πολεμήσει το πάθος. Πού θα την βρει? Μόνο στην ωερά προσευχή. Ο εχθρός μας κάνει τα πάντα για να μας απομακρύνει από την ωερά προσευχή. Μας συμβουλεύει δόλια. Τι ανοησία να επαναλαμβάνει κανείς όλο το ίδιο πράγμα και μάλιστα όταν ούτε η καρδιά ούτε ο νους συμμετέχουν στην προσευχή αυτή. Καλύτερα είναι να την αντικαταστήσει κανείς με κάποια άλλη. Μην τον ακούτε. Μας λέει ψέματα. Συνεχίστε τον αγώνα σας να λέτε την ευχή και δεν θα μείνει άκαρπη. Όλοι οι Άγιοι δεν άφησαν ποτέ την ευχή αυτή. Τους ήταν τόσο ποθητή, ώστε δεν θα την άλλαζαν με τίποτα. Όταν έβλεπαν το νου τους να περιπλανάται αφηρημένος σε κάτι άλλο, στεναχωριόντουσαν και αγωνιζόταν να ξαναρχίσουν την ευχή. Ο αγώνας τους αυτός έμοιαζε με τον πόθο που έχει ο διψασμένος μετά από ένα αλμυρό φαγητό να πιει νερό για να σβήσει την δίψα του. Συμβαίνει μερικές φορές και ο άνθρωπος για ένα χρονικό διάστημα δεν βρίσκει νερό να χορτάσει την δίψα του και τότε η δίψα του όλο και περισσότερο δυναμώνει και γι' αυτό όταν τελικά βρει μία πηγή πίνει του σκασμού. Έτσι και οι Άγιοι διψούσαν να πιάσουν την ευχή και την έπιαναν με αγάπη φλογερή. Η ευχή μας φέρνει κοντά στον Χριστό.

στο Ζαντόνσκ ζούσε ένας ασκητής ονόματι Γεώργιος. Στην εποχή του ήταν πολύ γνωστός. Πολύ νωρίς καταφρόνησε την ματαιότητα του κόσμου και πήγε σε ένα μοναστήρι. Μα και εκεί δεν έμεινε ευχαριστημένος και διάλεξε για τον εαυτό του ένα απομονωμένο μέρος, μια εγκλίστρα. Εκεί περνούσε τον καιρό με νηστεία, προσευχή και μνήμη Θεού. Παρόλα αυτά όμως οι πειρασμοί δεν του απέλειπαν. Όταν ήταν στον κόσμο, είχε ερωτευτεί με αγνή αγάπη μια κοπέλα. Τώρα λοιπόν όλο και έρχεται η μορφή της στην σκέψη του και τον τάρασε την γαλήνη της ψυχής. Αυτό κράτησε πολύ καιρό και γι' αυτό τελικά βλέποντας την αδυναμία του στον πόλεμο αυτό έκραξε. «Κύριε, αν αυτός είναι ο σταυρός μου, δώσ' μου δύναμη να τον βαστάζω και αν όχι, σβήσε από τη μνήμη μου κάθε ενθύμησή της». Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και να, την ίδια νύχτα βλέπει στον ύπνο του μια κοπέλα με απερίγραπτη ωραιότητα, ντυμένη στα χρυσά. Η όψη της έλαμπε, είχε τόσο ουράνιο μεγαλείο και τόση αγγελική καθαρότητα. Ο Γεώργιος δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από πάνω της τα μάτια του και στην ερώτηση με βαθύ σεβασμό «Ποια είσαι, πώς είναι το όνομά σου?» «Με λένε Σοφροσύνη, αγνότητα δηλαδή», απάντησε η κοπέλα και εξαφανίστηκε. Τότε ο ασκητής ήλθε στον εαυτό του και ευχαρίστησε τον Κύριο, γιατί ευδόκησε να τον κάμει να καταλάβει να τον συνετίσει. Η μορφή που του φανερώθηκε στον ύπνο έμεινε τόσο βαθιά χαραγμένη στο νου του, ώστε έσβησε εντελώς κάθε άλλη εικόνα. «Και εγώ σας παρακαλώ, διώχνετε κάθε λογισμό από το κεφάλι σας και την καρδιά σας για να μείνει χαραγμένη εκεί μία μόνο μορφή, η μορφή του Χριστού». «Πώς όμως θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό?» «Με την ευχή, με την ωερά προσευχή». «Κάποτε μου ήρθε, να εξομολογηθεί, ένας σκητιώτης μεγαλόσχημος μοναχός, μου είπε, «Έχω φτάσει αβά σε απόγνωση. Δεν βλέπω καμία αλλαγή στο καλύτερο και έχω λάβει το μέγα αγγελικό».

υλικό σχήμα. Και ο Κύριος θα εξετάσει με αυστηρότητα ποιος ήταν πραγματικά μοναχός και ποιος μόνος στο σχήμα. Μα πώς θα βελτιωθώ, πώς θα πεθάνω για την αμαρτία, αισθάνομαι την πλήρη αδυναμία μου. Έχεις δίκιο, του απάντησα. Έχουμε φαλιρίσει ολοκληρωτικά. Αν ο Κύριος μας κρίνει κατά τα έργα μας, τέρμα, χαθήκαμε, γιατί δεν έχουμε τίποτε να του παρουσιάσουμε. Υπάρχει άραγε ελπίδα σωτηρίας? Βεβαίως υπάρχει, αδελφέ. Λέγε όσο πιο πολύ μπορείς την ευχή και άφησε τα πάντα στα χέρια του Θεού. Και ποια η ωφέλεια από την ευχή όταν δεν συμμετέχει ο νους και η καρδία? Τεράστια ωφέλεια. Είναι γνωστό ότι η ευχή έχει πολλές βαθμίδες, από την απλή προφορά των λέξεων της ευχής μέχρι την ευχή την θαυματουργή. Μα έστω και στην κατώτατη βαθμίδα να βρισκόμαστε, και αυτό για μας είναι ψυχικά πολύ ωφέλιμο και σωτήριο. Από τον άνθρωπο που λέγει την ευχή φεύγουν οι δυνάμεις του εχθρούς μας, και ο άνθρωπος αυτός γρήγορα ή αργά οπωσδήποτε θα σωθεί. «Αναστήθηκα», αναστέναξε ο μεγαλόσχημος. «Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται ποτέ πια να πέσω σε ακιδεία και απόγνωση». Το λέγω λοιπόν και το επαναλαμβάνω. Λέτε την ευχή, έστω και μόνο με το στόμα, και ο Κύριος δεν θα σας αφήσει. Για να λες την ευχή δεν χρειάζεται η γνώση καμιάς επιστήμης. Να, ο Κόμις Τολστόι ήταν άνθρωπος με πολύπλευρη μόρφωση, μα δεν είχε τον Χριστό. Και απολέστη, οι επίγειες γνώσεις δεν τον ωφέλησαν. Απέρριψε την Αγία Εκκλησία και απερίφθη. Η περίοδος που περνάμε είναι χαρμόσυνη. Πάσχα, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ποιοι είναι αυτοί οι εν της μνήμασης? Όλοι εκείνοι οι αμαρτωλοί που είχαν πεθάνει για τον Θεό, μα τους ανέστησε σε νέα ζωή ο θάνατος του Σωτήρος Χριστού. Ήθε και σε εσάς να δώσει ο Κύριος την παρηγοριά αυτή. Αμήν.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσ όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευγε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσαι όν μου, το πρωί του έλεό σου διπείς ήλπισα. Γνώρισε όν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δύση νεοργείται εκτίσεις, Χαίρε δύση βρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά το κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθεία αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ιβώσιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σίβοντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσι ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία ημίμη.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Αχελώνα, αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα σας. Ήθελε να έχει ένα ψαρά λεύτερο και πάγαιναν πάντα πεζός και ψάρευε με το καλαμίδι. Αν έπιανε ένα-δυο οκάδες ψάρια, τα επουλούσε και με εκείνα δά επερνούσε. Έτσι κάθε μέρα. Από τις πολλές βολές, μιαν ημέρα, εσηκώθηκε πάλι το πορνό-πορνό και πήγε στη ξυνίδα στο γυαλό να πούνε. Δολώνει, ρίχνει, του τσιμπά, τραβά την πετονιά και εκείνος βγάζει έξω μια αχελώνα. Λέει, «Α, ας την πάρω τουλάχιστον να τη ρίξω στο σπιτάκι μου, να τρώει τους ψήλους που είμαι μοναχός να μην με τρώω». Έπιασαν δά για κανένα δυο οκάδες ψάρια. Έπιασαν και την αχελώνα, τα πήραν στο σπίτι του. Άφηκεν το λοιπόν την αχελώνα και καμιά εκατοστή δράμια ψάρια για του λόγου του και πήρε τ' άλλα να πάει να τα πουλήσει. Μόλις έφυγε το λοιπόν αυτός, να και βγαίνει από το καυκί της αχελώνας μια κοπέλα, που δεν είχε άλλον ο κόσμος. Ανασκουμπώνεται, πιάνει, ξύνει τα ψάρια, τα ψήνει, άλλα ψητά και άλλα καβουρδιστά, τα κλειδώνει μες στα αρμάρι πάλι και έπειτα μπαίνει πάλι μες στο καυκί της αχελώνας. Έρχεται ο ψαράς, ανοίγει τα αρμάρι να πιάσει τα ψάρια να τα ψήσει, τα βρίσκει ψημένα και καλοψημένα. Εμοσκοβολούσαν. Λέει μέσα του, «Καμιά γειτόνισσα φαίνεται με είδεν που ήρθα ψυχισμένος και ήρθαν και μου τάψησαν. Ας την ήξερα να την πάρω δυο χανάκια. Τι τα θέλεις?» Έφαγε, έπεσε. Το πορνό εξύπνησε πάλι, πήγε πάλι να ψαρέψει. Η δουλειά του ήταν αυτή. Έφεραν τα ψάρια που πιάσε, ξεχώρισε πάλι το μερτικό του και πήγε πάλι να τα πουλήσει τα άλλα. Βγήκε πάλι η κοπέλα, του τάψησε πιο καλά και κρύφτηκε πάλι. Ήρθε πάλι αυτός, τα θωρεί πάλι ψημένα, η διαλογά του. «Βρε, μας την ήξερα δα πιάν αυτή, να της δώκω τουλάχιστον 2-3 χανάκια». Για να τα κοντολογούμε, που το κατάφεραν κάμποσες φορές, επονειρεύτη αυτός. Λέει, «Εγώ πρέπει να φυλάξω βάρδι, να την πιάσω αυτή, να δω ποια είναι». Πάει το λοιπόν πάλι, φέρνει τα ψάρια, αφήνει τα δικά του που τα ήθελε να φάει, κάμνει πως φεύγει και αμέσως κρύβεται και παραφυλάγει. Εκεί δα, βγαίνει εκείνη πάλι από το καυκί της για να ψήσει πάλι τα ψάρια. Την θωρεί εκείνος, ανοίγει, μπαίνει μέσα, άρπα το καυκί και γύρευε να το κάψει. Του λέει εκείνη, «Μην το κάψεις, γιατί ύστερα θα πάθεις πολλά κακά». Εκείνος ήθελε να το κάψει, εκείνη τον εμπόδιζε. «Τι τα θέλεις?» Το πετά πάνω στη φωτιά και αυτό καίγεται. Εκείνη πια δεν είχε καυκί να κρυφτεί. Έμεινε φανερή. Τον υπηρετούσε πια και τον φρόντιζε σαν γυναίκα του. Ας αφήκουμε πια αυτούς και σπιάσουμε τον βασιλέα που θέλει να παντρευτεί και έβγαλε ανθρώπους να γυρίσουν να βρουν την πιο όμορφη κοπέλα να τη φέρουν να την πάρει γυναίκα. Εγύρισαν αυτοί όλων τον κόσμο. Δεν ήβραν άλλην όμορφη γυναίκα, όξω από του ψαρά τη γυναίκα. Πάνε, τα λέγουν του βασιλέα. Εμάζεψαν τον λοιπόν ο βασιλέα στο συμβούλιο του να συμβουλευτούν, να δουν με τι τρόπο θα του πάρουν του ψαρά τη γυναίκα. Λέγουν του βασιλέα, «Άλλο δεν έχει. Μονάχα να του πούμε να φουσώσει το παλάτι ούλα και εκείνος δεν θα δύναται και θα τον χαλάσουμε, να του πάρουμε τη γυναίκα». Έστειλαν τον λοιπόν και του είπαν να πάει εκεί που τον θέλει ο βασιλέας. Λέει εκείνος, «Γιατί με θέλει εμένα ο βασιλέας? Εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος, τι να κάνω?» Πάει και του λέει ο βασιλέας, «Να πιάσεις να χρουσώσεις ούλα το παλάτι, απόξω και από μέσα, ως την Κυριακή, είδε μη θα σου κόψω την κεφαλή σου». Λέει εκείνος, «Και πού θα βρω εγώ αφέντη βασιλέα τόσο χρυσάφι? Εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος». Τον σβουντουρούν όξο. Πάει εκείνος στο σπίτι του και έκλαιγε και στέναζε. Τον ρωτάει η γυναίκα του και της λέει. Τότε εκείνη του λέει, «Θωρείς τώρα? Μα δεν σου είπα να μην κάψεις το καυκί μου και θα πάθεις πολλά πράγματα. Μονάχα κάτσε τώρα, φάε και μη σε μέλη». Μα επάγαινε φαΐ μέσα του. Έφαε δα, του λέει εκείνη. Να πας εκεί που ψάρευες, να φωνάξεις της μάνας μου και να της πεις να σου δώσει το μικρό κουτάκι που είναι πάνω στο τζάκι. Να σου δω και το μικρό, μη σου δω και το μεγάλο, γρικάς. Πάει εκείνος, φωνάζει. Ε, μάνα της Αχελώνας, το απολογάται εκείνη ευθύς. Όρσε γαμπρέ, της λέει, να μου δώκεις, λέει η κόρη σου, το μικρό το κουτάκι που είναι, λέει, πάνω στο τζάκι. Να την, εκείνη ευθύς το φέρνει, του το δώνει. Λέει εκείνος μέσα του, τι είναι τούτα, δεν είναι κοροϊδίες. Τι θα κάνει, λέει, με τούτο. Τι τα θέλεις, το πηγαίνει της γυναίκας του. Του λέει, πάγαινε εδώ τώρα να του πεις του βασιλέα να σου δω και ανθρώπους. Πιανούν πια οι άνθρωποι με τις φροκαλιές, με τις βούρτσες, εχρούσωσαν το παλάτι και απ' έξω και από μέσα, ως και τις σκάλες και τις αυλές. Θωρεί ο βασιλέας, εσάστησε και λέει, βρε, αυτός είναι μεγάλος κατεργάρης. Μαζεύει το συμβούλιο, σκέφτονται, φωνάζουν πάλι τον ψαρά και του λέγουν, αύριο να καλέσεις όλο το ασκέρι. Τους λέει ο ψαράς, αφέντη βασιλέα, πού θα τα βρω εγώ να καλέσω τόσους νομάτους, εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος. Του λέει και ο βασιλέας, αυτό που σου λέω, η δεμή πάει η κεφαλή σου. Και ευθύς του δώνουν μια λαχτιά, τον σβουντουρούν πάλι κάτω από τα σκαλιά. Επήγε πια στο σπίτι του και έκλαιγε και δέρετο. Τον ρωτάει η γυναίκα του και της τα λέει. Του λέει εκείνη, δε σου είπα να μην κάψεις το καυκί μου και θα πάθεις πολλά κακά. Έλα τώρα, κάτσε, φάε και μη χωλιάς. Έκατσε και έφαε, μα δεν επήγαινε το φαΐ μέσα του. Του λέει η γυναίκα του, να πας πάλι στο βράχο που με έπιασες και να φωνάξεις της μάνας μου και εκείνη θα σου απολογηθεί. Και εσύ να της πεις να σου δω και το μικρό το τσουκαλάκι που είναι πάνω στο τζάκι και να το φέρεις να έρθεις και σώνει. Σηκώνεται το πορνό ο ψαράς ο Κακομοίρης, πάει στο βράχο και φωνάζει. «Ε, μάνα της Αχελώνας», του λέει ευθύς εκείνη. «Όρσε γαμπρέ μου, τι είναι που θέλεις», της λέει εκείνος. «Να μου δώκεις», λέει η κόρη σου, «το μικρό μικρό το τσουκαλάκι που είναι πάνω στο τζάκι». Το παίρνει και του το δώνει. Το πιάσαν εκείνος, το πήρε και επάαινε. Έλεγε μέσα του, «Τι θα κάνει τούτο». «Καλέ, σαν κοροϊδίες μου φαίνονται. Πώς θα φάγουν το ασυνομάτι με αυτό δα το τσουκαλάκι». «Τι τα θέλεις», το πήγε στη γυναίκα του. Του λέει εκείνη, «Να πας τώρα στο βασιλέα, να του πεις να σου δω και ανθρώπους πολλούς για υπηρέτες. Και στήσε το τσουκαλάκι πάνω στο τζάκι. Βάλε φωτιά και λέγε του. Και εκείνο θα σου βγάλει ό,τι θέλεις». Του έδωκε δα ο βασιλέας υπηρέτες πολλούς. Πήγε στον κάμπο, μεγάλος κάμπος, κάμνει ένα τζάκι, ανάβει φωτιά, στείνει το τσουκαλάκι και του έλεγε, «Βγάλε ψάθες, βγάλε κουτάλια, βγάλε πυρούνια και μαχαίρια, ψωμιά». Και έβγαλε το τσουκαλάκι και έστρωναν οι υπηρέτες και μαζεύονταν τα σκέρι και εκάθιζαν χιλιάδες νομάτι. Ύστερα λέει του τσουκαλακιού, «Βγάλε τσουρουβά, βγάλε νερόβραστο, βγάλε τα τάδε φαγιά». Και έβγαλε πια λογιών των λογιών φαγιά και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και έσκασαν από το φαΐ. Θωρεί ο βασιλέας, του ήρθε να σκάσει. Μαζεύει πάλι το συμβούλιο, φωνάζουν το ψαρά και του λέγουν, «Να μας ευρύσει έναν άνθρωπο που είναι στον πόη δύο πιθαμές και τρεις πιθαμές τα γένια του». Ετότες ήταν που του ήρθε να σκάσει. Έκλαιγε και χτυπιόταν και πήγε στη γυναίκα του. Του λέει, «Πρε, τι έχεις», της λέει εκείνος. «Ε, τα λατάκαμα, αυτό να δούμε, που δεν είναι να γίνει ποτέ. Τώρα πια είναι που θα χαθώ. Θα με χαλάσουν και θα σε αφήκω να σε πάρει ο αντιχάραος». Του λέει, «Βρε, πες μου δά την αυτό που σου πένε αυτός ο βασιλέας». Και της λέει, «Να, θέλει να πάω να του βρω έναν άνθρωπο δύο πιθαμές στον πόη και τρεις πιθαμές στα γένια του». Και του λέει εκείνη, «Και γι' αυτό χολοσκάς. Αυτός είναι ο ορθοβοσκός μου». Και της λέει, «Βρε γυναίκα, μίλα καλά. Για κάτσε φάε τώρα και αύριο να πας πάλι στη μάνα μου και να της πεις, να πει του ορνηθοβοσκού μου, να έρθει και είναι ανάγκη». Σηκώνεται εκείνος από το πορνό, πάει πάλι στο βράχο και φωνάζει. «Ε, η μάνα της Αχελώνας, όρσε γαμπρέ, τι είναι αυτό που θέλεις». Της λέει, «Να πεις», λέει η κόρη σου, «του ορνηθοβοσκού της να πάει εκεί για την ανάγκη». Του λέει, Και αυτός είναι ο αδερφός της, να του πω δάκι αν θέλει. Και της λέει, δίχως άλλο λέει να έρθει και είναι ανάγκη μεγάλη. Πάει εκείνη και του λέει, να πας εκεί που είναι η αδερφή σου και σε θέλει που είναι ανάγκη. Και αυτός λέει, θα πάω, αλλά μια που θα πάω, ας της πάρω και κανένα κοφίνι αυγά. Γεμώνει μια κοφίνα μεγάλη της μπουγάδας αυγά, τη σηκώνει στην κεφαλή και πάγαινε. Τον θωρεί ο ψαράς και ο κακόμοιρος εσάστησε. Τον συντρόφευε δά και πάγαιναν. Εκεί δά που πάγαιναν, τον χάνει μες στους θάμνους. Θωρίσα εδώ, θωρίσα εκεί, δεν τον έβλεπε που εκάθετο. Τον φωνάζει. Έλα δά, απολογήθηκε. Τον βρίσκει και εκάθετο από κάτω από ένα κλαδί. Τον έδεσε με τη ζώνη του για να μην τον χάσει πάλι και πήγαν στο σπίτι. Του σε δέχτηκε η αδερφή του. Να σε δω, αδέρφη, θωρείς που θα πας στο παλάτι. Βρεθούν να μην αφήγεις. Πούλους να τους παστρέψεις από εκεί. Την άλλη μέρα πιάνει ο ορνηθοβοσκός ένα τοπούζι και φεύγει. Επάγαινε στο βασιλέα μαζί με τον ψαρά.

Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Ότι φυλάσσεστε χρή του μηδέν ακρίνιν», δηλαδή «Είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε, ώστε να μην κρίνουμε κανένα». Κάποιος αδελφός έκανε μια ερώτηση σε έναν Άγιο Γέροντα για να έχει μια βάση ώστε να μην αμαρτάνει με τον λογισμό. «Ας υποθέσουμε», είπε, «ότι βλέπω κάποιον να κάνει κάτι και το λέω αυτό σε κάποιον άλλο και βλέπω ότι δεν τον κατακρίνω, αλλά απλώς το συζητούμε. Αυτό πάβει να είναι κατάκριση». Ο Γέροντας είπε, «Εάν μιλάς με εμπάθεια, έχοντας κάτι εναντίον του, είναι κατάκριση. Αν όμως είσαι ελεύθερος από πάθος, δεν είναι κατάκριση. Αλλά, για να μην μεγαλώσει το κακό, η σιωπή είναι προτιμότερη». Ένας άλλος αδελφός είπε στον γέροντα, «Εάν πάω σε κάποιον γέροντα και τον ρωτήσω ότι θέλω να μείνω κοντά στον τάδε γέροντα, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα είναι για το συμφέρον μου, τι θα μπορεί να μου απαντήσει? Εάν μου πει «μην πας», δεν τον κατακρίνει με το λογισμό του». Ο γέροντας του είπε, «Αυτή τη λεπτότητα δεν την έχουν πολλοί. Εάν κινηθεί από πάθος και μιλήσει, βλάπτει τον εαυτό του και ο λόγος του δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει?» Θα πει «εγώ δεν γνωρίζω» και απαλλάσσεται. Αν όμως είναι απελευθερωμένος από τα πάθη, δεν θα κατακρίνει κανέναν. Τον εαυτό του θα κατηγορήσει λέγοντας «αλήθεια, και εγώ είμαι ένας που παραμελώ τον εαυτό μου και ίσως δεν σου συμφέρει να πας». Αυτός λοιπόν που ρωτάει, αν είναι συνετός, δεν θα πάει πια. Γιατί δεν το είπε από κακία ο γέροντας, αλλά για να μην αυξηθεί το κακό. Άκουσε κάποιος από τους Αγίους Πατέρες ότι ένας αδελφός έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας και είπε «Ω, άσχημα έκανε». Μετά από λίγες μέρες πεθαίνει ο αδελφός και πάει άγγελος του Θεού με την ψυχή του αδελφού στον γέροντα και του λέει «Δες, αυτόν που κατέκρινες πέθανε. Πού παραγγέλεις να τον βάλω? Στη βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση?» Μετά από αυτό, μέχρι την ώρα του θανάτου του, ο γέροντας ζητούσε ασταμάτητα από τον Θεό με δάκρυα και πόνο πολύ να τον συγχωρήσει. Είπε κάποιος από τους Αγίους Πατέρες, «Δεν υπάρχει ανώτερη εντολή από αυτήν, να μη εξουθενώνει κανείς τον αδελφό του. Είναι βέβαια γραμμένο, θα ελέγξεις τον πλησίον σου και δεν θα φέρεις ευθύνη εξαιτίας του. Εάν λοιπόν δεις τον αδελφό να αμαρτάνει και δεν του το πεις, για να καταλάβει το σφάλμα του, θα σου ζητηθεί λόγος για τον πνευματικό του θάνατο. Αν όμως ελεγχθεί, αλλά επιμένει, θα πεθάνει στην αμαρτία του. Η ορθή λοιπόν ενέργεια είναι να ελέγχεις με αγάπη και να μην κακολογείς τον άλλον, ούτε να τον εξουθενώσεις σαν να είναι εχθρός». Είπε ένας γέροντας, «Εάν δεις κάποιον να γελάει ή να τρώει πολύ, μην τον κρίνεις. Αλλά καλύτερα πες, καλότυχος είναι αυτός, γιατί δεν έχει αμαρτίες και γι' αυτό χαίρεται η ψυχή του». Ένας γέροντας φημισμένος μόναζε στη Συρία, στην περιοχή της Αντιόχειας, και είχε έναν αδελφό που ήταν πολύ πρόχειρος στο να κατακρίνει, εάν έβλεπε κάποιον να σφάλει. Πολλές φορές τον συμβούλευσε ο γέροντας για αυτό το θέμα και του έλεγε, «Αλήθεια, παιδί μου, δεν βρίσκεσαι σε σωστό δρόμο και το μόνο που κάνεις είναι να χάνεις την ψυχή σου, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, παρά μόνο το πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του. Συμβαίνει μάλιστα πολλές φορές πολλοί ενώπιον των ανθρώπων να κάνουν πολλά κακά, αλλά μυστικά να μετανοούν ενώπιον του Θεού.
Εμείς βέβαια την αμαρτία τους την είδαμε. Τα καλά όμως που έκαναν μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Εκτός αυτού, πολλοί που έκαναν αμαρτωλή ζωή, συμβαίνει πολλές φορές όταν πλησιάζει ο θάνατος και κοντεύει το τέλος τους, να μετανοούν και να σώζονται. Είναι και περιπτώσεις που με τις προσευχές των Αγίων αμαρτωλοί έγιναν δεκτοί από τον Θεό. Γι' αυτό, κι αν ακόμη με τα ίδια του τα μάτια, δει ο άνθρωπος, ποτέ να μην κατακρίνει άλλον άνθρωπο. Ένας είναι ο Κριτής, ο Υιός του Θεού. Και κάθε άνθρωπος που κατακρίνει κάποιον γίνεται σαν υπόδικος και αντίπαλος του Χριστού, διότι το αξίωμα και την εξουσία που έδωσε σε αυτόν ο Πατήρ τα αρπάζει με το να γίνεται Κριτής. Είπε ένας γέροντας, «Εάν δεις με τα μάτια σου τον αδελφό σου να αμαρτάνει, ευθύς να πεις, ανάθεμά σου σατανά, ο αδελφός μου δεν έχει ευθύνη, και ασφάλισε έτσι την καρδιά σου, ώστε να μην κρίνεις τον αδελφό σου, αλλιώς θα φύγει το Άγιο Πνεύμα από σένα». Κάποιος γέροντας είπε, «Γιατί κατακρίνεις τους φωνιάδες, τους μιχούς, τους τυμβορύχους και όποιον άλλον που παρανομεί? Έχουν αυτοί τον κριτή τους. Προτιμότερο είναι να μην εξετάζεις μονομερώς, αυτά δηλαδή που κάνουν οι άλλοι, αλλά να ασχολείσαι προσεκτικά και με τις δικές σου αμαρτίες, και πολλές φορές θα διαπιστώνεις ότι είσαι χειρότερος από εκείνους, γιατί και εσύ πολλές φορές κοίταξες με βλέμμα πονηρό. Και αυτό το ξέρεις και εσύ ο ίδιος πολύ καλά, ότι θεωρείται κανονική μοιχεία. Επίσης, όχι λίγες φορές κακολόγησες τον αδελφό σου. Και βέβαια δεν αγνοείς ότι και γι' αυτό ο Κύριος αποφάνθηκε, ότι όποιος αποκαλέσει τον αδελφό του ανόητο είναι ένοχος για τη φωτιά της κόλασης. Το φοβερότερο όμως απ' όλα είναι αν ανάξια προσέρχεσαι στα Άγια Μυστήρια και γίνεσαι έτσι ένοχος για το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και αυτόν που κρίνεις θα βρεθεί ότι φώνευσε έναν απλό άνθρωπο, ενώ εσύ ότι φώνευσες τον Χριστό και είσαι υπεύθυνος της θυσίας Του, καθώς ανάξια μετέχεις στο σώμα και το αίμα Του. Γιατί αυτός που ανάξια λέει «εσθεί τον άρτο» και πίνει το ποτήριο του Κυρίου, καθίσταται ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Και αυτό που τρώει και πίνει, φέρνουν την καταδίκη του. Με άλλα λόγια, όπως ακριβώς εκείνοι οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν, έτσι και αυτοί που ανάξια μετέχουν στο σώμα και το αίμα του Χριστού, κάνουν το ίδιο πράγμα. Και είναι πολύ εύλογο αυτός που σκίζει τη βασιλική πορφύρα και ο άλλος που τη ρυπαίνει, έχουν την ίδια θανατική ποινή. Άρα λοιπόν και εκείνοι που κατέκοψαν το σώμα του, τότε και αυτοί που το ρυπαίνουν τώρα, μεταλαμβάνοντας με ακάθαρτη ψυχή, θα υποστούν την ίδια καταδίκη με αυτούς τους σταυρωτές, που σύμφωνα με όσα λέει ο Απόστολος Παύλος συμβαίνει.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Καρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάσιν και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι με σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

0: Ελέησον, Πατρ' Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

30 Ιουνίου. Έχουμε τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων, των 12 Αποστόλων. Τους μαζεύει η Εκκλησία, μας μαζεύει όλους και τους εορτάζει μαζί για να τους τιμήσει. Γιορτάζει και ο καθένας χωριστά, αλλά και μαζί, για να δείξει και την ενότητα και την αγάπη και την τιμή εν το άμα, μαζί δηλαδή. Και γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που τους λέει το δύστιχο του συναξαριστή «Θεόπτας φίλους του Χριστού», φίλους που είδαν το Θεό, τον ανθρωπίσαντα Θεό, τον Ιησού Χριστό μας. Τους λέει ακόμη ήρωες, είναι ήρωες οι Απόστολοι, 12 Απόστολοι, ήρωες. Και Θεούς τολμώ λέγειν, και τολμώ να τους υπώ και να τους ονομάσω και Θεούς κατά χάριν. Είναι Θεοί κατά χάριν και είμαστε και όλοι όταν μπούμε στη Θέωση. Ήρωες, φίλοι, θεόπτε και Θεοί οι 12 Απόστολοι, οι αναμορφωτέ της Οικουμένης και οι μεγάλοι, τρεις μεγάλοι θαυματουργοί. Δεν το ξέρουν περισσότερο ότι οι Απόστολοι είναι θεραπευτέ. Ακόμη και οι σκέτων και τα μαντήλια των και τα πάντα των εθεράπευων, εθαυματουργούσαν και θαυματουργούν ακόμα και μας έχουν τόση έννοια. Και ο καθένας έχει έννοια και τους τόπους εκείνους στους οποίους επήγε και δίδαξε και εξεχριστιάνισε λαούς και έθνη και κόσμο και πλήθη αμέτρητα. Γι' αυτό λέει και ο λαός μας 12 Απόστολοι και ο καθένας με τον πόνο του. Να τους πούμε έναν έναν τώρα, το συναξάρι τους έχει, τους 12, έχει και περισσότερους μέσα, αλλά τους 12 κρατήσαμε με δύο λογάκια. Για τον Πέτρο είπαμε, για τον Ανδρέα δύο λογάκια, αδελφός του Πέτρου, άγαμος έμεινε, ακολούθησε τον Χριστό, εκήρυξε και πήγε στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, έφτασε μέχρι επάνω τη Ρωσία, την Ουκρανία, πήγε Αρμενία, πέρασε στη Βόρεια Θράκη, έφτασε στη σημερινή Βόρειο Ήπειρο, κατέβηκε στην Πάτρα, την έκαμε Αποστολικό Κέντρο, θαυματούργησε, δίδαξε και πέθανε σταυρωμένο σε σταυρό σχήματος Χ από τον Αιγαίατη. Πάμε τώρα στον Ιάκωβο, τον ιό του Ζεβεδαίου, τον έσφαξε νωρίς ο Ηρώδης Αγρίπας στην Ιερουσαλήμ με μαχαίρι, γιατί είχε μεγάλη παρησία και ζήλο. Πάμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο, ο αγαπημένος μαθής και επιστήθιος φίλος του Χριστού, κήρυξε στην Ιερουσαλήμ αρχικά και αργότερα πήγε στην Έφεσο, όπου έμεινε εκεί και πήγε και εξόρισε στην Πάτμο που έγραψε την Αποκάλυψη, ξαναγύρισε στην Έφεσο και κοιμήθη βαθύτα τον γύρας, και κατά την παράδοση μετά τρεις ημέρες από τον πραγματικό του θάνατο μετέστη ολόσωμο σαν την Παναγία στον Παράδεισο. Και ακόμη έχουμε τους Αποστόλους Φωμά και Ματθαίο. Ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος κήρυξε και αυτός στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Μέχρι εκεί πέρα έφτασε η χάρη του. Και εκεί τον χτύπησαν με ακόντια οι δολολάτρε και παρέδωκε την ψυχή του. Ο Απόστολος Ματθαίος ο Τελώνης και αυτός μετάνιος έγινε Απόστολος, έκαμε τραπέζι στο Χριστό και ακολούθησε και πήγε σε διάφορα μέρη και στην Ιεράπολη της Συρίας τον έκαψαν οι δολολάτρες στη φωτιά.
έχουμε τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Και ο Φίλιππος ήταν συμπατριώτης του Ανδρέου και του Πέτρου, ακολούθησε τον Χριστό και αργότερα βγήκε περιοδίες με τον Αθαναήλ, το φίλο του, το λεγόμενο και Βαρθολομαίο, και τη Μαριάμνη, την αδελφή του. Πήγαν και έφτασαν μέχρι τη Φρυγία στην Ιεράπολη, τον σταύρωσαν τον Απόστολο Φίλιππο οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι και πέθανε μαρτυρικά. Ο Βαρθολομαίος συνέχισε, έφτασε στην Ευδαίμονα Αραβία, κάτω εκεί στη Μέκα, λέει του και Ινδία τότε, και στην Αλβανούπολη απέθανε και αυτός σταυρικά. Και έβαλαν το λείψανό του σε μια λάρνακα και και ύστερα το βύθισαν στη θάλασσα οι ειδωλολάτρες. Έχουμε το Σίμωνα και το Θαδαίο. Ο Σίμωνα ο Καναΐτης, ο γαμπρός του γάμου της Κανά, περιέτρεξε και αυτός κυρίως στην Αφρική, στη Μαυριτανία και στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική και κήρυξε. Και τον εσταύρωσαν και αυτόν. Οι έξι Απόστολοι, 7 Απόστολοι πήγανε με σταυρό. Και ο Θαδαίος ή Λεβαίος, που σημαίνει μεγαλόκαρδος, το όνομά του ήταν Ιούδας Ιακώβου. Και αυτός μεγάλη ψυχή, μαθής του Ιωάννου του Προδρόμου, ακολούθησε τον Χριστό με άτερα Ανάσταση, κήρυξε στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια, πήγε στη Συρία, στη Μεσοποταμία, στην Αρμενία και εκεί στην πόλη Αραράτ. Τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και τον χτυπούσαν με ακόντια και με τόξα, με χρυσό του παρέδωκε την ψυχή του. Και έχουμε ακόμη, μην ξεχάσω και κανέναν, και τον Ιάκωβο των Μικρών, τον γιο του Αλφαίου, τον αδελφό του Ματθαίου του Ευαγγελιστού. Μεγάλη ψυχή και εκείνος, να έχουμε την ευχή του. Δεν ξέρουμε που πήγε και τι συνέβη, αλλά απέθανε και αυτός μαρτυρικά επάνω στο σταυρό. Η ωραία αυτή ψυχή. Και τέλος ο Απόστολος Ματθίας, αντικαταστάτης του Ιούδα, πήγε και αυτός στην Αιθιοπία και τελειώθη μαρτυρικά, λέει το Συναξάριο.

για να μην υποκρίνουμε τον καλό. Ψαλμός 140. Πρώτο μέρος. Σε παρακαλώ Κύριε, με πολύ ένταση προσεύχομαι σε Σένα. Άκουσέ με, βραδιάζει και υψώνω τα χέρια μου παρακαλώντας Σε. Πόσο θα ήθελα τούτη την ώρα σαν το θυμίαμα να ανέβει ψηλά η προσευχή μου και να εμφανιστεί μπροστά Σου. Όμως Κύριε, βάλε φρουρό στο στόμα μου και φραγμό στα χείλη μου, ώστε να μην βγαίνουν από το ίδιο στόμα λόγια προσευχής και λόγια αμαρτίας. Μην επιτρέψεις να υποκρίνομαι τον καλό και μέσα μου η καρδιά να έχει λογισμούς αμαρτωλούς. Δεν θέλω να μοιάζω με τους ανθρώπους που προφασίζονται τον καλό και δικαιολογούν τις αμαρτίες τους. Δεν θέλω να μοιάσω με όλους εκείνους που φαίνονται καλοί αλλά είναι γεμάτοι με φθόνο, ζήλια και κακία. Είμαι έτοιμος Κύριε να δεχθώ την παιδαγωγία του εναρέτου ανθρώπου, όσο σκληρή και αν φαίνεται και δεν μου αρέσει. Στον άνθρωπο όμως εκείνο που με κολακεύει και αμνηστεύει τις αμαρτίες μου, ποτέ δεν θα καταφύγω. Όσο και αν με πονά η παιδαγωγία των εναρέτων, εγώ ποτέ δεν θα φύγω από κοντά τους. Μόνο μια τέτοια παιδαγωγία είναι γεμάτη με ευλογίες. Αυτά τα λόγια θέλω να τα ακούσουν όλοι όσοι αγαπούν την αρετή, για να ωφεληθούν και να μάθουν ότι όσοι φαντάζουν ισχυροί και σπουδαίοι επί της γης έχουν χαθεί και κανείς δεν τους θυμάται. Όπως πέφτουν στη γη και σπάζουν τα κεραμίδια, έτσι πέφτουν, διαλύονται και χάνονται τα έργα και τα λόγια των υποκριτών. Όμως εγώ έχω στραμμένα τα μάτια της ψυχής μου σε σένα, τον αληθινό παιδαγωγό. Στην δική σου παιδαγωγία ελπίζω. Μη με αφήσεις να χαθώ. Φύλαξέ με από τις ανθρώπινες παιδαγωγίες που είναι γεμάτες υποκρισία και δεν σέβονται τις εντολές σου. Έχουν το ένδυμα της αλήθειας και της αγάπης, αλλά πλανούν και καταστρέφουν. Φύλαξέ με και από όλες τις δήθεν σπουδαίες σύγχρονες θεωρίες. Κύριε, βοήθησέ με να ξεφύγω από τα συστήματα της υποκρισίας και της πλάνης. Μου είναι πολύ πιο ωραίος σύντροφος η μοναξιά μου, παρά όλα αυτά τα γεμάτα υποκρισία κοσμικά συστήματα. Αυτή η απομόνωση και η μοναξιά φέρνουν πιο κοντά τη δική σου παρουσία, την δική σου χαρά και ευλογία για όλη μου τη ζωή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 144. Οικετήριος Ψαλμός. Εσπερινή οικεσία. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, οσί πάχος γης εράγει επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν, ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλης την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθήσαν ντόμι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

0: Ποιο είναι το πρόβλημά μας ως Εκκλησία?
1: Ότι ακόμα και εμείς οι χριστιανοί συμβιβαζόμαστε. Και πολλές φορές, αντί να ακολουθήσουμε τη θαυμαστή βουλή του Κυρίου, προτιμάμε τις ανόητες βουλές των ιών των ανθρώπων. Και αντί να μείνουμε στερεοί, να μείνουμε ακλόνητοι στις παραδόσεις μας, στην πίστη μας, στο θέλημα του Θεού, επικαλούμενοι πάντα την ανθρώπινη αδυναμία μας, βάζουμε νερό στο κρασί μας και μάλιστα τόσο πολύ νερό, ώστε πολλές φορές τελικά μένει μόνο νερό και δεν έχουμε καθόλου κρασί. Οι Άγιοι μας βάλαν νερό στο κρασί του. Οι Άγιοι μας επικαλέστηκαν την ανθρώπινη αδυναμία ποτέ? Οι Άγιοι μας ίσα ίσα παρακαλούσαν να ενδυθούν την Θεία Δύναμη για να κάνουν παραπάνω. Και επειδή τώρα θα αρχίσει η Σαρακοστή και θα πάτε όλοι στο πνευματικό, σας παρακαλώ μην κάνετε το ίδιο λάθος να αρχίσετε τις δικαιολογίες και να λέτε άνθρωπος αδύναμος είμαι. Με παλικαριά θα παραδεχτείτε τις πτώσεις σας, τα αμαρτήματά σας. Εγώ το έκανα, Πάτερ. Γιατί καμιά φορά πάμε και ναι, Πάτερ, το έκανα, αλλά φταίει η πεθερά μου, η νύφη μου, η συνυφάδα μου, η κουνιάδα μου, η γειτόνισσα. Όλοι εκτός από μένα φταίνε. Και αναγκάστηκα να πέσω κι εγώ στην αμαρτία. Για προσέξτε λίγο. Επικαλούμενοι την ανθρώπινη αδυναμία και βάζοντας νερό στο κρασί μας, προδίδουμε την ιδιότητά μας ως χριστιανών. Οι Άγιοι μας δεν δήλωσαν αδυναμία. Ο Άγιος Χαράλαμπος 113 ετών προχώρησε στο μαρτύριο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει: «Βρε παιδιά, σεβαστείτε με, γεράκος είμαι, αφήστε με». Και δείτε και το ανόητο και το μάτιο των διωκτών. 113 ετών, σε λίγο θα πέθαινε από μόνος του. Γιατί έπρεπε να βάψουν τα χέρια τους με το αίμα του, με το αίμα του? Δείτε την ανοησία των διωκτών, αλλά δείτε και την παλικαριά του Αγίου Χαραλάμπους. Δεν είπε: «Βρε παιδιά, ένα γέρον άνθρωπο, αφήστε με ήσυχο, σε λίγο θα πεθάνω μόνος μου». Ομολογούσε. Και όσο τον προκαλούσαν, τόσο απαντούσε με σταθερότητα. «Γιατί να αρνηθώ τον Κύριό μου? Τι μου έκανε? Τόσα χρόνια τον υπηρετώ και ποτέ σε τίποτε δεν με πρόδωσε. Ποτέ σε τίποτε δεν με στενοχώρησε. Γιατί να αρνηθώ τον Χριστό μου?» Ένας φοβερός Άγιος, του οποίου το μαρτύριο στα 113 χρόνια αποδεικνύει την δύναμη της ψυχής μέσα σε ένα αδύναμο σώμα. Και δίνει το μέτρο και σε εμάς όλους, διότι πολλές φορές κι εμείς αρχίζουμε τα των ανθρώπων. Κάνει κρύο σήμερα. Κι όντως κάνει κρύο. Να μην πάω εκκλησία. Θα κρυώσω. Ας ακούσω το κήρυγμα από το ραδιόφωνο. Ας διστάσω, ας μην πάω. Δεν είναι θέμα να είστε πολύ από κάτω για να χαίρομαι εγώ ότι έχω πολλούς ακροατές. Όχι. Είναι κόπος. Είναι θυσία για τον Χριστό. Είναι ομολογία ότι αφιερώνω το χρόνο μου και έρχομαι να ακούσω λόγο Θεού. Είναι ευλογία. Άλλο το να μην μπορεί κανείς να είναι κατάκητος και να πρέπει να ακούσει το κήρυγμα από το ραδιόφωνο. Εκεί είναι ευλογία. Παίρνει την ίδια ευλογία με κάποιον που ήρθε στο ναό και το άκουσε. Αλλά όταν αρχίζουμε τα δικά μας τα ανθρώπινα, σήμερα κάνει κρύο, να μην βγω, μην κρυώσω. Έλα τώρα, πού να πάω στο ναό να ακούσω κήρυγμα? Να ακούσω από το ραδιόφωνο και θα πίνω και το καφεδάκι μου. Τι είναι αυτό? Είναι τρόπος αυτός πνευματικής ωφέλειας? Δηλαδή ο Χριστός όταν κοίτα έχει και το καφεδάκι δίπλα, ή ξέρω εγώ, τι να πω. Μας πιάνουν τα ανθρώπινα, φερόμαστε ως ιοί των ανθρώπων και όχι ως τέκνα Θεού κατά χάρη. Κι όμως η δεύτερη ευχή της χειροτονίας λέει ότι εσύ Θεέ μου έχεις βουλές, δηλαδή θέλημα, απόφαση, έχεις δώσει εντολές τέτοιες, τρόπο ζωής τέτοιο, ηθική τέτοια, παράδειγμα τέτοιο, που είναι υπέρ του ιού των ανθρώπων. Και εμείς αντί να κυνηγήσουμε το θεϊκό, κολλάμε στα ανθρώπινα. Μας αρέσουν οι λάσπες του κάμπου. Δεν θέλουμε τα πετάγματα προς τον ουρανό. Δεν είδαμε όμως έτσι. Αυτά μετά τα πληρώνει η κοινωνία μας. Διότι λείπει το αλάτι. Πρέπει η κοινωνία να έχει αλάτι. Και δείτε κάτι. Πάντα οι χριστιανοί ήμασταν λίγοι. Και άμα βάλουμε πολύ αλάτι στο φαΐ, γίνεται λύσα και δεν τρώγεται. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η κοινωνία να γίνει χριστιανική? Η κοινωνία μπορεί να γίνει χριστιανική. Μπορεί να εκκλησιοποιηθεί. Το είδαμε στην εποχή του Βυζαντίου. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα. Απλά, επειδή η χριστιανική ιδιότητα έχει μέτρων ηλικίας, δηλαδή έχει στάδια από τα οποία πρέπει να περάσουμε και να οριμάσουμε, πρέπει ακόμα και όσοι θέλουμε να ζούμε ευσεβώς, να πάρουμε χαμπάρι ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, δεν αρκεί η απόφαση, πρέπει και να καλλιεργηθούμε μέχρι να μας επικαλύψει η χάρη του Αγίου Θεού και να φτάσουμε σε πνευματική ηλικία, εις μέτρων οριμότητος, εις άνδρα τέλειων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αν αυτά ισχύουν για τον καθένα μας, για όλους τους χριστιανούς, ιδιαιτέρως ισχύουν για τον ιερέα, τον οποίον ιερέα η ευχή αυτή θέλει και στον ίδιο να περάσει το μήνυμα και στον κόσμο να πει ότι έχει αυτό το δικαίωμα να οριμάσει σιγά σιγά.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Τι διαφέρουμε εμείς από τους άλλους? Ρώτησα κάποτε έναν νέο, τι διαφέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τους άλλους, και μου απάντησε χωρίς καθόλου να σκεφτεί: εμείς έχουμε τις ελπίδες μας στον Χριστό. Το ίδιο έγραψα και εγώ σήμερα, ότι είμαι αισιόδοξος γιατί έχουμε τις ελπίδες μας στον Κύριο Ιησού. Εξοργίζομαι όταν συναντώ πιστούς που φέρονται σαν να έχασε τον έλεγχο ο Θεός. Αυτό είναι το φιλοσοφικό, πιστεύω, της επικούριας φιλοσοφίας, ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Μα εγώ είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος με μια εντελώς διαφορετική από την θετικιστική λογική αισιοδοξία που συνήθως έχει κανείς. Είμαι αισιόδοξος με την τρελή αισιοδοξία που δεν εξαρτάται από μας, αλλά που είναι θείο δώρο. Γι' αυτό δεν νοιάζομαι να μεταδώσω την αισιοδοξία μου στους άλλους. Ξέρω πως όταν έρθει η στιγμή, η αισιοδοξία του Θεού θα δοθεί στον καθένα που θα τη ζητήσει. Τις τελευταίες μέρες με βασάνιζε ένα θέμα στο γράψιμο. Το έγραψα καμιά δεκαριά φορές. Στο τέλος το δημοσίευσα στην εφημερίδα. Είναι για τον μηδενισμό. Τι ήθελα να ασχοληθώ με τα θέματα του εχθρού? Νομίζω ότι είναι το χειρότερο κείμενο από όλα όσα έγραψα μέχρι σήμερα. Το γράψιμό του με εξάντλησε τόσο πολύ πνευματικά, ψυχικά και σωματικά, που μόλις το τελείωσα, κόλλησα συνάχη και βήχα που με ταλαιπώρησε και αυτό μερικές μέρες. Αναρωτήθηκα τι έφταιξε, ώσπου το βρήκα. Με βοήθησε η καθημερινή ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αν δεν κατανοήσω το μήνυμα του Ευαγγελίου, το διάβασμα μένει ανοιχτό στη σελίδα που δεν κατανοώ και επαναλαμβάνεται ώσπου να το καταλάβω. Αυτή τη φορά που κόλλησε η σελίδα στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο και συγκεκριμένα στα λόγια «Υποτύπωσιν έχε υγιεινών των λόγων, ον παρεμού οίκουσες, εν πίστη και αγάπη τη εν Χριστώ Ιησού». Την καλή παρακαταθήκη μου φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι δεν μπορούμε να γράφουμε αρρωστημένα λόγια και να γκρεμίζει ο καθένας λιθαράκι-λιθαράκι την καλή παρακαταθήκη. Αν έχουμε να γράψουμε κάτι προς οικοδομή του αδερφού που θα το διαβάσει, ας το γράψουμε. Αλλιώς να μην γράφουμε. Επειδή κάτι ακούγεται καλά και κάνει εντύπωση. Γιατί κάνουμε κακό στους άλλους. Τους μεταδίδουμε το ασυνείδητό μας σε αυτούς. Οι Άγιοι Πατέρες δεν επιτρέπουν στους άλλους τους να γράφουν. Στα έργα τους δεν υπάρχει ούτε μια λέξη που να σε αρρωσταίνει. Και ποιες είναι οι δεύτερες σκέψεις, οι χρήσιμες, οι άριστες, είναι να μην το ξανακάνουν. Για αυτά που κανείς δεν αμφισβητεί. Ποιος μας κόλλησε άραγε τόσο σκεπτικισμό, χωρίς να το πάρουμε είδηση, και ο πιο απλός άνθρωπος έχει πρόχειρες μερικές αμφισβητήσεις, ακόμα και για τα πιο αναμφισβήτητα πράγματα, παραδείγματος χάρη για την αγάπη των παιδιών. Θα βρεθεί κάποιος να μη συμφωνήσει ότι η αγάπη των παιδιών είναι θεάρεστο έργο. Ας μιλήσουμε για αυτά που κανείς δεν αμφισβητεί. Θεέ μου, πώς θα γίνουμε κοινωνία αν δεν υπάρχουν έστω λίγα πράγματα στα οποία όλοι να συμφωνούμε.

Ποτέ ένα ζηλιάρης δεν συγχωρεί την αξία. Η ζήλια κοιτάζει με μεγεθυντικά γυαλιά και κάνει τα μικρά πράγματα μεγάλα, τους νάνους γίγαντες και τις υπόνοιες αλήθειες. Όποιος δεν έχει αρετές, ζηλεύει τις αρετές των άλλων. Καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται. Μορφή αμαρτίας πιο απέσια και πιο επικίνδυνη από την ζηλοτυπία ίσως να μην υπάρχει. Η άμυλα οθεί στην αρετή, η ζήλια στην κακία. Λένε ότι η ζήλια είναι αγάπη. Διαφωνώ. Γιατί αν η ζήλια παράγεται από την αγάπη, όπως η στάχτη από τη φωτιά, όμως η ζήλια εξαφανίζει την αγάπη, όπως η στάχτη σκεπάζει τη φωτιά. Κάτι που δεν σ' αφήνει συχνά να αποταμιεύσεις χρήματα είναι ότι ο γείτονάς σου κάθε φορά αγοράζει κάτι που σου είναι απαραίτητο. Αυτός που ζηλεύει έχει επίγνωση της κατωτερότητάς του. Ζήλος χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι πλοίο χωρίς πιδάλιο. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους. Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Ο αχαλιναγώγητος ζήλος γίνεται αιτία πολλών κακών στους ανθρώπους. Ζήλος που δεν συνοδεύεται από πρακτικό πνεύμα είναι φωτιά δίχως λάμψη.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Η πίστη έχει τη δύναμη να μετατοπίζει όρη. Αλλά ποια ωφέλεια αν τα μετατοπίζει κανείς από το δικό του δρόμο για να τα βάλει εμπόδιο στο δρόμο του αδελφού του? Την ημέρα που θα πάψεις να καίγεσαι από αγάπη, κάποιος θα πεθάνει από το κρύο. Εάν δεν είσαστε αγαπητοί, αυτό σημαίνει πως δεν ξέρετε να αγαπάτε. Εάν θέλεις να διορθώσεις τους ανθρώπους, θα πρέπει πρώτα να τους αγαπήσεις. Μην προσπαθείς να αγαπήσεις τον κόσμο εάν δεν αγαπάς τον γειτονά σου. Τίποτα δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπο όσο η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι ο θρόνος της αγάπης και όλων των άλλων αρετών. Θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή, πιο μεγάλη και από το μαρτύριο. Και να γιατί. Χωρίς το μαρτύριο η αγάπη σώζει. Χωρίς την αγάπη το μαρτύριο δεν ωφελεί σε τίποτε. Επίσης, η αγάπη είναι το σήμα των μαθητών του Κυρίου. Το χαρακτηριστικό σημάδι των δούλων του Θεού, το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών χριστιανών, η κορονίδα και η ρίζα και η πηγή όλων των άλλων αρετών. Δημιουργός κάθε αρετής είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το στιμόνι επάνω στο οποίο υφαίνεται κάθε χριστιανική αρετή. Η πίστη είναι η ρίζα, η ελπίδα είναι ο κορμός, αλλά η αγάπη είναι το τέλειο άνθος και ο πλήρης καρπός. Εκείνος που απαρνήθηκε γνήσια τα πράγματα αυτού του κόσμου ή εργάζεται χωρίς καμιά ιδιοτέλεια για χάρη της αγάπης προς τον πλησίον, αυτός ελευθερώνεται πολύ γρήγορα από κάθε πάθος και γίνεται μέτοχος της ουράνιας αγάπης και γνώσεως. Θα μας θυμίσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: όπως το φως του ήλιου προσελκύει προς αυτό το γερό μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού προσελκύει φυσικά προς αυτήν τον καθαρό νου με την αγάπη. Είναι καλύτερο και συμφερότερο να μείνουμε ιδιώτες και ολιγομαθείς και με την αγάπη να πλησιάζουμε το Θεό, παρά να φαινόμαστε ότι είμαστε πολυμαθείς και έμπειροι και να βλασφημούμε τον Κύριο με τα έργα μας. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αφού αναλύσαμε τη θεραπεία του παράλυτου χεριού, παίρνοντας πληροφορίες από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, συνεχίζουμε στο θέμα που προκύπτει, μεγαλεία και αθλειότητα στο χεριόν. Ο άνθρωπος αρέσκεται να βλέπει μεγαλεία και αθλειότητες, να μυρίζεται ευωδίες και δυσοσμίες. Μεγαλεία και ευωδίες δικές του, αθλειότητες και βρωμιές των άλλων. Ικανοποιώντας τη φυσική αυτή τάση και διορθώνοντας τη μορφή της, ο Πανάγαθος Θεός δίδει να βλέπουμε μεγαλεία δικά του, βρωμιές δικές μας στα χέρια μας. Ο θεολόγος για τα μεγαλεία και τις αθλειότητες των χεριών. Και πάμε λοιπόν πρώτον τα μεγαλεία των χεριών. Τα χέρια θεωρούνται ως ασήμαντα αν πάθουν κάτι, διότι είναι άκρη όπως λένε. Και όμως, αν δεν υπήρχαν χέρια, δεν θα υπήρχαν σπίτια, πόλεις, δρόμοι κλπ. Ήταν αδύνατο να εργαστούμε, να σπείρουμε, να θερίσουμε. Ήταν αδύνατο να κάνουμε ρούχα, και αν αυτά στελνόταν από τον ουρανό, ήταν αδύνατο να τα φορέσουμε. Επομένως, θα ήμασταν άγριοι και θα ζούσαμε όπως τα άγρια ζώα. Με τα χέρια όχι μόνο κατασκευάζουμε δρόμους, θερίζουμε, τρώμε, είμαστε πολιτισμένοι, αλλά μιλούμε, ακούμε, βλέπουμε, συνεννοούμαστε με τον Θεό, το μωρό, το παιδί, τους ανθρώπους. Μάλιστα, με τα χέρια σου μιλάς με τον Θεό. Πώς? Όταν προσεύχεσαι, υψώνεις τα χέρια σου προς Αυτόν. Τι σημαίνει η ύψωση των χεριών? Δύο πράγματα. Φτώχεια και βοήθεια. Φτώχεια δική σου και βοήθεια από εκείνον. Η μητέρα με τα χέρια της πρώτα μιλάει με νεύματα στο μικρό της. Ο ιεροκήρυκας μιλάει. Μαζί του συνομιλούν και τα χέρια του, κάνοντας κινήσεις ηθοποιίας. Σπουδαίο στοιχείο για τη ρητορική τέχνη. Απλοί άνθρωποι συνομιλούν όχι μόνο με τη γλώσσα, αλλά κινώντας και τα χέρια τους. Όχι μόνο αυτοί που έχουν αυτιά συνομιλούν με τα χέρια, αλλά κυρίως οι κοφάλαλοι. Αυτοί διδάσκονται με νεύματα διάφορα μαθήματα. Ακόμη και κατηγητικό μάθημα γίνεται σε αυτούς με τα χέρια. Αλλά με τα χέρια βλέπουμε. Οι αόματοι διαβάζουν βιβλία και την Αγία Γραφή, σύροντας τα δάχτυλά τους σε ανάγλυφα γράμματα. Με τα χέρια επίσης συνεννοούμαστε με αυτούς που είναι μακριά, όταν δεν φτάνει η φωνή μας, κουνάμε τα χέρια μας και με αυτά κινούμε και το μαντίλι. Με τα χέρια μας χαιρετούμε αυτούς που βρίσκονται κοντά. Ο ζωγράφος όχι μόνο με τα χέρια του θα κάνει το έργο του, αλλά και η επιτυχία του έργου του έγκυται στην έκφραση των χεριών των προσώπων τα οποία ζωγράφησε. Διότι στη ζωγραφική τα χέρια είναι κυρίως αυτά που μιλούν. Τα άλλα μέρη είναι βουβά, περισσότερο ή λιγότερο. Τα χέρια έχουν δικό τους λεξιλόγιο. Η σιωπή με το δάκτυλο στο στόμα, η αηδία με το τίναγμα των δακτύλων, η άρνηση με την ύψωση του χεριού, η κατάφαση με το κατέβασμα του χεριού και λίγο κλίση προς τα έξω κλπ. Κατά τα χέρια διαφέρουμε από τα ζώα, διότι με τα χέρια βρίσκουμε όλα τα όπλα από τη φύση, τα οποία

παίζει ή το πρόσωπο αυτού που μισείς. Η πρώτη αρχή της αρχικής αμαρτίας δια των ασέμνων χειρονομιών γίνονται. Το ψέμα γίνεται όταν υψώνεται το δάχτυλο συμμετέχοντας σε αυτά που λέει η γλώσσα κλπ. Θα επιμείνω όμως σε δύο αμαρτήματα τα οποία γίνονται με τα χέρια, το ένα κυρίως από τις γυναίκες, το φασκέλωμα, το άλλο κυρίως από τους άνδρες, κυρίως από τους νέους, το οποίο δεν λέγω ρητός, διότι ντρέπομαι. Πρώτον, φασκέλωμα. Βλέπουμε να φασκελώνουν με το ένα ή με τα δύο χέρια μητέρες τα παιδιά τους. Τι είναι το φασκέλωμα? Κάτι αγνοούν και κάτι ξέρουν αυτοί που φασκελώνουν. Ξέρουν ότι κάνουν κακό. Δεν ξέρουν όμως τι κακό κάνουν. Γνωρίζουν κατά τη λαϊκή αντίληψη ότι το φασκέλωμα σημαίνει τα πέντε καρφιά τα οποία σταύρωσαν τον Χριστό. Λαογραφικός όμως, η λέξη μούντζα σημαίνει τη μουντζούρα, όπως σκοτάδι τη σκουτούρα. Την ασβόλη, δηλαδή την καπνιά, με την οποία μουντζουρώνουν τους άλλους, απλώνοντας τα δάχτυλά τους στο καπνισμένο τηγάνι ή τέντζερι. Επομένως, σύ που μουντζουρώνεις, εύχεσαι ο άλλος να μουντζουρωθεί. Η ευχή αυτή είναι κατάρα. Συνεπώς το φασκέλωμα, το μουντζούρωμα είναι βουβή κατάρα, αν μάλιστα παραδεχτούμε ότι το σχήμα του μουντζουρώματος έχει σχέση με το μαγικό πεντάλφα. Να λοιπόν τι αγνοείς και τι γνωρίζεις, εσύ η οποία μουντζώνεις και τι κάνεις. Καταργέσαι βουβά. Αλλά εκτός από αυτό, με τα χέρια γίνεται και το δεύτερο κακό, δυσόνυμο. Ντρέπομαι να το πω. Είναι η καταραμένη αμαρτία του Αυνάν. Θα σας περιγράψω τα κακά μόνο αποτελέσματα, τα οποία φέρνει στο σώμα και στην ψυχή, σύμφωνα με κάποιον νευρολόγο. Προσβάλλει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου, επιφέρει στομαχικές διαταραχές, καρδιακές διαλύψεις, αδυναμία στους πνεύμονες, η οποία οδηγεί στη φυματίωση. Επιφέρει γενική αδυναμία με τρεμούλα, φθάνοντας μέχρι σπασμούς, και αυτοί οι σπασμοί φτάνοντας μέχρι την επιληψία. Το πρόσωπο γίνεται οχρό, τα μάτια άτονα. Χειρότερα όμως είναι τα ψυχικά κακά. Αυτός που υποπίπτει στο αμάρτημα αυτό χάνει τη θέλησή του, σκοτίζει το μυαλό του και η καρδιά του γεμίζει από συχαμερές εικόνες πλήρης βρωμερών συναισθημάτων, σε βαθμό ώστε να συχαίνεται τον εαυτό του ο ίδιος. Τόσο δε σκοτίζεται ο νους, ώστε καταντά ηλίθιος. Τόσο εξασθενεί η θέλησή του, ώστε δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει στα εμπόδια της ζωής κλπ. Ωραίο παράδειγμα καλής χρήσης των χεριών μας είναι το πιο κάτω. Ένας ζωγράφος δέχθηκε μία ημέρα επίσκεψη ενός φίλου του. Τον οδήγησε στο ατελιέ του και άρχισε να του δείχνει διάφορα έργα του. Το μάτι του επισκέπτη έπεσε σε μία εικόνα του Χριστού, ο οποίος κρούει την θύραν της ψυχής του ανθρώπου. «Εδώ υπάρχει ένα λάθος», παρατήρησε ο φίλος επισκέπτης. «Η πόρτα δεν έχει χερούλι». «Όχι, δεν είναι λάθος. Το χερούλι είναι από το μέσα μέρος», απαντά με χαμόγελο ο ζωγράφος. «Στο χέρι μας είναι να ανοίξουμε τη θύρα της ψυχής μας, κάνοντας καλή χρήση των χεριών μας». Να τα μεγαλεία και οι αθλειότητες των παράλυτων και υγιών χεριών.

Ας δοξάζουμε τον Θεό για το πρώτο. Ας συγχαθούμε τον εαυτό μας για το δεύτερο. Και ας ζητήσουμε τη θεραπεία μας. Ας μετανιώσουμε. Η εξομολόγηση είναι το καλύτερο φάρμακο για τις αθλειότητες. Κυρίως τις τελευταίες. Ας δοξάζουμε εκείνον. Ας μετανιώνουμε εμείς. Και τώρα συνεχίζουμε στα παρακάτω χωρία, Ματθαίος 12,15-21 και Μάρκος 3,7-12. Το άτυφον, το ταπεινό, του Κυρίου. Είδαμε προηγουμένως ότι οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί απεφάσισαν να φωνεύσουν τον Χριστό. Ο Ιησούς όμως, γνούς, όταν αντελήφθηκε αυτό και δίδοντας τόπο στην οργή, ανεχώρησεν εκείθεν μετά των μαθητών αυτού εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας, δηλαδή στη λίμνη Γενισαρέτ. Εκεί ήλθον προς αυτόν ακούσαντες όσα επί πλήθος πολύ από Ιουδαίας, από Ιεροσολύμων και της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου. Και υπερι Τύρων και Σιδώνα ήλθον ακούσε αυτόν και η Αθήνε από τον νόσον αυτόν. Η Ιδουμαία είναι χώρα της Παλαιστίνης και βρίσκεται νότια της Ιουδαίας. Η Περαία είναι η χώρα πέρα από τον Ιορδάνη και βρίσκεται ανατολικά από τον Ιορδάνη. Η Τύρος και η Σιδώνα είναι πόλεις της Φινίκης. Λόγω της μεγάλης ηρωής του κόσμου, ο Χριστός, «Η να μη θλίβωσιν αυτόν, είπεν, η να πλοιάριον προς καρτερή αυτό δια των όχλων». Ο Κύριος δηλαδή μπαίνει στο πλοιάριο όταν θέλει να αποφύγει το συνοστισμό του όχλου. Εκεί ήταν τόση η συρροή του κόσμου και των ασθενών, ώστε πολλούς ασθενείς εθεράπευσεν. Άλλοι δε έδειχναν τόσο θορυβώδη συναγερμό, ώστε επιπίπτην αυτό ή να αυτού άψονται όσοι είχαν μάστιγας. Όσοι δηλαδή είχαν βασανιστικές ασθένειες έπεφταν με πίστη επάνω του για να τον αγγίξουν μόνο και να θεραπευτούν. Αλλά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, τα δαιμόνια δηλαδή, όταν αυτόν εθεώρουν έτρεμαν προς έπιπτον αυτό, όχι για να ζητήσουν έλεος, αλλά για να αποφύγουν την οργή του. Γι' αυτό έκραζον λέγοντα ότι «Σύ ο Υιός του Θεού». Τα δαιμόνια μιλούσαν με τη γλώσσα των δαιμονισμένων και ομολογούσαν τον Χριστό. Ο Κύριος όμως, για να μην ανάψει το φθόνο των Φαρισαίων και σταυρωθεί πριν τελειώσει το έργο του, «Πολλά επιτήμα αυτής ή να μη φαναρών αυτών ποιήσωσιν». Επέπλητε ο Κύριος τα δαιμόνια αυτά και έδιδε τόπο στην οργή και στον φθόνο των Φαρισαίων. Από τη διαγωγή αυτή του Κυρίου, ο Ματθαίος τονίζει το φιλάνθρωπο και άτυφο, δηλαδή το ταπεινό αυτού, το οποίο προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας, 42,1, και λέει τα εξής. «Ιδού ο πες μου, ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου, ισόν ιβδόκησεν η ψυχή μου». «Πες ον ηρέτησε», το παιδί, το οποίο εξέλεξε ο Θεός, είναι ο Χριστός. Αυτός ονομάζεται αγαπητός, στον οποίον ευδόκησε η ψυχή του Θεού, διότι είναι ο εκλεκτός Μεσσίας, στον οποίο αναπάβεται ο Θεός. Σε αυτόν λέγει ο Θεός,
θύσω το πνεύμα μου. Υπόσχεται ο Θεός ότι θα γεμίσει αυτόν κατά το ανθρώπινο από Άγιο Πνεύμα και κρίσιν της έθνεσιν απαγγελεί. Κρίσις ονομάζεται το Ευαγγέλιο, διότι αυτό θα κρίνει τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο αυτό ο Χριστός θα το κηρύξει με τους Αποστόλους σε όλα τα έθνη. Πιο κάτω εκτίθεται ο πράος χαρακτήρας του ως εξής. Ουκ ερήσει ουδέ κραυγάσει. Ο Χριστός δεν θα φιλονικεί, ούτε θα φωνάζει, αλλά θα δίδει τόπο στην οργή όταν αυτό είναι συμφέρον, όπως στην παρούσα περίσταση. Τονίζοντας ο προφήτης ότι ο Χριστός δεν θα είναι ούτε κάποιος δημαγωγός που αγωνίζεται με δόλο ή βία, λέγει «Ουδέ ακούσει τις εν τες πλατείες την φωνήν αυτού», όπως έκαναν οι Φαρισαίοι επιδεικνύοντας τον εαυτό τους. Η διαγωγή του Χριστού απέναντι σε εκείνους οι οποίοι έχουν ελάχιστη πνευματική ζωή θα είναι ενισχυτική μέχρι να ολοκληρωθεί ο πνευματικός τους καταρτισμός. Αυτό το λέει με τις εξής ωραιότατες εικόνες. «Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει». Καλάμι το οποίο είναι τσακισμένο δεν θα το θρηματίσει και φυτίλι το οποίο καπνίζει δεν θα το αφήσει να σβήσει. Όχι μόνο δεν θα κρυμνήσει τα ετοιμόρροπα, αλλά θα τα αναρθώσει. «Έως αν εκβάλει εις νίκος την κρίσιν», με χρυσό του φέρει την κρίσιν το Ευαγγέλιο σε αυτούς, «εις νίκος νικητή». Αποτέλεσμα της διαγωγής αυτής του Κυρίου είναι ότι «εν το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν». Ο Χριστός θα είναι η ελπίδα των ανθρώπων. Εκείνο το οποίο τονίζεται εδώ είναι η ευεργετική πραότητα του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, την επομένη φορά θα ακολουθήσει το θέμα μας πραότης παύλα ευεργεσία. Έως τότε σας χαιρετώ. Η Παναγιά μαζί μας.

Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Υπάρχει ελπίδα. Με την απιστία, την αθεία, την αποστασία, την αιχμαλωσία και την απώλεια μέσα σε αυτό το σκοτάδι υπάρχει κάποια ελπίδα. Υπάρχει. Υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από τους Αγίους μας κυβωτός της σωτηρίας. Δηλαδή έξω γίνεται κατακλυσμός από την αμαρτία. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σώζεσαι από τον πνιγμό και τον βέβαιο θάνατο. Η Εκκλησία μας είναι το λιμάνι της ψυχής μας. Στην Εκκλησία μας βρίσκομαι τον χαμένο παράδεισο. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία σταματάει ο χρόνος. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αγγίζουμε την αιωνιότητα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Μη μου πείτε ότι δεν γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Εδώ ένα ψάλμα ακούς στην Εκκλησία. Λίγο το θυμίαμα ως φρένεσαι. Ένα λόγο ακούς. Και γαλινεύεις και ειρηνεύεις και η ψυχή σου αλλάζει και αλλοιώνεται. Νιώθω όμορφα στην Εκκλησία. Έλεγε κάποιος ότι δεν ξέρω, λέει, να προσεύχομαι, αλλά νιώθω όμορφα. Και σε έναν άλλον που έλεγε στον πνευματικό του ότι δεν ξέρω μακρές προσευχές, πήγαινε, λέει, στην Εκκλησία μέσα και κάθισε σιωπηλά και θα βρεις το Θεό. Γιατί και μια άδεια Εκκλησία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία καταφεύγουν όλοι. Και οι άρρωστοι, οι ψυχολογικά άρρωστοι, από παντού τους διώχνουν. Στην Εκκλησία δεν σε διώχνει κανείς. Και έλεγε κάποιος πολύ έξυπνα, τόλμησε, λέει, να αμαρτήσεις σε ένα κόμμα, θα σε διαγράψουν τηλεφωνικά. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και μας ανέχεται ο Θεός, γιατί η Εκκλησία είναι σπίτι μας, η οικογένειά μας, ιατρείο, πανδοχείο, που ο καλός Σαμαρίτης πηγαίνει τους πληγωμένους. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Δεύτε λάβετε φως, λέγει ο ιερεύς. Όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία βλέπεις μπροστά μια ανοιχτή αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπεις τον αρχηγό μας, όχι αδαμαντοστόλιστον επιθρόνου δόξης, αλλά γυμνό καρφωμένο στο σταυρό. Και αισθάνεσαι κι εσύ ταπεινά και αισθάνεσαι καρδιακά και οικογενειακά. Σηκώνεις το βλέμμα σου και βλέπεις τον Παντοκράτορα και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα πράγματα, διότι μέσα στην Εκκλησία βασιλεύει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν Εκκλησίας ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι όμοιο σαν την Εκκλησία. Μη χωρίζεστε ποτέ από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα βρω τον Θεάνθρωπο, θα βρω τους ανθρώπους του Θεού, θα βρω τον πνευματικό, τον ειδικό άνθρωπο και θα βρω τη γαλήνη της ψυχής μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, εορτάζει την σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Του Σίμωνος, του λεγόμενου Πέτρου και του Ανδρέα του αδελφού του, του Ιακώβου και Ιωάννη, των Ιών Ζεβεδαίου, Φιλίππου και Βαρθολομαίου, Θωμά και Ματθαίου του Τελώνη, Ιακώβου του Αλφαίου και Θαδαίου και Σίμωνα του Κανανίτη. Στη θέση του Ιούδα μπήκε ο Ματθίας. Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ξεχώρισε από το πολύ πλήθος τους 12 μαθητές που ονόμασε Αποστόλους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει πως η εκλογή έγινε μετά από ολονύκτια προσευχή που έκανε μόνος του ο Κύριος και ότε γένετο ημέρα προσεφώνησαν τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος επ' αυτών 12 ους και Αποστόλους ονόμασε. Ήθελε να εκλεγούν οι άριστοι. Επίσης, ήθελε να διδάξει τους ανθρώπους να αναθέτουμε στο Θεό πρώτα κάθε εργασία που πρόκειται να κάνουμε. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας τονίζει πως πνευματικής πολιτείας εικόνα τρόπων τεινά τα καθεαυτόν αναθείς, δηλαδή μας δίνει μια εικόνα της πνευματικής ζωής προβάλλοντας τον εαυτό του. Η εκλογή των Αποστόλων από τον Κύριο δείχνει και τη γνησιότητα του αξιώματός του. Δεν το πήραν μόνοι τους, αλλά κλήθηκαν σε αυτό από τον Χριστό. Στη διάρκεια των αιώνων, πολλοί προσπάθησαν να αποκτήσουν τον τίτλο αυτό με δόλια μέσα. Οι γάρτι ούτι ψευδαπόστολοι εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, επεξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Τους έδωσε εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και την δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Όχι μόνο ο ίδιος είχε αυτή την εξουσία, αλλά την χάρισε και στους μαθητές του. Ο Μεσσίας δεν διαθέτει μόνο ο ίδιος πλεισμονή και περίσσια υπέρμετρης δύναμη, αλλά είναι σε θέση να τη μεταγγίζει πανίσχυρη και στους Αποστόλους του. Η κυριαρχία επί των πονηρών πνευμάτων και η κατάλυση της σκοτεινής δυναστείας τους είναι αποκλειστικό και απόλυτο έργο του Θεού, θα μας πει ένας σοφός επίσκοπος. Αυτό το εξαιρετικό προνόμιο το έδωσε και στους Αποστόλους. Ακόμη τους απέστειλε να κηρύξουν το Λόγο του Θεού στις Ιουδαϊκές πόλεις, να αναγγέλουν την έλευση της Βασιλείας του Θεού και να κάνουν θαύματα. Όλα αυτά δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής τους ικανότητος, ούτε ήταν χαρίσματα δικά τους για τους ανθρώπους. Τα θαύματα ήταν δώρο του Θεού στους έχοντες ανάγκη. Οι Απόστολοι δεν κοπίασαν για να τα αποκτήσουν. Όλα ήταν δώρα του Θεού. Το θείον είναι άπρατον, δηλαδή δεν πωλείται, γράφει ένας Άγιος. Οι Απόστολοι αυτοί των 12 και η Αποστολή τους είναι περιορισμένοι. Ο Κύριος ήθελε να τους δείξει πως θα είναι αργότερα η μεγάλη Αποστολή τους. Μετά την Ανάστασή του, τους έστειλε σε όλο τον κόσμο. Πορευθέντες μαθητεύσανται πάντα τα έθνη. Το θαυμαστό είναι ότι οι άνθρωποι αγράμματοι, ιδιώτες το λόγο, αλλοιείς, πτωχοί, τελώνες και χωρίς επιφανή καταγωγή, διαχειρίστηκαν τη χάρη του Θεού και έγιναν κήρυκες της Βασιλείας του.

Εκείνος που μετέχει αγαπητοί ακροατές στη χάρη του Θεού, είναι χρεός της να τη μεταδώσει και στους άλλους. Η Εκκλησία του Χριστού, συνεχίζουσα το έργο των Αποστόλων, είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Είναι το άμυστο ιατρείο που θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες και τα σωματικά πάθη. Στην εποχή του Χριστού, πολλοί άνθρωποι τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος των αμαρτωλών. Τον θεωρούσαν πλάνο, φάγο, εινοπότη και δαιμονισμένο. Παρ' όλα αυτά, ο Χριστός δεν παρέλειψε να στείλει τους μαθητές του και δωρεάν να χαρίσουν στους ασθενείς την ίαση ψυχής και σώματος. Η Εκκλησία στις ημέρες μας είναι αντικείμενο ύβρεων και υποτιμητικών σχολείων. Όμως δεν παραλείπει να ευεργετεί και να θεραπεύει τις ασθένειες των παιδιών της με πολλή αγάπη, προσφέρουσα δωρεάν το μεγάλο φάρμακο της ευχαριστίας του Θεού. Επίσης, συτίζει τους πάντες με τα θρεπτικά σπέρματα του Λόγου του Θεού. Κηρύσσει το Χριστό και θεραπεύει τις ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή κάνει το έργο των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να ορίζει διαδόχους των Αποστόλων μέσα στην Εκκλησία του άξιους ανθρώπους που θα εκπληρούν καθημερινά με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως το θέλημά του.

Κατάλογοι των ονομάτων των Αγίων 12 Αποστόλων υπάρχουν 4, στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, καθώς και στις πράξεις των Αποστόλων. Οι κατάλογοι αυτοί συμφωνούν μόνο στον πρώτο, τον Πέτρο και τον τελευταίο, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Η διαφωνία, ασυμφωνία τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν 2 ονόματα και άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρουν το πρώτο, ενώ άλλοι προτιμούν το δεύτερο. Κατά την εκλογή των μαθητών του, ο Κύριος εσταμάτησε στον αριθμό 12, γιατί όπως οι 12 ή του Ιακώβ, οι 12 Πατριάρχες θεωρούνται αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού. Έτσι και οι 12 αυτοί πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού. Αλλά και διότι τα 12 κουδουνάκια στο κάτω μέρος του χιτώνα του αρχιερέως Ααρών που κουδούνιζαν, όταν βημάτιζε στη σκηνή, τους 12 αποστόλους εδήλωναν που ήχησαν, κουδούνισαν και κήρυξαν σε ολόκληρη την οικουμένη το Ευαγγέλιο της Απολυτρώσεως. Γι' αυτό και ο Οσιέ προφήτευσε ότι 12 δρύες θα ακολουθήσουν τον Θεό που θα φανεί στη γη. Εκτός από τους 12, ο Κύριος εξέλεξε και τους 70, οι οποίοι κατά διαλύματα τον ακολουθούσαν. Αυτούς απέστειλε για να προετοιμάσουν το έδαφος από όπου πρόκειτο να περάσει και να διδάξει. Και ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται προς τους 70 εκείνους πρεσβυτέρους, τους οποίους ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού εξέλεξε ως βοηθούς του. Αποδεικνύεται έτσι ότι τα παραδείγματα της Παλαιάς είναι σύμφωνα μετά της Καινής Διαθήκης. Μεταξύ των 12, ο Κύριος είχε 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αποτελούσαν το στενότερο κύκλο του και παρευρίσκονταν μόνο αυτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση στην προσευχή της Γεστημανής. Τον πρώτο, γιατί αγάπησε τον Χριστό σφόδρα. Τον τρίτο, γιατί αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα. Και τον δεύτερο, γιατί μπορούσε να πιει το ποτήρι του θανάτου, το οποίο και ο Κύριος ήπιε. Οι 12 Απόστολοι που εξέλεξε ο Κύριος για να μοιήσει στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ώστε να συνεχίσουν αργότερα το έργο του, ούτε μόρφωση είχαν, ούτε από ανώτερη κοινωνική τάξη του Ιουδαϊσμού προέρχονταν. Όλοι κατάγονταν από την πτωχή και καθυστερημένη πολιτιστικά Γαλιλαία, εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που προερχόταν από την Ιουδαία. Ήσαν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές, αλλοί στο επάγγελμα και τελώνες, αλλά με αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα και με πίστη στο Θεό του Ισραήλ και στις μεσσηνιακές παραδόσεις. Οι ιοί του Ζεβεδαίου ήσαν σχετικά εύποροι, γιατί και πλοίο ιδιόκτητο είχαν και γνωριμίες με τους αρχιερείς της Ιερουσαλήμ διατηρούσαν. Η εξωτερική τους εμφάνιση προξενούσε την εντύπωση ότι ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες. Είχαν όμως την αποστολικότητα. Ήσαν αυτόπτες και ακόλουθοι του Κυρίου, γεγονός που συνιστά την εξωτερική μαρτυρία ενώπιον των ανθρώπων, και είχαν την άνωθεν κλίση και αποστολή. Κατανωτέρω σημαίνουν ότι η αυθεντία των Αποστόλων κατά τη δράση τους στην Εκκλησία στηριζόταν στον ίδιο τον Θεό. Έτσι συνέχισαν το έργο του διδασκάλου τους, κινούμενοι διαρκώς από πόλη σε πόλη και χειροτονούντες κατάλληλους διαδόχους. Αυτούς τους 12 ιερούς Αποστόλους έχουμε χρέος όλοι οι χριστιανοί να τιμούμε και να γεραίρουμε σαν φωστήρες του κόσμου, κήρυκες της ευσέβειας και καταλύτες της πλάνης. Και πάνω απ' όλα να τους γνωρίσουμε, να τους γνωρίσουμε και να γίνουμε και εμείς Απόστολοι σαν και αυτοί.

Πρώτος Απόστολος είναι ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν Σίμων. Ήταν έγκαμος, ψαράς, αγράμματος, αδερφός του Ανδρέα του Πρωτοκλήτου από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, υιός του Ίωνα. Αυτόν τον Απόστολο μακάρισε ο Κύριος και τον ονόμασε Πέτρο, ενώ την πίστη του αποκάλυψε πέτρα πάνω στην οποία αποφάσισε να οικοδομήσει την εκκλησία του. Ο Απόστολος Πέτρος εκήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ιουδαία και Αντιόχεια ακολούθως, εν συνεχεία στη Μικρά Ασία και κατέληξε στη Ρώμη. Επειδή εκεί ενίκησε με υπερφυσικό τρόπο τον μάγο Σίμωνα, σταυρώθηκε από τον αυτοκράτορα Νέρονα κατά κέφαλα, πάνω τα πόδια κάτω το κεφάλι, όπως ο ίδιος το ζήτησε, και έτσι έλαβε το άφθαρτο στεφάνι του μαρτυρίου μεταξύ των ετών 66 και 69, αφού άφησε δύο καθολικές επιστολές στην Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερος είναι ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο αδελφός του Πέτρου. Υπήρξε ενωρίτερα μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά τον εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Προσέλκυσε και τον αδελφό του λέγοντας «Ευρήκαμε το Μεσσίαν», θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της Μαύρης Θάλασσας, Βυθινίας και Βυζαντίου. Αργότερα, μέσω Θράκης και Μακεδονίας, κατήλθε μέχρι την Αχαΐα. Στην Πάτρα ενήργησε πολλά θαύματα και επειδή πολλοί επίστευαν στο Χριστό, ο Ανθίπατος της πόλεως Αιγαιάτης κάρφωσε τον Απόστολο του Χριστού σε ένα σταυρό ανάποδα και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του. Το λείψανό του μετά από πολλά χρόνια μεταφέρθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως. Τρίτος Απόστολος είναι ο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Είναι ο τρίτος της Τριάδος Απόστολος, τον οποίον ο Κύριος ελάμβανε μαζί με τον Πέτρο και Ιωάννη, ιδιαιτέρως στις προσευχές αλλά και στη μεταμόρφωσή του. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Ιουδαία. Ο Ηρώδης όμως, ο Αγρίπας, από την πολλή παρησία που είχε, τον εθανάτωσε με μαχαίρι το 44 μετά Χριστόν και έτσι έγινε ο δεύτερος μάρτυρας της πίστεώς μας μετά τον πρωτομάρτυρα Στέφανο που μαρτύρησε το 43 μετά Χριστόν. Τέταρτος είναι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου. Είναι ο Απόστολος που αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα και ο επιπεσών επί το στήθος αυτού. Ο Ιωάννης έχει λάβει τα περισσότερα επίθετα, Απόστολος, Ευαγγελιστής, θεολόγος, μαθητής της αγάπης, ηγαπημένος μαθητής, επιστήθιος, παρθένος, βοανεργές, Υιός της Βροντής. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πλήθη απίστων προσήλθαν στον χριστιανισμό. Όταν επέστρεψε στην Έφεσο, αναπαύθηκε εν ειρήνη περίπου 95 ετών. Ενωρίτερα, μας άφησε το Ευαγγέλιο του, τρεις καθολικές επιστολές και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέμπτος Απόστολος του Χριστού είναι ο Φίλιππος, από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, συμπατριώτης του Ανδρέου και Πέτρου. Είναι αυτός που είπε στον Αθαναήλ, «Ον έγραψε Μωσής και προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, Λυδία και Μυσία και στην Ιερά Πολύ μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Μαρτύρησε τρυπημένος στους αστραγάλους και καρφωμένος σε ένα ξύλο στην Ιερά Πολύ. Λόγω σεισμού που ακολούθησε, οι συνοδοί του αφέθησαν ελεύθεροι. Εκτός είναι ο Βαρθολομαίος, είναι Αθαναήλ. Όταν ο φίλος του Φίλιππος που είπε για τον Χριστό τα ανωτέρω και πλησίασε, ο Χριστός τον προϋπάντησε λέγοντας «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκ εστί». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς, οι οποίοι ονομάζονταν Ευδαίμονες, και τους παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από τους απίστους όμως σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του ο έκτος Απόστολος Βαρθολομαίος και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Έβδομος Απόστολος είναι ο Θωμάς που λεγόταν και Δίδυμος. Είναι ο μαθητής που για την απιστία του είπε ο Κύριος «Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός» και αυτός ψηλαφώντας τον είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, Μίδους, Πέρσες και Ινδούς. Ο βασιλεύς των τελευταίων, επειδή ο Θωμάς εβάπτισε και τον ιό του, τον φυλάκισε και τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι στρατιώτες τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους. Όγδος είναι ο Ματθαίος, ο Τελώνης, αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου. Είναι αυτός που ακολούθησε τον Χριστό αφού εγκατέλειψε την υπηρεσία του. Μετά το μεγάλο δείπνο που προσέφερε στον Χριστό έγινε Απόστολος και Ευαγγελιστής. Το Ευαγγέλιο του το έγραψε στην αραμαϊκή γλώσσα 8 χρόνια μετά την Πεντηκοστή. Αργότερα όμως μεταφράστηκε στα ελληνικά.
και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και Μίδους, στους οποίους ίδρυσε εκκλησία. Μετά από πολλά θαύματα που έκανε σε αυτούς, τελικά θανατώθηκε από τους άπιστους δια πείρας. Ένατος είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, αδελφός του Λεβί, δηλαδή του Ματθαίου. Λεγόταν και Ιάκωβος ο μικρός, προς διάκριση από τον Ιάκωβο το μεγάλο, τον αδελφό του Ιωάννου, αλλά και προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ο τόπος τον οποίο κήρυξε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι εξακριβωμένος. Αναγράφεται ότι κήρυξε στα έθνη και ονομάστηκε Σπέρμα Θείο. Κηρύττοντας και ελέγχοντας τους απαίδευτους λαούς, κρεμάστηκε σε σταυρό και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Δέκατος Απόστολος είναι ο Σίμων ο Κανανίτης, δηλαδή ο Ζηλωτής από την Κανά της Γαλιλαίας. Ο Σίμων ανήκε στο κόμμα των Ζηλωτών και διατήρησε την ονομασία του αυτή και ως Απόστολος, όπως και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Μαυριτανία και τελικά στην Αφρική. Τελικά μαρτύρησε με μαρτυρικό θάνατο. Ενδέκατος είναι ο Ιούδας Ιακώβου, τον οποίο ο Ματθαίος ονομάζει Λεβαίο ή Θαδαίο. Ο Ιούδας, δηλαδή αυτός διακρινόμενος από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη τον προδότη, είναι αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου και επομένως υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος. Άρα είναι σε εισαγωγικά αδελφός του Κυρίου. Λεβαίος σημαίνει θαραλέος και θαδαίος στα αραμαϊκά σημαίνει μεγάθυμος, μεγαλόψυχος. Είναι συγγραφεύς της καθολικής επιστολής Ιούδα. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και εφώτισε τα ευρισκόμενα στη χώρα αυτή έθνη. Πήγε και στην Έδεσα, όπου εθεράπευσε τον Τομάρχη. Τελικά τον κρεμάσανε και τον θανάτωσαν με εκτοξευόμενα βέλη. Δωδέκατος Απόστολος του Χριστού είναι ο Ματθίας στη θέση του προδότη Ιούδα. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι, αφού επιλέξανε δύο, τους καταλληλότερους από τους 70 Αποστόλους, έβαλαν κλήρο και προσευξάμενοι έπεσαν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία και αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια από τους απίστους, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Οι ανωτέρω πανέφημοι Απόστολοι, αγαπητοί ακροατές, οι 12 και οι ανήκοντες στον ευρύτερο κύκλο των 70, μαζί με τις 7 μυροφόρες και πιστές ακόλουθες του Κυρίου, αυτοί όλοι που ήσαν 120 στον αριθμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ευαπτίστηκαν με το βάπτισμα διήδατος, αλλά βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής εν Πνεύματι Αγίω. Πρώτον, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει φανερά ότι ο Ιησούς δεν ευάπτιζε. Ο Ιησούς ούκ ευάπτιζε, αλλά οι μαθηταί αυτού. Και δεύτερον, γιατί ο μεν πρόδρομος εκήρυξε λέγοντας για τον Κύριο: «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίζει ημάς εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή». Ο δε Χριστός το εβεβαίωσε λέγοντας: «Ιωάννης μεν εβάπτισε ύδατι, εμείς δε βαπτίσεστε εν Πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Η υπόσχεση αυτή του Κυρίου πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενοι γλώσσες ως υπηρός εκαθίσετε εφένα έκαστον αυτόν και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό δεν χρειάστηκαν άλλο βάπτισμα. Το ίδιο πιστοποιήθηκε ο θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγοντας ότι το υπερόον στο οποίο κατήλθε το Άγιο Πνεύμα έγινε κολυμβήθρα στην οποία βαπτίστηκαν όλοι οι Απόστολοι και οι λοιποί εκεί ευρισκόμενοι. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Ευαγγελίου αναφέρει ότι οι Απόστολοι βαπτίστηκαν με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Μεγάλης Πεντηκοστής.

Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, γλυκαίνεται στα χείλη μου η φωνή. Η ανάσα μου γιομίζει απ' τ' άρωμά σου, στα μάτια μου πλαταίνουν οι ουρανοί. Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, η μέρα μου όλη πάει σε καλό. Στην προκοπή μου νιώθω το άγγιγμά σου και απ' τη χαρά μου σαν πουλί πετώ.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν πρωτίσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος, καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

Κατά την 30η ημέρα του μηνός Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, εορτάζεται η σύναξη των Αγίων και ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και γίνεται αναφορά που πού εκήρυξε ο καθένας, καθώς και πού και με ποιο τέλος της ζωής του βρέθηκε ο καθένας από αυτούς κοντά στον Θεό. Οι 12 Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και σε αυτούς θα αναφερθεί η σημερινή μας εκπομπή, στον καθένα ξεχωριστά, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και εμείς από κοντά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν ως κήρυκες της αληθείας και ξεκίνησαν και αυτοί το ιεραποστολικό έργο της μεταδόσεως της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως ανά τον κόσμο.

Πέτρος ο Απόστολος και πρώτος των μαθητών, πρώτερον το Ευαγγέλιον κηρύξας εν Αντιοχία, έπειτα εν Πόντο και Γαλατία και Καπαδοκία, Ασία και Βυθινία, κατήλθε μέχρι τη Ρώμη και δια το παρευδοκιμήσε αυτόν εν τη θαύμαση των Σίμωνα Μάγων, υπονέρον ο σταυρωθής κατά κεφαλής τελειούτε. Για όλη τη δράση του διώχθηκε σκληρά από τους ομοφίλους του. Κατόπιν πήγε στην Αντιόχεια και ίδρυσε εκεί την τοπική εκκλησία, μία από τις σημαντικότερες πρωτοχριστιανικές κοινότητες. Ύστερα περιόδευσε στη Γαλατία της Καπαδοκίας, την Βυθινία, τον Πόντο και την Ελλάδα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έμεινε για πολύ στην Κόρινθο κηρύττοντας και νουθετώντας. Στη Ρώμη, όπου ίδρυσε την Αποστολική Έδρα, ο Πέτρος μαρτύρησε στις 13 Οκτωβρίου του 64 στο υποδρόμιο του Νέρονα. Έρευνες που έχουν γίνει στις κατακόμβες της Ρώμης πιστεύεται ότι έχουν ανακαλύψει τον τάφο του Αποστόλου, ο οποίος βρίσκεται στις κρύπτες κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, αν και υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Επίσης πιστεύεται ότι έχουν ανακαλυφθεί και οι αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένος στη φυλακή του Μαμερτίνου στη Βασιλική Σαν Πιέντρο in Βίνκολη. Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε δύο καθολικές επιστολές. Αυτές, η μεν πρώτη, απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, η δε δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Μέσα από αυτές προσπαθεί να κηρύξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης των στον Ιησού Χριστό. Η σεπτή του μνήμη εορτάζεται στις 29 Ιουνίου μαζί με τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο.

Ανδρέας ο Απόστολος, ο πρωτόκλητος και αδελφός Πέτρου, εισπάσαν την παράλιον Βυθινίαστε και Πόντου και Αρμενίας των Χριστών κηρύξας και υποστρέψας δια του Πόντου και Βυζαντίδος κατήλθε μέχρι της Ελλάδος και εν πάτρες της Αχαΐας υπό Αιγεάτου σταυρωθείς τελειούται. Μετά την Πεντηκοστή έλαχε σε αυτόν να αποσταλεί για Ευαγγελισμό στην Έφεσο, όπου μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη κήρυξαν μαζί και εδραίωσαν την εκκλησία της μεγάλης αυτής πόλεως. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο, μετέβηκε και κήρυξε στην Σκυθία. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό πέρασε στο Βυζάντιο, όπου ίδρυσε και εκεί εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται ως ο ιδρυτής της Αποστολικής Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Αποκήρυξε στην Ελλάδα και κήρυξε καταρχάς στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιερώνυμο έφτασε στην Αχαΐα όπου ίδρυσε εκκλησία. Εκεί στην Πάτρα συνελήφθη από τους διώκτες ειδωλολάτρες και υπέστη μαρτυρικό θάνατο, σταυρώθηκε κατά κεφαλής επί σταυρού που είχε το σχήμα του γράμματος Χ. Γι' αυτό και ο τύπος αυτού του σταυρού καλείται Σταυρός του Αγίου Ανδρέου. Το λείψανό του φυλασσόταν από τους χριστιανούς με ευλάβεια έως τα χρόνια των σταυροφοριών, οπότε το άρπαξαν οι Λατίνοι και το μετακόμισαν στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια δωρήθηκε η τίμια κάρα του στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών και φυλάσσεται στο μεγαλοπρεπή ναό του στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου.

Ιάκωβος ο Απόστολος, ο του Ζεβεδαίου, εν πάση τη Ιουδαία των Χριστών κηρύξας, υπό Ηρώδου του Αγρίπα, δια το ευπαρησιάσταστον αυτού μαχαίρα αναιρείτε. Τον Ιάκωβο χαρακτήριζε ζωηρός ενθουσιασμός και βαθιά πίστη. Μετά την Πεντηκοστή, του ανέλαβε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Μεγάλο πλήθος ανθρώπων, μεταστρέφοντας στη νέα πίστη, τους οδήγησε στη νέα πίστη και άλλαξε τρόπο ζωής χάρη στο έργο του Ιακώβου. Αυτό θορύβησε ιδιαίτερα τους άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν με διαταγή του Ηρώδη Αγρίπα το 44. Ο Ιάκωβος είναι ο πρώτος μάρτυρας μεταξύ των Αποστόλων. Η μνήμη του εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Απριλίου.

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και αδελφός Ιακώβου, ο επιτοστήδος του Χριστού αναπεσών, εν Ασία και εν Πάτμο, υποδομετιανού εξοριστής και πολλά πλήθη προσαγωγών το Χριστό υποστρέψας εν Εφέσο, εν ειρήνη ανεπάβετο πλήρης ημερών υπάρχων. Μετά την Πεντηκοστή έμεινε καταρχήν στην Ιερουσαλήμ ως σημαίνον στέλεχος της Εκκλησίας. Μαζί με τον Πέτρο ποιούσαν δια του Κυρίου εξαίσια θαύματα. Στάθηκαν με παρησία απέναντι στους αρχιερείς και ομολόγησαν τον Χριστό. Απεστάλλει με τον Πέτρο στην Σαμάρια να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Αργότερα μετέβη στη Μικρά Ασία, όπου έγινε επίσκοπος της Εφέσου. Το 95 εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε σε βαθύτατο γύρας περί το 100 στην Έφεσο. Μετά την παράδοση δεν βρέθηκε το σεπτό του Λείψανο, πιστεύοντας ότι μετέστη από τον Κύριο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Μαΐου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο καθώς και τρεις καθολικές επιστολές και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στα ιερά αυτά συγγράμματα είναι έκδηλη η προτροπή του για αγάπη των ανθρώπων, όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ονομάστηκε Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης.

Φίλιππος, ο αποβισταϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης Ανδρέου και Πέτρου, και αυτός εν τη Ασία και Ιεραπόλη, συν Μαριάμνη τη αδελφή αυτού και Βαρθολομαίου, των Χριστών κηρύξας, σταυρωθείς τελειούται. Ο Φίλιππος είναι από τους πρώτους μαθητές που ακολούθησα τον Κύριον. Τον διέκρινε η ειλικρίνεια και ο ενθουσιασμός για το έργο του θείου διδασκάλου του. Ως ελληνιστής μεσολάβησε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Ελλήνων με τον Κύριο. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Φίλιππος στάλθηκε να κηρύξει στην Φρυγία της Μικράς Ασίας, στην Ιεράπολη της Φρυγίας, μία ημέρα που δίδασκε, όπου μερικοί φανατικοί ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τον βασάνισαν σκληρά, τον οδήγησαν στους άρχοντες. Οι δήμοι που περίμεναν άρπαξαν τον Φίλιππο, του έδεσαν τους αστραγάλους και τον κρέμασαν σε έναν δέντρο με το κεφάλι προς τα κάτω. Ύστερα πήραν και τον Βαρθολομαίο και αφού τον βασάνισαν και αυτόν, τον κρέμασαν. Τον Απόστολο Φίλιππο τον σταύρωσαν. Η αδελφή του Μαριάμνη, με πόνο ψυχής, παρακολουθεί το μαρτύριο του αδελφού της και του άλλου Αποστόλου και προσεύχεται να τους δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή. Ένα σεισμός που έγινε την ώρα εκείνη έδειξε την αγάπη του Θεού στους εργάτες του Ευαγγελίου. Οι αλλεπάλληλες δονήσεις που έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα κατατρόμαξαν τα πλήθη που έτρεξαν με δάκρυα να ζητήσουν συγχώρηση από τους Αποστόλους. Ο Κύριος στις παρακλήσεις των εργατών του σταμάτησε το σεισμό και με μια θαυμαστή οπτασία τους έδωσε μια ακόμη απόδειξη της θείας του δυνάμεως. Μια σκάλα παρουσιάστηκε εκεί να ενώνει τη γη με τον ουρανό. Τα πλήθη έτρεξαν και κατέβασαν τον Βαρθολομαίο και από εκεί που ήταν κρεμασμένος. Όταν θέλησε να κατεβάσουν και τον Φίλιππο από το Σταυρό, αυτός δεν δέχτηκε, αλλά συνέχιζε να διδάσκει τα πλήθη που ήταν γύρω και να τα προτρέπει να μετανοήσουν και να βαπτιστούν. Διδάσκοντας, άφησε την Αγία του ψυχή να πετάξει στον ουρανό, στη χώρα της αιωνιότητας. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος και η Μαριάμνη πήραν το τίμιο λείψανο και το έθαψαν μαζί με εκείνους που πίστεψαν και βαπτίστηκαν, με σεβασμό και ευλάβεια, ρένοντάς το με τα δάκρυα της αγάπης τους. Το σεπτό σκήρωμα του Αποστόλου για πολλά χρόνια στόλιζε τον ιερό ναό που είχε κτιστεί στην Ιεράπολη προς τιμή του Αγίου. Η δε Αγία Κάρα του τιμήθηκε από διάφορους αυτοκράτορες όπως τον Θεοδόσιο, τον Ηράκλειο και άλλους με τις βασιλικές φραγίδες τους. Μετά την άλωση της Βασιλίδος των πόλεων από τους Λατίνους κατά το 1204, το σεπτό λείψανο μεταφέρθηκε στην Κύπρο και για πολλά χρόνια φυλασσόταν στο χωριό Άργος. Το χωριό αυτό λέγεται επίσημα και Αρσινόη της Πάφου, στον ιερό ναό που κτίστηκε εκεί προς τιμήν του Αποστόλου. Αργότερα, ένα μέρος του λείψανου για ευλογία διανεμήθηκε σε διάφορα μέρη. Η θήκη δε με την ιερή Κάρα πρώτου 1788 για μεγαλύτερη τάχατες ασφάλεια μετακομίστηκε στην ιερά μονή του Σταυρού στον Όμοδος. Εκεί φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου.

Βαρθολομαίος ο Απόστολος, ειν δις της καλουμένης ευδαίμωση κηρύξασο του Χριστού Ευαγγέλιον, σταυρό προσλωθείς εν Αλβανοπόλη, εν αυτή τελειούτε, το δε Άγιον αυτού λείψανον εν Λάρνακη εμβληθέν τη θαλάσση εν απορρίπτεται. Το όνομά του σημαίνει Υιός του Θολομαίου, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Θεωρείται ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Αθαναήλ. Δίδαξε το χριστιανισμό στους Ινδούς και μαζί με τον Ιούδα στην Αρμενία. Οι δυο τους θεωρούνται θεμελιωτές της Αρμενικής Εκκλησίας. Μαρτύρησε στην Ουρβανούπολη με σταυρικό θάνατο, με το κεφάλι προς τα κάτω κατά διαταγή του βασιλιά Αστιάγη. Το σκήνομά του κλείστηκε σε Λάρνακα, ρίχτηκε στη θάλασσα και βρέθηκε στις νήσους Λιπάρες, Λίπαρη, κοντά στη Σικελία, όπου κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός. Αργότερα, τμήματα του σκηνώματος μεταφέρθηκαν σε διάφορα μέρη, Φραγκφούρτη, καθεδρικός ναός του Κατέρμπουρη και άλλα. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 11 Ιουνίου και η ανακομιδή των λειψάνων του στις 25 Αυγούστου.

Θωμάς ο και δίδυμος, Πάρθης και Μίδης, Πέρσες και Ινδύς, της καλουμένης ευδαίμωση, κηρύξαστο του Χριστού Ευαγγέλιον και υπαρχών λόγχες διατροφής τελειούται. Κατά τη χριστιανική παράδοση, μετά τη Θεία Παρέμβαση ταξίδεψε ως την Ινδία, όπου ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο προσελητίζοντας και βαπτίζοντας χριστιανούς πολλούς ειδωλολάτρες. Κατόπιν ταξίδεψε ανατολικότερα, όπου βασίλευε κάποιος με το όνομα Μίσδιος. Εκεί ο Θωμάς συνέχιζε την ιεραποστολή, όταν βάπτισε όμως τη γυναίκα και τα παιδιά του Μίσδιου, εκείνος οργίστηκε και έδωσε εντολή να θανατωθεί ο Άγιος. Το σώμα του έθαψαν οι χριστιανοί της περιοχής και κατά την παράδοση στον τάφο του γινόταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του Αγίου Θωμά παρέμεινε εκεί ως ότου ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 το λείψανο μεταφέρθηκε στη Ρώμη μαζί με τα λείψανα άλλων Αγίων που εκλάπησαν ως λάφυρα από την Τέταρτη Σταυροφορία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου.

Ματθαίος ο Κελεβί και αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, ο τελώνης και ευαγγελιστής, ο κεποιήσας δοχήν μεγάλην το Ιησού, εκοιμήθη εν ιεραπόλη της Συρίας, διαπυρός τελειωθείς. Μετά την Πεντηκοστή λέει η παράδοση ότι κήρυξε για 12 έτη στην Παλαιστίνη και κατόπιν πορεύτηκε στα έθνη. Κήρυξε με θέρμη στην Αιθιοπία, στην Αραβία, στην Περσία, στη Μηδία και ίσως στη Μακεδονία. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ματθαίος είναι σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Γράφηκε από αυτόν με σκοπό να κάνει γνωστό στους ομοφίλους του Εβραίους ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

Ιάκωβος Αλφαίου και αδελφός Ματθαίου, αμφότερη γάρ του Αλφαίων έσχων πατέρα, υπό τον απίστον σταυρό αναρτηθείς τελειούτε. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε περισσότερο για τη ζωή του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Οκτωβρίου. Επίσης, Ιούδας Ιακώβου, ο παραμέν το Λουκά, εν το Ευαγγελίο και τις πράξεσιν, Ιούδας ονομαζόμενος, παραδέ Ματθαίο και Μάρκο, Θαδαίος και Λεβαίος καλούμενος, αδελφός κατά σάρκα χρηματίζων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν Μεσοποταμία κηρύξε στο Ευαγγέλιο. Ύστερον εκοιμήθη εν αραράτητη πόλη υπό απίστον αναρτηθείς και το ξευθείς. Η μνήμη του Αγίου Ιούδα εορτάζεται στις 21 Αυγούστου. Σίμων ο αποκανά της Γαλιλαίας, ο Κεναθαναήλ εν το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ονομαζόμενος πάσαν την Μαυριτανίαν και τη των Αφρών χώραν διελθών και κηρύξες τον Χριστόν σταυρωθείς υπ' αυτόν τελειούτε. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ευαγγελιστής Σίμων κήρυξε στην Περσία, στην Αίγυπτο και στην Μαυριτανία. Η μνήμη του εορτάζεται στις 10 Μαΐου. Και τέλος Ματθίας, ο αντί του προδότου, συγκαταριθμηθείς στους Αποστόλους και εν τη Θεοπία κηρύξες τον Χριστό και πολλές τιμωρίες επ' αυτόν εκισθείς το Πνεύμα το Θεό παρατίθεται. Η Κοινή Διαθήκη δεν αναφέρει τίποτε άλλο για τον Απόστολο Ματθία. Κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των 70 Αποστόλων. Αρχαιότατη εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει πως κήρυξε καταρχήν στην Ιουδαία και κατόπιν πήγε στην Αιθιοπία, όπου βρήκε μαρτυρικό σταυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες της χώρας αυτής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Αυγούστου. Αυτοί είναι οι 12 Απόστολοι, αγαπητοί ακροατές. Αυτές οι λιχνίες, οι φωτεινές, οι οποίοι τόσα χρόνια και τόσους αιώνες φωτίζουν το στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ας έχουμε τις πρεσβείες τους, ας μεσητεύουν στον θρόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού, να είναι αυτοί οι φωτεινοί οδοδείκτες αυτής της ζωής μας και να είναι πάντοτε το παράδειγμά τους δικό μας βίωμα και να ακολουθούμε την δική τους ζωή. Και να μπορέσουμε και εμείς να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε και εμείς Απόστολοι του Ιησού Χριστού και να θαυμάσουμε τα μεγαλεία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Αμήν.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.